κατοίκους στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντους από την Αττική, 16 οχήματα, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Το πρωί αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκό σε άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Μετά τη χθεσινή πολύ ωρή συνάντηση, οι συνομιλίες συνεχίζονται σήμερα στις 10 το πρωί. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε χθες ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες περιόδευσε στη Λέρο, ενώ περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την νησιωτικότητα, τις ακριτικές περιοχές και την ασφάλεια, αποστέλλοντας μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αγαθονήσι όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό, 41 ετών σύζυγός της, μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων και εστιακό βάθος στα 7,6 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στην πρώτη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένο των θυρών αποτιμώνται ως θετικές και επικοδομητικές από αμερικανικής πλευράς
και φαίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ΗΠΑ στα δύο πολεμικά μέτωπα. Οι Σαουδικοί φαίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ΗΠΑ στα δύο πολεμικά μέτωπα.

0: Τον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμάτο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική πιθανό στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Επιστρέψαμε. Περικλής Περάκης από 9 λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήκτρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο, το Μίστερ Υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια μετά τον Περάκη? Α, Θόδωρος Βίλμας, αγάπη μου,

Θόδωρος Βίλη μας λοιπόν, αγάπη μου, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή στην Καβάλα και αφιέρωσέ το στο φίλο μου τον Μπαρμπαρέζο, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα και στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Λοιπόν, το είδα το τηλέφωνο. Την καλημέρα μου επίσης στο Καπτάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Τι έχουμε για τη συνέχεια, εγώ Θεοδόρου. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία, μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και ασφαλούσε.

0: μετά τον Κόλλια, Σπύρος Αγοραίος. Λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις. Αλλιώς έχει εξίδι στον ντουλάπι.
1: Μ' αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου και ζω μονάχα για τον ερωτά σου. Είμαι κομμάτι από την καρδιά σου.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Νικολόπουλο, κάτι για μας και θα επιστρέψουμε τάχιστα. Έλα Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

με προσβλήνεις. Όλα τα έδωσα για σένα, τίποτα δεν κράτησα. Τι εποχές κι αυτές. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

φίλε, να δεις τι κρίμα. Στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Έκανε τάχα πως μ' αγαπάει. Εγώ πονάω και αυτή γελάει.

Λοιπόν, όπως λέει κάθε πρωινό, έτσι και σήμερα, η πιο όμορφη συνήθεια έχει ένα όνομα. Ο καφές μας, η καλή μας παρέα και τα αγαπημένα μας λαϊκά τραγούδια. Παρέα με τον Γιάννη Ευθυμίου ταξιδεύουμε, λέει, σε λαϊκά μονοπάτια, εκεί όπου οι μελωδίες συναντούν τις αναμνήσεις, οι στίχοι αγγίζουν την ψυχή και κάθε τραγούδι γίνεται μια όμορφη ιστορία. Ένας αχνιστός καφές, να είναι και λουμίδης. Λοιπόν, μια ζεστή καλημέρα και η μουσική που μας ενώνει. Γιατί τα ωραιότερα πρωινά γράφονται με νότες, χαμόγελα και αληθινή παρέα. Καλή ακρόαση σε όλους και να έχουμε μια υπέροχη μέρα γεμάτη υγεία, αισιοδοξία και όμορφες λαϊκές διαδρομές. Όσο έχεις από τα ψαχνά της Εύβοιας, πάμε για δουλίτσα, λέει, στο Βοτανικό και σ' ακούμε. Γιάννης Πάριος, αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουνα, να είχα καταστραφεί.

0: Εδώ η Κωνσταντίνα από το κέντρο της Αθήνας, εκεί το πεδίο του Άριος, μου λέει: «Κύριε Γιάννη, μερικές φορές βάζετε ένα τραγούδι το οποίο, λέει, σας αρέσει και πολύ και, και λέτε ότι η μπουζούκα βαράει προσοχές. Μήπως μπορούμε να τα ακούσουμε?» Δεν ξέρω για ποιο λες. Πάει το μυαλό μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό που παίζει ο παππούς του Γενίτσαρη το τραγούδι. Είναι αυτό που παίζει ο παππούς Μπουζούκη ο ίδιος. Έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Η πρώτη εκτέλεση είναι δική του, αλλά το έδωσε σε κάποιον άλλον που πίστευε ότι μπορούσε να το απογειώσει.
1: Πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρια είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Μάλλον γι' αυτό μιλάς. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστά.

Και Δημήτρης Ευσταθίου, το αλάνι σου κυρά μου δεν το αγαπάς. Αφού δεν βαράει προσοχή.

κλείνουμε την ώρα με την κυρία Κέτι Ντάλι, το Αντριλίκι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Καμπή και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκεριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτο το μέτωπο και στην περιοχή Φράγκα. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική, 16 οχήματα, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρο, Νάξο και Πειραιά. Το πρωί αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα την Κυριακή στην πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Στις σημαντικές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στο χθεσινό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων συζητήθηκαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. «Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας», δήλωσε χθες από τη Λέρο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την νησιωτικότητα και τις ακριτικές περιοχές. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, ενώ θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο Πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στην πρώτη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, οι αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφύλακες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενό πλοίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και με την Ουκρανία, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένων των θυρών αποτιμώνται ως θετικές και επικοδομητικές από αμερικανικής πλευράς και φαίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ΗΠΑ στα δύο πολεμικά μέτωπα. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την προώθηση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός Πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως συστήματα αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν από το σφοδρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη

0: σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Δημήτρη. Αν μου λένε να μην κλαίω, μα τι να κάνω, παιδιά από την Πάτρα. Τα θυμάστε αυτά, τι γινότανε, χαμός. 1981, αν δεν κάνω λάθος, φαντάρος ήμουνα στην Πάτρα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, γλυκερία. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την Πενιά και ο νους τους ταξιδεύει.

0: λαϊκά μονοπάτια.
1: Μόλις διάβαζα πόσο ο Γκάτσος έγραψε αυτό το τραγούδι από μια πραγματική ιστορία σε ένα μικρό χωριό της Ηλίας, από μια γυναικοκτονία. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, Μανώλης Μητσιάς.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Νικολόπουλο. Κάτι έχει για μας. Έλα, Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε
1: δίπλα
2: σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: καθημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Και ο Νικόλας ο Καστανιάς, και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, και ο Τασούλης ο Γετίμης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίμης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρ.

Μάλιστα. Και κάπως έτσι, με Στέλιο, με Σπύρο Ζαγοραίο, με Καταρίνα Στανίση και Χαρούλα Αλεξίου, θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Γιάννης ο Αργυρός μετά και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Έλα, Βασίλη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Καμπή και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκυριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην περιοχή Φράγκο. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς το Δρυό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντους, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Νάξο και Πειραιά. Το πρωί αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στο χθεσινό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων συζητήθηκαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. «Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας», δήλωσε χθες από τη Λέρα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την νησιωτικότητα και τις ακριτικές περιοχές. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό ο 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία στην πρώτη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφύλακες οι οποίες υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενό πλοίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, μετά την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων. Με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε αναρτησή του, ο Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την πρόθεση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε να δώσει στο Κίεβο άδειες για πυράβλους Patriot για προστασία από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 100 τραυματίστηκαν και πολλοί αγνοούνται, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. Σεισμική δόνηση 4.

0: Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Απομένουν λιγότερες από 20 ώρες για την Πασέλινο του Ιουλίου. Είναι η αντίστροφη μέτρηση για το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού στον νυχτερινό ουρανό. Η Πασέλινος του Ιουλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού και αναμένεται να χαρίσει, να μας χαρίσει ένα μόνο.

Μοναδικό θέαμα, η λεγόμενη Πανσέληνος του Κόκκινου Ελαφιού, θα φτάσει στο αποκορύφωμά της φωτεινότητας την Τετάρτη το βράδυ στις 3:30 τα ξημερώματα, προς την Πέμπτη βεβαίως, 30 Ιουλίου. Το λογιόμο φεγγάρι του Ιουλίου αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο αγαπημένα ουράνια φαινόμενα, καθώς συνδυάζεται με τις καλοκαιρινές νύχτες και προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση για όσους θέλουν να απολαύσουν τη μαγεία του ουρανού. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Γιατί τώρα ονομάζεται Πανσέληνος του Ιουλίου, φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού? Η ονομασία της συγκεκριμένης Πανσελήνου προέρχεται από τις παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, τα κέρατα καλύπτονται από ένα μαλακό βελούδινο περίβλημα, πλήρως σκληρύνουν και αποκτήσουν την τελική τους μορφή. Στην αγγλική παράδοση, η Πανσέληνος αυτή είναι γνωστή ως Buck Moon, από τη λέξη Buck που σημαίνει αρσενικό ελάφι και συχνά αναφέρεται και ως Red Deep, Deer Full Moon. Παράλληλα, όσοι κοιτάξουν το φεγγάρι κατά την ανατολή του, μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό. Πρόκειται για τη λεγόμενη ψευδέστηση της Σελήνης, ένα οπτικό φαινόμενο που οφείλεται στον τρόπο στον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα μεγέθη όταν το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα που πλαισιώνει τα αποκτήρια ή φυσικά τοπία. Στην πραγματικότητα όμως, ο σεληνιακός δίσκος δεν αλλάζει μέγεθος. Φεύγουμε από τη Σελήνη, ερχόμαστε στα πιο πεζά, ερχόμαστε στον καιρό. Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, τόσο στην Κρήτη όσο και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Είναι κατηγορίας κινδύνου 4 και σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται ο πολύ ψηλός κίνδυνος στις εξής περιοχές: στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Στη Χίο μάλιστα έχει πάει και ένα ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ. Στην περιφέρεια της Κρήτης και στους 4 νομούς. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Η πυροσβεστική έχει τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ βεβαίως υπάρχει το σχέδιο δράσεων της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει το Μελτέμι, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει και να ενισχυθεί σήμερα. Θα ρίξει τη θερμοκρασία σε ανοιχτά επίπεδα στις περιοχές κοντά στο Αιγαίο και στα νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ επικίνδυνο με τις πυρκαγιές. Λιακάδα και αθρίος καιρός προβλέπεται λοιπόν σε όλη τη χώρα. Προς το μεσημέρι, στα επιρροτικά ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα κυμανθεί κοντά στους 33 έως 36 βαθμούς, με περισσότερη ζέστη να παραμένει στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει στους 39 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ χαμηλότερα θα είναι στις Κυκλάδες που θα περιοριστεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες θα πλέουν στα Πελάγη, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά με εντάσεις 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα με θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αλλά μεραίες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς είναι στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς με συγχωρείτε στη Θεσσαλονίκη, 23 στην Πάτρα, 27 στο Ηράκλειο, 23 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρινθο, 21 στην Καβάλα, 20 στην Καλαμάτα, 21 στη Λάρισα και 17 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης και θα κάνουμε παρέα έως τις 6. Γιορτάζουν σήμερα ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 904 ο ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000-30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πουληθούν στη συνέχεια στο σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 2014 έχουμε τη μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν ένα προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους.
1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας, Ουμβέρτος ο Πρώτος, δολοφονείται από τον αρχικό Γκαετάνο Μπρέσι και όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βίαιη εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. 1900, στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα, το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938 έχουμε εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Το 1792 έρχεται στη ζωή ο Πίτερ Φορές, ο Γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως για τις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ζωγράφος, απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιέται ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, και το 1925 ο Μίκης Θοδωράκης, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης. Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Το 1979 ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, ο γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Μονοδιάστατος άνθρωπος». Και το 2004 η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 24 βαθμούς Κελσίου μας λένε από το Λεωνίδιο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα. Θα το μεταφέρουμε εκεί που πρέπει στους τεχνικούς. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλησμέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, στα αθλητικά τώρα, ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Γκουστάβο Σά έρχεται σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικάο. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποκτήσουν τον Πορτογάλο μέσα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Ο Σά από χθες το βράδυ πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις στην Πορτογαλία και αναμένεται πλέον στην Αθήνα για τις τελικές ανακοινώσεις. Στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του με τη Λίμπαρ, ενώ θα έχει ενδιαφέρον αν τελικά θα δηλωθεί για το μάτς με τη Νέα Ιμέγγεν το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη στις 4 Αυγούστου για το τρίτο προβληματικό του Champions League. Το πιο πιθανό είναι πάντως πως ο Σά θα είναι στη λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια αυτά. Στην περσινή σεζόν, ο 22χρονος Πορτογάλος μέσος παίζει κυρίως ως δεκάρι, είχε 34 συμμετοχές με τη Φαμαλικάο, που είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα, με 4 γκολ και 2 assist. Όμως η μεγάλη μεταγραφή μέχρι τώρα τουλάχιστον έγινε για την ΑΕΚ. Έφτασε χθες ο Μάγερ στην Ολλανδία, όπου η ΑΕΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ένας 28χρονος Κροάτης διεθνής κεντρικός χαφ. Είναι ίσως η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού από τη Βόλφσμπουργκ. Το κόστος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έφτασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Μάγερ είχε χθες την πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες, τον Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο. Υπέγραψε το συμβόλαιό του για 4 χρόνια και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει βεβαίως τη Σάμσουνσπορ σε φιλικό παιχνίδι στις 6 το απόγευμα. Και αν και ο Μάγερ με μια προπόνηση θεωρείται δύσκολο να παίξει, πάντως θα είναι κανονικά, ήταν κανονικά μέχρι τώρα στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ, επομένως είναι απόλυτα ενεργός και έτοιμος να αξιοποιηθεί από τον Νίκολιτς στα επόμενα παιχνίδια. Η είδηση που προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις χθες ήταν η κίνηση του γιου του Μάνου Χατζηδάκη να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του πατέρα του χωρίς άδεια, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσίας να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά στο αρχαίο θέατρο του Δίου που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Οι θεατές άκουσαν έκπληκτοι τη διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, να ενημερώνει τους θεατές για το email που της έστειλε ο Ιώσης Χατζηδάκης, με τον οποίο απαγόρευε να ακουστούν οι συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη, καθώς το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με δημόσια εκτέλεση των μουσικών του έργων είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Ξέσπασαν οι θεατές σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας έσχος, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε, όπως ανέφερε, να απαγγείλει για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της πορείας του το τραγούδι. Ο ίδιος ο τραγουδιστής έκανε λόγο για ένα πολύ λυπηρό γεγονός, καθώς ο ίδιος έχει μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο και έχει ερμηνεύσει πολλά σημαντικά τραγούδια τους. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι όταν άρχισε να απαγγέλει το τραγούδι, ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδισε και το Τσάμικο, ενώ δεν μπορούσε να του συνοδεύσει. Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά τους, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα στήριξη στο Μάνο Μητσιά έστειλε με ανάρτησή της η Άννα Βύση, καθώς όπως γράφει ο Γιάννης Οφωνιάς, είπε ότι τα τραγούδια ανήκουν στους ερμηνευτές. Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους, λέει χαρακτηριστικά. Όπως αποκάλυψε λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Χατζηδάκης όταν ηχογραφούσαν το Γιάννη το Φωνιά, στο στούντιο του είχε ζητήσει να το πει συνωμοτικά. Τι λέει όμως αυτό το τραγούδι που συγκαταλέγει στα πιο σημαντικά της πορείας του Γκάτσου και του Χατζηδάκη? Πραγματεύεται ένα πραγματικό φωνικό που ενέπνευσε τους δύο κορυφαίους να συνεργαστούν.

Η στίχη του Νίκου Γάτσου και η φωνή του Μανώλη Μητσιά στην εξαίσια μουσική του Μανού Χατζηδάκη από το δίσκο Αθανασία του 1976 αφηγούνται ποιητική αδεία, την ιστορία ενός φωνικού που έχει πραγματικό υπόβαθρο. Ο ποιητής είχε μάθει για αυτό το φωνικό από φίλο του δημοσιογράφου και παραγωγό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Γιώργο Μητρόπουλο, το οποίο ο πατέρας ήταν φίλος του Γιάννη του Φωνιά. Το πραγματικό όνομα του θήτη δεν ήταν Γιάννης, αλλά αυτό όμως εξυπηρετούσε την έμπνευση του Νίκου Γάτσου και έτσι έμεινε ως τις μέρες μας.

πραγματική ιστορία είναι δύο φίλοι από την Πελοπόννησο, οι οποίοι ήταν αγρότες και συνεργαζόντουσαν σαν ερασιτέχνες μουσική. Έπαιζε ο ένας βιολί και ο άλλος λαούτο. Έφτιαξαν μια μικρή κομπανία. Κάποια βραδιά που και οι δύο ήταν μεθυσμένοι, ο ένας ανακάλυψε στο όργανο του άλλου ένα πορτοφόλι. Μέσα στο πορτοφόλι βρήκε κάποιες επιστολές, οι επιστολές που είχε στείλει η γυναίκα του. Στη συνέχεια το πρωί σκότωσε τη γυναίκα του και ακολούθησαν όλα αυτά που ξέρουμε από τις προηγούμενες εποχές. Ένα φωνικό το οποίο έγινε μπροστά στην οικογένεια, μπροστά στα παιδιά. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο φίλοι έσπασε η φιλία τους από αυτό. Ο ένας λοιπόν παρουσιάστηκε στο κακούργιο γητικείο της Πάτρας, όμως υπήρξαν τότε δεκάδες συγχωριανοί του, οι οποίοι υποστήριξαν πως ήταν ένας έντιμος άνθρωπος και πως η γυναίκα του ήταν αμαρτωλή και ερωτομανής. Ο Δράσης παραδέχτηκε την πράξη του και όταν ρώτησε για το φίλο του, είπε ότι λυπόταν που δεν πρόλαβε να σκοτώσει και εκείνον. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, καθώς όμως δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινή, καθώς του αναγνωρίστηκε ότι έδρασε εμβρασμό ψυχής και σε πλήρη σύγχυση. Αφέθηκε ελεύθερος και την επόμενη μέρα γύρισε στο χωριό που τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα. Η τραγική συνέχεια της ιστορίας δόθηκε 2 χρόνια αργότερα, όταν η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη τότε Φρόσο, αυτοκτόνησε μην αντέχοντας το χαμό της μητέρας της. Είναι το Φροσί στους στίχους του Νίκου Γκάτσου που σκύβει και φυλά τα χέρια του φωνιά πατέρα της, υπενθυμίζοντας πόσο άλλαξαν τα ήθη στην πάροδο, στην Ελλάδα βεβαίως, στην πάροδο των χρόνων. Τώρα μια και ξεκινήσαμε αυτό το θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Χατζηδάκης απαγορεύει τη χρήση των τραγουδιών. Πρόσφατα είχε απαγορεύσει και την προτομή του να στηθεί η προτομή του Μάνου Χατζηδάκη στο Άσος Παγκρατίου. Η απόφαση είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εγκρίνει ομόφωνα την να τοποθετηθεί η προτομή του στο δημοτικό, στο πάρκο στο Παγκράτη. Ωστόσο υπήρξε μετά συνέχεια νέα απόφαση και ανάκληση της προηγούμενης. Η προτομή ήταν έργο του Νίκου Γεωργίου και δωρεά του Γιώργου Ράπτη, αλλά τα επίσημα αποκαλυπτήρια δεν έγιναν ποτέ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ, προέκυψαν νέα νομικά δεδομένα και ανάμεσα σε αυτά ήταν και οι έγγραφες αντιρρήσεις που υπέβαλε ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη Γιώργος, που είναι ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος και αποκλειστικός διαχειριστής της πνευματικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Έλληνα συνθέτη. Έτσι, ο Δήμος Αθηνών ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή του και βέβαια. Όπως λέει η οικογένεια του Μάνου Χατζηδάκη, η επιθυμία του αείμνηστου συνθέτη ήταν να μην υπάρχει ποτέ και πουθενά προτομή και να μην υπάρχει σε καμία πόλη. Τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι έτσι ή θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από έναντι σε αυτόν τον τεράστιο συνθέτη, ο οποίος τίμησε τη χώρα, έχει δώσει μια τεράστια διαφορά στην ελληνική μουσική και σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν και προτομές του και να μπορούν ελεύθερα να παίζονται τα τραγούδια του ή μουσική του κληρονομιά. Αφήνουμε αυτά, γυρίζουμε στα πιο πεζά, στα της οικονομίας, με αυξήσεις τιμών που ενδέχεται να φτάσουν το 7%. Προβλέπεται να κινηθεί η αγορά της κατοικίας στους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών. Μετά από ένα ράλι ετών, οι τιμές των ακινήτων παραμένουν σε ανωδική τροχιά, ωστόσο φαίνεται να ολοκληρώνεται ο τωρινός ανωδικός κύκλος. Η αύξηση των επιτοκίων, οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, αποτελούν νέα στοιχεία στην εικόνα της αγοράς και είναι παράγοντες που ίσως επιβαρύνουν τη ζήτηση από ξένους όσο και Έλληνες αγοραστές. Σύμφωνα λοιπόν με μια έκθεση από μια μεσητική εταιρεία, υπάρχουν 3 σενάρια που έρχονται τους επόμενους 12 μήνες. Στο βασικό σενάριο προβλέπεται η συνέχιση της τρέχουσας τάσης με ήπια αποκλιμάκωση, σταθερή εγχώρια και διεθνή ζήτηση, ισορροπημένη προσφορά με αύξηση τιμών που θα κυμαίνονται από 6 έως 7%. Σε αυτή την περίπτωση, ο όγκος των συναλλαγών θα αυξηθεί έως 5% μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στο συντηρητικό σενάριο, η εταιρεία προβλέπει αύξηση των τιμών έως 4%, ενώ στο επιθετικό σενάριο κάνει λόγο για μεταβολή τιμών 10 έως 12%. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς είναι γνωστό ότι η ελληνική αγορά ακινήτων έχει αυξηθεί, έχουν ανεβεί τιμές πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από την αγορά
μη σας πω και από την ενοικίαση ακινήτου για αρκετούς. Πάντως, οι περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ότι είναι τα νέα επενδυτικά Ελντοράντο, να το πω έτσι, είναι η Κυψέλη, το Ελληνικό, το Κολωνάκι, η Αγία Βαρβάρα και το Μαρούσι. Η Κυψέλη έχει την υψηλότερη μεικτή απόδοση στο κέντρο, κυρίως γιατί συνδυάζεται με το νέο σταθμό του μετρό της γραμμής 4, που προσφέρει άμεση αναβάθμιση, απευθείας προσβασιμότητα και σε μία από τις καλύτερες και τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας. Το Ελληνικό έχει είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης και προχωρά με εντυπωσιακό ρυθμό. Και βέβαια εκεί θα φτιαχτεί και το πάρκο που αναβαθμίζει βεβαίως την περιοχή. Το Κολωνάκι, καθώς υπάρχει απευθείας εξυπηρέτηση από το νέο σταθμό του μετρό της γραμμής 4, η Αγία Βαρβάρα είναι ο καλύτερος συνδυασμός τιμής και απόδοσης, και το Μαρούσι, ένα καθιερωμένο επιχειρηματικό κέντρο με πρόσβαση στην Αττική Οδό. Όλα αυτά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το στοίχημα με τα ακίνητα, γιατί βεβαίως τα ακίνητα ακόμα στην Ελλάδα επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία, την πορεία της οικονομίας. Στα πολιτικά τώρα, χθες είχαμε το καθαρό εκλογικό δίλημα για την άνοιξη του 2027, με το οποίο άνοιξε την ομιλία του στη Λέρο, όπου περιοδεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την επόμενη κάλπη με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν εκείνη την περίοδο και τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, τόνισε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία, το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη όσα είναι ωφέλιμα για τη χώρα, βάζοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της σταθερότητας και της αποτελεσματικής εκπροσώπησης της Ελλάδας. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε πρόσφατη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν οι πολίτες πότε θα ήθελαν να γίνουν οι εκλογές. Η κοινή γνώμη εμφανίζεται σχεδόν απολύτως διχασμένη. Το 44,9 προτιμά πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ενώ το 43,7 επιθυμεί εκλογές προς το τέλος της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Η διαφορά, που είναι μόλις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, δεν έχει ουσιαστική στατιστική σημασία. Το εύρημα δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως καθαρό κοινωνικό αίτημα πρόωρων εκλογών. Αντίθετα, δείχνει δύο ισοδύναμα μπλοκ, ένα που επιδιώκει ταχύτερη πολιτική αλλαγή και ένα που προτιμά την ολοκλήρωση κυβερνητικής θητείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχει μεγάλη σημασία για το πότε εκτιμούν οι πολίτες, πότε πιστεύουν οι πολίτες ότι θα γίνουν οι εκλογές. Το 52,3% εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, έναντι του 43% προβλέπει φθινοπορεινές κάλπες. Η πλειονότητα της κοινής γνώμης εξακολουθεί να θεωρεί πιο πιθανό ότι ο Πρωθυπουργός θα τηρήσει τη θεσμική γραμμή της ολοκλήρωσης τετραετίας, και αυτό βεβαίως ενισχύει το κυβερνητικό αφήγημα συνέπειας και ελέγχου του πολιτικού χρόνου. Οι περισσότεροι πολίτες θέλουν οι πρόλες εκλογές να γίνουν προς την λήξη της θητείας, και υπάρχει ένα ποσοστό εκείνων που επιθυμούν κάλπες στο φθινόπωρο, που αναγνωρίζει όμως ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από εκεί και πέρα έχει μεγάλη σημασία και μια ερώτηση η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται στις δημοσκοπήσεις. Στην παράσταση νίκης, το 18,8 εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει με αυτοδυναμία, 46,8 θα κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία, αλλά συνολικά το 65,6 προβλέπει νίκη της Νέας Δημοκρατίας. 3,7% θεωρεί ότι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, 8,6% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το 3,9% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η παράσταση νίκης είναι πιο σημαντική πολιτικά, επειδή διαμορφώνει κλίμα προσδοκιών από την απλή, ας πούμε, παράθεση ή καταγραφή της πρόθεσης, καθώς επηρεάζει αν αποφάσεις τους δυνητικούς ψηφοφόρους, κομματικά στελέχη και την αντίληψη περί κυβερνησιμότητας. Είναι ένα πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία ότι 2 στους 3 θεωρούν τη Νέα Δημοκρατία ότι θα κερδίσει, ενώ μόνο 3 στους 10 δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν στην εκτίμηση. Δείχνει βεβαίως μια πολιτική υπεροχή που αναγνωρίζεται πολύ πέρα από το εκλογικό της ακροατήριο. Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 58,7% προβλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία και το 9% θα κερδίσει με αυτοδυναμία. Μόλις το 21,8% των σημερινών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πιστεύει σε εκλογική νίκη του κόμματός του, ενώ παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στους ψηφοφόρους των άλλων αντιπολιτευόμενων σχηματισμών.
Έχει λοιπόν η κυβέρνηση αυτό το πλεονέκτημα. Βεβαίως απέχει αρκετά, τουλάχιστον στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από την αυτοδυναμία. Μια είδηση που μπορεί να αποδειχθεί πολύ ενδιαφέρουσα. Χθες πήγε καλά το δείπνο Γκουτιέρες στο Δουλίδι Ερχιουμάν. Υπάρχει προσδοκία για την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες ότι θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς φάνηκε ότι πήγε καλά το ιδιωτικό δείπνο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Πραγματοποιήθηκε το δείπνο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ, νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, διήρκεσε μια μισή περίπου ώρα και αποτέλεσε την προετοιμασία για την κρίσιμη τριμερή συνάντηση που θα γίνει σήμερα στις 10 το πρωί. Ο Κύπριος πρόεδρος εμφανίστηκε αμέσως μετά συγκρατημένα αισιόδοξος, απέφυγε να προδικάσει το αποτέλεσμα, αλλά άφησε να διαφανεί ότι η συζήτηση δημιούργησε προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις. Συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Η συζήτηση κάλυψε και την ουσία του προβλήματος της μέχρι τώρα συγκλήσης, τη μεθοδολογία των συνομιλιών και την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης, καθώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πολιτική δέσμευση του κύριου Γκουτιέρες, μια προσωπική του εμπλοκή. Μην ξεχνάμε ότι σε 6 μήνες τελειώνει η θητεία του. Αυτό δίνει στην ελληνοκυπριακή πλευρά την βάσιμη ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει αυτή τη φορά και να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει το 2017. Θα το δούμε αυτό, καθώς βεβαίως υπάρχει και αισιοδοξία ότι υπάρχει μια συντονισμένη κινητοποίηση τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί μια νέα δυναμική. Άλλωστε υπάρχει και η άφιξη στην Κύπρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αρμόδιου για το Κυπριακό του Μάγνους Φίτο, δημιουργώντας έτσι η ευρωπαϊκή εμπλοκή ότι θα λειτουργήσει, θα βοηθήσει αυτή τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί από τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, ώστε η Τουρκοκύπρη και κυρίως η τουρκική πλευρά να αλλάξει τη στάση της, αν και οι διαφωνίες, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, υπάρχουν, είναι υπαρκτές, παραμένουν και δεν έχει αλλάξει στάση η τουρκική πλευρά σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό βεβαίως μένει να το δούμε σήμερα, λίγο μετά τις 10, όταν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

0: 44 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Χθες ένα αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες. Πέταξε χωρίς τάση από την Αυστραλία ως τη Γαλλία. Η Airbus λοιπόν ολοκλήρωσε μια μαραθώνια δοκιμαστική πτήση διάρκειας άνω των 24 ετών, καθώς ένα αεροσκάφος Α350, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης για εμπορικές πτήσεις που θα σπάσουν τα ρεκόρ απόσταση στο μέλλον, προσγειώθηκε από τη Γαλλία, στη Γαλλία από τη Μελβούρνη, παρακαλώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί ένα βασικό βήμα στο project Sunrise της Αυστραλιανής Αεροπορικής Εταιρείας, που στοχεύει στην ένταξη μεγαλύτερων σε διάρκεια εμπορικών επιβατικών πτήσεων στον κόσμο και στην αναδιαμόρφωση των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, βάζοντας τέλος στις ενδιάμεσες τάσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης. Το πρώτο αεροσκάφος λοιπόν αυτό μετέφερε 20.000 λίτρα καυσίμων, διαθέτει 238 θέσεις επιβατών και αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027. Παρέμεινε στον αέρα 24 ώρες και 24 λεπτά και κάλυψε 23.075 χιλιόμετρα χωρίς στάση. Πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα στην Ιταλία, είχαμε στην Νάπολη μια έφοδο αστραπή τα ξημερώματα στις παραλίες για όσους καπαρώνουν θέσεις με ομπρέλα, με ομπρέλες. Θα το θυμάστε ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει εδώ σε μια επιχείρηση, η οποία αναγκάστηκε να αποζημιώσει τον τουρίστα. Στις αρχές Μαΐου νομίζω ήταν αυτή η είδηση. Εμείς το κάνουμε με πετσέτες, το κάνουμε όμως και τις προηγούμενες χρονιές και εμείς με ομπρέλες, με διάφορα αντικείμενα στις διάφορες παραλίες. Είχε γίνει και εδώ στην Ελλάδα κάποια εποχή μια επιχείρηση σκούπα. Πάντως οι αρχές της Νάπολης προχώρησαν σε επιχείρηση σκούπα κατά όσων αφήνουν από το προηγούμενο βράδυ ομπρέλες, ξαπλώστες και καρέκλες στις παραλίες, προκειμένου να κρατήσουν τις καλύτερες θέσεις για την επόμενη μέρα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Torre del Greco στην Νάπολη, με στόχο την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ιταλία. Και δεν είναι η πρώτη περιοχή, και σε άλλες περιοχές έχει γίνει αυτό. Είναι η λεγόμενη πονηρή της ομπρέλας. Και ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης, άρτια αφιχθής από τις διακοπές, θα μας πει αν αντιμετώπισε τέτοιο φαινόμενο.
1: Έχω δύο μέρες κιόλας.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά λέω στις διακοπές αντιμετώπισε αυτό. Έβλεπες να κρατάνε στις παραλίες, να υπάρχουν θέσεις κρατημένες, όπως έχει γίνει η μάστιγα στα ξενοδοχεία.
1: Τώρα όχι ακόμα. Είναι νωρίς. Τον Αύγουστο γίνεται αυτό.
0: Γίνεται αυτό.
1: Τον Αύγουστο γίνεται, το έχω παρατηρήσει ακόμη και σε χώρες που είναι ελεγχόμενες παραλίες τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν τώρα... πάντα, παντού και πάντα, οι ξυπνάκηδες. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε σιγά-σιγά.
1: Φυσικά θα έπρεπε. Σιγά-σιγά, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
0: Ναι, να το ρυθμίσουμε.
1: Και πιο γρήγορα, δηλαδή, και καθυστερήσαμε κιόλας.
0: Βλέπεις διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια, είδες διαφορά τώρα στις διακοπές στις παραλίες, ή υπάρχει αυτό πάλι που παίρνει κάποιος μια άδεια να βάλει 100 ομπρέλες ή 100 εξαπλώστρες και το κάνει χίλιες?
1: Εκεί που πήγα δεν το είδα. Αλλά αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα νησιά και δίστα δημοφιλή. Εκεί που ήμουν εγώ δεν το αντιμετώπιζα και δεν το αντιμετώπισα ούτε και φέτος. Να μην λέω ψέματα δηλαδή, ότι φέτος είναι καλύτερα από πέρυσι, γιατί και πέρυσι δεν είχα τέτοια, τουλάχιστον εκεί, στα μέρη που πήγα εγώ. Γιατί σου λέω, αυτό είναι κυρίως τα λεγόμενα δημοφιλή ή προσφυλή νησιά. Καταλαβες.
0: Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, η έλλειψη ενιαίου οντισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δείχνει νέα έρευνα, συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, Deutsche Bahn, και δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτιέρες, είπαμε στις 10 η τριμερή συνάντηση και βεβαίως στη συνέχεια η συνέντευξη τύπου. Τα νέα, μυστικός δείπνος για τις εστίες Μητσοτάκης Ιερώνυμος, πρωθυπουργός και αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι περιέλαβανε το μενού? Στην Κασπία το σημείο 0, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι? Κυπριακό σεμινά και ταμινά ο Γκουτιέρες, η γραμμή του Γενικού Γραμματέα σε αναζήτηση λύσης, πολιτικό σκηνικό όταν ο Δούκος προκαλεί το Πασόκ με ένα χαιρετισμό. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη, αναφερθήκαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών, χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονίζει, ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια φύγει ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο, επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Πυρετός στο Μαξίμου, περιοδεία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Ελεύθερος Τύπος, Τα ποσά για τα νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Ο Μητσοτάκης από τη Λέρο. Κύκλωμα στην Κρήτη, εκβιασμοί, ζωοκλοπές και παράνομες επιδοτήσεις. Τη συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή για τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Κατακλυσμός αντιδράσεων για τις business με το νερό. Κόντρα, το μεγάλο φαγωγόπότι για τα αρχαία μνημεία. Εικόνες αποκάλυψη στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς, τρόμος από τα 7,1 ρίχτερ. Ρίζοσπάστης, ακρίβεια φορολογιστία στα ύψη και μισθίζει τον πάτο, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. One Voice Business and Politics. Κύριε Μαύρε, αφήστε τα μισόλογα. Σπιτάκια της ανακύκλωσης, βγείτε δημοσίως και μιλήστε με τα υπόνυμα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτοεμπορική. Η Αθήνα θα γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Αποκλειστική συνέντευξη του Διεθνούς Φήμης Καθηγητή για Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT, Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, Τραμπ, Νετανιάχου και Ζελένσκι. Ιράν-Ουκρανία, δύο πόλεμοι σε έναν.

Λοιπόν, η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός που είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παναννίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Πάμε και στα πολιτικά. Χθες το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχτηκαν τον Μιχάλη Χουρδάκη, τον βουλευτή, ο οποίος εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος, ανεβάζοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του Πασόκ στους 33 βουλευτές. Καλωσορίζω στο Πασόκ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Μιχάλη Χουρδάκη. Χαίρομαι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά και την αξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και από την πλευρά του, ο κύριος Χουρδάκης ανέφερε ότι είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζει, είπε, ότι με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή του εμπειρία να συμβάλλει στις δυνάμεις του Πασόκ και στο ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει. Θυμίζω ότι ο κύριος Χουρδάκης εκλέχθηκε με την πλεύση Ελευθερίας, στη συνέχεια πέρασε στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη και τώρα βρίσκεται στο Πασόκ. Βεβαίως δεν υποδέχονται όλοι με την ίδια έτσι θέρμη όπως ο κύριος Ανδρουλάκης τους ανεξάρτητους βουλευτές, τις προσχωρήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα στο Πασόκ. Ορισμένα στελέχη και βουλευτές φοβούνται ότι το Πασόκ κινδυνεύει να δώσει την εικόνα ενός κόμματος που απλώς υποδέχεται όσους αποχωρούν από άλλους πολιτικούς χώρους. Τώρα, βεβαίως από την Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι το Πασόκ ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε πρόσωπα που αναζητούν νέα πολιτική στέγη, επιχειρώντας να διευρύνει την πολιτική και κοινωνική του απήχηση. Και αυτό είναι μια κίνηση απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να συνθέσει τις δυνάμεις κεντροαριστεράς και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του στο χώρο. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η πολιτική μάχη των επόμενων μήνων δεν θα κριθεί μόνο στα προγράμματα, αλλά και στην ικανότητα κάθε πολιτικού φορέα να προσελκύσει πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα, κοινωνικά ερίσματα και πολιτική επιρροή. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι βρίσκονται σε συζητήσεις. Ανάμεσά τους είναι η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία παραιτήθηκε και αυτή από τους Δημοκράτες, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Κυριακή Μάλαμα, η Γιώτα Πούλου, και με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα. Βεβαίως πιο κοντά είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση ψήφισαν παρόμοια με τους βουλευτές του Πασόκ. Αλλά υπάρχει και το θέμα της κυρίας Νίνας Κασιμάτη, παλαιότερη ήταν βουλευτής του Πασόκ, τώρα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βεβαίως στις τελευταίες ημέρες έχει κάποιες επικοινωνίες, κάποιες συναντήσεις με την νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την Ρένα Δούρου. Μένει να αποσαφινιστεί το τι θα κάνει η κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία πολιτεύεται στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιά, εκεί που το Πασόκ παλαιότερα είχε πολύ σημαντική επιρροή. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και θα ήθελε να είναι η Νίνα Κασιμάτη στο ψηφοδελτίο του. Πολύ κοντά στις επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξη στο Πασόκ είναι και η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου, και ο πρώην βουλευτής Σερών, Λευτέρης Αβραμάκης. Όλα αυτά πάντως δημιουργούν έτσι μια αναστάτωση εσωτερική, κυρίως αν όλα αυτά τα πρόσωπα θα μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση στο Πασόκ, αν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια κοινωνική έτσι αναταραχή, να το πω, να μπορέσουν να φέρουν ψηφοφόρους στο Πασόκ, ή απλά γίνεται για την ενίσχυση των ψηφοδελτίων όπως θέλει η Χαριλάου Τρικούπη. Η ηγεσία πάντως θεωρεί ότι η πολιτική συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια αδράνειας. Το επιχείρημα είναι ότι όποιος θέλει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς οφείλει πρώτα να συγκεντρώνει δυνάμεις και μετά να μετρά την πολιτική του επιρροή. We were good, we were gold, kind of dream that can't be so. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Από όλους εμάς, από την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Χιτά του νησιού, στην περιοχή Καμπή και κυρίως χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκαριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους της περιοχής Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντους, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία και υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με την προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην κρίσιμη κοινή συνάντηση Γκουτιέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν θα φανεί αν υπάρξει έδαφος για μέτρα εμπιστοσύνης και για νέα διάσκεψη 5-1. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία στην πρώτη αναζωπήρωση εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων. Με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε ανάρτηση, το Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την προώθηση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε να δώσει στο Κίεβο άδειες για πυράβλους Patriot για προστασία από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις, ενώ υπογράμμισε την απώλεια πρωτοβουλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέτωπο λόγω μεγάλων απολειών. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 100 τραυματίστηκαν και πολλοί αγνοούνται, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. Πάνω από 9.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κέντρο εκένωσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Εκτός από το 105,8 έχουμε και άλλες συχνότητες, πολλές ανά την επικράτεια. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Σας προτείνουμε τις εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Το πρώτο θα προτιμάτε εσείς, το Earth News Radio, έτσι. Αυτό είναι μπροστά. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, αλλά μπορείτε να ακούσετε και τα άλλα ραδιόφωνα και έχουμε πλούσια γκάμα, έτσι, μεγάλη. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης ζωντανά από το earthnews.gr και το earth.gr και εκεί έχουν live radio, όπως το λένε, live radio. Μπορείτε να μας ακούτε αν για παράδειγμα αυτή την ώρα είστε, κάνετε τη βόλτα σας, τον περίπατό σας τον πρωινό για να ξυπνήσετε, είστε σε ένα σημείο που δεν έχετε δίπλα ραδιοφωνάκι, δεν θέλετε να ενοχλήσετε κανέναν άλλον. Το βάζετε στο κινητό, την εφαρμογή, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, ακουστικά και αυτό αυτή, όμορφα. Λοιπόν, είναι 29η εβδόμου, δηλαδή 29η Ιουλίου του 2026. Η μέρα είναι Τετάρτη, είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου. Και σήμερα έχουμε την Πανσέλινο. Σας εξηγούσαμε χθες ποια Πανσέλινος είναι, έτσι, του Ελαφιού. Σας εξηγήσαμε και για το γιατί. Πάμε να δούμε τα σημερινά. Σας είχαμε προτείνει από χθες να βρείτε μέρη σήμερα, να ακροβολιστείτε, να θαυμάστε το φεγγάρι, την Πανσέλινο. Θα είναι όμορφη, λένε. Να σας πω πριν αρχίσουμε την ταυτότητα της ημέρας, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας ευπρόσδεκτο, τι ωραία, τι καλά. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται, δεν χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις. Εκεί μας στέλνετε επίσης το μήνυμά σας και το βλέπουμε αμέσως στον υπολογιστή μας, στο τάμπλετ μας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη με 20 βαθμούς, παρακαλώ σήμερα. Ωραίο ξύπνημα, Φωτεινή. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 26 κιόλας. 26 βαθμούς, παρακαλώ. Την Κυριακή από την Καλαμάτα που έχουν 27. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άρχισε να ανεβαίνει. Όμορφα, όμορφα. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Στην Ελασσόνα, 18. Τι ωραία. Take me 20 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Σολομών.

Ενώ στη Νέα Πολυλακωνίας ήδη έχει 27 βαθμούς, μας λέει ο Παναγιώτης. Ωραίο φεγγαράκι μας στέλνει και δεν ήταν και καν πανσέλινος. Αυτό, έτσι. Αύριο να μου στείλετε φωτογραφία από τη Νέα Πολυλακωνίας με την πανσέλινο, παρακαλώ. Την πανσέλινο του ελαφιού. Δεν σας είπα επίσης ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτός είχε πάει διακοπές, όπως και εγώ. Και γύρισε. Ωραία, όμορφα. Η Λουίζα Μαραβελά, και αυτή είχε. Όχι, όλοι είχαμε πάει διακοπές, τρεσί. Ωραία, όμορφα. Είμαστε οι πρώιμοι, εμείς. Λοιπόν, σήμερα αναμένονται τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και το μυαλό μας είναι στην Πάρο. Την πανέμορφη, την αγαπημένη Πάρο, εκεί είναι το μυαλό μας, διότι έχει πυρκαγιά. Θα έχουμε σύνδεση νωρίτερα, θα μάθουμε τι γίνεται, θα σας μεταδίδουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Πολλοί κόσμοι αναρωτιέται, μεταξύ των οποίων και εγώ, ρε τι καίει στην Πάρο. Διότι εγώ έχω να πάω βέβαια πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει αναπτυχθεί δάσος ή ξέρω εγώ κάτι. Αλλά εντάξει, από χωματερή ξεκίνησε η ιστορία. Ξέρω ότι έχει βλάστηση χαμηλή, η οποία είναι και δύσκολο να ελεγχθεί. Οι πυροσβέστες λένε πως αυτή η φωτιά που είναι στα χαμηλά μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα και αυτό είναι το επικίνδυνο και μπορεί εύκολα, πολύ εύκολα να αλλάξει πορεία. Χθες είχαν πάει, ξέρω γιατί είχα απευθείας μετάδοση από εκεί, είχαν πάει 12 πτυτικά μέσα, εναέρια μέσα, για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά ή εν πάση περιπτώσει να την περιορίσουν. Μην ξεχνάτε ότι το νησί βουλιάζει από τουρισμό, έτσι. Είναι από αυτά τα νησιά που είναι κατάμεστα. Οι πληρότητες αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη. Και είναι λογικό να υπάρχει και ανησυχία και να υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση. Όπως είναι και από την άλλη πλευρά, λογικό να λένε πολλοί ότι ρε παιδιά, στην Πάρο επί της ουσίας δεν είχε μεγάλη δύναμη, δεν έχει μόνιμη μεγάλη δύναμη πυροσβεστικής, και κάποιοι άλλοι λένε καλά κάνει γιατί την ακάψει. Αλλά να που χρειάζεται. Βέβαια έχουν σπεύσει δυνάμεις από την αρχή, από την Νάξο, πήγαν και σήμερα πηγαίνουν νέες ενισχύσεις και από την Αθήνα και πάει λέγοντας. Ας πούμε αργότερα λεπτομέρειες. Coldplay, τι ωραία. Λοιπόν, εκτός της προειδοποίησης για τοπικά θυελλώδης βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που απευθύνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η γενικότερη πρόβλεψή της είναι ότι έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις βέβαια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Όλον τον Ιούλιο έτσι το έχει πάει, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι, εκτός από εκεί που στο Αιγαίο που θα είναι θυελλώδεις, θα φτάσουν δηλαδή τα 8, θα είναι στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 βαθμοί. Όχι βαθμοί, μποφόρ. Είπα βαθμούς γιατί το μυαλό μου είναι και στην Ιαπωνία λίγο. Έβλεπα πρωί-πρωί κάτι εικόνες από εκεί. 7,1 Ρίχτερ. Υπάρχουν και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο. Υπάρχει και αριθμός νεκρών. Επίσημα, αν θυμάμαι καλά, είχα μείνει στους 13, αλλά θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37, στο Ιόνιο το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη τους 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλίνικη. Να τους χαίρεστε. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Στόχος αυτής της ημέρας που καθιερώθηκε είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Στα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα σήμερα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Κοίτα να δεις τώρα.
Φανταστείτε εμείς που έχουμε θερινή περίοδο, με δεύτερο θερινό τμήμα, τρίτο θερινό τμήμα, να σταματούσαμε τα πάντα έτσι για να γιορτάσουμε την έναρξη της πρώτης θερινής περίοδου, δεύτερης θερινής πρωιδό, της χειμερινής μετά και πάει λέγοντας. Ωραία θα ήταν, θα είχαμε 4 μέρες άραγμα. Είναι και η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν. Είναι γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τον τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε», πρωτότυπο, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Γιορτάζει σήμερα στην Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Λούπος. Μ' αρέσει το Λούπος, μ' αρέσει. Σαν σήμερα το 904, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κατοικοί της θα εχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Από τη Θεσσαλονίκη στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής, το 904. Από τους ήχους των Black Keys, να σας πω ότι 110 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2014, ήταν η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Βαρβαρότητα. Υπό τις σημερινές συνθήκες, τότε ήταν άλλες συνθήκες. Το 1825, σαν σήμερα, αποτυγχάνει εξαιτίας της συνενεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ήταν 29 Ιουλίου του 1900 όταν ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι, όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν. Με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. Επίσης το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου, από τότε είχε θέατρο η Ήρος, έτσι, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1 δραχμή, 20 ταινίες. Αυτό, όπως ήταν παλιά το σλόγγαν στο Λούνα Πάρκ, τη θυμάστε αυτή την... Ποιος αν τη θυμάται τώρα, εν πάση περιπτώσει, δείχνω και την ηλικία μου, 5 κρίκια 1 τάλιρο ή 10 κρίκια 1 τάλιρο, που έλεγε η Ρένα Παγκράτη, ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από αυτές τις ταινίες μικρού μήκους ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, οι Χαριεντισμοί Ανδρογίνου ους Διακόπτη η Εμφάνιση του Τέκνου κλπ. Τι ωραία που μιλούσαν τότε. Δεν θα μπορούσα. Επίσης, σαν σήμερα το 1938, ξεσπά εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέτερ Φονές, γερμανός ζωγράφος, διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιόταν ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Και το 1925 ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν χρειάζονται περισσότερες περιγραφές. Είπα Μίκης Θεοδωράκης και μου ήρθε στο μυαλό αυτή η ιστορία που έγινε γνωστή χθες. Απαγορεύτηκε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Από τους, τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη. Τι να πει κανείς, μπορεί να πει κανείς, δηλαδή το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει. Είναι ένα τραγούδι που μελοποιήθηκε από τον Χατζηδάκη, τους στίχους έγραψε ο Γκάτσος και αυτά για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά, που για τη μουσική στην Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ο Μανώλης Μητσιάς έχει γράψει ιστορία σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτόν τον τόπο, το απαγορεύεται να πει ένα τραγούδι. Και κάθισε και το απήγγειλε ο άνθρωπος. Άβυσσος. Και όπως διάβασα κάπου, νομίζω στα νέα σήμερα το πρωί, η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει σε κάποιον. Ο Μάνος Χατζηδάκης ο ίδιος δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν σας είπα ποιοι πέθαναν σήμερα. Το 1890 ο Vincent van Gogh, αγαπημένος μου ζωγράφος, ωραίος, Ολλανδός, με περιπετειώδη βίο, τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Έχει αφήσει μνημειώδη έργα. Μνημειώδη. Το 1979 πέθαινε ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Παλιά εκείνα τα χρόνια που ήταν τα γεμάτα τα αμφιθέατρα, συνδικαλισμός και τέτοια πράγματα, πενταγόταν ο άλλος «Μαρκούζε, διάβασες». Μη και σε πιάναν αδιάβαστο. Λοιπόν, το 2004 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ρένα Βλαχοπούλου. Άλλη μια ξεχωριστή μορφή στην 7η τέχνη της Ελλάδας. Μορφή μεγάλη. Μου λέει η Φωτεινή, τα περιγράφει πολύ αναλυτικά τα γεγονότα η Πινελόπη Δέλτα στον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Αναφερόμαι προφανώς το σαν σήμερα και σε αυτή την ιστορία που ο Βουλγαροκτώνος αυτούς που είχε χμαλωτήσει τους έβγαλε τα μάτια. Ναι. Φωτεινή, ναι, απαγορεύτηκε στον Μητσιά να τραγουδήσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, ο Γιάννης ο Φωνιάς, αυτό το τραγούδι που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο. Αυτό το τραγούδι του απαγορεύτηκε να το τραγουδήσει και έτσι ο άνθρωπος απλά το απήγγειλε σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε. Εκδήλωση, δεν ήταν κανένα πανηγύρι, ήταν εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Υπενθυμίζω ότι το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, η ώρα πήγε 6:28, πάμε εκτός στούντιο, στους τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία της. Εκενώθηκαν οικισμοί. Νέα μηνύματα του 112 κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία, προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη Μέση Ανατολή, φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς σύμφωνα με το Τανσίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επειδή έλεγα πριν για τον Van Gogh, μου λέει η φίλη μας η Φωτεινή, το μακρινό 1999 πήγα Νέα Υόρκη. Στο ΜΕΤ είδα για πρώτη φορά Van Gogh από κοντά. Έτραχαν δάκρυα από τα μάτια μου και ξαφνικά δύο άνθρωποι της ασφάλειας του μουσείου μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από τον πίνακα. Έχω παρόμοια ανάμνηση στο Άμστερνταμ, στο μουσείο Van Gogh, όπου ο ένας όροφος ήταν με δικά του έργα και όντως ανατρίχιαζα, αυτό δεν δάκρυσα, αλλά ανατρίχιαζα, και στον άλλον όροφο, στο ισόγειο, είχε άλλων Ολλανδών ζωγράφων και αυτή υπέροχη, είδα έναν πίνακα, παιδιά, σας το περιγράφω τώρα και επίσης ανατριχιάζω. Πέρασα δίπλα του, ήταν ένας πίνακας που έδειχνε θάλασσα, κύμα σε θάλασσα. Νόμιζα ότι το κύμα θα βγει από τον πίνακα και θα σκάσει επάνω μου. Δηλαδή, τυνάχτηκα. Πώς το λέμε, όπως βλέπεις ταινίες σε 3D που σου έρχονται τα πράγματα πάνω σου. Αυτή την αίσθηση είχα. Ότι θα ζωντάνευε ο πίνακας και θα σκάγε πάνω μου. Λοιπόν, να αφήσουμε εμείς αυτά τα θέματα, όμως να πάμε πρώτα στην Πάρο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αναμφισβήτητα. Να πάμε στον κύριο Χάρη Γιουρτζίδη, είναι αντιδήμαρχος της Πάρου, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την πυρκαγιά. Πολλά 112 ηχούσαν χθες, πολλά μέσα εναέρια είχαν σπεύσει στο νησί για να συνδράμουν. Να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί τώρα. Κύριε Γιουρτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο τι έχει γίνει τη νύχτα.
1: Ήταν δύσκολη πολύ, είχαμε περαζοπυρώσεις.
0: Ναι.
1: Όλες οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούσαν να μην καούν σπίτια που είναι επί το πλήσιο εξοχικές κατοικίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα με το νησί, ότι έχει διάσπαρτες κατοικίες σε πολλά σημεία.
1: Ναι. Σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό, είναι πρόβλημα σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η άναρχη δόμηση, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό.
1: Είχαμε λάβει όλα τα μέτρα, μέχρι και δύο παντόφλες με σκάφη τουριστικά είχαμε φέρει σε ένα συγκεκριμένο κόλπο, ώστε άμα χρειαστεί εκκένωση ο κόσμος να κατέβαινε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Τώρα το πρωί με το φως της ημέρας...
0: Δεν χρειάστηκε, να καταλαβαίνω ότι δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν υπατμόν, μάλιστα, ωραία.
1: Ήμασταν όλοι σε επιφυλακή, είχαν δοθεί και τα 112 είχαν βγει. Το τελευταίο βγήκε στις 1.30 ώρα περίπου, νομίζω, το βράδυ για το χωριό της Αγκεριάς.
0: Ναι, ναι, αυτό είχα πληροφορηθεί κι εγώ για την Αγκεριά, επειδή λίγο το ξέρω το νησί.
1: Ναι.
0: Πώς ξέφυγε αυτή, πολλοί αναρωτιούνται, μεταξύ των οποίων κι εγώ, τι καίει στην Πάρο, αφού δεν έχει τώρα, ναι.
1: Είναι τα φρήγανα που λέμε,
0: αυτό.
1: Η ξηρή βλάστηση του καλοκαιριού, η οποία είναι πάνω στα βουνά, έτσι δεν είναι...
0: Φυσικά.
1: Πιστεύω όμως ότι έπαιξε το ρόλο στο ότι ακόμα δεν έχουμε εικόνα, έτσι δεν ξέρω ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά από ό,τι είπαν τα παιδιά της πυροσβεστικής, δεν έχουν ακόμα πια καμένοι για το σπίτι. Για μάντρες, ναι, έχουμε κάτι πληροφορία για δύο μάντρες που καήκανε.
0: Ναι. Δύο μάντρες, σπίτια δεν έχουν καεί. Να ρωτήσω το εξής, ότι αναμένεται σήμερα, το βλέπα πριν με ανησυχία, ότι θα έχει οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή έχει φρεσκάρει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των παιδιών. Μακάρι να μπορούν να βρουν, καλά θα βρουν σημεία, να μπορούν να κάνουν
0: την κατάσταση. Ναι.
1: Να πάρουν νερό τα αεροπλάνα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε από λεπτό σε λεπτό να έρθουν τα καναντέρ.
0: Πόσα περιμένετε, έχετε ενημέρωση?
1: Δεν ξέρω, αλλά ήδη το ελικόπτερο το ένα έχει σηκωθεί και έχει ξεκινήσει δουλειά.
0: Έχει ξεκινήσει ρήψεις. Τώρα, στην Αγκεριά είναι εκεί που εντοπίζεται το κύριο μέτωπο, ας το πούμε έτσι, προς αυτή την πλευρά, εκεί που βγήκε το τελευταίο 112 το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Είναι στην περιοχή μετά την Αγκεριά, είναι το κομμάτι από Φάραγκα μέχρι Τρυπητή που λέμε.
0: Ο Φάραγκας, μία από τις καλύτερες παραλίες εντωμεταξύ του νησιού, ναι.
1: Ναι. Η οποία η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα αυτή.
0: Α, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νησί, από ό,τι μαθαίνω, είναι γεμάτο από τουρίστες, από κόσμο. Δηλαδή είναι κατάμεστο, έτσι δεν βουλιάζει.
1: Είμαστε στο πίκ, είμαστε τη σεζόν. πάρα πολλοί κόσμος, αλλά είχαμε ευτυχώς.
0: Ακολουθούν τις οδηγίες?
1: Ναι, οι ξένοι.
0: Οι Έλληνες είναι που λένε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Μόνο εδώ ευχές μπορούμε να διατυπώσουμε. Να μαζευτεί η κατάσταση πολύ γρήγορα, να έρθουν τα Καναντέρ και να κάνουν τη δουλειά που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από εμάς. Για να μαζευτεί αυτή η ιστορία, να έχουμε αίσιο τέλος κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν φουσκώσουν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή η ορατότητα εδώ στο σημείο που βρίσκομαι εγώ είναι 50 μέτρα από τον καπνό.
0: Από τον καπνό, ναι, είναι και αυτό. Κύριε Γιουρτζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Να είστε καλά. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Γιουρτζίδης, αντιδήμαρχος της Πάρου. Ακούσατε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ελεγχθεί η φωτιά. Έχει ήδη σηκωθεί το πρώτο ελικόπτερο και έχει κάνει ρήψεις. Είναι εν αναμονή το νησί στα Καναντέρ. Τώρα χαράζει, σιγά σιγά θα μπορούν και αυτά να πετάξουν. Έχει χαράξει, φαντάζομαι. Ωστόσο υπάρχει πυκνός καπνός. Στα 50 μέτρα είναι η ορατότητα που αυτή τη στιγμή είχε, για παράδειγμα, ο αντιδήμαρχος της Πάρου. Υπήρξε κινητοποίηση, ακόμη και παντόφλες, αυτά τα ειδικά σκάφη ήταν υπατμών για να εκενώσουν περιοχές αν χρειαζόταν. Δεν χρειάστηκε, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουν καεί σπίτια. Για δύο μάντρες μας είπε. Ένα από τα προβλήματα του νησιού, όπως παραδέχτηκε και ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι η άναρχη δόμηση, δηλαδή το ότι υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σπίτια στο νησί και γύρω γύρω αυτό το κλασικό κυκλαδίτικο, τα φρύγανα γύρω γύρω, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξουν, είναι ούτως ή άλλως φυτά τα οποία δεν κρατούν και πολύ υγρασία, είναι πάρα πολύ εύκολο να λαμπαδιάσουν.

Εν τω μεταξύ, είπε ο κύριος αντιδήμαρχος για το Φάραγκα, μία από τις καλύτερες παραλίες από ό,τι θυμάμαι του νησιού. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, ομολογώ. Όταν πήγαινα εγώ στον Φάραγκα, έφτανες ή με τα πόδια, ή άντε αν είχες τότε ήσουν τυχερός και είχες κανένα από αυτά τα αυτοκίνητα τα 4x4, αλλά τα ενισχυμένα, όχι αυτά τα DMEC 4x4, τα SUV και ξέρω εγώ τι. Βαρύ, περίεργο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αλλιώς έπρεπε να πας με τα πόδια. Έμαθα ότι αυτή η παραλία, έτσι μου έχουν πει, έχει πλέον και παγκάκι από εδώ και δρομάκι από εκεί και το ένα και το άλλο. Πολύ ωραία παραλία ήταν κάποτε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.

0: Επειδή σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, να προλάβω να σας πω κάποια πράγματα από την διεθνή επικαιρότητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε βομβαρδισμούς, συνηθίζω να ξεκινάω από εκεί. Σήμερα κάναμε παράκαμψη λόγω πάρου. Είχαμε βομβαρδισμούς από τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία εναντίον τοποθεσιών και βάσεων στο Ιράκ, βάσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων. Σας έχουμε πει κατά διαστήματα ότι οι Ιρανοί έχουν διάφορες οργανώσεις από εδώ και από εκεί, όπως είναι οι Χούθοι στην Ιεμένη, η Χεσμπολάχ στο Λίβανο, αυτές είναι οι γνωστές, η Χαμάς και οι διάφορες άλλες μικροοργανώσεις, έχουν και κάποιες οργανώσεις στο Ιράκ. Από εκεί αυτές ενεργούν, στέλνουν δηλαδή ρουκέτες, δεν έχουν και βαρύ οπλισμό, σύγχρονο οπλισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ροκέτες και drones έχουν και κάνουν τη ζημιά τους. Η Σαουδική Αραβία ήταν αυτή που δέχτηκε από εκεί πλήγματα και γι' αυτό απάντησε με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, χτυπώντας επιλεγμένα σημεία στο εσωτερικό του Ιράκ. Φυσικά θα υπάρξει τώρα, θα υπάρξουν αντιδράσεις κτλ. Αυτά είναι αναμενόμενα, αλλά αυτό είναι κάτι που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και λίγο κάποιους τους ανησυχεί. Η Σαουδική Αραβία δεν το συνηθίζει, αν και έχει τις δυνάμεις να το κάνει, δεν συνηθίζει εν πάση περιπτώσει να κάνει επιθέσεις. Για να φτάνει η Σαουδική Αραβία να κάνει επιθέσεις, θα μου πεις, ναι, ωραία, σε βάσεις στο Ιράκ. Σε βάσεις στο Ιράκ. Του Ιράν, ωστόσο. Είναι τόσο μπλεγμένη αυτή η κατάσταση. Ακούς τώρα επίθεση, ας πούμε, σε αντάρτικες ομάδες, παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράκ, οι οποίες όμως χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από το Ιράν. Μπορεί το Ιράν τώρα να θεωρήσει ότι, ξέρω εγώ τι να θεωρήσει, ότι κάποιους δικούς μας ανθρώπους τους χτυπήσατε, να κάνει κάποιο είδους αντεπίθεση ή επίθεση, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία και να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν παραμένει ήσυχη πάντως, έτσι να τα λέμε αυτά. Έχει κάτι σποραδικά τζατζαρίσματα, δηλαδή για παράδειγμα χθες το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε πριν μπει στον εναέριο χώρο του ένα ντρόουν, προχθές άλλα δύο από άγνωστης πατρότητας ντρόουνς, δεν ήξεραν από πού έρχονταν, αλλά εικάζουν όλοι ότι ήταν ή από το Ιράν ή από φιλοειρανικές οργανώσεις. Έτσι το εικάζουν όμως. Είναι πολύ εύκολο σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αναμπουμπούλα, στην οποία ο λύκος χαίρεται σύμφωνα με την λαϊκή παροιμία, είναι πολύ εύκολο να γίνει και προβοκάτσια, έτσι το ξέρετε αυτό. Δεν ξεχνάω καθόλου την Ιεμένη, την είπα πρώτη-πρώτη, τους Χούθη, τους είπα, κύριε Αντώνη, προς Θεού. Εκεί έχουμε άλλο μέτωπο. Οι Χούθοι έχουν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις στη Σαράμκο, για παράδειγμα. Οι Χούθοι πάλι υποκινούμενοι από το Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, αδελφοποιημένοι με τους φρουρούς της Επανάστασης. Λοιπόν, έχουν κάνει επιθέσεις κατά της Αράμκο, της Σαουδικής Αραβίας. Όπως, θα σε δω με την τηλεόραση τώρα, σε λίγο. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά. Ναι. Εύη Σπανού και Κώστας Παπαχλημίτος, αυτούς θα ακούσετε να ξέρετε. Καλημέρα, όχι, έλεγα. Σας προλόγιζα, όχι, έλεγα ότι σε λίγο θα ακούσετε δύο φωνές, θα είναι η Εύη Σπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτος. Αυτό έλεγα. Στους φίλους ακροατές, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ καλά τα λες στους ακροατές. Πώς το είδες το περιστατικό με τον Μανώλη Μητσιά?
0: Δεν. Χάνω τα λόγια μου, ξέρεις. Οργίζομαι λίγο. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το χωράει ο νους μου. Ναι. Ένα τραγούδι, έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε για τον Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά απαγόρευσαν να το πει. Διάβαζα πριν από λίγο και το είπα, αν θυμάμαι καλά, στα νέα. Συζητώ συγγνώμη αν το διάβασα κάπου αλλού και κάνω λάθος. Ότι το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει στους κληρονόμους του. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης όμως δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Και έτσι δεν μπορεί να, όπως έλεγαν παλιά, να κόβεται σε τιμάρια, ας πούμε, και σε κομμάτια. Αυτή τη γνώμη έχω.
2: Αυτό βέβαια το απέδειξε και το κοινό της εκδήλωσης, που μετά έδωσε το δικό του, νομίζω το δικό του παλμό, το δικό του στίγμα, με το να το τραγουδήσουν όλοι μαζί για να αποδείξουν ακριβώς αυτό που λες.
0: Μα όλοι έχουν μάθει αυτό το τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι συνυφασμένα, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα από το άλλο. Μπορείς να ακούσεις χίλιες δύο διασκευές, αλλά το τραγούδι, όπως το ξέρεις, όπως το έχεις μάθει, όπως το έχεις αγαπήσει, το έχεις αγαπήσει γι' αυτό. Μα λέω, ήδη ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος το γράψανε ντυμένο πάνω στη φωνή του Μητσιά. Και είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Είναι, νομικά, βέβαια, εδώ πέρα, γιατί είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Νομικά έχει δικαίωμα κάποιο.
0: Νομικά, βεβαίως, ναι.
1: Δικαιωμάτων κλπ.
0: Γι' αυτό είπα για το έργο του Χατζηδάκη. Ναι. Το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να έχει κληρονόμους. Αυτό.
1: Ναι. Αν πάρει δεκαετίες 60, 70 και 80 που είχαμε την τεράστια μουσική παραγωγή και είναι σχεδόν όλα τραγούδια που ακούμε και παίζονται και ακόμα και σήμερα. Εγώ σκεφτόμουν το εξής στην πραγματικότητα. Τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που τραγουδάμε και ακούμε και αρέσουν και είναι τα λεγόμενα τραγούδια θρύλοι και λοιπά και παίζουν τα ραδιόφωνα και εμείς και τα ακούμε και λοιπά, είναι από τέσσερις θυγουργούς. Είναι ο Γκάτσος, είναι ο Μάνος Ελευθερίου, είναι ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος και είναι Θηγία Παπαγιανοπούλου. Αν λέγανε κληρονόμοι τους, εγώ απαγορευώ να το παίξει κανείς.
0: Ναι, δεν θα παίζανε τίποτα. Ναι.
1: Τα ραδιόφωνα θα παίζανε.
0: Αλήθεια είναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια. Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι πρώτη φορά που έχει γίνει. Έχει, για άλλους λόγους, έχει απαγορευτεί, ας πούμε, να ακούγεται το τραγούδι «Ο ήλιος» του Μάνου Λοΐζου. Έτσι. Για άλλους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι το θέμα των απαγορεύσεων στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρο. Αλλά αυτό, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια πρόφαση. Εκτός αν υπάρχει και δεν την ξέρουμε. Γιατί δεν έχουν μιλήσει κιόλας αυτοί οι άνθρωποι που πήραν την απόφαση της απαγόρευσης.
1: Σε αυτό ακριβώς που λες, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά εντοπίζω το μεγαλύτερο σφάλμα και το μεγαλύτερο φάουλ. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Προσωπικά δεν ξέρω ούτε πώς μοιάζει, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ωραία. Παίρνει λοιπόν αυτή την απόφαση. Λέει στον πολύ μεγάλο Μανώλη Μητσιά: δεν μπορείς να τραγουδήσεις αυτό. Έχει το βάρος και την ευθύνη να διαχειρίζεται λοιπόν την κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είναι. Ένα Χατζηδάκη έβγαλε Ελλάδα και ένα Θεοδόνα και τέλος. Δεν έβγαλε. Δεν έκανε τώρα μέσα σε έναν αιώνα. Όπως έβγαλε έναν Ελίτη, ένα Σεφέρι κλπ. Δεν μπορεί να κρύβεσαι. Δεν μπορείς. Να παγορεύεις μπορείς. Να κρύβεσαι δεν μπορείς. Έχεις χρέος να βγεις δημόσια και να εξηγείς. Να πεις παιδιά 1, 2, 3, 4. Πιστεύω αυτό, έγινε εκείνο, ο μάνας μου είχε πει αυτό, εγώ βλέπω εκείνο κλπ. Και να απαντάς, έχεις υποχρέωση.
0: Αυτό πρέπει να, εξηγήσεις, να δικαιολογήσεις κτλ. Εδώ διάβαζα χθες.
1: Εμείς τον ψάξαμε τον άνθρωπο.
0: Διάβαζα δήλωση του Μανώλη του Μητσιά που τον έψαξε ο ίδιος να πει ρε φίλε, τι έχει γίνει. Να καταλάβει ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς. Δηλαδή, okay. Και δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό σου λέω, είναι ανεξήγητο και λίγο σε θυμώνει. Εμένα με έχει θυμώσει δηλαδή.
1: Εδώ λες πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αλλά αν δεν είναι η λύση, κοίτα να δεις. Να σου πω κάτι, ας το κάνουμε ακραία. Ας πάει να το σπάει να τραγουδήσει. Να τον πάνε στα. Τώρα εγώ το προτείνω
0: βέβαια. Να πάμε στα δικαστήρια, ναι.
1: Να εμφανιστεί στα δικαστήρια. Να πούμε ότι εμφανίζεται κάπου. Να εγγύσει στα δικαστήρια, πρέπει να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να εμφανιστεί.
0: Και
1: να
0: πάλι μπορεί να μην εμφανιστεί, να πάει ο δικηγόρος και αυτό και το ένα και το άλλο και ο αντιπρόσωπος και πάει λέγοντας. Εντάξει τώρα. Είναι ανάγκη τώρα να φτάνουμε για εκεί, να φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
1: Κανονικά δεν είναι, όχι.
0: Ναι. Καμία λογική.
2: Ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ νομικής και ηθικής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο από την απάντηση που έδωσε. Ότι έχει το δικαίωμα. Να τα απαγορεύσει.
0: Το δικαίωμα.
2: Παρόλο που είναι και έτος Μάνου Χατζηδάκη φέτος.
0: Αυτό
2: για
0: το 2026.
2: Χρόνια.
0: Αλήθεια είναι.
2: Από τη γέννησή του.
0: Αλλά αυτό ισχύει, είπαμε, είναι το νομικό. Το νομικό είναι άλλο σκέλος. Έτσι. Είναι.
2: Το νομικό όμως
0: κληρονομικό.
2: Ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, το νομικό το καταλαβαίνω. Απλά αυτά τα νομικά. Όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα πριν, το κοινό δεν το καταλαβαίνει, δεν το αναγνωρίζει. Το κοινό αναγνωρίζει ότι η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη είναι πλέον οικουμενική, δεν είναι καν στην ελληνική, έτσι. Γιατί ο μύθος του έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδος ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό το έργο δεν μπορεί να αμαυρώνεται, ρε παιδί μου, από νομικές ή νομικίστικες δικαιολογίες. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτό είναι που στο τέλος μένει.
1: Και έτσι, εντάξει, η έννοια, τώρα το πάω και λίγο νομικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι και να αποδίδει πόρους. Να μην το κάνεις τόσο πάντων τσάμπα, τον κόπο να εκμεταλλεύεσαι του άλλου. Ωραία. Να αποδίδεις λοιπόν στο πόρους εκεί που πρέπει κλπ. Όχι να απαγορεύεις. Δεν είναι αυτή ο πυρήνας της έννοιας των πνευματικών δικαιωμάτων. Να απαγορεύεις. Όχι, είπαμε το άλλο, είπες για πολιτικό. Να πεις δεν θέλω τραγούδι να ακούγεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις, κομματικές κλπ. Άλλο αυτό.
0: Εντάξει. Αλλά, όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Το βλέπουμε κατά κόρον, ας πούμε, στις ΗΠΑ και στις συγκεντρώσεις του Τραμπ που βγαίνει ο ένας καλλιτέχνης μετά τον άλλο γιατί λένε κομμένα τα τραγούδια μας, δεν θα παίρνουν στις συγκεντρώσεις. Γιατί δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, γιατί εκπροσωπούν ή εκφράζουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εκφράζεις εσύ. Σεβαστό, αυτό μπορεί να γίνει σεβαστό, έως και κατανοητό, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Αλλά βγαίνει μια εξήγηση, αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας, ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει καμιά εξήγηση, καμιά δικαιολόγηση. Υπάρχει ένα κρυφτό, αυτό.
1: Μάλιστα, εμείς έτσι και μπορούμε να το παίξουμε αυτό, δεν το έχω ψάξει. Μπορούμε να μας δίνουν το δικαίωμα να παίξουμε κανένα τραγούδι, πρέπει ή μπορούμε και εμείς.
0: Εξαρτάται, σου έρθει κανένα εξώδικο. Αν δεν σου έρθει κανένα εξώδικο, μπορείς, φαντάζομαι.
1: Δοκιμάσουμε να παίξουμε εμείς.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ας ζητήσουμε άδεια. Δεν ξέρω από ποιον το βρούμε τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά και θα τα λέγαμε ούτως ή άλλως, το είχαμε πει και πριν στην εισαγωγή της εκπομπής, γιατί δεν μας έχει σοκάρει αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση. Αλλά. Λοιπόν, πάμε τώρα μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Γεια σου Μαριτίνα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στην Πάρο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για προληπτική εκένωση οικισμών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Φράγκα. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου ρήψεις νερού και από τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη η αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν, σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Συγκρουσιακή σχετική συζήτηση στη Βουλή. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παρέπεμψε ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία να κριθεί και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό των 7,1 ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλο πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα, και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Πριν από λίγη ώρα, στις 7 παρατέταρτο περίπου, μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο της Σπάρου, τον κύριο Γιουρτζίδη, για την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί από χθες στο νησί. Μας έλεγε ότι ήδη πετάει το πρώτο ελικόπτερο και αναμένουν και άλλα ενάερια μέσα. Πληροφορούμαστε μόλις από ανακοίνωση, από ανάρτηση της του πυροσβεστικού σώματος στο Twitter, ότι ήδη είναι στο νησί και επιχειρούν 7 ενάερια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, 2 καναντέρ και 5 ελικόπτερα, συνδράμουν στις προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, η πυρκαγιά στην Πάρο. Αυτά είναι τα νεότερα, φτάνουν και άλλες ενισχύσεις και από Ραφίνα έχουν ξεκινήσει για να συνδράμουν στο έργο. Αυτό γίνεται αυτήν την ώρα, για να σας κρατούμε ενήμερους για το τι συμβαίνει. Μπορεί να θέλετε να πάτε στην Πάρο, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούν σήμερα. Αυτό γίνεται αυτήν την ώρα, για να σας κρατούμε ενήμερους για το τι συμβαίνει. Μπορεί να θέλετε να πάτε στην Πάρο, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούν σήμερα.

μάλλον από αγροτικά οχήματα, τρακτέρ και τα άλλα τα ημιφορτηγάγια και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει αγροτικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν βάλει από πίσω υδροφόρες και τις μετέφεραν πομπή. Μιλάμε για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες οχήματα που είχαν σχηματίσει ουρά να πάνε να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να έχουν δίπλα τους νερό για να μπορέσουν να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα στην Γαλλία και την Ισπανία. Είναι αυτό που πολλοί λένε περί αλληλεγγύης, περί κοινωνίας των πολιτών κτλ. Στην πράξη, έτσι, ήταν μια εικόνα εξίσου συγκλονιστική με τις εικόνες που σας περιέγραφα χθες με τα άλογα, ας πούμε, που απελευθέρωσαν για να μην καούν σε κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, στη Γαλλία, ή τα ελάφια που πηδούσαν μέσα από τις φλόγες για να φύγουν από τα δάση που καίγονταν στην Ισπανία.

άλλο θέμα. Δεν πρόλαβα να σας πω, πριν από λίγο δηλαδή, ότι υπάρχουν τζατζαρίσματα κάτω στην Μέση Ανατολή και αυτά τα τζατζαρίσματα μπορεί κάπου να οδηγήσουν και να υπάρχουν και αντιδράσεις και άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Την ώρα που σας έλεγα αυτά, γινόταν γνωστό ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενό του Ορμούζ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν περνούσαν από το σημείο που έχουν και καλά εγκρίνει οι φρουροί της Επανάστασης, λες και είναι δικός τους ο κόλπος. Περνούσαν από εκεί, εν πάση περιπτώσει, δεν περνούσαν από την ενδεδειγμένη οδό. Τους έριξαν ρουκέτες, οβίδες, δεν ξέρω ότι τους έριξαν ακριβώς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα από αυτό? Θα σας πω ευθύς αμέσως. Μισό λεπτό, να μου ανοίξω το σχετικό τηλεγράφημα να σας λέω συγκεκριμένα στοιχεία. Περί τις 4 και 55 ώρα Ελλάδος, το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI του πετρελαίου άλλαζε χέρια εναντί 83 δολαρίων. Είχε μια αύξηση της τάξης του 4,72%. Ενώ αυτό του Brent της Βόρειας Θάλασσας, το πετρέλαιο, αυτό που επηρεάζει και τις τιμές εδώ σε εμάς, είναι σημείο αναφοράς για τις τιμές τις δικές μας, ανέβαινε στα 88,04 δολάρια, δηλαδή παρουσίαζε αύξηση σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο κατά 4,70%. Το λέω αυτό γιατί αυτό θα επηρεάσει και εμάς, έτσι.

πολύ φοβάμαι ότι όλο το καλοκαίρι, όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού μάλλον, για να τον ακριβολογούμε, θα το περάσουμε με αυτό το σκοτσέζικο ντουζ. Δηλαδή δεν γίνονται επιθέσεις, αλλά που και που γίνεται και καμία, οπότε έχουμε σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές. Διάβαζα χθες σε κάποιες οικονομικές εφημερίδες και εκδόσεις διαδικτυακές αυτών των οικονομικών εφημερίδων του εξωτερικού, ότι γίνεται μεγάλη αλλαγή δρομολογίων από τη Σαουδική Αραβία για την διακίνηση του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτείναξη του κόστους, βέβαια, μεταφοράς αυτού του πετρελαίου. Αυτού του πετρελαίου που είναι ένα κλάσμα αυτού που διοχετεύοντας την παγκόσμια αγορά μέχρι πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, το 30-33% της ποσότητας πετρελαίου που διακινούνταν πριν τον πόλεμο διακινείται αυτές τις ημέρες. Σκεφτείτε, σε κάποιες περιοχές ευτυχώς είναι και καλοκαίρι και δεν έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες ενεργειακές. Βέβαια, τη μεγάλη ποσότητα της ενέργειας την καταναλώνουν οι ενεργειοβόρες βιομηχανίες και όχι η θέρμανση αποκλειστικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μείγμα το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλό και πολύ ευίωνο για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Απλώς

να σας θυμίσω ότι όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία, δηλαδή οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ήταν 28 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ναι, τώρα έχει κλείσει ένα εξάμηνο πλάκα-πλάκα αυτός ο πόλεμος. Το λέω αυτό γιατί ο Τραμπ ήταν κατά των μακροχρόνιων πολέμων, έτσι. Έκλεισε ήδη ένα εξάμηνο. Έλεγαν οι αναλυτές ότι οι συνέπειες θα επηρεάζουν τον κόσμο για τουλάχιστον ένα 12μήνο μετά. Δηλαδή ακόμα και να σταματούσαν όλα αυτή την ώρα και να αποκαθίστανται τελείως όλες οι συγκοινωνίες, το εμπόριο, το ένα το άλλο, οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα φαίνονταν για τους επόμενους 10 με 12 μήνες σε όλον τον κόσμο. Σκεφτείτε το λίγο. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 24 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από το Δοξάτο με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στον Γιώργο από το Κιάτο που λέει: δυστυχώς το χαρτοβασίλειο που ζούμε μας επηρεάζουν όλοι οι εξωγενείς παράγοντες σε όλα, με αποτέλεσμα να υποφέρουμε σε όλους τους δομείς. Έτσι είναι ο κόσμος δομημένος. Όλον τον κόσμο τον επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις. Έτσι δεν νομίζουμε ότι επηρεάζουν εμάς. Ανάλογα με την ανθεκτικότητα της κάθε οικονομίας και με τις αντοχές που έχει και με τα θεμέλια που έχει, την βαρύνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Και αυτό μπορώ να το δεχτώ και είναι έτσι. Αλλά επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Οι τιμές, για παράδειγμα, που σας ανέφερα πριν από λίγο, του πετρελαίου, δεν επηρεάζουν την Ελλάδα μόνο. Έτσι, επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Έβλεπα, για παράδειγμα, κάποιες προβλέψεις για την Κίνα ότι θα έχει σε ένα βαθμό ύφεση η Κίνα, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 8 ή του 6% ετησίως, έτσι. Θα έχει, λένε ότι θα έχει ύφεση, έτσι προβλέπουνε, ακριβώς εξαιτίας των εξωγενών αυτών παραγόντων που λέει και ο Γιώργος, δηλαδή για παράδειγμα των τιμών των καυσίμων και πάει λέγοντας. Έχει στριμώχτη και η προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία για την Κίνα και αυτό είναι διπλό χτύπημα. Άσε που το περισσότερο πετρέλαιο το έπαιρνε συνήθως από το Ιράν. Και αν κάποιος λέει, για να δείτε πώς είναι συνδεδεμένα τα πράγματα, και αν κάποιος μπορεί να λέει εντάξει και δεν θα έχει ανάπτυξη η Κίνα και εμένα τι με νοιάζει. Ναι, ωραία. Εξαιτίας της προβλεπόμενης ύφεσης της Κίνας, για παράδειγμα, βγαίνουν οι εκτιμήσεις αυτοκινητοβιομηχανιών ευρωπαϊκών, για παράδειγμα, ότι θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα κλείσουν κάποια εργοστάσια ή κάποιες πτέρυγες εργοστασίων στην Ευρώπη. Θα κλείσουν αυτές, κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Και έτσι πάει το ένα με το άλλο ντόμινο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι με τα ωραία του σκίτσα. Και ο κύριος Κωνσταντίνος λέει και τα υπερέσοδα του κράτους συνεχίζονται, οι φόροι δεν πέφτουν με τίποτα. Συγγνώμη τώρα, μισό. Εξ όσων γνωρίζω, το γνωρίζω διότι σύν της άλλης είμαι φορολογούμενος, πολλοί εκ των φόρων έχουν μειωθεί ή κάποιοι έχουν κλείψει. Τι εννοείται δεν πέφτουν οι φόροι? Είναι άλλο πράγμα, να μην τα συγχαίουμε λίγο. Είναι άλλο πράγμα τα φορολογικά έσοδα που βλέπουμε και είναι άλλο η φορολογική κλίμακα, οι φορολογικοί συντελεστές που εμείς πληρώνουμε. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Ναι, ωραία.

Άλλο μήνυμα από τον κύριο Νίκο. Να λέμε όμως ότι αυτοί που πουλάνε πετρέλαιο θησαυρίζουν. Ναι, και ωραία. Και. Και σε αυτά η οικονομική επιστήμη έχει απαντήσεις. Υπάρχουν ολιγοπωλιακές ή και μονοπωλιακές καταστάσεις σε κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή και στην εκμετάλλευση του πετρελαίου. Ναι, και σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα λυπηθούμε και τους αυτούς που φτιάχνουν πετρέλαιο ή πουλάνε πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει, ή δεν θα χαρούμε για αυτούς.

Ο κύριος Κωνσταντίνος διευκρινίζει, εννοεί τους φόρους στα καύσιμα, γι' αυτά δεν μιλάμε, για τους φόρους στα καύσιμα που δεν πέφτουν. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά και εδώ υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες. Σε πάση περιπτώσει, ο καθένας διαλέγει όποια του ταιριάζει ή δεν του ταιριάζει για αυτή την ιστορία. Οι μεν λένε ότι με την επιδοματική πολιτική που γίνεται και με τα 10 ή 15 λεπτά που μειώνεται η τιμή στο πρατήριο, στην Αγγλία, σε κάποιο λίγο το πρόβλημα, έτσι, η πληγή λίγο επουλώνεται. Είναι η μία άποψη. Ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Απαντούν οι πρώτοι. Ναι, αλλά όπου μειώθηκε ο φόρος δεν είχε τα ανάλογα αποτελέσματα. Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το θέμα.

άλλα πράγματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Σας λέγαμε πριν ότι είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Τραμπ, ότι είχε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπως και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λόγω της κηδείας του γερουσιαστή Γκράχαμ που έγινε χθες. Γι' αυτό βρέθηκαν εκεί. Με την ευκαιρία είχαν και οι δύο κατηδίαν συναντήσεις με τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Νετανιάχου, σας το λέγαμε και χθες, ήλπιζε από αυτή τη συνάντηση να πάρει τη στήριξη του Τραμπ, γιατί εν ώψη και των εκλογών που έχει στο Ισραήλ την 27η Οκτωβρίου, και αυτό προσδοκούσε. Ο Τραμπ είπε ότι είχε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Νετανιάχου, το ίδιο είπε και ο Νετανιάχου. Βγήκανε χαρούμενοι, δεν έχουν διαρρεύσει προς το παρόν πληροφορίες για το τι συζητήθηκε, αν συζητήθηκε κάτι ειδικότερο ή αν είχαν κάποιο είδους κόντρα, γιατί στο παρελθόν θυμόμαστε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που έλεγε ότι ο Νετανιάχου δυσκολεύει τις ειρηνευτικές διαδικασίες με το Ιράν, ή είχε πει και το άλλο, ότι αν δεν ήμουν εγώ, το Ισραήλ σήμερα δεν θα υπήρχε. Για την ολιγόλεπτη, πολύ μικρότερη διάρκεια, αυτή η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου κράτησε νομίζω μια μισή ώρα. Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι κράτησε πολύ λιγότερο. Λέγεται, ή αυτό άφησε να διαρρεύσει και ο κύριος Ζελένσκι, ότι πρόλαβαν σε αυτά τα λίγα λεπτά, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουν κάποια φλέγοντα θέματα και ειδικά το θέμα της εξαγωγής της άδειας προς την Ουκρανία να παράγει στο έδαφος της πυράβλους για τα συστήματα Patriot. Ένα θέμα που καίει πάρα πολύ την Ουκρανία, για να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη αντιεροπορική άμυνα. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον και επισημαίνεται από πολλούς προς το παρόν είναι το εξής. Μετά από πάρα πολλά χρόνια συναντήθηκαν και μίλησαν για λίγο στα όρθια, μη φανταστείτε, ο κύριος Νετανιάχου με τον κύριο Ζελένσκι. Δεν έχουν τις καλύτερες των θέσεων. Μάλιστα ο κύριος Νετανιάχου φέρεται με τον ένα με τον άλλον τρόπο να δέχεται κριτική, γιατί δεν έχει στηρίξει την Ουκρανία, καθώς ούτως ή άλλως το Ισραήλ είχε παραδοσιακά κάποιες σχέσεις με την Ρωσία και Τούμπαλιν, και λέγεται ότι υπήρχε μια ψυχρότητα ανάμεσά τους. Χθες είχαν μια κατηδίαν στα όρθια συνομιλία και χειραψία. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν το ξέρω. Μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα.

Μήπως υποδαβλίζουν τον πόλεμο αυτοί που είναι πίσω από το εμπόριο πετρελαίου, μου λέει ο κύριος Νίκος. Έξυπνος είσαι, καταλαβαίνεις τι υπονοώ. Και αυτό είναι, είναι εύκολο, ακούγεται χρόνια τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ακούγεται συνήθως από περιθωριακές ομάδες, εν πάση περιπτώσει, ως επιτοπλίστων. Να πω το εξής πάρα πολύ απλό. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε, θα πει μια κοινή λογική. Ξεκίνησε από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Σωστά, σωστά, μάλιστα. Πίσω από τον κύριο Τραμπ, για παράδειγμα, που ξεκίνησε τον πόλεμο, μπορεί να είναι τα πετρελαϊκά καρτέλ και πάει λέγοντας. Σωστά, ενδεχομένως. Έτσι, για χάρη της κουβέντας θα το δεχτώ. Ποιοι πληρώνουν αυτή την ιστορία? Οι Αμερικανοί πολίτες. Οι οποίοι Αμερικανοί πολίτες θα μαυρίσουν τον Τραμπ στις ενδεχόμενες εκλογές, στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ακριβώς εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Ό,τι είναι άσπρο ή μαύρο, είναι λίγο πιο πολύχρωμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ναι. Και εσείς, κύριε Νίκο, έξυπνος είστε.

επανέλθουμε στο θέμα της Πάρου. Σας είπα ότι για μένα αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, φαντάζομαι όχι μόνο για μένα. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Το βράδυ είχαν 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού 112. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, φτάνουν ακτοπλοϊκώς, εκτός από αυτά που σας είπα πριν, τα 2 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα. Φαντάζομαι και αυτά στη συνέχεια, αν χρειαστεί, θα ενισχυθούν. Φτάνουν και 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν ξεκινήσει από την Ραφίνα. Πηγαίνουν. Υπενθυμίζουμε ότι η Πάρος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς δηλαδή, γιατί αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα και μας έλεγε και ο αντιδήμαρχος του νησιού, αναμένονται, ήδη έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι και αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας να ισχύσουν, να επικρατούν άνεμοι έντασης έως και 8 μποφόρ. Αυτά για την Πάρο. Έχουμε στραμμένο διαρκώς το βλέμμα μας εκεί. Οτιδήποτε νεότερο προκύπτει, φυσικά και θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στην Πάρο, εκενώθηκαν 9 οικισμοί, φόβοι για ενίσχυση ανέμων, νέα μηνύματα του 112, σηκώθηκαν 7 εν αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία προσδοκά συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σωματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε κατοίκον περιορισμό 49χρονους για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακριτής ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η σύζυγός του. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Να σας ενημερώσω, όπως διαβάζω, ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Τι γίνεται με τους χώρους των απορριμμάτων? Από εκεί ξεπηδούν διάφορα. Και στην Πάρο από εκεί ξεκίνησε. Από χώρο απορριμμάτων ξεκίνησε η φωτιά. Έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε, στη Λέρο. Αν υπάρχουν νεότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή στη συνέχεια του προγράμματος του Earth News Radio 105,8, σας έχουμε πει πρώτη, προηγείται η είδηση, θα σας ενημερώσουμε. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουμε διάλογο τώρα εδώ για τις τιμές των καυσίμων κτλ. Δηλαδή, όπου ανεβαίνουν τα καύσιμα, μαυρίζουν τον Πρόεδρο. Μισό λεπτό. Καταρχήν, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι ένα από τα κύρια κριτήρια για την ψήφο του κάθε πολίτη ανά τον κόσμο είναι η οικονομία. Ένα. Πολλό δε μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν θυμάστε, σας έχουμε πει ότι ο κύριος Τραμπ εξελέγει με σλόγγαν να ρίξει την τιμή των αυγών. Αυτό χαριτολογώντας λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι εμείς, και αυτό εμείς σας μεταφέραμε, ότι οι Αμερικανοί δεν ψηφίσαν Καμάλα Χάρις για παράδειγμα, και ψηφίσαν Τραμπ για να πέσει η τιμή των αυγών, που είχε πάει πάρα πολύ ψηλά επί Biden. Ο κύριος Τραμπ έκανε καμπάνια για την τιμή των καυσίμων επί Biden, και άρα ναι, επηρεάζει, διότι όταν έχεις υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεις και γίνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό που εφαρμόζεις, ναι, λογικό επόμενο είναι να σε μαυρίζουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λειτουργεί? Αυτό νομίζω. Μου λέει ο κύριος Αλέξανδρος, Λιονύση καλημέρα. Λέει, το θέμα με το φορό καυσίμων και το ΦΠΑ, μην ξεχνάμε ότι ποσοστό τους αποτελεί έσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και το εύρος των ποσοστών ορίζεται από ευρωπαϊκό κανονισμό. Μήπως λοιπόν δεν έχουμε βγει ακόμα από τα μνημόνια και όποια κίνηση για μείωση του φόρου για τα καύσιμα και του ΦΠΑ δεν θα το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακούστε να δείτε, δεν το γνωρίζω. Τέτοια λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζω. Και για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω. Σας λέω αυτά που γνωρίζω. Αυτό πηγαίνει και στον κύριο Θεόδωρο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Για θέματα τα οποία δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που γνωρίζω είναι το εξής. Χθες το πρωί είχε γίνει viral ένα βίντεο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ένας 16χρονος ναυαγοσώστης κατά την πρώτη του ημέρα που ανέλαβε υπηρεσία έσωσε έναν άνθρωπο από τα μανιασμένα κύματα. Αυτό το βίντεο έγινε viral με εκατομμύρια θεάσεις ανά τον κόσμο. Λίγες ώρες αργότερα γινόταν γνωστό το εξής, ότι δεν θα μας πάρει όλη τη δόξα τώρα ο ναυαγοσώστης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και εδώ ναυαγοσώστες που κάνουν την δουλειά τους. Διάβασα ότι στη Σύρο υπήρξε ένα συμβάν όπου ένας πατέρας με τα παιδιά του μπήκαν σε ένα φουσκωτό σκάφος, αν δεν κάνω λάθος, και ξεμάκρυναν στην Σύρο, αν και τους λέγανε μη το κάνεις, ενισχύονται οι άνεμοι και έχει και ρεύματα, μη το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος μπήκε στην βάρκα με τα παιδιά του, έφυγε η βάρκα, άρχισε να ξεμακραίνει, η σύζυγός του από την ακτή ανησύχησε και ειδοποίησε τους ναυαγοσώστες. Και μία ναυαγοσώστρια έπεσε στο νερό, τους έβγαλε τους ανθρώπους και τους πέντε. Ευτυχώς, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά φορούσαν σωσίβια, ο σύζυγος όχι, ο πατέρας τους όχι, αλλά έσωσε τέσσερα άτομα η ναυαγοσώστρια στην Σύρο, και με αφορμή αυτό ζήτησα να μιλήσουμε με την κυρία Βάνια Βίχου, η οποία είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής και μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας από τη Μήλο.
0: Τα είπα σωστά τα πράγματα για τη Σύρο καταρχήν?
1: Τα είπατε τέλεια, η αλήθεια είναι. Και θα έλεγα εδώ ότι παρόλο που η Ελλάδα, οι θάλασσές μας δεν συγκρίνονται με άλλες θάλασσες του εξωτερικού, οι οποίες πράγματι έχουν μεγάλες επικινδυνότητες. Μεγάλα κύματα, μεγάλα ρεύματα, επικίνδυνα ψάρια. Σε κάθε θάλασσα, όταν πηγαίνουμε να κολυμπήσουμε, πρέπει να τη σεβόμαστε και να τηρούμε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.
0: Έχω δει.
1: Πρέπει να πειθαρχούμε, συγγνώμη, στις συμβουλές και στις προτροπές των ναυαγοσωστών και των ανθρώπων που ξέρουν, που γνωρίζουν. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι ακριβώς όπως τα είπατε, στον πατέρα είχε μιλήσει η ναυαγοσώστρια, του είχε πει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπει με αυτό το φουσκωτό παιχνίδι. Δεν ήταν μια κανονική βάρκα, ήταν μια φουσκωτή βάρκα, καταλάβατε τώρα. και έβαλε μέσα 4 ανήλικα κοριτσάκια ηλικίας κάτω των 10 ετών. Μπήκε και ο ίδιος μέσα και η γυναίκα του είπε να μην το κάνει. Και τελικά βέβαια δεν μπορούσε να επιστρέψει, λογικό είναι, και η γυναίκα του πανικοβλήθηκε. Άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέσα σε κατάσταση πανικού. Η ναυαγοσώστρια κάλεσε τον ναυαγωστικό φουσκωτό, μίλησε και με το λιμεναρχείο πρώτα και ταυτόχρονα πήρε την ναυαγωστική σανίδα και το σωσίβιο, τους πλησίασε, τους ηρέμησε και επειδή είναι, τυχάνει να είναι και πολίστρια και κολυμπήτρια στον Ολυμπιακό, δηλαδή πολύ δυνατή και ως κολυμπήτρια και ναυαγωσώστρια.
0: Α, έχει υπεργαμηνές, ναι. Ναι,
1: έχει υπεργαμηνές. Έβαλε τα δύο κοριτσάκια πάνω στη σανίδα. Με το σωσίβιο, θα σας εξηγώ γιατί ήταν και μια πολύ δραματική διάσωση. Με το σωσίβιο, έδωσε ο σωσίβιο στον πατέρα και ταυτόχρονα κράταγε τα άλλα δύο κοριτσάκια και ουσιαστικά έκανε πενταπλή διάσωση. Και κατάφερε και τους έβγαλε έξω μέχρι να έρθει το σκάφος που ήρθε πολύ γρήγορα. Γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και πολύ ικανή. Η μαμά, μετά εκτελήθηκαν κάποιες σκηνές πολύ συγκινητικές. Γιατί η μαμά έκλαιγε, αγκάλιαζε την ναυαγοσώστρια. Ευχαριστούσε κτλ. Και έτσι όλα τα πράγματα είχαν μια πολύ αίσια έκβαση. Και είμαστε και εμείς πολύ ευχαριστημένοι και πολύ περήφανοι για την ναυαγοσώστρια και γενικά για όλους τους ναυαγοσώστες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να πιάσουμε και λίγο, να το επεκτείνουμε λίγο. Είπατε για παράδειγμα πριν, και το είχα διαβάσει κι εγώ, ότι κόντρα στις οδηγίες της ναυαγοσώστριας, ας πούμε, ξεμάκρυνε ο πατέρας με τα 4 παιδιά, έφυγε. Πόσο εύκολη είναι αυτή η δουλειά, δηλαδή ακούνε οι λουόμενοι, ακούν τις οδηγίες ή δεν τις ακούνε?
1: Δεν τις ακούν πάντα και αυτό δεν έχει να κάνει τελικά με την εθνικότητα. Γιατί λέμε συνέχεια για τους Έλληνες και για τους Έλληνες και για εμάς. Εδώ όμως τώρα που είμαι εγώ στη Μήλο, πρώτη φορά ο Δήμαρχος έχει βάλει να βοηθήσει στο Σαρακίνικο. Παρόλο που το ξέρουμε όλοι το γνωστό Σαρακίνικο της Μήλου, στο οποίο όταν πνέουν βορεινοί άνεμοι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και πέρυσι είχαμε και αυτό το διπλό περιστατικό με τους Βιετναμέζους. Ο ρόλος των ναυαγωστών εκεί δεν είναι θέη. Δεν μπορούν να σώσουν τα πάντα. Είναι όμως και αποτρεπτικό σαν να μπει ο κόσμος μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Και παρατηρούνται συνέχεια φαινόμενα του να μην πειθαρχούν. Και εκεί πλέον εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε το ρόλο του αστυνομικού ή του λιμενικού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αρκετά αυστηροί και να εξηγούμε στον κόσμο γιατί δεν πρέπει να μπει μέσα στο νερό. Ναι. Ή επίσης ο κόσμος πρέπει να βλέπει πάνω στον πύργο. Υπάρχουν οι σημαίες των ναυαγοσωστών, οι σημαίες του καιρού συγκεκριμένα. Και ο κόσμος πρέπει να εξοικειωθεί. Πρώτον, να πηγαίνει σε παραλίες, κυρίως οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες, αυτοί που δεν έχουν καλές γνώσεις κολύμβησης, αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, προτρέπω να προτιμάνε παραλίες που έχουν ναυαγωστική κάλυψη, παραλίες με ναυαγοσώστες.
0: Ναι, πείτε μας λίγο για αυτές τις σημαίες τώρα, γιατί δεν είναι γνωστό, ναι, για τις σημαίες.
1: Κοιτάξτε, οι σημαίες θα τις θυμόμαστε περίπου στα φανάρια, στον δρόμο, για να είναι πιο απλό.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε την πράσινη σημαία πάνω στον πύργο,
0: ναι,
1: αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ καλή.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, πάντα σεβόμαστε τη θάλασσα και πειθαρχούμε σε κάποιους κανόνες ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν βλέπουμε την κίτρινη σημαία,
0: mm-hmm,
1: αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Εκεί μπορούμε να ρωτήσουμε τον ναυαγοσώστη. Ας πούμε, μπορεί να αρχίσει να ανεβάζει ο καιρός, μπορεί να υπάρχουν τσούχτες, οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο.
0: Ναι. Βγαίνει κίτρινη σημαία ακόμα και αν εμφανιστούν, ας πούμε, τσούχτες ή λαγοκέφαλοι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτό. Γιατί ας πούμε στον Παρισιακό, λαγοκέφαλοι δεν υπάρχουν να εμφανιστούν, αλλά τσούχτες,
0: ναι,
1: μπορεί να εμφανιστούν. Ας πούμε στον Κορινθιακό έχουμε παραλίες που έχουμε αναλάβει την ναυαγωστική κάλυψη,
0: mm-hmm,
1: και υπάρχουν πράγματι επικινδυνότητες. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες, τύπησαν πάρα πολλές τσούχτες μία νεαρή κοπέλα. Και κάναμε και έπαθε αλλεργικό σοκ και την επαναφέραμε με τη γνωστή ένεση, την επιπέν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συμβαίνουν και τέτοια. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος πάει να κολυμπήσει, πανικοβάλλεται ή τον παίρνει ένα στρώμα προς τα μέσα.
0: Εκτός από την κίτρινη σημαία υπάρχει και η κόκκινη που είναι απαγορευτικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι. Αν δούμε κόκκινη σημαία πάνω στον πύργο, σημαίνει ότι απαγορεύεται να μπούμε στο νερό. Και ότι αν μπούμε, αναλαμβάνουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Αυτό είναι, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε και προχθές στην Κέρκυρα, στον Άγιο Γόρδιο, που βάλαν τα παιδιά την κόκκινη σημαία και γινόταν πραγματικός πανικός, έκαναν πραγματικό αγώνα για να πείσουν τους τουρίστες πάλι, να μην μπουν μέσα στο νερό.
0: Τους καταλαβαίνω και αυτούς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο καθένας μας τους καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει και λένε: έχουμε 4 μέρες να κάνουμε διακοπές στην Κέρκυρα.
1: Ναι,
0: να μην βουτήξουμε.
1: Έξι
0: διασώσεις.
1: Πάνω από 6 διασώσεις την ίδια μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να, όταν κάποιος αποφασίζει να παραβεί κάποιους κανόνες, μετά να λαμβάνει για την ευθύνη των πράξεων του.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί είναι
0: αυτό.
1: Μετά πολύ δύσκολο και για τον ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης βέβαια έχει τον εξοπλισμό, έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά υπάρχουν κάποια όρια πάντα για όλους μας. Αυτό που θα ήθελα εγώ, προτρέπω, όταν θα ακούσουν οι υπεύθυνοι, υπάρχουν οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί στην Ελλάδα πολυσύχναστες. Mm-hmm. Από μια τριμελή επιτροπή κάθε Αύγουστο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μέση, ένας μέσος όρος προσέλευσης λουόμενων 300 την ημέρα, mm-hmm. ή υπάρχουν περιστατικά, μια παραλία χαρακτηρίζεται πολυσύχναστη. Mm-hmm. Και τότε πρέπει να υπάρχει ναυαγωγική κάλυψη.
0: Αυτό ήταν. Με διαβάσατε τη σκέψη μου. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Είπατε πριν να ακούν τους ναυαγωγοσώστες ή να προτιμούν οι λουόμενοι, ειδικά οι ομάδες υψηλού κινδύνου, να προτιμούν παραλίες που έχουν ναυαγωσώστες. Πόσες παραλίες έχουν ναυαγωσώστες? Δεν θα έπρεπε να έχουν όλες, για παράδειγμα, και δεν έχουν, ή ποιες πρέπει να έχουν, σύμφωνα και με την νομοθεσία?
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, μια παραλία για να έχει ναυαγωγική κάλυψη και ναυαγωσώστες και ναυαγωσωστικό εξοπλισμό, πρέπει να έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη από μια τριμελή επιτροπή, και οι παραλίες χαρακτηρίζονται πολυσύχναστη κάθε Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Και το κριτήριο είναι να υπάρχει μια μέση προσέλευση λουόμενων. Μέση, όχι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, 300 άτομα την ημέρα, ή να έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη παραλία επειδή υπάρχουν περιστατικά. Αυτές οι παραλίες πρέπει να αυξηθούν, γιατί βλέπουμε ότι εκεί που υπάρχει ναυαγωγική κάλυψη είναι και πολύ λιγότερα τα περιστατικά, και το θέμα δεν είναι πόσα περιστατικά έχουμε. Το θέμα είναι πόσα περιστατικά δεν έχουμε από τις διασώσεις που καταγράφονται καθημερινά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι χώροι τουριστικοί, κάποια νησιά κτλ., κυρίως στη Νότια Ελλάδα ή στα Δυτικά, οι οποίοι έχουν τουρισμό και τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Το προεδρικό διάταγμα που αφορά την ναυαγωγική κάλυψη λέει από Ιούνιο έως τέλος Σεπτέμβρη. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, είναι το μίνιμουμ.
0: Ναι.
1: Καλό θα είναι κάποιοι δήμοι, οι οποίοι είναι φοβερά τουριστικές περιοχές, ανήκουν σε φοβερά τουριστικές περιοχές, να πάρουν την απόφαση να υπάρχει ναυαγωγική κάλυψη
0: και τον Οκτώβριο. Ναι.
1: Ή τουλάχιστον μέχρι μέσα Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Επίσης, οι Δήμοι στην Αθήνα, ας πούμε ο Δήμος Γλυφάδας, που είναι και πολύ οργανωμένος, έχει βάλει το ωράριο αυτό, το έχει κάνει 8 με 8.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει ναυαγωγική κάλυψη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γιατί πράγματι εκείνες είναι οι ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια και παρατηρείται κυρίως στην Αθήνα μεγάλη προσέλευση ηλικιωμένων. Οπότε ξαφνικά, μόλις διευρύνθηκε το ωράριο, παρατηρήσαμε ότι μειώθηκαν πάρα πολύ τα περιστατικά με άσχημο τέλος στην περιοχή εκείνη. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις, υπάρχει και καλή πρόθεση, η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είτε να αποκουράγει στα παιδιά, αλλά και εμείς, οι λουόμενοι εννοώ, καλό είναι να προσέχουμε, γιατί ξαναλέω, οι θάλασσες οι δικές μας είναι υπέροχες, τις γνωρίζω όλες σχεδόν, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι υπέροχες, είναι ακίνδυνες σχεδόν, είναι φιλόξενες και δεν έχουν κινδύνους. Αλλά πρέπει να πειθαρχούμε σε αυτά που στους κανόνες ασφαλείας.
0: Ναι, αυτοί οι κανόνες ασφαλείας για κάποιο λόγο βγαίνουν. Δεν βγαίνουν κουτουρού ή κάποιον του κάπνισε, ας πούμε.
1: Ξύπνησε.
0: Ναι.
1: Οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός κανόνας.
0: Mm-hmm.
1: Τελείωσε. Δεν μπορεί η μαμά να είναι και ο μπαμπάς στην παραλία γυρισμένη πλάτη στο παιδί και με το κινητό. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα παιδιά είναι ως babysitter. Γιατί
0: εντάξει,
1: δουν...
0: τώρα λέτε πράγματα τα οποία φαντάζουν αυτονόητα, αλλά για να τα λέτε φαντάζομαι ότι δεν τηρούνται αυτό.
1: Κάνε προχθές είχαμε τέτοιο περιστατικό. Είχε γραφτεί το παιδάκι 4 χρονών. Ευτυχώς το τραβήξαμε τελευταία στιγμή. Και οι γονείς ήταν ο μπαμπάς σε διπλανή καφετέρια. Και η μαμά ήταν σε ξαπλώστα και κοίταγε το κινητό και κοίταγε ανάποδα. Τι να συζητήσουμε τώρα?
0: Κατάλαβα. Όχι, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα επ' αυτού. Δηλαδή, okay, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Φαντάζομαι και εσείς.
1: Ηλικιωμένοι, ναι, παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Επειδή έχουν προβλήματα υγείας και συνήθως παρουσιάζουν λιποθυμικά επεισόδια και δεν δείχνουν κάποιο σημάδι στον ναυαγωσώστη και παραμένουν στην επιφάνεια, και εκεί υπάρχει το κακό, εκεί έτσι γίνεται, να κολυμπάνε με παρέα. Δεν εννοώ με τα παιδιά τους που εργάζονται. Εννοώ με κάποιον άλλο ηλικιωμένο σε μία ομαδούλα, ώστε μόλις νιώσουν μία ανασφάλεια ή δεν νιώσουν καλά ή νιώθουν ότι λιποθυμούν, να μπορεί ο διπλανός, όποιος και αν είναι, να σηκώσει το χέρι, να φωνάξει βοήθεια, να πάει ο ναυαγωσώστης για να αντιληφθεί το περιστατικό.
0: Κυρία Δίχου, ελπίζω όλα αυτά να γίνονται κατανοητά, γιατί είναι όλα αυτά που λέτε είναι λογικά και φαντάζομαι ότι πρέπει να τηρούνται για να μην θρυνούμε, το λέμε και το πενευόμαστε, ότι είμαστε χώρα με πολλή θάλασσα κτλ. Και είναι κρίμα, ας πούμε, να χάνονται άνθρωποι στις θάλασσές μας από διάφορα προβλήματα που θα μπορούσαν να αποφευθούν. Με αυτή την έννοια το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Όμως έχουμε πολλά περιστατικά λιγότερα φέτος. Ήδη έχουν αποφευθεί πολλοί πνιγμοί και πολλοί θάνατοι. Η κατάσταση πάει καλά, είναι αισιόδοξο το μήνυμα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.
0: Και εγώ το ελπίζω. Κυρία Δίχου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά μας μπάνια.
0: Καλά μας μπάνια. Η κυρία Βάνια Βίχου είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Την καλέσαμε σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε, καταγράφηκε χθες στην Σύρο, την διάσωση δηλαδή από ναυαγοσώστρια την Παρασκευή. Αυτό είναι το μικρό της όνομα. Της ναυαγοσώστρες, ενός πατέρα και των τεσσάρων παιδιών που είχαν μπει σε φουσκωτό και τους είχαν πάρει τα κύματα. Αλλά με αφορμή αυτό συζητήσαμε και για τους κανόνες ασφαλείας, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε πνιγμούς ή άλλα δυσάρεστα, εν πάση περιπτώσει, πράγματα που μπορεί να μας χαλάσουν τη διάθεση, τις διακοπές, το ένα το άλλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι της κοινή λογική που πρέπει να εφαρμόζουμε κάποια πράγματα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 26 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη. Ο κύριος Νεκτάριος μας λέει ότι θα έπρεπε να υπάρχει κρατική μέρημνα για επιμήκυνση της ναυαγοσωστικής περίοδου από 1η Πέμπτου μέχρι 31 Δεκάτου. Είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες, ναι, χωρίς κάλυψη. Μας έλεγε πριν η κυρία Βίχου ότι τελειώνει, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η περίοδος στο τέλος Σεπτεμβρίου. Κακός, γιατί και τον Οκτώβριο όντως, και έχει δίκιο, έχουμε και τουρισμό και έχουμε και καλές καιρικές συνθήκες και πολλοί κόσμος εξακολουθεί να πηγαίνει στην παραλία και πολύ καλά κάνει. Εμείς και στόχος είναι να διευρύνουμε την περίοδο αυτή, εν πάση περιπτώσει, των θερινών διακοπών, είτε για τους Έλληνες είτε και για τους αλλοδαπούς. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, τουλάχιστον από τον τουριστικό κλάδο. Αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, πρέπει οι κανόνες που διέπουν και τους ναυαγοσώστες να διευρυνθούν, να γίνουν ενδεχομένως, δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό, από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκάτου. Υπάρχουν ειδικότεροι που πρέπει να τα βρουν αυτά τα πράγματα και να τα εφαρμόσουν. Κοινή λογική είναι και αυτό. Ο κύριος Διονύσης λέει: είναι τόσο κακό να αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου είναι υπόδικος για εγκλήματα πολέμου από τον ΟΗΕ, επίσημα καταδικασμένος. Εκτός και αν έχει βάλει χέρι η Ισραηλινή πρεσβεία που με τόση αγάπη υποστηρίζεται. Εγώ την Ισραηλινή πρεσβεία. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, μετά. Είναι καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου και υπόδικος για γενοκτονία δύο λαών. Ναι, δεν είναι καταδικασμένος. Έχει βγει ένταλμα για να περάσει από δίκη. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ. Αν ξέρετε εσείς κάτι άλλο, έχετε άλλο inside information κτλ, είναι άλλο θέμα. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει βγει, όπως και για τον κύριο Πούτιν, έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Το ίδιο έχει βγει και για τον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες που ήμουν εγώ διακοπές, είχε ξεσπάσει και εδώ ένα τζέρτζελο, ας πούμε, γιατί μετά τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμπντάνη, που είχε πει ότι αν έρθει ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, εγώ θα τον συλλάβω. Πράγμα που δεν έγινε χθες, για παράδειγμα. Βέβαια στην Ουάσιγκτον πήγε χθες, δεν έχει σημασία. Πώς το λένε, το είπε και μία εκπρόσωπος κόμματος εδώ. Ότι αν είμαστε εμείς κυβέρνηση, θα τον συλλάβουμε τον Νετανιάχου αν έχει έρθει εδώ. Κανείς δεν το επανέλαβε στη συνέχεια. Μάλλον το μαζέψανε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι η ένταλμα σύλληψη έχει βγει. Δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον καταδίκη ή τουλάχιστον που να την ξέρω εγώ. Ναι, και είπα, για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μιλάω. Η κυρία Μπέρι μας λέει: είναι και εκείνες οι παραλίες που δεν έχουν ποτέ κύμα, αλλά έχουν ανάποδο αέρα. Κυνηγάει ο άλλος την μπάλα, δεν τη φτάνει ποτέ και πνίγεται. Ή τον παίρνει μέσα ο αέρας με το στρώμα. Είναι και αυτά τα πράγματα. Ήξερα ότι θα δείχνατε ενδιαφέρον για το θέμα με τους ναυαγοσώστες και με τους κανόνες, εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο οι ναυαγοσώστες, και με τους κανόνες ασφαλείας για τους λουόμενους και το τι πρέπει να προσέχουμε. Πράγματα που αυτά κανονικά έπρεπε να βρίσκονται στο DNA μας, ή έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να συζητάμε, ρε παιδί μου, σήμερα ότι εάν ένας γονιός πάει με το παιδί στην παραλία, δεν του γυρνάει το πλάτη, το αφήνει ανεξέλεγκτο και χαζεύει στο κινητό ή πάει για μπύρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Πηγαίνει στην Καβάλα όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. 24 βαθμούς αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, λίγη κίνηση. Καλή συνέχεια, αντεύχομαι.

Αυτό που δεν σας έχω πει καθόλου και δεν είναι σωστό είναι, επειδή το υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, να σας πω λίγο για την Ιαπωνία και αυτόν τον σεισμό, τον μεγάλο σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες. Κάποιοι στο άκουσμά του είπαν εντάξει, συνηθισμένη η Ιαπωνία από τέτοιους σεισμούς. Να όμως που έχει ήδη 13 νεκρούς επίσημα, το ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας, η κυρία Σανάε Τακαΐτσι. Ήδη είναι 13 νεκροί. Υπάρχει φόβος όμως ότι αυτός ο αριθμός θα μεγαλώσει, καθώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται και θεωρούνται ότι είναι παγιδευμένοι σε ένα εμπορικό κέντρο το οποίο εν μέρη κατέρρευσε στην περιοχή Κουμάμοτο. Εκεί είναι αυτό το εμπορικό κέντρο που μερικά κατέρρευσε. Εν πάση περιπτώσει, έχει εγκλωβίσει κάποιους ανθρώπους. Εκεί υπάρχουν και οι αγνοούμενοι και γι' αυτό υπάρχει ο φόβος ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από τους 13 που επισήμως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας. Να που και η συνηθισμένη από σεισμούς η Ιαπωνία δεν την αφήνει ανέπαφη ένα σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι γιγαντιαίο το μέγεθος, έτσι. Είναι ασύλληπτο για τα δικά μας δεδομένα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά σας, στη συντροφιά μας. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Βασίλης Αδαμόπουλος με τη Μαρία Γεωργίου. Παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης, όπως αυτό το κλισέ που συνηθίζουμε να λέμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπηρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονής επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό ο σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενταμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο-ανατολικοί, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μέρα, χρόνια πολλά στον Καλίνικο και στην Καλλινίκη και στην Τίγρη που γιορτάζει. Μα γιορτάζουν και οι Τίγρες. Οι Τίγρες, τα Τιγρέ και λοιπά. Ναι, καθιερώθηκε, λέει.
1: Προστασίας, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι, κοίταξε. Ναι. Καθιερώθηκε πριν από 16 χρόνια με απόφαση τη συνάντηση κορυφή για την Τίγρη που συνήλθε, που λέει, στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε πρωθυπουργού τη Ρωσία. Θυμάσαι, ήταν ένα διάστημα, ένα φεγγάρι, ήταν και πρωθυπουργό.
1: Νομίζω ήταν πρόεδρο ο Μετβέντεφ τότε.
0: Καλά το λες. Ο Βλαντιμίρο Πούτιν ήταν τότε πρωθυπουργό.
1: Αλλάξαν οι ρόλοι.
0: Ναι, και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα με στόχο την πρόθεση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της Τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Είναι μόνο στους ζωολογικούς κήπους και σε κάτι τσίρκα. Αν και στα τσίρκα απαγορεύεται σιγά-σιγά, νομίζω.
1: Και
0: ναι.
1: Πολύ καλά κάνουν.
0: Και πολύ καλά κάνουν, ναι.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου. Τώρα για την πολιτική Τίγρη.
0: Ποια πολιτική?
1: Γενικά.
0: Το Βλαδίμηρο, λες.
1: Για το ένστικτο της πολιτικής επιβίωσης που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Εκεί βρισκόμαστε σε άλλο αστερισμό.
0: Κανονικό.
1: Και στη χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο, το που τα λέμε.
0: Δεν με ενδιαφέρει εμένα η πολιτική, ρε παιδί μου. Ξεκίνα σιγά σιγά με κάτι πιο καλοκαιρινό. Πες, ας πούμε, δεν ξέρω, πες μου και τον καιρό.
1: Σου πω και τον καιρό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχω να σου πω. Έχουμε 28 βαθμούς στην Αθήνα. Έχουμε και μελτέμι όμως. Δηλαδή, αυτοί που θα ταξιδέψουν το Σαββατοκυριακό, και γι' αυτό μιλάω για μελτέμι, θα κουνηθούν λίγο.
0: Α.
1: Και θέλει και προσοχή, γιατί όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, υπάρχει και αυτός ο φόβος της πυρκαγιάς. Που ποτέ δεν πρέπει να τον ξεχνάμε μέσα στο καλοκαίρι. Να, στην Πάρο. Λένε.
0: Στην πολύ. Πάρο χαμός,
1: τι, ναι, τι καίει στην Πάρο. Και όμως, χαμηλή βλάστηση. Και είναι από χθες η φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μηνύματα από το 112.
0: Και, όλο και χειρότερο
1: γίνεται. Και ξεκίνησε από. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Από το Χιτά. Από το Χιτά ξεκίνησε, όπου γίνεται, λέει, είναι σε άθλια κατάσταση. Τα γνωστά δεν είναι. Στο ίδιο έργο
1: θεατρικό. Και μετά μιλάμε για τον υπερτουρισμό εμείς. Γιατί υπερτουρισμό σημαίνει και υποδομές, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι μας λένε γκρινιάριδες.
0: Λοιπόν, πάντως σήμερα η θερμοκρασία θα χτυπήσει 39 και 40 ίσως. Βλέπω εδώ πέρα το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μπροστά μου. Δυτική Μακεδονία 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 35 με 36 βαθμούς. Ήπειρο 38-39. Θεσσαλία μέχρι 35. Αλλά στα υπόλοιπα περιοδικά μέχρι 40. Στην Κρήτη, α, κοίτα τώρα διαφορές. Μέχρι 31 βαθμούς, αλλά στα νότια, εκεί κάτω προς Λιβύη, 35 με 36, στα Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Βόρειο Βορειοανατολικό Αιγαίο 34 και στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 35-36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ Αττική,
1: ναι, για πες που θα
0: μέχρι 35-37 και Θεσσαλονίκη 33 με 34.
1: Εσύ πάντως είχε ζέστη πολύ. Αυτή την ώρα έχει 27 βαθμούς εδώ στην Αγία Πετρούπολη.
0: Έχει 27,
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Και Αθήνα 27 και Πειραιά 28 και Θεσσαλονίκη 26.
1: Μάλιστα.
0: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, ρυθμίζει τον Νίκο.
1: Μα βρίσκεται από διακοπές ο Νίκος.
0: Ο Νίκος. Είμαστε... Όχι. Έχουμε... Έχει έρθει κάποιες μέρες.
1: Έχει έρθει, αλλά πήγε διακοπές πριν. Νάτος. Έχουμε έρθει όλοι για να προετοιμάσουμε το κλίμα.
0: Ναι.
1: Για τις διακοπές αυτών που θα φύγουν τον Αύγουστο.
0: Εσύ,
1: μια ζηλίτσα μικρή.
0: Άκουγα σε. Ένα ραδιόφωνο, όχι το δικό μας, να είμαι ειλικρινής, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πήρα ένα τάξη και δεν άκουγε το δικό μας ραδιόφωνο. Ξέρεις, προσπάθησα να κάνω marketing, νομίζω τα κατάφερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, άκουγα που έλεγε ένας άλλος, ένα μουσικό ραδιόφωνο. Εδώ να σου πω, έχουμε τσακωθεί με τα ακουστικά, δεν έχουμε θέμα. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε. Έλεγε ότι αυτές οι τελευταίες μέρες του Ιουλίου δεν περνάνε με τίποτα. Αν είσαι αδιούχος τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια. Δηλαδή κάθε μέρα φαντάζει για δύο ή και για τρεις.
1: Αν είσαι αδιούχος τον Ιούλιο, πάλι δεν περνάνε με τίποτα. Από ποια άποψη λες, όχι, τώρα τελείωσαν οι διακοπές μου. Τελείωσαν οι διακοπές μου. Έχω άλλο. Πάλι δεν περνάνε εύκολα.
0: Ναι.
1: Θα περάσουν.
0: Άστα να πάρει ευχή να πάρει.
1: Άστα να πάρει. Να αρχίσουμε την κρίνια πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, τώρα πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε το θέμα. Είπες για την. Α, κάτσε. Είπαμε εκτός από τον Νίκο Τσιπλάκη, είναι και η Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Και η Βασιλική Κολυσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Ναι, γιατί πιαστήκαμε από τις θερμοκρασίες και, τα μελτέμια και ξεχάσαμε να παρουσιάσουμε όλη την ομάδα. Και εσείς μπορείτε να μπείτε στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη είναι μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Airbus Radio. Δύο λέξεις όπως καταλαβαίνετε. Airbus, η μία Radio η άλλη.
0: Ναι, αν θέλετε, είναι μέσω Facebook ο άλλος τρόπος επικοινωνίας.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε σελίδα στο Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και αφού μας εντοπίσετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Και αν επιθυμείτε, βέβαια, τη διαβάζουμε και στον αέρα.

0: Λοιπόν, μας έλεγες για την πυρκαγιά στην Πάρο, τη μεγάλη αυτή φωτιά, η οποία δεν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Είδες, σου λέω, είναι Τετάρτη σήμερα.
1: Κάτι ήξερες εσύ.
0: Η Τετάρτη
1: εγώ
0: έχει κάτι θεματάκια.
1: Αισιόδοξα, αλλά ναι. Έχει, η σημερινή τουλάχιστον.
0: Ναι, έχει μπουρίνι και έχω μπουρίνια κι εγώ. Λοιπόν. Θα το βρούμε. Λοιπόν, πάντως η πυρκαγιά στην Πάρο μένεται από χθες. Έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί. Αναμένονται σήμερα ενισχύσεις. Στη μάχη ήδη έχουν ρηχτεί πολλά, περίπου 7 εναέρια μέσα.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Με το πρώτο φως της ημέρας. Και το καλό είναι, σύμφωνα τουλάχιστον με τα υπάρχοντα στοιχεία, ότι δεν υπάρχει θέμα για την. Πιο, πώς να το πω τώρα, τουριστική πλευρά του νησιού, να το πω έτσι.
1: Ναι, καλά το λέω.
0: Την πιο
1: πολύ
0: τουριστική
1: καλά
0: πλευρά.
1: Το λες, γιατί ναι. Ανησυχούμε και ανησυχούν και οι ίδιοι οι κάτοικοι, βέβαια, τις Πάρου και όσοι είναι εκεί ως τουρίστες. Κάνουν τις διακοπές τους.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι καπνοί έφτασαν μέχρι, λέει, την Ίω, τη Σύφνο και τη Σέριφο. Ενώ από το μεσημέρι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων. Έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Πάρου δήλωνε χτες, μεταξύ άλλων, ότι υπήρχαν οικισμοί, εκενώθηκαν όσοι πέντε οικισμοί, αλλά κάποιοι κάτοικοι φύγαν με το ζόρι από τα σπίτια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, για να μας ενημερώσει για την φωτιά, την εξέλιξη της φωτιάς στην Πάρο. Κύριε Αρτοπιό, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο.
0: Για πείτε μας, είχαμε το πρωί και νέα μηνύματα 112.
2: Κοιτάξτε, θα δώσουμε μια συνολική εικόνα.
0: Βεβαίως. Να σας ακούσουμε.
2: Σε σχέση με την Πάρο, με την πολύ δύσκολη πυρκαγιά της Πάρο, που πρέπει να σημειωθεί ότι είχαμε από την πρώτη στιγμή αμύωτες έντες ανέμους, οι οποίοι δεν κόπασαν ούτε το βράδυ. Και μάλιστα λόγω του ανάγλυφου και των χαραδρώσεων, η πυρκαγιά κινούνταν προς ακαθόριστες κατευθύνσεις. Και αυτό μας δυσκόλευε πάρα πολύ. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις επίγειες και μόνο δυνάμεις, διότι το βράδυ, όπως ξέρετε, δεν έχουμε αέρια μέσα, για να προστατεύσουν οικισμούς όπως η Αγκεριά. Ο αέρας, όπως σας είπα, άλλαζε συνεχώς την πορεία της φωτιάς και αναγκαζόταν οι δυνάμεις να μετακινούνται συνεχώς. Και η εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά από τα 112, από όλες τις ενέργειες χθεσινές και τις βραδινές και μέχρι τώρα, οι δυνάμεις στο πεδίο παραμένουν με 86 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων βημάτων, 24 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η γενική, η συνολική εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι μια πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα. Δεν έχει σβήσει ακόμη. Ωστόσο, αυτό το οποίο μας ανησυχεί και πρέπει να το πούμε είναι ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω τα μελτέμια στις Κυκλάδες και θα έχουμε ακόμη πιο έντονους ανέμους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε. Επομένως, παραμένουμε αισιόδοξοι. Ωστόσο, επειδή θα εντατικοποιηθούν οι άνεμοι, όπως σας είπα, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε.
1: Από πού ξεκίνησε η φωτιά, κύριε Αρτοπία? Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε από ένα χιτά, από ένα χώρο συλλογής απορριμμάτων, συγκέντρωση απορριμμάτων?
2: Ξεκίνησε πλησίον του χώρου των απορριμμάτων στην περιοχή Καμπή, στην κεντρική και δυτική, κεντροδυτική πλευρά της Πάρου. Και με τη βοήθεια των ανέμων εξαπλώθηκε η πυρκαγιά ταχαίως προς το νότιο κομμάτι και γι' αυτό δόθηκαν τα 112, απεστάλησαν τα 112 προκειμένου αυτοί οι λίγοι κάτοικοι αυτών των περιοχών που κινήθηκε η πυρκαγιά να μην κινδυνεύσουν καθόλου.
0: Το ερώτημα τώρα, δύο ερωτήματα προκύπτουν. Εάν υπάρχει φόβος, βέβαια είπατε ότι είσαι σε συναγερμό μόνιμο, επέκταση πυρκαγιάς και στο λεγόμενο, πώς θα το πω τώρα, τουριστικό κομμάτι του νησιού. Το πιο τουριστικό κομμάτι του νησιού, δηλαδή να περάσει φωτιά από την άλλη μεριά. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, εάν αυτή την ώρα που μιλάμε απειλούνται κάποια σπίτια ή βασιτώσει κάποια οικίματα, κάτι. Ναι,
2: αυτό το οποίο έχουμε σαν εικόνα, σαν γενική εικόνα στην πυρκαγιά που είχαμε στην Πάρο, που έχουμε στην Πάρο, είναι ότι υπάρχουν καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες μικροεστίες σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς. Επομένως λοιπόν, θα μπορούσε να συμπεράνει κάποιος ότι με μια πολύ έντονη ρηπή ανέμου αυτό θα μπορούσε να μας προκαλώσει μια μικρή ή μεγάλη αναζωοποίηση. Γι' αυτό το λόγο δεν εφησυχάζουμε, παραμένουν οι δυνάμεις εκεί. Και αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι τα νησιά, και η Ελλάδα μας, λόγω της νησιωτικότητας και της, των μεγάλων αποστάσεων, έχει οχήματα πυροσβεστικά υδροφόρα, καλύπτει τις νησιωτικές περιοχές. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, για να μετακινηθούν οχήματα, παίρνει κάποιο χρόνο. Ποιος ήταν ο αντικειμενικός σκοπός του πυροσβεστικού σώματος χθες? Μετακινήθηκαν, κινητοποιήθηκαν, ενεργοποιήθηκαν άμεσα περισσότερα από 15 εναέρια μέσα και βρέθηκαν στο χώρο της πυρκαγιάς.
0: Τώρα πόσα εναέρια μέσα είναι?
2: Αυτή τη στιγμή πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς είναι 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα, 7 δηλαδή.
2: Πάλι παραμένει δύναμη 86 πυροσβεστών με 4 ομάδες στρασοκομάντος και οχήματα. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή προωθήσει οχήματα. Θα γίνει ό,τι απαιτείται για να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά. Η οποία ήταν πολύ δύσκολη, κινήθηκε ανάμεσα σε διάσπαρτες αιστείες και έγινε πολύ μεγάλη μάχη, όπως σας είπα, τεράστια μάχη των πυροσβεστικών επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της μήνας, προκειμένου να ορίσουμε αυτή την περίμετρο την οποία έχουμε τώρα και να μην υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, σας είπα ποιος είναι ο φόβος μας. Είναι η ενίσχυση των ανέμων, το οποίο δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε.
1: Είχαμε το πρωί και μια φωτιά στη Λέρο. Αντιμετωπίστηκε, κατασβέστηκε.
2: Σωστά. Έχει καλύπτει η εικόνα. Ωστόσο, στη Λέρο, πάλι σε χώρο απορριμμάτων, υπάρχουν δυνάμεις και επιχειρούν εκεί. Και επιχειρούν βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε σε χώρους σκουπιδιών και οι δυνάμεις όμως πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Ο αντικειμενικός μας στόχος είναι να προλαμβάνονται αυτές οι πυρκαγιές στο πρώτο στάδιο εκδήλωσής τους. Πολλές φορές βέβαια είναι πιο δύσκολο, διότι και οι αποστάσεις και οι άνεμοι και οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ωστόσο, όλος ο μηχανισμός είναι ένα εγρήγορση καθ' όλη τη διάρκεια της ενηπιακής περίοδου. Και αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε σαν συμβουλή είναι ότι επειδή βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά της ενηπιακής περίοδου και επειδή η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εκδηλώνονται από αμέλεια, δηλαδή από ανθρώπινη δραστηριότητα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την εκτέλεση θερμών εργασιών, με το άνομα πυρκαγιά στην Ήπεθρο, με την εκτέλεση θερμών εργασιών, με τροχό, με ηλεκτροσυγκολήσεις, με όλα αυτά τα οποία μπορούν να δώσουν φωτιά. Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και αρτοπία. Καλή σας ημέρα. Στο μεταξύ, για να σας δώσουμε μια εικόνα για την κατάσταση με τις φωτιές που δοκιμάζει πολλές χώρες της Ευρώπης, περισσότερο την Γαλλία και την Ισπανία. Αξίζει να αναφέρουμε κάποιους αριθμούς. Ξέρω ότι στο ραδιόφωνο οι αριθμοί είναι κουραστικοί, όμως εδώ αποτυπώνουν, νομίζω, με ακρίβεια, ανατριχιαστική ακρίβεια, το μέγεθος καταστροφής. Ακούστε λοιπόν. Περίπου 1.030.000 στρέμματα δασικής έκτασης έχουν γίνει στάχτη γύρω από τον Μπορντό. 1.030.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, έχουν καταστραφεί 240 κατοικίες, έχουν ξεσπιτωθεί 220.000 άνθρωποι. Και επιπλέον, αυτή τη στιγμή υπάρχει συναγερμός, διότι η φωτιά μένεται κοντά σε ένα στρατόπεδο περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Μπορντό, όπου είναι θαμμένα κάποια βλήματα, είναι κάποια εκρηκτικά, κάποια πυρομαχικά που είχαν χρησιμοποιηθεί σε παλιότερες στρατιωτικές ασκήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχει τεράστια αγωνία και ανησυχία για τις επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης και στην οικονομία, δεδομένου ότι επειδή πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί, έχουν κλείσει, 130.000 άνθρωποι δεν μπορούν να γυρίσουν στις δουλειές τους. Πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτή τη στιγμή, λέει, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απομάκρυνση περίπου 4.000 παραθεριστών από το θέρετρο Λακανό, ένα από τα πιο δημοφιλή παραθαλάσσια θέρετρα στις ακτές του Ατλαντικού. Ενώ το πρόβλημα έρχεται να εντείνει και ο καύσωνας, γιατί για άλλη μια μέρα εκεί στην περιοχή θα έχουν σαραντάρια. Χειρότερα από πλευράς καύσωνα τα πράγματα στην Ισπανία, όπου τα πράγματα έχουν τεθεί υπό ένα κάποιο έλεγχο, αλλά θεωρούν οι μετεωρολόγοι ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που ενδεχομένως σήμερα να έχουμε αναζωπηρώσεις.
1: Το εμπεσίδι είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Χθες είχαμε φωτιά και στην Πορτογαλία. Προχθές είχαμε στην Νότια Ιταλία.
0: Για την Ισπανία όμως αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν δήμοι που είναι δίπλα στη Μαδρίτη, που έχουν εκενωθεί δίπλα στη Μαδρίτη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι φλόγες έχουν αποτεφρώσει πάνω από 750, υπολογίζουν 770-780.000 στρέμματα και βέβαια η αγωνία συνεχίζεται. Συνολικά σε Γαλλία, Ισπανία έχουν αποτεφρωθεί 1,8 εκατομμύρια στρέμματα και περισσότεροι από 350-360 χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία.
1: Και τα ποσοστά και οι αριθμοί. Και μπορούμε να προσθέσουμε σε όλο αυτό όχι μόνο το κομμάτι του πράσινου που καίγεται και το τι σημαίνει αυτό για όλο τον πλανήτη και την Ευρώπη, αλλά και τα μικροσωματίδια στον αέρα. Τι είναι αυτό που εισπνέουμε σε όλη την Ευρώπη τελικά.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, την ίδια στιγμή έχουμε νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία να χτυπάνε στόχους στο Ιράκ. Στο Ιράκ, καλά το λέω.
1: Ναι,
0: σύμφωνα με όσα διαβάζω στο Air News, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο ανατολικό Ιράκ. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ την ίδια στιγμή το Ιράν επιχείρησε να χτυπήσει με βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση προκάλεσε αναζωπήρωση της τιμής του πετρελαίου. Το αμερικάνικο αργό, θες να σου πω που είναι τώρα, ανέβηκε στα 83 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 81,96, διόρθωσε.
1: Ναι, πάλι καλά.
0: Ναι,
1: πάλι καλά.
0: Ενώ το Brent έφτασε κάποια στιγμή, το Brent της Βόρειας Θάλασσας, που αποτελεί το βαρόμετρο, έτσι. Το Brent είναι, η τιμή του Brent είναι το...
1: Επηρεάζει τις τιμές διεθνώς των καυσίμων.
0: Το βαρόμετρο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ήταν,
1: μιλάμε για το ελαφρύ του Τέξας.
0: Έφτασε πρέπει, κάποια στιγμή είναι. Στα 88, αυτή τη στιγμή είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι.
1: Γι' αυτό λέω πάλι καλά, ναι. Γιατί κάποια στιγμή είχε φτάσει και τα 100. Και εδώ επιβεβαιώνω ότι, γιατί θυμάσαι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε πριν από δύο ημέρες, πριν από 2-24 ώρες, ότι σταματάει τις επιχειρήσεις και πρέπει να δοθεί χώρο στο διάλογο. Το Ιράν το απέκρουε λέγοντας ότι δεν γίνεται καμιά επίσημη συνομιλία. Φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε χθες και τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιάμιν Νετανιάχου. Δεν βγάλαμε κανένα συμπέρασμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται.
0: Όχι. Πώς τον έλεγε, Μπίμπι, Μπίμπι. Welcome, Μπίμπι και λοιπά. Μπίμπι τον έλεγε. Δεν θα μου πει, έλεγε εμένα, ο Μπίμπι τι θα κάνω με τους Ιρανούς, έτσι δεν έλεγε.
1: Είπε και κάτι ακόμη καλύτερο. Αν δεν υπήρχε εγώ, αν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, δεν θα υπήρχε το Ισραήλ.
0: Υπό την έννοια ότι θα είχε αναπτύξει το Ιράν πυρηνικό πρόγραμμα τέτοιο που θα
1: κατέστρεφε το Ισραήλ, αν δεν προσέφερε τις υπηρεσίες του και τη βοήθειά του.
0: Απλά το λέει, απλά το λέει. Τραμπικά, αμερικάνικα.
1: Με τον τρόπο που μιλάει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όπως έλεγε η γιαγιά μου, χωριάτικα, να το καταλαβαίνουμε. Μίλα, παιδί μου, χωριάτικα, να σε καταλαβαίνω.
1: Και, για να μας και επειδή μπορεί να μας ακούει ο Ντόναλντ Τραμπ και να παραξηγηθεί η Μελάνια, τα λέει
0: έννοια.
1: Απλά.
0: Με
1: ναι, γι' αυτό λέω και εγώ, γι' αυτό είπα και εγώ.
0: 150-200 λέξεις και καθάρισες. Εν τω μεταξύ, να σου πω. Με την ταυτότητα είσαι εντάξει, εσύ δεν χρειάζεται.
1: Έχω βγάλει καινούργια. Εσύ έβγαλε τα σερότα.
0: Εδώ και καιρό. Έχω και την ομάδα αίματος πάνω, το ξέρεις. Δεν έχω τον ένα και μοναδικό αριθμό. Αλλά
1: και
0: δεν
1: εγώ
0: πειράζει.
1: Δεν έχω τον προσωπικό αριθμό. Βιαστήκαμε εμείς οι δύο. Και δεν προλάβαμε τον προσωπικό αριθμό. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμη.
0: Πάντως να ξέρετε ότι στις 3 Αυγούστου, δηλαδή πλησιάζει η μέρα, που θα αποτελέσει την ημερομηνία ορόσημος ό,τι αφορά τη χρήση των παλαιών ταυτοτήτων για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Θα σας πούμε αφού πρώτα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άννα Σημέλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κίνηση συναντούν οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Ιωνία μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Κίμης προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από τη μεταμόρφωση. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Φόβοι για ενίσχυση ανέμων σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές, υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γεωργία μου, να σου πω, είχα ένα προβληματισμό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και δημοσίως, αν και τα είπες χτες, μια χαρά με τον κύριο Συνολάκη. Τον κύριο Συνολάκη, τον οποίο μπορούμε να τον ακούσουμε νομίζω κάποια στιγμή. Υπάρχει το σχετικό απόσπασμα, ήταν χαρακτηριστικό. Ξέρεις, μετά το σεισμό στην Ιαπωνία, αυτό το 7,1 Ρίχτερ που όπως πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, επισήμανε νωρίτερα ο Διονύσης Χατζημιχάλης, μπορεί όταν το ακούμε για την Ιαπωνία να λέμε έλα μωρέ, είναι συνηθισμένη. Είναι ανακριχιαστικό το μέγεθος του
1: σεισμού. Και λέμε και κάτι άλλο όταν πρόκειται για την Ιαπωνία. Ναι. Η Ιαπωνία αντέχει. Την άποψη ότι ζουν με τους μεγάλους σεισμούς, οι υποδομές, τα κτίρια, όλα είναι.
0: Κοίτα όμως με τα στοιχιά της φύσης, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δεν τα βάζεις ποτέ.
0: Όσο μεγάλη και οργανωμένη να είναι μια χώρα. Δηλαδή, πάμε για τις πυρκαγιές. Άκουγα τους ειδικούς να λένε. Πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, ειδικούς επιστήμονες, ότι χώρα οργανωμένη όπως η Γαλλία και η Ισπανία δεν υπάρχει.
1: Ειδικά η Γαλλία.
0: Η Γαλλία είναι, δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Και Βασίλη, σηκώσαν οι πυροσβέστες στα χέρια ψηλά. Ακριβώς. Μα το έλεγε ο κύριος Συνολάκης ότι είδαμε στις πυρκαγιές αυτές πράγματα τα οποία διαβάζαμε στα βιβλία, λέγαμε. Έκανε και ένα λογοπαίγνιο. Λέγαμε δεν συμβαίνουν αυτά και τα είδαμε να συμβαίνουν.
0: Λοιπόν. Και στην Ιαπωνία, μια χώρα όχι μόνο συνηθισμένη, αλλά και απόλυτα θωρακισμένη. Με αντισεισμικό σχεδιασμό, με κτίρια.
1: Ανθεκτικά, απίστευτα, με εκπαιδευμένους πολίτες.
0: Με πληθυσμό εκπαιδευμένο, άριστα. Έχουμε 13 νεκρούς, γιατί κατέρευσε ένα τμήμα ενός εμπορικού κέντρου στην περιοχή, πώς το λένε, Κουμαμάτο. Καλά το λέω, ναι. Κουμαμότο, ναι. Και έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι.
1: Και αν δεν κάνω,
0: είναι καλή εγκλωβισμένη.
1: Εγκλωβισμένη.
0: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι μερικές φορές φτάνει σε σημείο να πεις ότι ναι μεν η οργάνωση αναγκαία, γιατί πρόσεξε τώρα, εάν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση
1: θα ήταν πολύ περισσότερο.
0: Θα ήταν χειρότερη η κατάσταση. Όμως, κακά τα ψέματα, με τα στοιχιά της φύσης.
1: Όχι.
0: Ποτέ δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγει νικητής. Απόλυτα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να
1: βγει. Ή να μιλάει με ασφάλεια και να λέει αυτό το θα το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε ασφαλείς γι' αυτό. Δεν μπορεί να μιλάει ποτέ. Και έχουμε αυτή την παράλληλη επιβεβαίωση και με τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, στη Γαλλία, Ισπανία και με αυτό που είπες τώρα με το σεισμό στην Ιαπωνία, ο οποίος ήταν ισχυρός και εξαιρετικά επιφανειακός. Και γι' αυτό είχαμε και τις καταρρεύσεις κτηρίων και τους εγκλωβισμένους και βέβαια τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:35 ακριβώς. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Συνολάκη, νομίζω, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα όσων σου είπε χτες το καθηγητή φυσικών καταστροφών για τις φοβερές αυτές πυρκαγιές στην Ευρώπη.
2: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, δηλαδή με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε, αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι. Και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112 δουλεύει στην
1: ανθρώπινη
2: Ελλάδα.
1: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
2: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112 πριν υλοποιήθηκε, πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγες ουσιαστικά.
0: Ναι, ακριβώς. 8:36 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News 3 105,8, πρωινές διαδρομές. Τώρα βέβαια φωτιές έχουν ανάψει και στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Εκεί και αν έχουν ανάψει.
0: Εκεί και αν έχουν ανάψει. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά.
1: Γιατί έχουμε και πολιτικά και παραπολιτικά
0: και
1: πολλά.
0: Και πολιτικά και παραπολιτικά. Αν και για μένα τα παραπολιτικά είναι πολύ πιο πολιτικά από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Λοιπόν, έχουμε για μία ακόμη φορά ένα, πώς θα το πω τώρα, μια υποτροπή, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, της απαράδεκτης κατάστασης, της απαράδεκτης δήλωσης που έκανε ο κύριος Κυριαζίδης κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Να το πω, ήθελε να βγει και από πάνω ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δηλαδή μερικές φορές αναρωτιέσαι για πάρα πολλά πράγματα.
1: Πώς το έχεις σκεφτεί,
0: και κυρίως για την πολιτική, να το πω έτσι, να κολλήσω, να κοτσάρω και εγώ τη λέξη πολιτική ευφυΐα ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να είναι και στην πρώτη γραμμή. Και να ακούγονται.
1: Να θυμίσουμε τι τώρα, είχε κάνει ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Τώρα βέβαια, κάτσε να σου πω, ναι. Εκλογές έρχονται.
1: Και όλοι κοιτάνε στους ψηφοφόρους.
0: Όλοι κοιτάνε, ναι. Διότι.
1: Ή λοξοκοιτάνε κάποιους άλλους ψηφοφόρους.
0: Πώς το έλεγε ο Μαυρογιαλούρος, οι πολιτικοί και οι κυρίες, έλεγε τότε που δεν υπήρχε η woke agenda, η woke κουλτούρα και το political correct, οι πολιτικοί και οι κυρίες στις περιφέρειές τους πρέπει να τις κοιτάνε.
1: Και λες να κοιτάει την περιφέρεια του. Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: λες να κοιτάει την περιφέρειά του.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι αυτό το οποίο έκανε χτες δεν έχει προηγούμενο. Είχε αποπεμφθεί πριν από κανένα χρόνο, επειδή σε μια στιγμή έξαρσης.
1: Νομίζω πρώτα συμμορφή συζητήτω, ψήφωσε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Στην είχαμε κυβέρνηση. Τέτοια διαδικασία.
0: Είχε εξαπολύσει σεξιστικά πειρά εναντίον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, καλώντας την να πάει να κάνει κανένα παιδί ή να υιοθετήσει κανένα.
1: Να πας να κάνεις κανένα παιδί, της είχε πει.
0: Υιοθέτησε.
1: Όταν ήταν στο Βήμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Υιοθέτησε κάποιον.
1: Είχε απομακρυνθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αφού τον άδειασαν μεγαλοπρεπώς από κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία και φυσικά προκάλεσε τη μνήμη όλων των κομμάτων, απομακρύνθηκε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, περίπου ενός έτους. Επειδή
1: μετά
0: επέδειξε καλή κομματική συμπεριφορά, να το πω έτσι,
1: Τον αποδέχτηκαν. Φαίνεται ότι μυαλό δεν είχε βάλει όμως το διάστημα που έμεινε μακριά, απομακρυσμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εχθές είπε ότι η ευχή της έδωσε της κυρίας Κωνσταντοπούλου και ότι ο ίδιος αντιμετωπίστηκε σαν ηφυγένεια.
0: Από το Βήμα της Βουλής το είπε αυτό, ότι μετατράπηκε σε ηφυγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Δηλαδή, αντί να ζητήσει συγγνώμη, πήγε και τα έκανε χειρότερα. Δηλαδή, λέγοντας ότι εγώ δεν είχα πρόθεση να τη θίξω, ευχή της έδωσε. Δηλαδή, δεν έχει προηγούμενο. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα,
1: να μην έχει καταλάβει τι έχει κάνει.
0: Να μην το εννοούσε. Να μην το εννοούσε. Και το άλλο, να έκανε το χαζό.
1: Ποιο
0: και στα δύο ενδεχόμενα.
1: Το χθεσινό ή το πρώτο.
0: Ναι,
1: το πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί.
0: Και στα δύο ενδεχόμενα είναι να ανατριχιάζει κανείς. Πώς αυτός ο άνθρωπος, εν έτη 2026 χρησιμοποιεί τέτοια γλώσσα μέσα στο κοινοβούλιο απέναντι σε μια γυναίκα πολιτική αρχηγό. Δηλαδή είναι, δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Φυσικά τον άδειασαν με μεγαλοπρέπεια οι πάντες.
1: Εμένα θα με ενοχλήσω απέναντι σε οποιαδήποτε γυναίκα. Ακόμη και αν δεν ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μενδώνη πρώτη-πρώτη τον άδειασε.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Κυριαζίδη. Και χθες το βράδυ μάθαμε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, τον παρέπεψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Και λίγο είναι κατά την άποψή μου.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Όλα τα κόμματα τον άδειασαν.
0: Η κυρία Κρήτα έγινε έξαλλη εκείνη τη στιγμή, φώναζε. Στη συνέχεια και άλλοι. Προεδρεύουν εκείνη την ώρα ο κύριος Λαμπρούλης του ΚΚΕ ομοίως. Η κυρία Μενδώνη άμεσα την
1: είδε. Βέβαια. Μάλιστα, την κυρία Δούρου.
0: Μάλιστα,
1: από
0: η κυρία
1: Πασόκ,
0: Δούρου.
1: Η εκπρόσωπη του Πασόκ επίσης.
0: Μάλιστα μου έκανε εντύπωση το εξής. Ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν ανέβηκε στο Βήμα. Ευχαρίστησε βέβαια την. Για να διαμαρτυρηθεί για αυτήν την κατάσταση. Mm. Ευχαρίστησε την Έλενα Κρήτα και τους υπόλοιπους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τη στήριξαν. Και ευχαρίστησε και την κυρία Μενδώνη.
1: Ήταν μέσα αντίδραση.
0: Ναι. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Εν πάση περιπτώσει, είπα, νομίζω είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που σηκώνει και η επιστήμη και η πολιτική και η κοινή λογική τα χέρια ψηλά. Έτσι δεν είναι. Τώρα, αυτό δεν είναι το μοναδικό βέβαια επεισόδιο στο μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Φαντάσου την προεκλογική περίοδο τι θα γίνει.
0: Ναι. Έχουν φουντώσει για καλά οι κόντρες. Ναι, φαντάσου την προεκλογική περίοδο. Καλά το λες. Τώρα το πιάσα. Συγγνώμη, με χρόνο καθυστέρηση. Είχαμε χθες την παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Ένα τεράστιο και μόνιμο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η αριστερά στην Ελλάδα, σε όποια μορφή, σε όποια έκφρασή της πολιτική, είναι ότι δεν έχει καταφέρει επί σειρά δεκαετιών να αποκτήσει ρίζες, να αποκτήσει ουσιαστικές σημαντικές αναφορές στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Αντίθετα το Πασόκ.
0: Τι κυριαρχεί, η Πασοκάρα που λένε.
1: Λοιπόν. Ακόμη και τα ποσοστά του, και όταν ήταν πολύ χαμηλά τα ποσοστά
0: του. Στο 4 ήταν.
1: Στο συνδικαλισμό ακριβώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι ρίζες του είναι πολύ βαθιές.
0: Το έχουμε πει, όλοι Πασόκ είμαστε.
1: Εντάξει, χθες υπήρχε όμως κάτι εντυπωσιακό σε αυτή την εκδήλωση για τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Για πες.
1: Πρωτοκλασάτη δήμαρχη μεγάλων πόλεων του Πασόκ.
0: Χάρης Δούκας.
1: Χάρης Δούκας. Ο κύριος Μόραλης.
0: Ναι, βέβαια, εγώ θα ξαναπώ.
1: Ο κύριος Χαρδελιάς δεν πήγε τελικά παρά τις διαρροές που υπήρχαν από την. Για να είμαστε ειλικρινείς, από την Ελλάς.
0: Δεν ξέρω
1: ότι
0: αν
1: θα έδινε το παρόν ο κύριος Χαρδελιάς.
0: Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που το ήθελε ο ίδιος. Δεν ξέρω.
1: Ίσως υπήρχε και μια ενόχληση για τις διαρροές που υπήρχαν. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπήρχε ενόχληση του ιδίου για τις διαρροές που υπήρχαν από την Ελλάς.
0: Λοιπόν, πάντως ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοδιοικήσεων, έτσι, οι αποκεντρωμένοι. Αυτά τα κρατικά, ρε παιδί μου, αυτά δεν είναι, ναι. Και ταυτόχρονα μίλησε για την ανάγκη, πώς το πούμε τώρα, προοδευτικών συνεργασιών. Κάτι στο οποίο στάθηκε και εκεί στην αυτοδιοίκηση. Κάτι στο οποίο στάθηκε και ο κύριος Δούκας. Τα έχει ήδη πολλές φορές.
1: Είδα εγώ φωτογραφίες. Και όχι μόνο αυτό, μιλώντας για την ανάκτηση αυτονομίας από τις συνενώσεις του Καλλικράτη, είπε ότι θα κάνει άλλους 100 νέους δήμους. Δηλαδή κάποιες από τις χωνεύσεις που έγιναν, βάρης βούλας βουλιαγμένης, θα επιστρέψουν στην προηγούμενη μορφή τους. Εγώ έχω μια απορία από όλο αυτό.
0: Κάτσε, γιατί υπάρχει και το σχέδιο Αριστοτέλης. Δεν μου είπες για το σχέδιο Αριστοτέλης.
1: Έτσι το ονόμασε. Την πρότασή του ο κύριος Τσίπρας το ονόμασε σχέδιο Αριστοτέλης.
0: Αριστοτέλης. Ναι.
1: Η απορία μου είναι ο Αριστοτέλης έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Την είπα εγώ.
0: Δεν το ξέρω. Βρε, πολύ σωστή είναι η απορία η δικιά σου.
1: Πάντως τον Καλλικράτη θα τον αντικαταστήσει όταν θα έρθει στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας με το σχέδιο Αριστοτέλη.
0: Ο Αριστοτέλης ήταν φιλόσοφος, δεν ήταν καλά. Δεν...
1: Ναι, μα γι' αυτό έχω απορία. Είχε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ίσως θέλει να το φιλοσοφήσει το θέμα, μπορεί, το σχέδιο για την αυτοδιοίκηση. Κοίταξε, πάντως επειδή ανέφερες απουσίες, από μικρό παιδάκι ξέρω και ξέρεις και ξέρουμε ότι πάντα μια απουσία είναι πιο ηχηρή και δημιουργεί μεγαλύτερη εντύπωση και αίσθηση από μια παρουσία.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι,
1: βέβαια.
0: Και στις απουσίες δεν μπορούμε να αναφερθούμε μόνο στον Νίκο Χαρδαλιά, που επαναλαμβάνω με όλο το δημοσιογραφικό θάρρος, δεν ξέρω εάν ήταν κάτι που ο ίδιος θα το ήθελε πάρα πολύ.
1: Να πάει, νομίζεις.
0: Να μην πάει.
1: Α, ναι, δεν το...
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία τώρα είναι
1: και
0: λογικό.
1: Και καμιά φορά
0: έτσι,
1: πώς γίνεται και η διαχείριση μιας παρουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορεί να ενοχλήσει. Μα γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πληροφορίες για ενόχληση από τη διαχείριση της παρουσίας.
0: Ήταν και άλλοι που δεν πήγαν. Όπως ας πούμε ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
1: Παρότι είχε στις διαρροές που υπήρχαν, ήταν και το όνομα του κύριου Αγγελούδη.
0: Και νομίζω ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, αυτό κι αν ήταν, προκάλεσε η απουσία του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης.
1: Επίσης οι διαρροές. Θέλω και τον κύριο Αρναουτάκη να δίνει παρόν.
0: Ο Σταύρος Αρναουτάκης δεν είναι Περιφερειάρχης Κρήτης. Είναι, πώς θα το πούμε, το πιο κοινά αποδεκτό πρόσωπο στην Κρήτη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ακόμη και αυτοί που δεν τον ψηφίζουν, οι λίγοι, αυτοί όσοι δεν τον ψηφίζουν, νομίζω τον αποδέχονται. Είναι ένα πρόσωπο ταυτισμένο με την αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό κιόλας συγκεντρώνει την υποστήριξη όλων.
1: Και βγαίνει από τον πρώτο γύρο με πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά. Για...
0: Πασοκάρα επίσης, αλλά με υποστήριξη ένθεν κακήθεν που λέμε.
1: Ναι. Και διακομματική θα μπορούσε να πει κάποιος. Ναι. Σχεδόν διακομματική.
0: Και η απουσία του νομίζω στέλνει ένα μήνυμα.
1: Βέβαια, όπως θα έστελνε και η παρουσία.
0: Εννοείται.
1: Αυτών οι οποίοι τελικά δεν παρεμπέθησαν.
0: Πήγε βέβαια ο Ανδρέας Παχατουρίδης.
1: Ναι.
0: Περιστέρι.
1: Μεγαλύτερος δημόσιος χώρας.
0: 76% πόσο
1: εκλέγομαι.
0: Ναι.
1: Σοβιετικά ποσοστά που λέγαμε.
0: Ναι, πήγε.
1: Παλιά.
0: Ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και βέβαια πήγε και ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξη. Δεν τα αναμενόμενο.
1: Εντάξει,
0: όμως αυτό,
1: τον κύριο
0: έτσι.
1: Κουρέτα δεν είναι η έκπληξη.
0: Ναι, αναμενόμενο. Έκπληξη. Αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο.
1: Μεγαλύτερη έκπληξη ήταν. Βέβαια, το επιχείρημα με πλευρά Δούκα ήταν ότι είχε παραχωρήσει το Σεράφιο. Εκεί που έγινε, βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιο, το παραχώρησε. Δεν ήταν ανάγκη να παρευρεθεί και στην εκδήλωση, στην οποία ήταν και έκπληξη στον κύριο Τσίπρα.
0: Μια τούρτα.
1: Είχε γενέθλια.
0: Happy birthday to you.
1: Βέβαια.
0: Happy birthday to you. Ποιο του την έδωσε την τούρτα?
1: Μια νεαρή
0: κυρία.
1: Μια νεαρή. Δεν την ήξερα, δεν την ξέρω. Μπορεί να είναι κάποιο επώνυμο στο λόγο, να μην το γνωρίζω.
0: Πάντως αυτό ήταν.
1: Το κοινό το πω. Μετά τα 50 δεν γιορτάζουμε γενέθλια.
0: Δεν γιορτάζουμε, καλά το είπε. Είναι 52 τώρα.
1: Είναι 52.
0: Ζωή να έχει.
1: Μεγάλο του Χριστού.
0: Ζωή να έχει, ζωή να έχει. Να μεγάλωσε. Παλικάρι είναι, λεβέντηση. Τι θε να πει μεγάλο. Δηλαδή, τι θε να πει ότι εμεί είμαστε μεγάλοι.
1: Είχα μείνει στην εικόνα, τον είχαμε πολύ νέο.
0: 35.
1: Ναι, 35, 40.
0: Λάστιγε άρα.
1: Μόνο εμείς μεγαλώνουμε, θα μου πει. Μεγαλώνουμε. Όλοι μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαξί, αυτό ήταν, φιλενάδα. Τέλος τώρα. Πάμε διακοπές.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν η τελευταία εκδήλωση, λέει, της Ελλάδας.
1: Ναι, μα το μείνετε
0: και πάμε παραλία τώρα.
1: Άκουσα, θα κάνει εκδήλωση.
0: Πάμε παραλία.
1: Στο.
0: Ναι. 40 βαθμοί, ανάβει το κορμί.
1: Όπου, ωραία. Ναι. Κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι, πάμε, τέλος.
1: Θα έρθουμε τώρα το Σεπτέμβριο, ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Το
1: Πασόκ δεν έχει κλείσει ακόμη το μαγαζί.
0: Και πολύ περισσότερο στην Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση. Εκεί έχουν πιάσει τις περιοδίες. Πήγε ο κ. Χατζηδάκης χθες στην Μακεδονία. Τα είδες αυτά, έτσι.
1: Βέβαια, πώς δεν τα είδα.
0: Ναι,
1: τα λέγαμε από χθες.
0: Τα είπες χθες. Ναι, τα είπες.
1: Θα πούμε πολλά.
0: Ενώ ο. Εντάξει, ο
1: και, κ. Και του Πρωθυπουργού.
0: Αυτό ήθελα να πω, το αφήνω για το τέλος αυτό. Λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος πήγε στη Δυτική Μακεδονία μαζί με κλιμάκιο υπουργών, ήταν ο κ. Παπαθανάσης, ήταν ο κ. Δήμας, ήταν ο κ. Ανδριανός. Και τι είπε? Ότι η κυβέρνηση μιλάει με τα έργα της. Έτσι, στην Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία έχουν γίνει επενδύσεις 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν δημιουργηθεί 11.000 νέες θέσεις εργασίας. Ποτέ, είπε, δεν είχε στο παρελθόν τόσο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Τώρα ο Πρωθυπουργός ήταν Λέρο, πάει αγαθονήσει, έτσι.
1: Ναι, σήμερα πάει αγαθονήσει.
0: Ναι. Ανέφερε μεταξύ άλλων από την ακριτική Λέρο ότι οι ακρίτες μας είχαν πονέσει πάρα πολύ από την πολιτική που εφαρμοζόταν επί ΣΥΡΙΖΑ των ανοιχτών συνόρων.
1: Τη μεταναστευτική πολιτική. Ναι.
0: Μεταναστευτική. Και το. Μεγάλο δίλημα, επανέλαβε για άλλη μια φορά, αλλά νομίζω εμφατικά. Τόσο έντονα το είπε χτες, ότι το δίλημα των πολιτών στις εκλογές είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσουν του χρόνου.
1: Που έχουμε το δεύτερο εξάμεινο του 2023
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φαίνεται ότι αυτό θα είναι και ένα από τα αφηγήματα και τα διλήμματα που θα τεθούν την προεκλογική περίοδο. Και αναμένεται το ίδιο θέμα να θέσει και στο Αγαθονής που θα πάει σήμερα.
0: Πολύ σωστά.
1: Έχουν πονέσει αυτά τα κριτικά νησιά από τη. Μεταναστευτική πολιτική του 2015 και γι' αυτό θέλει το θέμα σε αντίστοιξη με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ο Δήμαρχος Λέρου τον καλοδέχτηκε λέγοντας ότι είσαι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος έρχεται εδώ και επιθεωρεί ολοκληρωμένα έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί πήρα μπάριζα ο Μητσοτάκης και είπε ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο πίσω τη μιζέρια και όλους όσους τα βλέπουν όλα μαύρα.
1: Εντάξει, ήταν και στη πολιτική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση όλο αυτό και αν μπορούσαν, πού μπορούσαν να συμφωνήσουν στα κόμματα, γιατί δεν συμφώνησαν κάπου, δεν συμφώνησαν πουθενά βασικά, όχι κάπου.
0: Όπως είδες πάντως, μεγάλη έμφαση δόθηκε και χτες από τον Πρωθυπουργό και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει αυτό, στο έχω πει πάρα πολύ καιρό, στο θέμα της αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Yeah. Είδες ότι εγγενίασε διάφορες μονάδες. Και δηλαδή και τις υποδομές του ΕΣΥ εκεί πέρα στο κρατικό θεραπευτήριο, στο κέντρο υγείας της Λέρου.
1: Και τον κύριο Γεωργιάδη σε αυτή την περίοδο.
0: Μπράβο. Εκεί υπήρξαν γενικά σε όλο το ΕΣΥ και με χρήματα, με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο, έγιναν πολύ γερές εργασίες ανακαίνησης ή, εν πάση τόση, χτισήματος από την
1: ΑΚΕ. Βασίλη, τα προηγούμενα καλοκαίρια, γιατί λέγαμε ότι τα νησιά μας δεν έχουν πρωτοβάθμιες μονάδες φροντίδας ή νοσοκομεία.
0: Νομίζω...
1: Και μακάρι να λειτουργήσουν άρτια αυτές οι μονάδες για να ανακουφιστούν οι νησιώτες μας.
0: Γιατί υπάρχει πάντα το αντεπιχείρημα όσων κάνουν αυστηρή κριτική ότι δεν αρκούν τα ντουβάρια. Εντάξει παιδιά, φτιάχνετε ντουβάρια, τα βάφετε και πολύ ωραία. Το θέμα είναι να υπάρχει και έμψυχο δυναμικό που να στηρίξει τη λειτουργία αυτών των κέντρων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι διαγωνισμοί προκυρήσονται συνεχώς. Θέσεις δεν καλύπτονται.
1: Φαίνεται τώρα από τη
0: μετακίνητρα. Αλλά τώρα δίνουν πολύ
1: ουσιαστικά κίνητρα. Μετακίνητρα
0: που
1: έχουν δοθεί. Και το επίδομα ενοικίου που είναι διπλό για 2 μήνες για αυτούς που θα υπηρετήσουν γιατρούς εκπαιδευτικούς στα ακριτικά νησιά. Και η φροντίδα που γίνεται από κάποιους δήμους να βρεθούν κατοικίες για να μείνουν οι άνθρωποι που θα πάνε να υπηρετήσουν. Φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί. Mm-hmm. Και κάπως τα κενά καλύπτονται. Εγώ μου λες, δεν σου είπα. Εσύ δεν μου είπες για το μυστικό δείπνο που έγινε τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Μεταξύ, είναι μάλιστα πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, μεταξύ του Πρωθυπουργού στην οικία του στο Λυκαβητό και του Αρχιεπισκόπου.
0: Ποιοι, κάτσε με μπέρδεψε. Ο Αρχιεπίσκοπος με τον
1: Πρωθυπουργό.
0: Α, με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Εντάξει.
1: Υπάρχουν πληροφορίες για το τι συζητήθηκε, για το μενού τη συνάντηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι το θέμα που θα. Το θέμα το στεγαστικό ουσιαστικά. Και πώς μπορεί να βοηθήσει η Εκκλησία με την περιουσία του, με την εκκλησιαστική περιουσία, για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Φαντάζομαι και ο Αρχιεπίσκοπος βέβαια έθεσε διάφορα θέματα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με την καταπατημένη εκκλησιαστική περιουσία, που προφανώς ζητάει την βοήθεια του κράτους.
0: Εγώ πάντως διαβάζω σε άλλες στήλες ότι δεν υπήρχε πολιτικό παρασκήνιο, ότι η συζήτηση εξελίχθηκε σε θέματα που αφορούν το ανθρώπινο επίπεδο, ότι ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έχουν μια μόνιμη ανοιχτή επικοινωνία. Αυτό ισχύει.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Από καιρούς καιρών συναντιούνται.
0: Ναι. Τώρα τι να σου πω.
1: Εντάξει, ενδιαφέροντα και τα δύο. Και το θέμα το στεγαστικό ανετέθη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα θέμα που πονάει την κοινωνία πια. Mm. Τα ακριβά ενίκια και η στέγη, ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια που έχουν οικογένειες.
0: Έχουμε νομίζω, πιάσαμε τα κοινοβουλευτικά και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα να τα δούμε. Έχουμε, καλύψαμε όλη την πολιτική επικαιρότητα. Ναι. Ένα ακόμη ρεκόρ για το κόμμα των Δημοκρατών, Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, καλά τη λέω.
1: Καλά τη λες.
0: Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία ορκίστηκε πριν από λίγες μέρες βουλευτής εξαιτίας της.
1: Εξαιτίας του κυρίου Καραμέρου κατέλαβε. Παραιτήθηκε ο κύριος Καραμέρος, πήγε με την Ελλάς.
0: Ναι,
1: με το σκάφος Ελλάς.
0: Ή το αντιπρόεδρος του κόμματος.
1: Δημοκρατών.
0: Των Δημοκρατών.
1: Ορκίστηκε λοιπόν.
0: Είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πήγε στους Δημοκρατές, ορκίστηκε, αλλά παραιτήθηκε. Ανεξαρτοποιήθηκε δηλαδή από. Το κόμμα, αν και δεν είναι κόμμα τώρα στη Βουλή.
1: Ναι. Δεν είναι κόμμα.
0: Είπε ότι είναι ανεξάρτητη βουλευτής και παραιτήθηκε από την αντιπροεδρία του κόμματος Κασελάκη.
1: Και αυτή να βλέπει Πασόκ.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί χθες ανακοινώθηκε. Είδες που λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί ο κύριος Σκουρδάκης. Ανακοινώθηκε χθες.
0: Και ο Σκουρδάκης δεν ήταν πλεύση ελευθερίας.
1: Last year. Μετά ήταν Δημοκράτες. Μετά ήταν στο κόμμα του κύριου Κασελάκη.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Έχουμε και επισκέπτες.
1: Ναι. Μπορώ να δουν το στούντιο.
0: Και βέβαια, εννοείται. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή είναι οι χρυσοί μας πρωταθλητές.
1: Ακριβώς. Και έχουν έρθει εδώ στην ΕΡΤ να μας επισκεφτούν.
0: Πάρα πολύ χαιρόμαστε. Καλώς τους.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Νιώθουμε τεράστια συγκίνηση που είστε μαζί μας. Να συστηθούμε κιόλας.
3: Εγώ είμαι ο Αριστίδης ο Χαλιβόπουλος.
4: Και ο Τζορτζάτος Παναγιώτης.
0: Δύο από τα στέρια μας. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι εκτός από την συγκίνηση που νιώθω και
1: κάτσε
0: εγώ
1: λίγο.
0: Προσωπικά, ναι, κάτσε να κάτσω κοντά
1: στο μικρόφωνο. Να σε ακούνε καλά.
0: Να κάτσω και τα παιδιά.
1: Θέλετε να κάτσετε κι εσείς.
0: Για το, να είστε καλά. Από την μεγάλη συγκίνηση για το γεγονός ότι έχουμε δύο παγκόσμιους προαθλητές, αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Νιώθω και μια ιδιαίτερη προσωπική συγκίνηση γιατί. Στις πισίνες ήμουνα από όταν ο γιος μου ήταν από μικρό παιδί που έπαιζε πόλο. Αυτό τα παράτησε, έκανε αυτό. Αλλά το πόλο μεγαλουργούσε από εκείνα τα χρόνια, θυμάμαι.
1: Έχουμε ιστορία σε αυτό το άθλημα.
0: Και τώρα να που τα παλικάρια. Παιδιά, πώς ήταν αυτός ο αγώνας, ο τελευταίος ο αγώνας, θέλουμε.
1: Ο οποίος κρίθηκε στο ένα γκολ, ήταν
0: ναι.
1: Καταπληκτικό.
4: Ήταν, η αλήθεια ήταν αμφίροπος. Είχε πολλά συναισθήματα πάνω κάτω, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ήμασταν πιο ψύχρεμοι από άλλες φορές και κερδίσαμε εμείς.
1: Το περιμένατε?
3: Το ονειρευόμασταν σίγουρα. Είχαμε μέσα μας κάτι που μας έλεγε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και θέλαμε να το βγάλουμε στο νερό, να είμαστε κι εμείς, να το νιώσουμε και να το νιώσετε κι εσείς από εδώ.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν είστε καλύτερη ομάδα. Θέλω να το πω με ειλικρίνεια. Ξέρω ότι είσαστε ψυχάρες. Ψυχάρες. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν υπάρχει. Το να καταφέρνεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Να έχεις καθαρό μυαλό, όσο καθαρό μυαλό μπορείς να έχεις υπ' αυτές τις συνθήκες, παρότι εγώ θα σας τα πω όλα τώρα, σας αποθεώνουμε, σας λατρεύουμε, είμαστε περήφανοι, αλλά ακούσατε και την κρίνια ότι κάνατε τα εύκολα δύσκολα που σας σοφαρίσανε μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά έτσι γίνεται στον αθλητισμό και το να μπορέσεις να κρατήσεις καθαρό το μυαλό σου, τη δύναμή σου, την αποφασιστικότητά σου και να ακολουθήσεις μια στρατηγική που θα σε φέρει στην κορφή. Είναι κάτι που σας καθιστά όχι μόνο αξιέπαινους, μας σηκώνει όλους στα ουράνια. Παναγιώτης Τζορτζάτος, τερματοφύλακας και MVP. Καλά, το λέω. Και ο Άρης ο Χαλιβόπουλος. Τώρα, εσύ Παναγιώτη, είχες έναν από τους πιο δύσκολους ρόλους. Καλά, όλη η ομάδα, δεν το συζητώ. Ένας από τους πιο δύσκολους ρόλους. Δηλαδή, πόσους σφιγμούς φτάνεις εκείνη την ώρα, ας πούμε, λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας, έχουν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Είμαστε ένα γκολ μπροστά, ας πούμε, και.
1: Και λες, μη φάω τώρα γκολ.
0: Και λες, μη φάω γκολ, ναι.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η δική μου θέση είναι λίγο ιδιαίτερη, αλλά με βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά στον αμυντικό τομέα να είμαι εκεί, προσιλωμένος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε και με τους ψυχολόγους της Εθνικής να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να έχουμε τους παλμούς μας όσο πιο χαμηλά γίνεται, ώστε να έχουμε πιο σωστή λήψη απόφασης. Και νομίζω ότι ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε επειδή ήμασταν όλοι συγκεντρωμένοι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Γέμισε χαμόγελο
0: το στούντιο. Γέμισε χαμόγελο το στούντιο. Είναι και υπέροχοι, είναι και οι δύο κούκλοι και έχουν και τρομερά χαμόγελα. Να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι κατακτήθηκε ο στόχος, δηλαδή ότι φτάσαμε στην κορυφή, ή ότι έχουμε δρόμο ακόμα, ότι θέλουμε κι άλλα?
1: Ποιος είναι ο επόμενος στόχος?
3: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
0: Μπράβο,
3: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Έχουμε σε 6 μήνες ξανά παγκόσμιο κύπελο, το καλοκαίρι παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μετά Ολυμπιάδα. Οπότε τα επόμενα 2 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας και θέλουμε να φτάσουμε τις κορυφές.
1: Άρα να μην σας ρωτήσω αν θα πάνε διακοπές τώρα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Θα πάτε διακοπές?
1: Έχει καθόλου ψυχούρα στο πρόγραμμα?
4: 10-15 μέρες να ηρεμήσουμε.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
4: Γιατί να πάτε, ξεκινάμε με τις ομάδες μας προετοιμασία για τους στόχους των συλλόγων.
1: Πόσες ώρες προπόνηση την ημέρα?
3: Κάνουμε πολύ. 6-7 ώρες σίγουρα. Επειδή κάνουμε διπλές εμείς, πρωί βράδυ στο άθλημά μας. Οπότε, ναι, γράφει αρκετά το κοντέρ.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσα χρόνια ασχολείστε με το πόλο, από παιδιά υποθέτω.
3: Ναι, εγώ ξεκίνησα 8 χρονών, κάνω τώρα 15-16 χρόνια.
0: 15-16 χρόνια.
4: Εγώ 8 χρονών, 26 χρόνια, γιατί είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερος.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Έχετε ζήσει μια περίοδο που το πόλο, το οποίο δεν είναι εξαιρετικά δημοφιλές στη χώρα μας, το αγαπάμε πολύ και χάρη σε εσάς κυρίως, αλλά γνώρισε μεγάλη ανθοφορία. Δεν ήταν έτσι πάντα, την τελευταία 15ετία δεν ήταν. Δηλαδή εσείς μεγαλώσατε με αυτή την ανθοφορία του ελληνικού πόλου, ας πούμε. Εσείς πώς το εξηγείτε, πώς το ερμηνεύετε ότι το άθλημα απέκτησε τέτοια δημοφιλία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, και όλο και περισσότερα παιδάκια πηγαίνουν στις πισίνες, και αγόρια και κορίτσια, γιατί και τα κορίτσια διακρίνονται.
1: Ναι, βέβαια.
3: Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνει πολύ κοντά τον κόσμο, και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους, και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς, να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
0: Παναγιώτη.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια, και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
0: Εάν θα προσπαθούσε κανείς με μια κουβέντα, για να κλείσουμε, να ανοιχνεύσει ποιο είναι το κύριο μυστικό της επιτυχίας, γιατί δεν υπάρχει ένα. Απαιτείται συνοχή, καλή ψυχολογία, σκληρή δουλειά. Φαίνεται η σκληρή σας δουλειά. Απαιτείται ομαδικό πνεύμα. Αλλά εάν θα προσπαθούσε κανείς να τσιμπήσει ποιο είναι το πρώτο, ας πούμε, μυστικό της επιτυχίας από όλο αυτό το καλάθι, εσείς τι θα επιλέγατε?
4: Νομίζω ότι ο κάθε ένας προσωπικά από εμάς δεν έχει σταματήσει να ονειρεύεται, και το πιστεύουμε πραγματικά.
0: Αυτό πιστεύεις και εσύ, Άρη?
3: Ναι. Το να ονειρεύεσαι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό σου βάζει τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται για να πετύχει την κορυφή.
1: Σας ευχαριστούμε από
0: τα βάθη της καρδιάς μας. Ήταν μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή που ήσασταν εδώ μαζί μας.
1: Μας φτιάξατε τη μέρα, κυριολεκτικά.
0: Από καρδιάς τα καλύτερα σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγγα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, όντως η μέρα μας έφτιαξε. Να είναι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες που μου ήρθες φουκνιασμένος και μου έλεγες.
0: Πραγματικά μας έφτιαξαν τη μέρα τα δύο παλικάρια. Όπως έλεγε πολύ σωστά η Μαρία, όχι μόνο η Μαρία, και εγώ το λέω και όλοι το λέμε, εγώ το πρώτη στιγμή. Και κυρίως τα κορίτσια έξω το διαπιστώσανε. Κούκλοι και εξαιρετικά παιδιά. Με ήθος, με ποιότητα φαίνεται.
1: Είδες πώς δεν παίρνουν τα μυαλά τους αέρα και λένε ο επόμενος στόχος.
0: Όχι, τα όνειρά
1: μας. 15 μέρες διακοπές και πάμε στον επόμενο
0: λοιπόν,
1: στόχο.
0: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, μιλάμε για παγκόσμιους πρωταθλητές. Τους ακούσαμε. Τους ακούσαμε όλοι μας. Ναι. Διέκρινες εσύ έστω και ίχνος έπαρσης, αλαζονίας κλπ. Κανένα.
1: Καμία.
0: Κανένα. Δηλαδή τα παιδιά δείχνουν τι ποιότητα έχουν. Έτσι
1: χαίρεσαι,
0: πρέπει να είναι ο πρωταθλητής.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω παιδιά τα οποία φτάνουν τόσο ψηλά. Είναι προϊόν δουλειάς, τώρα επίπονης προσπάθειας να φτάνεις τόσο ψηλά και να είναι τόσο προσγειωμένα.
0: Βγάλαμε και φωτογραφίες, θα τις ανεβάσουμε στη κοινωνική δικτύωση. Βέβαια και όλα τα κορίτσια αναμενόμενο.
1: Είναι αλήθεια και δεν ξέρω ακόμη αν τους έχουν αφήσει να φύγουν.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ πιστεύω σε αυτή την εθνική, να ξέρεις. Και όλοι πιστεύουμε. Ότι δεν ήταν ένα πυροτέχνημα αυτό που συνέβη.
1: Όχι, γιατί είναι αποτέλεσμα τελικά πολύ μεθοδική
0: δουλειά.
1: Ξέρεις πόση ώρα προπονούνται. Καλά, ξέρεις και από το γιο σου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το αυτός πόλο.
0: Ναι. Πρωταθλητισμός. Αυτοί κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Και είναι και πολύ δύσκολο. Αν πεις υπάρχει άθλημα που είναι εύκολο, είναι δύσκολο το πόλο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Άζεσαι.
0: Πολύ δύσκολο. Πολύ κουραστικό. Και θα σου πω και κάτι. Μαρία, ο πρωταθλητισμός βέβαια απαιτεί θυσίες ακόμη όποιο άθλημα και αν κάνεις. Όποιο άθλημα. Είτε ομαδικό είτε ατομικό απαιτεί θυσίες. Το πόλο όμως απαιτεί λίγο περισσότερες. Ακριβώς επειδή έχει προπονήσεις πρωί-βράδυ, ξέρεις, και σκληρές προπονήσεις. Και προπονήσεις όχι μόνο μες στο νερό, αλλά και έξω από το νερό.
1: Είναι και αυτό ήθελα να σου πω, είναι συνδυασμός.
0: Ναι.
1: Ασκήσεων και γυμναστικής μέσα, έξω από τον όρο. Πόσο δύσκολο είναι να κολυμπάς και να κυνηγάς κάποιον και να βάζεις.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Κοίταξε να δεις τώρα τι είναι. Επειδή και εγώ δεν τα ήξερα, τα έμαθα. Σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα είναι ορατό το τι συμβαίνει. Είτε είναι ομαδικά είτε είναι ατομικά. Στο πόλο δεν είναι πάντα ορατό τι συμβαίνει. Γιατί πολλά γίνονται κάτω από το νερό.
1: Που δεν τα βλέπουμε.
0: Λοιπόν, άρα έχει μία πρόσθετη, ένα πρόσθετο βαθμό δυσκολίας. Λοιπόν, εντάξει, μπράβο στα παιδιά. Και τα κορίτσια
1: καλά.
0: Είναι πολύ καλά.
1: Βέβαια.
0: Και τα κορίτσια μας διακρίνονται και αυτές παγκόσμιες είναι.
1: Είχαν πάρει μετάλλιο, βέβαια. Όχι, το πόλο είναι ένα από τα εθνικά μας αθλήματα. Μπορούμε να το πούμε πια με περηφάνεια και χαρά.
0: Τώρα που είπα παιδιά και κορίτσια, μην παρεξηγηθώ. Και τα κορίτσια παιδιά είναι. Το λέω, λέγαμε για σεξισμό νωρίτερα. Πόσα έχεις, έχω ένα παιδί και δύο κορίτσια.
1: Έλα, σταμάτα, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Αυτά μου αυτά.
0: Ναι. Η καθημερινή, να γίνω Κυριαζίδη. Λοιπόν, καθημερινή, κύριος τίτλος. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα των τροφίμων. Γι' αυτό θα συζητήσουμε συνέχεια. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Βλέπαμε χθες με τη Μαρία τις φωτογραφίες και είχαμε φρικάρει, θα το πω έτσι όπως. Το αισθάνομαι αυθόρμητα. 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων, κρέατα δηλαδή, τα οποία θα φτάναν στην κατανάλωση. Τα βλέπαμε, σε πιάνει η ψυχή σου, έτσι. Τα τσίμπησε η περιφέρεια.
1: Θα τα καταναλώναμε.
0: Ναι, κανονικά, θα τα τρώγαμε.
1: Σε μια εποχή που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την αύξηση των κρουσμάτων σαλμονέλας.
0: Και σε μια εποχή που συζητάγαμε με τη Μαρία, άνοιξε μια ωραία κουβέντα χθες εδώ η Μαρία, πόσο κοστίζει το σουβλάκι. Εντάξει, να σου πω, δεν θα ταυτίσουμε τώρα. Τις επιχειρήσεις εστίασης με την βρωμιά και την ακαταλληλότητα κλπ. Κάποιες όμως επιχειρήσεις
1: δεν είναι τόσο προσεκτικές.
0: Ναι. Ή δεν θέλουν να είναι τόσο προσεκτικές.
1: Ή αγοράζουν κατώτερης ποιότητας προϊόντα. Να το πω αλλιώς.
0: Μια χαρά.
1: Όχι επικίνδυνα, κατώτερης ποιότητας.
0: Κάτω ακριβώς από αυτό το θέμα, μια φωτογραφία από τη χθεσινή συνάντηση Χριστοδουλίδη Γκουτέρες στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Τίτλος «Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες». Ως διερευνητικές για την ετοιμότητα των δύο πλευρών να εμπλακούν σε μια διαδικασία επανέναρξης διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, θεωρούνται οι χωριστές συναντήσεις που είχε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.
1: Συναντήθηκε συνέχεια και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.
0: Διαβάζω επίσης μάχη για τη διάσωση εγκλωβισμένων στην Ιαπωνία, μια ανατριχιαστική φωτογραφία από την κατάρρευση μέρους του εμπορικού κέντρου που παρέσυρε στο θάνατο πολλούς ανθρώπους. Και ένα ζήτημα το οποίο μιλούσε η Μαρία προηγουμένως. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Έτσι. Στο ίδιο προσέλιδο υπάρχει και χτύπημα, μια αναφορά στα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI. Mm-hmm. Θα πούμε γι' αυτό συνέχεια, ελπίζω να προλάβουμε.
1: Αν δεν προλάβουμε, θα το κάνουμε σίγουρα.
0: Αύριο.
1: Προσεχήσουμε, θα το κάνουμε αύριο, ναι. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Αυτό το θέμα που συζητούσαμε, τη συνάντηση μετά. Αν δεν προλάβουμε, θα το κάνουμε σίγουρα.
0: Αύριο.
1: Προσεχήσουμε, θα το κάνουμε αύριο, ναι. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Αυτό το θέμα που συζητούσαμε.

0: Ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς αργότερα στη συνέντευξή του είπε ότι τελικά τη λύση την έδωσε ο κόσμος.
1: Ο οποίος τραγούδησε τον Γιάννη Μονιά.
0: Ο ίδιος απήγγειλε στίχους του Νίκου Γκάτσου.
1: Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για να ερμηνευθεί από τον Μανώλη Μητσιά. Το απαγορεύτηκε να το ερμηνεύσει στο όνομα κάποιων εκδηλώσεων, λέει, που είχε προγραμματίσει ο κ. Γιώργος Χατζηδάκης.
0: Σε συνεργασία με τον Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, το Υπουργείο Πολιτισμού πήρε αποστάσεις.
0: Βέβαια.
1: Από αυτά, έτσι.
0: Πήρε από την πρώτη στιγμή αποστάσεις. Και αυτό έλειπε να κάνει, να κάνει διαφορετικά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η ιστορία που γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Καλά είπες όμως. Για το Μανώλη Μητσιά.
1: Για το Μανώλη Μητσιά.
0: Το τραγούδι.
1: Λοιπόν, επίσης ήταν ανατριχιαστική στιγμή που ο Μανώλης Μητσιάς αναγκάζεται να απαγγείλει εξαιτίας της απαγόρευσης στο Γιάννη τον Βονιά. Και ο κόσμος με το που τελειώνει η απαγγελία αρχίζει να το τραγουδάει.
0: Ναι. Ναι. Και μετά τραγούδισε και το Τζάμικο.
1: Ναι. Λοιπόν, απογευματινή. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρος, σήμερα Γαθονής. Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Μια φωτογραφία από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Λέρο. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Διαβάζουμε επίσης το προσέλιδο της απογευματινής. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο, βαθαίνει το χάσμα και διπλό όφελος στα φάρμακα για την απώλεια βάρους στη μάχη κατά των όγκων. Το έχεις διαβάσει αυτό, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και είδα και μια. Και είδα και αναρτήσεις επιστημόνων για το,
1: για το θέμα.
0: Πολύ ελπιδοφόρο. Ναι. Πολύ ελπιδοφόρο. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός σε άλλο. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Ναι. Ελλάς, για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Και παγκόσμιο κύπελο έχει ξεφύγει. Ο Τζάνι Ινφαντίνιο ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το Μουντιάλ. Ζιντάν σε Γαλλία, Μαντσίνι σε Ιταλία. Υπάρχουν σκέψεις για να σαμποτάρουν, να μποϊκοτάρουν το επόμενο Μουντιάλ οι Ευρωπαίοι, έχω να σου πω.
1: Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Ακρίβεια φορολογία στα ύψη και μισθή. Στον Πάτο, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα, σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος, αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, φωτογραφία του Πρωθυπουργού από τις περιοδίες του, ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Και Ντόναλντ Τραμπ, τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο Χορηγό στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκης για τη μαύρη ωραία Ελένη. Αμετανόητος προπαγανδιστής της woke ατζέντας έδωσε συγχαρητήρια στον κινηματογραφικό παραχαράκτη Νόλαν που διαστρεβλώνει το ομηρικό έπος, λέει η Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα.
1: Μάλιστα.
0: Το μεγάλο φαγωγό με τα αρχαία μνημεία, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τρόμος με τα 7,1 ρίκτερ, εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία.
1: Εστία, εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχής στις παραλίες στη Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, λέει, 13 Ιουλίου, ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματείων να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Μάλιστα.
0: Μάλιστα, να περάσω κι εγώ στην εφημερίδα Μανιφέστο. Κάτσε γιατί μια στιγμή δεν μου την ανοίγει την εφημερίδα.
1: Θες να πω εγώ.
0: Ναι, πες το.
1: Το Μανιφέστο κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Μια φωτογραφία του με τον Κύπριο Πρόεδρο και. Το προλαμβάνω, μπήκε στη ζωή μας, έσπασε τα ταμπού. Είναι μια στέφη της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Λοιπόν, είναι 9 και 15 ακριβώς η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
0: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
1: Μαρία Πακυρίτση στον ήχο.
0: Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές.
0: Και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio, δύο λέξεις.
1: Ή, αν θέλετε, μέσω Facebook, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές, με τη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας. Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για αυτή την ώρα, τον επόμενο στην εκπομπή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σάβα Κεσίδη. Ο κύριος Κεσίδης, με τον οποίο μιλάμε συχνά, είναι η αλήθεια, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδας. Τον καλέσαμε με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων από την περιφέρεια Αττικής. Λέγαμε σήμερα με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή για τα κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το σύστημα των ελέγχων, τα κενά της εποπτείας, η μηδενική έλεγχη, το γεγονός ότι αρκετοί φορείς μοιράζονται την ευθύνη των ελέγχων αλλά ποτέ δεν γίνεται κάποια συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί

0: η αυθαιρεσία που υπάρχει σε τέτοιου είδους πτυχές της αγοράς. Το θέμα όμως των τροφίμων των κρεάτων έχει απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Θυμάσαι και στην Πεντέλη είχαν κατασχεθεί τις προάλλες μεγάλες ποσότητες
1: ακατάλληλου κρέατος. Ακατάλληλων τροφίμων.
0: Ναι, τώρα από την περιφέρεια. Και είναι να απορεί κανείς πόσο ασφαλείς μπορεί να νιώθουν οι καταναλωτές. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κεσίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Κοιτάξτε τώρα, η περίπτωση η δική σας είναι μια ιδιαίτερη, γιατί έχει εδρεωθεί εδώ, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, μια σχέση εμπιστοσύνης του καταναλωτή με τον κρεοπόλη του. Λέμε, άμα ας πούμε έχεις τον κρεοπόλη σου ψωνίσει συστηματικά κλπ, θα βρίσκεις καλό κρέας. Όμως καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ρογμές σε αυτή την κατάσταση μετά τις αλλεπάλληλες κατασχέσεις και εντοπισμούς ακατάλληλων προϊόντων.
2: Λοιπόν, μου κάνατε την καλύτερη εισαγωγή. Ναι. Όντως, η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπωλείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Τώρα πώς δουλεύουν μαύρα. Καταρχήν, να πούμε πρώτα τα καλά, έτσι. Ναι. Μιλάμε για τον κρεοπόλη. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι να κατηγορήσω κάποιον. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να μιλήσω για τον κρεοπόλη. Για να ανοίξει ένας κρεοπωλείο ή για να δουλέψει σε κρεοπωλείο, είναι υποχρεωμένος να έχει το δίπλωμα ή τη βεβαίωση της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος. Είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτική. Τι σημαίνει με αυτό? Ότι το κυριότερο μέλημα όλης αυτής της σχολής είναι να μας μάθουν την υγιεινή για την ασφάλεια των τροφίμων. Mm-hmm. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα μαθήματα. Τότε έχουμε, το τηρούμε, γι' αυτό και θα πάτε να δείτε σε κρεοπολία ότι έχουν και δύο μηχανές για να κάνουν κυμά, ότι έχουν τεφλό για να κόβουν κοτόπουλα, ότι έχουν άλλα μαχαίρια. Όλα αυτά τα τηρούμε και τα τηρούμε διαροπάλου. Τώρα, πώς γίνονται οι έλεγχοι? Οι έλεγχοι γίνονται, αγαπητέ. Οι έλεγχοι γίνονται και μάλιστα δεν είναι ένας φορέας, είναι ο ΕΦΕΤ, είναι η περιφέρεια, είναι ο Εργό Δήμητρα, είναι κάποια μεικτά κλιμάκια και όλα αυτά εδώ έχουν μέσα και κτηνίατρο ή γεωπόνο ή κάποιο γεωτεχνικό.
1: Άρα εμάς... δεν υπάρχει και... σε εσάς, πείτε και θα σας ρωτήσω.
2: Εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά.
1: Πού δεν γίνονται?
2: Που θα έπρεπε να γίνονται, κοιτάξτε να δείτε τώρα γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Το τελευταίο κρούσμα, πάμε με το πιο τελευταίο που έχουμε, ήταν από μια βιοτεχνία η οποία δεν ήταν αδειοδοτημένη. Ναι. Το ξέρετε, ελπίζω ότι δεν ήταν αδειοδοτημένη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα μπορούσε η περιφέρεια, στην οποία είναι η όλη υποχρέωση αυτή εδώ, μαζί με τον ΕΦΕΤ και τον Εργό Δήμητρα, να πάρουν, γιατί το έχουμε πει αυτό το πράγμα και δεν μας έχουν ακούσει, να πάρουν στην τελευταία πενταετία όλες όσες βιοτεχνίες έχουν κλείσει. Και όσες βιοτεχνίες έχουν κλείσει, να πάνε να στείλουν έναν δικό τους άνθρωπο να κάνει έναν έλεγχο. Είναι κλειστά ή δεν είναι?
0: Μα εδώ είναι το θέμα με τους ελέγχους. Ότι πια αυτό επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μα δεν γίνονται και έλεγχοι, αγαπητέ μου.
0: Ότι,
2: δεν μπορεί να γίνει. Σε ένα φημί που έχει κλείσει, δεν μπορεί να γίνει έλεγχος.
0: Ναι.
2: Εμείς λέμε να γίνει όμως. Να γίνει εκεί που ήταν το μαγαζί. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό το κακό? Δεν κάνει τόσο κακό σε μένα τον κρεοπόλη. Γιατί αυτή η βιοτεχνία δίνει στην εστίαση, δίνει εδώ, δίνει εκεί. Κάνει κακό στις ίδιες τις βιοτεχνίες, τις καλές και τις βιώσιμες, που δουλεύουν με ανθρώπους που πληρώνουν ένσημα και όχι με ανθρώπους που δεν πληρώνουν ένσημα, με Αφγανούς, με ξέρω.
1: Άρα τι είναι αυτό που λέτε, ότι μπορεί στα χαρτιά να φαίνεται κλειστή η βιοτεχνία και στο άρθιμί της η ίδια λειτουργεί με τρόπο αδιαφανή και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα κενά.
2: Ακριβώς. Και εκεί δεν μπορεί να κουμπώσει τίποτα. Ούτε ελεκτικός μηχανισμός, ούτε τίποτα. Και τι λέμε εμείς? Το πιο απλό. Ήταν μια βιοτεχνία που πριν 3 χρόνια της ανακλήθηκε η άδεια. Μπράβο. Γιατί μια φορά το χρόνο δεν πάμε εκεί πέρα να περάσουμε απ' έξω? Να δούμε, είναι όντως κλειστή η βιοτεχνία,
0: μάλιστα,
2: ή όχι.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, ειδικά στο λεκανοπέδιο, πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό. Και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες, και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες. Και κάποιος επαγγελματίας που μπορεί και δουλεύει με μια βιοτεχνία α, που του κόβει τιμολόγιο κανονικά και έχει τα πάντα, παίρνει και συμπληρωματικά από κάποια που δεν έχει, από κάποια β, και εκεί μετά μπερδεύεται όλη η δουλειά. Άρα όλα αυτά πρέπει να εξαφανιστούν και εμείς, σαν κρεοπόλες και σαν συνδικαλιστές, ακόμα και σαν γεσεβέ να σας μιλήσω, είμαστε υπέρμαχοι αυτών των ελέγχων, πρέπει να γίνουν και πρέπει εχθές όλες αυτές οι βιοτεχνίες και όλα αυτά, ακόμα και τα καταστήματα ή οτιδήποτε, πρέπει να κλείσουν.
0: Πάντως τα κρεοπολία, λέτε, γίνονται έλεγχοι, έτσι, αυτό είναι ότι...
2: Καθημερινά, με κεφαλαία γράμματα το καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει να είμαστε καχύποπτοι για το φαγητό που τρώμε έτοιμο απ' έξω.
0: Καχύποπτοι. Εν πάση περιπτώσει.
2: Προσεκτική. Να σας πω και κάτι. Μιλάμε τώρα για τη σαλμονέλα. Να δώσω κάτι λίγο και στον κόσμο να καταλάβει. Ας πούμε ότι έρχεται ένας πελάτης στο δικό μου το κρεοπωλείο, έτσι. Ναι. Και παίρνει ένα κοτόπουλο. Εγώ το κοτόπουλο θα του το φερθώ, θα του κόψω μερίδες ή οτιδήποτε ένα άλλο. Ή αν θέλει να το κάνει σπίτι του. Επουδενή, δεν παίρνουμε το κοτόπουλο, το βάζουμε, ας πούμε, κάτω από την βρύση που τσιλάει για να το πλένουμε, να το κάνουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί ακόμα και αν 1% έχει μια σαλμονέλα πάνω η οποία θα φύγει με το ψήσιμο, γιατί η σαλμονέλα σε 72 από 68 μέχρι 72 Κελσίου πεθαίνει. Δεν έχουμε πρόβλημα στο ψήσιμο. Όλος ο υπόλοιπος ο πάγκος που έχει επιτσιληθεί όμως από το μικρόβιο θα μπορέσει εκεί πάνω να κόψει μια φέτα ψωμί, να κάνει μια σαλάτα και να δηλητηριαστεί από τη σαλάτα και το ψωμί και όχι από το κοτόπουλο.
0: Να είστε
2: οπότε
0: καλά.
2: Και ο κόσμος πρέπει να ξέρει την υγιεινή του.
0: Βέβαια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κεσίδη.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Πάρα πολύ χρήσιμη και διαφωτιστική συζήτηση με τον κύριο Κεσίδη. Τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδας.
0: Γρήγορες καλημέρες στον Αντώνη τον Μπούμπαλο. Γεια σου Τόνη, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη, στο Γιάννη τον Μπακαράκη, στον Αβραάμ, καλημέρα στην Έλενα, στον Γιώργο τον Θύμιο, τον Δημήτρη τον Παρίσι, την Ελένη την Παβασιλείου, τον Άσο τον Αλούπη, τον Γιάννη, τη Μέρη τη Μηγιαράκη, ναι, και τον Θόδωρο τον Γιαννακόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ μέχρι να περάσει η σελίδα μας στο Facebook να πω ότι έχουμε πολλή κίνηση στον Κηφισό. Για όσους ειδικά σκοπεύετε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Πειραιά, ξεκινήστε νωρίτερα, γιατί έχουμε πολλή κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τηλιάρισμα στον Κηφισό και κίνηση στο λιμάνι.
0: Λογικό είναι και όσο πηγαίνουμε προς το Σάββατο, εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
1: Προσοχή πολύ.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο Μουχλή, την Ευγενία την Κόκα, τον Νίκο τον Καλία, τον Μανώλη τον Θωμακάκη, την Ποφτή τη Βάλβιτ, Σπυριδούλα Ναπιώτη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Μπαλέρμπα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Για το θέμα των ταυτοτήτων, γιατί είπαμε η 3η Αυγούστου είναι ημερομηνία ορόσημο, ημερομηνία σταθμός.
1: Και Δευτέρα δηλαδή.
0: Ακριβώς. Από Δευτέρα αλλάζουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις παλαιές αστυνομικές ταυτότητες για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα κύριε Δαμόπουλε, καλή σας μέρα κύριε Γεωργίου.
0: Νομίζω ότι από Δευτέρα πια οι παλιές ταυτότητες θα είναι άχρηστες, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
3: Άχρηστες υπό την έννοια ότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο.
0: Ναι. Ακριβώς.
3: Εντός της χώρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, όπως λέμε, υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ταυτοποίησης.
0: Μέχρι...
3: Δηλαδή σχεδόν για... μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027.
1: Άρα τότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ισχύ αυτών των μπλε. Μιλάμε πάντα για τις μπλε ταυτότητες.
3: Μιλάμε για τις μπλε ταυτότητες που έχουν αναγραφεί και σε λατινικούς χαρακτήρες.
0: Τώρα, υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην προλάβει, αν θέλει να ταξιδέψει, να βγάλει καινούργια ταυτότητα. Υπάρξει πρόνοια, ναι, για τα ραντεβού.
3: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, τις ταυτότητες εκδίδει η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, ναι.
3: Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της χώρας για να κλείσουν ραντεβού. Σε άλλες, βέβαια, περιοχές είναι πιο εύκολο. Όσο πάμε προς την περιφέρεια είναι πιο εύκολο, στις μεγάλες πόλεις είναι δυσκολότερο. Ξαναλέω ότι για να ταξιδεύσει κάποιος στο εξωτερικό, έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι φυσικά το διαβατήριο.
1: Άρα εάν έχει διαβατήριο, φυσικά, μπορεί να ταξιδέψει.
3: Φυσικά. Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα, γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, αν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια, εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα, δηλαδή όποιος έχει διαβατήριο ήδη, τα βιομετρικά του στοιχεία βρίσκονται στο διαβατήριο. Αυτά ακριβώς τα ίδια βιομετρικά στοιχεία θα βρίσκονται και στη νέα ταυτότητα για να μπορεί να ταξιδεύει. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εκτός Έγκεν που επίσης έχουν συνθήκη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δέχονται τις ευρωπαϊκές ταυτότητες, ώστε να γίνεται ευκολότερη ανάγνωση των βιομετρικών στοιχείων. Αν πάμε σε ένα booth, ας πούμε πάμε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί η Τουρκία έχει τέτοια συμφωνία. Αν πάμε στην Κωνσταντινούπολη να επισκεφτούμε την Κωνσταντινούπολη και πάμε στο booth, θα δούμε ότι το διαβατήριό μας, εμείς στεκόμαστε μπροστά σε μια μικρή κάμερα και το διαβατήριό μας ο αστυνομικός το βάζει και το διαβάζει. Το περνάει δηλαδή σε αυτή τη σειρά και το διαβάζει τα βιομετρικά μας στοιχεία, τα οποία συγκρίνονται με τη φωτογραφία που μας παίρνει εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο θα κάνει και η ταυτότητα.
0: Τώρα να ρωτήσω το εξής: για να βγει μια καινούργια ταυτότητα και να την παραλάβει ο αποδέκτης, έτσι, χρειάζεται να περάσει τουλάχιστον ένα δεκαήμερο. Περίπου.
3: Περίπου. Ας πούμε, εγώ την παρέλαβα σε 4 εργάσιμες.
0: Εγώ σε 2, να είμαι ειλικρινής, αλλά λέμε τώρα.
3: Αλλά ναι, μπορεί να φτάσει μέχρι και σε 7 εργάσιμες.
0: Το διαβατήριο.
3: Το διαβατήριο εξ όσων γνωρίζω είναι στις 5 με 8 εργάσιμες. Είναι πολύ κοντά.
0: Είναι λιγότερο.
1: Αν κάποιος τη Δευτέρα δεν έχει ανανεώσει το διαβατήριό του και δεν έχει και καινούργια ταυτότητα.
0: Δεν μπορεί να
3: ταξιδέψει. Εντάξει, να πω κάτι, κύριε Γεωργίου. Με συγχωρείτε, όταν κάποιος προγραμματίζει ένα ταξίδι, σίγουρα.
1: Καλά λέτε.
3: Σίγουρα έχει γνωρίζει και με ποια έγγραφα θα πρέπει να ταξιδέψει. Να πω και κάτι άλλο, γιατί με ρωτάνε επίσης και γι' αυτό. Γιατί λέει καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύ. Διότι πολύ απλά, όπως και το διαβατήριό μας έχει ορισμένη ισχύ, τα βιομετρικά μας στοιχεία με το πέρασμα του χρόνου αλλάζουν.
0: Βέβαια.
3: Και θα πω κάτι απλό για μας τους άντρες. Εγώ, ας πούμε, πριν 10 χρόνια σας βεβαιώ, είχα πολύ περισσότερα μαλλιά από ό,τι έχω τώρα.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μπαλέρμπα.
3: Έτσι, λοιπόν, κύριε Ανταβόπουλα. Άρα, αλλάζουν τα βιομετρικά μας στοιχεία και πρέπει να ανανεώνουμε από τη στιγμή που η ταυτότητα πια θεωρείται κανονικό ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Ναι, βέβαια. Είναι απλή η διαδικασία για να εκδοθεί η ταυτότητα.
0: Είναι απλή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται σε μία περίπτωση που και εγώ και η Μαρία έχουμε αυτό το θέμα. Εμείς βγάλαμε τις καινούργιες ταυτότητες πριν
3: το προσωπικό αριθμό.
0: Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
3: Όταν θα πάτε να τις ανανεώσετε, απλά θα αναγραφτεί ο προσωπικός.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αρκεί να γνωρίζετε, ο προσωπικός αριθμός, ξέρετε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Ναι.
3: Είναι απλά ένας αριθμός που βασίζεται στο αφημί του καθενός και ο οποίος μπορείς να τον επικαλεστείς σε μια δημόσια υπηρεσία, αν δεν θυμάσαι το άμκα σου, το αφημί σου, τον αριθμό της ταυτότητας. Λες,
1: θεωρούμαστε κάτω χιναίων ταυτοτήτων.
0: Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμότερα.
3: Και να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για τους ακροατές σας, κυρίως στην περιφέρεια. Θα δούνε πολλές φορές ότι η έκδοση της νέας ταυτότητας τους καλεί να διορθώσουν κάποια δημοτολογικά τους στοιχεία. Για παράδειγμα, κάποια χώρα γέννησης.
0: Συγγνώμη, πρέπει να διακόψουμε για τίτλους. Θα τα πούμε σε ένα λεπτό ακριβώς.
3: Βέβαια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, επιφυλακή πυροσβεστική εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Δραματική κατάσταση στην Ισπανία. Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού σήμερα. Η κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη, Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: που έχουν καταργηθεί ή όσοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό να μην είχαν καταχωρήσει την πόλη γέννησης αλλά τη χώρα. Όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν με τα κατάλληλα πιστοποιητικά και αυτό θα τους διευκολύνει τα μάλα, δηλαδή πάρα πολύ, στην από εδώ και πέρα συναλλαγή τους και με το δημόσιο αλλά και στα ταξίδια τους στο εξωτερικό. Άρα είναι και μια ευκαιρία να τακτοποιήσουν και κάποιες εκκρεμότητες που έχουν, ναι, που στο παρελθόν που δεν υπήρχε ψηφιοποίηση, το βρίσκαμε τελευταία στιγμή και υπήρχαν προβλήματα.
1: Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο θα το θέσω υπόψη σας, γιατί μας το βάζουν και κάποιοι ακροατές. Εάν κάποιος απολέσει την ταυτότητά του, αλλά χάσει δηλαδή την καρτούλα αυτή που είναι σαν πιστοτική
0: ταυτότητα,
1: ναι, αλλά έχει περάσει την ταυτότητα στο κινητό τηλέφωνο, στην εφαρμογή Wallet.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Θα σας πω, η εφαρμογή Wallet τον βοηθάει να κάνει όλες τις συναλλαγές εντός χώρας, αλλά όπως γνωρίζετε ακόμα δεν αναγνωρίζεται ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Άρα δεν υπάρχει πανικός για την ταυτοποίησή του, για την, το να εκτελέσει συναλλαγές ψηφιακές με το GovGR, κανένα πρόβλημα μέσω του Wallet, αλλά εφόσον καλό είναι να προχωρήσει την επανέκδοση της ταυτότητας εφόσον θέλει να τη χρησιμοποιήσει ως ταξιδιωτικό έγγραφο.
2: Η οποία έχει τον ίδιο αριθμό, φαντάζομαι, γιατί αφού την κρατάει στο Wallet δεν μπορεί να αλλάξει ο αριθμός της ταυτότητας.
0: Είναι η ίδια ταυτότητα που επανεκδίδεται. Βέβαια πρέπει να δηλωθεί η απώλεια, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Στο GAV, ναι.
0: Πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή δεν είναι απώλεια, μπορεί να είναι κυκλοπή.
1: Άρα εδώ δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Αν δηλωθεί η απώλεια, που πρέπει να δηλωθεί η απώλεια, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
0: θα σας πω κάτι. Θα υπάρξει άμεση δυνατότητα μέσω των συστημάτων της ελληνικής αστυνομίας, ναι, για εντοπισμό εάν χρησιμοποιηθεί το καρτελάκι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, όπως γνωρίζετε, στο GovGR συνδεόμαστε με τους κωδικούς μας του TaxisNet.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τη δυνατότητα ταυτοποίησης μέσω τραπεζικού συστήματος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν χρησιμοποιείς την ταυτότητα μέσω ως wallet, εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν και τα OTP, τα αντίστοιχα. Μάλιστα. Στο κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα την περνάμε στο κινητό μας τηλέφωνο.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλοι πρέπει να την περάσουμε στο wallet, όπως και το δίπλωμα οδήγησης και άλλο όσο άλλα έγγραφα μπορούμε να έχουμε στο κινητό μας. Είναι μεγάλη ευκολία αυτό.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
2: Νομίζω δεν έμεινε απορία που δεν τη λύσαμε.
1: Νομίζω. Ο Αθανάσιος Μπαλέρμπας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. 9:35 πρώτα λεπτά η ώρα. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
2: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
1: Και απέναντί μας η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο.
2: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
1: Και η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
2: Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα που λέγαμε για τα ραντεβού? Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, να σας θυμίσουμε, μέσω Viber, Earth News Radio πληκτρολογείτε και μας στέλνετε το μήνυμά σας, δύο λέξεις.
1: Μέσω Facebook, Πρωινές Διαδρομές στην αναζήτηση, μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger στέλνετε την καλημέρα, την παρατήρησή σας, το μήνυμα, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
2: Κάποιοι που δεν έβρισκαν ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της γειτονιάς τους, ξέρεις τι έκαναν. Έβρισκαν στην περιφέρεια, λέμε θα πάω ένα τριημεράκι, θα κάνω και τις διακοπές μου, θα βγάλω και ταυτότητα. Τώρα που θα πάνε διακοπές, για σκεφτείτε το, να βγάλετε και που θα πάτε διακοπές ταυτότητα.
1: Λες τέτοια, θα σε κυνηγάνε
2: τα
1: όργανα από τα τοπικά αστυνομικά τμήματα. Θα πούνε μια Γεωργίου από το Earth News Radio προτείνει αυτό και γίνονται εδώ ουρές.
2: Και δεν θα μου βγάλουν ταυτότητα. Έβγαλα, πρόλαβα.
1: Η Έλενα έχει σήμερα ραντεβού, λέει, για ταυτότητα. Μπράβο, άντε με το καλό.
2: Αν δεν έχεις βγάλει φωτογραφία, σου βγάζω και στο αστυνομικό τμήμα.
1: Εννοείται. Καλημέρα. Δεν πειράζει, μα σιγά. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Τι ισχύει για όσου έχουν ακόμη παλιότερε, είπαμε. Τα πάμε όλα.
2: Οι συναλλαγές με το δημόσιο στο εσωτερικό μπορούν να γίνουν
1: μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2: 2027. Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε όμως, εάν δεν έχετε διαβατήριο.
1: Ο Αβραάμ λέει του χρόνου θα βγάλω, γιατί δόθηκε παράταση. Δεν δόθηκε παράταση. Οι συναλλαγές μπορούν να γίνονται. Αν θέλεις να ταξιδέψεις στο εξωτερικό
2: και δεν έχεις διαβατήριο, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν, νομίζω Μέρη Μηγιαράκη απαντήσαμε στα ερωτήματά σου και σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Σάκη. Κάτσε τώρα, έχουμε και μηνύματα εδώ στη σελίδα μας στο Facebook, στις Πρωινές Διαδρομές. Πολλά.
2: Δεν θέλουμε να παραπονούνται.
1: Πολλά, βεβαίως. Έχουμε τη Σπυριδούλα, έχουμε την Ηλιάνα, έχουμε τον Κώστα και την Άννα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Να είστε καλά. 9:37 πρώτα λεπτά η ώρα. Τι ήθελα να σου πω, είδες. Θέλω να σου πω πράγματα και ξεχνιέμαι. Είναι το πρόωρο Αλτσχάιμερ που λέμε.
2: Για τον Φαντίνη.

0: όχι, το είπαμε.
1: Όχι, όχι, αυτό το είπαμε.
0: Που θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ήταν μεγάλα τα κέρδη στο Μουντιάλ, βέβαια.
1: Ναι, ήταν πολλά.
0: Αλλά και άνοιξαν ορέξεις, φαίνεται.
1: Ειδικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, το φίλο του.
0: Εκεί και τον παίκτη, τον Αμερικανό παίκτη με την κόκκινη κάρτα.
1: Ναι. Ήθελα να σου πω για το μωράκι που γεννήθηκε σε ταξί. Το είδες αυτό?
0: Το είδα, πώς το είδα.
1: Πω πω, τι συγκινητικό. Βλέπω ότι ο Κώστας Τάμου, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε με τον ταξιτζή.
0: Ναι. Στο πίσω κάθισμα του ταξί, βοήθησε και αυτός.
1: Βοήθησε.
0: Γεννήθηκε το μωράκι.
1: Ψύχρεμος πολύ, ωραίος τύπος. Κινητοποιήθηκε και η ελληνική αστυνομία και συνέβαλαν ώστε η μαμά και το βρέφος να μεταφερθούν με ασφάλεια στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Η γυναίκα ήταν αλλοδαπή, την παρέλαβε από τα κάτω πατήσια. Δεν γνώριζε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ότι είναι ετοιμόγενη η γυναίκα.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή.
0: Και δεν πρόλαβαν να φτάσουν στο μαϊφτήριο.
1: Γέννησε το πισωκάθισμα.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο τοκετός γίνεται τόσο εύκολα. Δεν γίνεται πάντα τόσο εύκολα.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται πάντα τόσο εύκολα.
0: Ο συγκεκριμένος ήταν εύκολος και γι' αυτό έγινε γρήγορα.
1: Δεν θα ξεχάσω λίγο ποτέ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο άνθρωπος συγκινημένος ήταν.
0: Ναι,
1: είπε ότι έκανε το καθήκον του κλπ. Λέει, δεν πήρα και χρήματα. Λοιπόν, εντάξει, είναι από αυτά που σου τυχαίνουν μία φορά και έχεις να τα διηγήσει μέχρι τα βαθιά σου γεράματα, νομίζω. Να είναι καλά και η μανούλα και το παιδάκι της.
0: Η μανούλα, φαντάζομαι, θα του διηγείται.
1: Και άνθρωπο, βέβαια. Λοιπόν, 9 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Για τον κύριο Κυριαζίδη επίσης ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Με αφορμή την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα, επειδή δέχτηκα ένα μήνυμα στο ότι, δηλαδή, είναι, πώς το πω τώρα, πολιτική αφέλεια, να το πω έτσι, πολιτική αφέλεια.
0: Είναι, είναι
1: πολιτικός κινησμός. Τι είναι από τα...
0: Εγώ κινησμός, κάθε, θα έλεγα.
1: Σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι είναι μια απαράδεκτη, αδιανόητη και ασυναγώνιστη, θα πω εγώ, ενέργεια. Ασυναγώνιστη. Νομίζω δεν έχει προηγούμενο αυτό το πράγμα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Βάζει αυτόν τον κόλ στον εαυτό του συνέχεια ο κύριος Κυριαζίδης. Κάνει ό,τι μπορεί.
1: Λοιπόν, τώρα... Ωραίο πρόλογο κάνουμε.
0: Το αφέλεια δεν το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είναι αφελής, να μας εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο.
1: Δεν ξέρω τώρα, άντε να αποφύγει την ερώτηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό Εργασίας. Φυσικά για άλλο λόγο τον καλέσαμε. Τον καλέσαμε για το θέμα της έκρηξης του εργοστάσεως στην Κόρινθο και κυρίως των κανόνων που πρέπει να τηρούνται από τις επιχειρήσεις, τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις όπου γίνονται εργασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα όπως αυτό που είδαμε. Γιατί εδώ μιλάμε για μια έκρηξη η οποία επαναφέρει μνήμες βιολάντα,
0: βέβαια,
1: προκαλεί συνειρμούς αναπόφευκτους
0: και άλλων δυστυχημάτων.
1: Και άλλων δυστυχημάτων. Αλλά τώρα, επειδή
0: δεν μπορούμε να μην το ρωτήσουμε τώρα, και ο κύριος Καραγκούνης απαντάει πάντα. Έτσι,
1: Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και χαίρετε. Πρόσκληση, καλημέρα και στου ακροατέ.
1: Εμεί ευχαριστούμε.
2: Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα και νομίζω θα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να μην ζητήσουμε το σχόλιο σα όμω για όσα είπε.
1: Για τον κύριο Κυριαζίδη, είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Δηλαδή είναι, και είναι να απορρεί κανεί. Είναι να απορρεί κανεί πώ ένα κυβερνητικό βουλευτή, ο οποίο έχει τιμωρηθεί και αυστηρά, είπε πάλι.
0: Επανέρχεται.
1: Τα ίδια. Πολλοί αναρωτιούνται αν είναι πολιτική αφέλεια ή πολιτικό κινησμό ή η ανάγκη τη. Πώς το πούμε, ψηφοθυρίας, ναι,
0: ναι,
1: απεύθυνση στο ακροατήριο. Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε, είστε και κυβερνητικός τέλεχος, έτσι.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, ο κ. Κακλαμάνης παρέχει στον κ. Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δοντολογίας. Πώς όφιλε να κάνει δώσει ανάλογες περιπτώσεις. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω. Ούτε θέλω να χαρακτηρίσω πάλι αν ήταν ατυχής ή δεν ήταν ατυχής, αν ήταν ή αν είναι αφέλεια ή δεν είναι αφέλεια. Προφανώς. Δεν θα το έκανα, κανείς δεν θα το έκανε αυτό, κανένας συνάδελφος, δεν έπρεπε να γίνει δεύτερη φορά. Τέλος πάντων, εγώ θα μείνω εκεί, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Πραγματικά,
2: έρχομαι και εγώ σε δύσκολη θέση.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω όλοι. Δηλαδή, είναι από τα πράγματα τα οποία δεν πιστεύω.
2: Ούτε είμαι αυτός που θα κρίνει κανένα συνάδελφο, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Δεν το κάνω ποτέ, δεν μπαίνω ποτέ σε προσωπικές.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι κραυγαλαία περίπτωση.
2: Απλά, νομίζω ότι καλώς παρεπέμφθη στην Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα.
1: Πάμε στο μεγάλο θέμα. Εσείς έχετε την πολιτική εποπτεία όλης αυτής της κατάστασης. Έχουμε μία ακόμη έκρηξη υπό συνθήκες Προς το παρόν αδιευκρίνησες νομίζω, διερευνώνται ακόμα. Όμως δεν είναι το πρώτο περιστατικό, αντιθέτως βλέπουμε να πυκνώνουν αυτά τα περιστατικά και το ερώτημα είναι, το μόνιμο ερώτημα, μα γίνονται οι έλεγχοι αναγκαίοι, κύριε Καραγκούνη?
0: Ή μήπως πρέπει να αλλάξουν κάποια μέτρα ασφαλείας, κάτι πρέπει να αλλάξει?
2: Νομίζω θέσατε πάρα πολύ σωστά το ζήτημα. Τι έλεγχοι γίνονται και ποιες είναι όλες αυτές οι διαδικασίες. Να ξέρετε για τα ζητήματα αυτά, έγινε μεγάλη αυστηροποίηση του νόμου.
1: Ναι.
2: Και στα πλαίσια της αυστηροποίησης του νόμου, και αυτό σχετίζεται με αυτό και θα πάμε και στα ειδικότερα, έχει να κάνει ότι πλέον ο τεχνικός ασφαλείας, ενώ μέχρι πρόσφατα μπορούσε και προφορικά να καταθέσει τις υποδείξεις προς τον εργοδότη, πλέον γίνεται μόνο εγγράφος. Έχει λοιπόν μια αξία να δούμε, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχει προσαχθεί και ο τεχνικός ασφαλείας, να δούμε τι έχει γράψει, τι έχει σημειώσει το ζήτημα αυτό. Πάμε όμως τώρα στο ζήτημα των ελέγχων. Εδώ υπάρχουν, το έχω πει πάρα πολλές φορές και στην Βουλή, ότι πρέπει κάθε υπηρεσία να κάνει τους ελέγχους που είναι σύμφωνα με τον κανονισμό, με το κανονιστικό πλαίσιο και με το νομοθετικό πλαίσιο αρμόδιοι να κάνουν.
1: Ναι.
2: Ενεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Και θα σας πω τι ελέγχους έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας.
1: Mm-hmm.
2: Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται, χωρίς να πάρω θέση, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Yeah. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Τι θέλω να πω, ότι εδώ γίνονται, θα σας πω καταρχήν, ανεξάρτητα αρχή επιδιώρησης εργασίας, τι ελέγχους έχει κάνει μέχρι τώρα και πώς τρέχουν αυτοί οι ελέγχοι.
1: Yeah.
2: Επαναλαμβάνω, στα πλαίσια της δικής της αρμοδιότητας. Από το 2019 ξεκίνησε για υγεία και ασφάλεια, αναφέρομαι βέβαια, έτσι. Δεν αναφέρομαι γενικά στους ελέγχους. Ξεκίνησε περί τους 20.000 και τώρα έχουμε φτάσει το 2025, που έχουμε τα τελευταία στοιχεία, από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, 29.178 και έχουν επιπληθεί 5.296.219 ευρώ πρόστιμα.
1: Ναι.
2: Τι θέλω να πω. Η Ανεξάρτητη Αρχή, όπως είπα και πριν, στα πλαίσια της κανονιστικής αρμοδιότητας, κάνει συγκεκριμένους ελέγχους.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει, και μεταφέρω και από την εκπομπή σας, ένα μήνυμα παντού. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών, ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα Α.
1: Εσείς απευθύνετε τις συστάσεις αυτές, τις απευθύνετε?
2: Υπάρχει, δεν υπάρχει λειτουργική αρμοδιότητα να το κάνω. Έτσι, απλά εγώ απευθύνομαι.
1: Όχι, στο Υπουργείο αναφέρομαι, όχι σε εσάς προσωπικά, γενικά.
2: Το Υπουργείο δεν κάνει ελέγχους.
1: Όχι, δεν λέω για ελέγχους. Εγώ δεν λέω για ελέγχους. Δεν πρέπει να απευθύνεται μια ισχυρή σύσταση προς τις αρμόδιες αρχές?
2: Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο να γνωρίζουμε το εξής. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια σύσταση. Αυτά προβλέπονται από τον νόμο. Όχι τώρα, πολλά χρόνια τώρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι τωρινό.
1: Ναι.
2: Απλά αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποιος να υπομνήσει, με όλο το σεβασμό προς όλους, είναι να γίνονται εντατικοί έλεγχοι. Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, σας εξήγησα ότι έχουν ανέβει από το 19, οι έλεγχοι έχουν διπλασιαστεί, όπως και τα πρόστιμα.
0: Ναι.
2: Και γίνεται σε
0: παρόλα αυτά έχουμε βέβαια και εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα.
2: Ναι. Προφανώς και είμαστε η τέταρτη καρία. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Προφανώς και έχουμε. Και αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ δυστυχώς. Ναι. Αλλά εδώ προσπαθούμε να το περιορίσουμε. Είμαστε η τέταρτη καλύτερη χώρα με τα λιγότερα εργατικά, θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Και αυτό βεβαίως δεν το λέμε εμείς, το λέει η Eurostat. Η τέταρτη, γιατί υπάρχουν άλλες χώρες με τον ίδιο πληθυσμό που έχουν διπλάσια και τριπλάσια εργατικά ατυχήματα από εμάς, θανατηφόρα. Δεν το λέω ως δικαιολογία, το λέω απλά να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και πώς συγκρινόμαστε και τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς συμβαίνει. Παρότι βέβαια να ξέρετε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει το εργατικό του δυναμικό κατά 570.000 θέσεις εργασίας. Λογικά θα αυξανόταν και ο κίνδυνος, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί έχουμε πολύ περισσότερους εργαζομένους πια. Ειδικά στα οικοδομικά και στα τεχνικά έργα. Που εκεί με τον τελευταίο νόμο έχουμε κάνει τεράστιες παρεμβάσεις. Έχουμε βάλει το συντονιστή ασφαλείας. Έχουμε κάνει τις έγγραφες υποδείξεις, οι οποίες ψηφιοποιούνται πια και πηγαίνουν στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας για να γίνονται και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι. Και μια σειρά από άλλων δράσεων που έχουμε κάνει. Για πρώτη φορά αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο μετά από 35 χρόνια, να γνωρίζετε. Παρέμενε το ίδιο πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε μια δραστική επέμβαση ακριβώς γιατί αυξάνει το κίνδυνο. Όταν έχεις πολύ περισσότερους εργαζομένους και όταν είχες ένα πλαίσιο που ήταν ασαφές, δεν είναι δυνατόν ο τεχνικός ασφαλείας μέχρι πρότινος πράγματι να έχει και προφορικές και έγγραφες και, μπορούσε, και προφορικά και εγγράφος να κάνει τις υποδείξεις. Και εκεί δυστυχώς χανόταν στη μετάφραση όλο αυτό. Διότι κάποιος πήγαινε στα δικαστήρια και έλεγαν: εμένα μου το είπε ο εργοδότης, εγώ το είχα πει στον εργοδότη και γινόταν αυτό το μπαλάκι των ευθυνών. Ναι. Αυτό τέλειωσε. Πλέον εγγράφος γίνονται οι υποδείξεις προς τον εργοδότη.
1: Πάντως
2: και προς
1: τα τεχνικά εργασία.
2: Άρα για να επιστρέψω πίσω. Γιατί εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Που φαίνεται μάλλον πάλι. Για να υπάρχει έκρηξη, δεν μπορεί να υπήρξε διαρροή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπήρξε. Απευθύνω πραγματικά και εγώ έτσι μια, όχι έκκληση, απλά μια υπόμνηση προς όλες τις ελεγκτικές αρχές να κάνουν ελέγχους εντατικούς και με βάση την επικινδυνότητα. Δηλαδή, σε βιομηχανικές ζώνες, εκεί που μπορεί να υπάρχει προπάνιο, εκεί που μπορεί να υπάρχει υγραέριο, εγκαταστάσεις.
0: Διπλή και τριπλή έλεγχη.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά. Όπως η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας κάνει, έχει διπλασιάσει ελέγχους και τρέχουν και μάλιστα έτσι υπερβάλλουν και αυτούς, ειδικά είμαστε και σε μια τουριστική σεζόν. Έτσι, απευθύνομαι, έτσι κάνω και εγώ αυτή την υπόμνηση προς όλους, να συνεχιστούν οι έλεγχοι, γιατί προφανώς γίνονται έλεγχοι, αλλά να συνεχιστούν ακόμα περισσότερο, ειδικά στις επιχειρήσεις με μεγάλη επικινδυνότητα. Είναι σαφές, νομίζω, το μήνυμα προς όλους, ακριβώς για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως το γεγονός ότι δεν γίνεται, ότι έχουμε αυτά τα λεπάλληλα, ας πούμε, δυστυχήματα, δείχνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ή είναι πολύ πρόσωπο το σύστημα, μήπως χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση.
2: Όχι. Εγώ να σας πω κάτι. Επειδή έχω και μια. Καταρχήν, ούτως ή άλλως η έλεγχη με το 45% του τελευταίου νόμου και με τις καινούργιες αποφάσεις που παίρνουμε και εντατικοποιούνται και γίνονται πιο συντονισμένοι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι. Αναγκαστικά λόγω λειτουργικής αρμοδιότητας και λόγω εξειδικευμένης γνώσης γίνονται προσεγγισμένες υπηρεσίες. Γι' αυτό οι περιφέρειες έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχουν και εξειδικευμένο προσωπικό να το κάνουν. Όπως ας πούμε υπάρχει ο έλεγχος στα μεταλλεία. Άλλοι επιθεωρητές εκεί. Mm-hmm. Το ότι έχουμε ξεχωριστούς επιθεωρητές για τα μεταλλεία δεν είναι κακό. Είναι καλό. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε ελέγχους. Δεν μπορεί να κάνει, ας πούμε, οποιοδήποτε αυτό ο οργανισμός, όπως γίνεται στους σιδηροδρόμους. Καταλαβαίνετε, μην το πάω. Μην το επεκτείνω.
1: Το ερώτημα είναι. Μια στιγμή.
2: Εδώ λοιπόν θέλει πραγματικά να γίνονται εντατικοί έλεγχοι παντού. Αυτό είναι το
1: θέμα. Το θέμα είναι την εποπτεία. Δηλαδή, ποιος είναι εκείνος που θα τραβήξει τα αυτή όταν δεν γίνονται οι έλεγχοι.
2: Προσέξτε. Οι περιφέρειες, όπως αν πάμε τώρα εδώ για τις εγκαταστάσεις υγραερίων και όλα αυτά, έτσι. Οι περιφέρειες έχουν τη δική τους και ανεξαρτησία και αυτονομία και αυτοδιοίκηση.
0: Άρα ένα είναι περιφέρειες.
1: Μια στιγμή.
2: Προφανώς. Πάντα υπάρχει βεβαίως και αποκεντρωμένη διοίκηση και όλα αυτά τα ελέγχη, αλλά σίγουρα όμως νομίζω ότι εδώ δεν είναι να τραβήξουμε το αυτή. Συγγνώμη που το
0: πω. Μα μήπως πρέπει να το τραβήξετε όμως.
2: Εδώ πρέπει να εντείνουμε πάρα πολύ. Πραγματικά το λέω, να εντείνουμε πάρα πολύ τους ελέγχους. Είναι ξεκάθαρο.
0: Σας ρωτάμε επίμονα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις επιχειρήσεις που έχουν υγραέριο, που έχουν προπάνω.
1: Το ερώτημα είναι να εντείνουμε.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει για να είμαστε εδώ, γιατί είναι πολύ σωστό το ερώτημα, έτσι όπως τίθεται. Πρέπει λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης, έτσι λέγονται, της κάθε περιφέρειας να κάνουν ελέγχους σε επικίνδυνες πρώτα απ' όλα εγκαταστάσεις. Ενώ σε άλλα επικίνδυνοτητα εγκαταστάσεις, εκεί που υπάρχουν χημικά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις με υγραέριο κτλ., να γίνουν πάρα πολύ έντονοι έλεγχοι.
1: Εδώ είναι ότι όταν δεν γίνονται, εγώ ρωτώ και ξαναρωτώ και επιμένω, όταν δεν γίνονται, ποια είναι η υποπτεύουσα αρχή που πρέπει να το τσεκάρει αυτό και να αποδώσει ευθύνες.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι οι περιφέρειες έχουν μια δομή. Έτσι και ο Περιφερειάρχης πρέπει να τα κοιτάζει όλα αυτά και η αποκεντρωμένη προοδευτικά τα κοιτάζει. Αλλά εγώ δεν θέλω, δεν ρίχνουμε ευθύνες. Συγγνώμη τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Δεν είναι κανένας ευθύνες σε κάποιον. Απλά λέω ότι πρέπει να. Γιατί μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπάρχει. Όσοι έλεγχοι και να γίνουν,
3: αν κάποιο πάει να ψυγονοκολλήσει και δίπλα υπάρχει γρέριο, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά και εκεί. Υπάρχει μάλιστα και μια προσωπική. Αλλά δεν θέλω να πάω στην προσωπική ευθύνη του καθενός, που και εκεί μπαίνει βεβαίως. Τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να τα παίρνουμε. Όμως, θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι πράγματι να γίνει σε κάθε περιφέρεια ένα σχέδιο δράσης, ακόμα περισσότερο, για να μπορέσουν να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι ακόμα περισσότεροι.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Και ειδικότεροι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη.
1: Όπως κατάλαβες, το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει την παραμικρή ευθύνη.
0: Και δεν υπάρχει αποκτήριο αρχείο. Όπως γιατί ρώτησες, ξαναρώτησες, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Στις περιφέρειες που έχουν την ευθύνη. Θυμάσαι και για την Βιολάντα, για την περιφέρεια μιλούσα.
1: Εμένα λίγο μπερδεμένο μου φαίνεται αυτό το σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να έχω εγώ τώρα.
0: Γι' αυτό ρωτούσαμε και ξαναρωτούσαμε, μήπως είναι πολύ πρόσωπο το σύστημα, μήπως θέλει να αλλάξει. Να αλλάξει.
1: Μα
0: κάτι.
1: Δεν είναι πολύ πρόσωπο. Εδώ πρέπει να υπάρχει μία αρχή που να έχει την ευθύνη.
0: Δεν υπάρχει, όπως κατάλαβες, η περιφέρεια είναι. Ναι. Κάθε περιφέρεια έχει τη δική της ευθύνη. Και φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι σε κάποιες επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα υλικά, με αέρια, έφλεκτα, όπως είναι το προπάνιο, πρέπει να υπάρχει ένα άλλο ειδικό καθεστώς συχνότερων ελέγχων. Και κοινός νους εδώ που τα λέμε. Δεν μπορεί να γίνεται οξυγονοκόλληση οπουδήποτε. Ναι. Δεν μπορεί ο άλλος να κάνει οξυγονοκόλληση και να ανάβει τσιγάρο. Γιατί είχαμε και αυτό το περιστατικό πριν από κάποιες εβδομάδες.
1: Ναι, και τώρα. Και τώρα.
0: Κάποιος να κάνει οξυγονοκόλληση και να ανάβει τσιγάρο. Το φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο αυτά τα τσιγάρα. Ξέρω ότι δεν το συνηθίζουμε αυτή την ώρα. Ξέρω ότι έχετε φύγει κάποιοι. Έχουμε πει ότι έχει αδειάσει πολύ. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είχαμε κάποιο τροχαίο και η κίνηση αυτή τη στιγμή ξεκινάει σχεδόν από την πρώτη έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Έχουμε κίνηση. Όσοι έχετε προορισμό το αεροδρόμιο, ξεκινήστε και εσείς νωρίτερα. Παραμένει το πρόβλημα στον Κηφισό στην κάθοδο. Έχει προσθεθεί και νέο πρόβλημα γιατί στην κάθοδο ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό η κίνηση. Από τη γέφυρα Καλυφτάκη σχεδόν. Και πολλή κίνηση στον Πειραιά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, φεύγουμε. Στα social ανεβάσαμε και τη φωτογραφία με τα χρυσά παιδιά, τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Χρυσά παιδιά, νομίζω, σε όλα τους. Έτσι, Παναγιώτης Ζορζάτος και ο Άρης ο Χαλιβόπουλος που μας επισκέφθηκαν εδώ στο στούντιο του Air News Radio. Και ήρθαν στην εκπομπή και μιλήσαμε και μας έφτιαξαν τη μέρα και τη διάθεση όλων. Έτσι, όχι μόνο τη δική μας και τη δική σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Μια κουβέντα μόνο. Πρώτη, αυτή τη στιγμή στα διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα, πρώτο θέμα είναι ο σεισμός ακόμη στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο.
0: Αύριο λοιπόν, εμείς, αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα,
1: γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τούρκο-Κυπρίων, του Φάνερ Χιουμάρ, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, στις Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε φθήνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Airtunes Radio. When someone else is just as good, I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία με τον Infantino, ο οποίος ο πρόεδρος της FIFA, ο επικεφαλής, όπως έγινε γνωστό από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έχει ένα σχέδιο προκειμένου να βάλει fans, να βάλει επενδυτές, οι οποίοι μπαίνανε αλλά ως χορηγοί στο παγκόσμιο κύπελο, τώρα να έχουν μετοχές να πουληθούν και με αυτόν τον τρόπο να αυξηθούν αδιανόητα, όπως ο ίδιος φαίνεται να πιστεύει, τα έσοδα του ποδοσφαίρου, αλλά πλέον να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, όχι τώρα είναι δημόσια, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνεται μέχρι στιγμής. Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει όλη αυτή η ιστορία είναι η τεράστια απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στους παράγοντες ποδοσφαίρου και στους φιλάθλους. Αυτό έχει το πιο μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή

κρατάγαν απόσταση από τα πολιτικά, διότι οι χώρες οι οποίες διαγωνίζονταν διαχρονικά είχαν εντάσεις, αντιπαραθέσεις, εμφυλίους στην Αφρική, δικτατορίες, Πορτογαλία, Ισπανία. Αυτά έχουν γίνει στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καλά στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οπότε το ποδόσφαιρο είχε αποστασιοποιηθεί λέγοντας: εμείς είμαστε αθλητικό γεγονός, δεν θα μπαίνουμε σε αυτά. Επινοεί ένα βραβείο ειρήνη στον Ινφαντίνο, φτιάχνει δικό του και το δίνει στον Τραμπ. Και μετά έχουμε αυτή την κουταμάρα που ακυρώθηκε μια κόκκινη κάρτα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιο αγώνα και για τέτοιο λόγο, γιατί ήταν κόκκινη κάρτα. Αν ήταν καμία αμφιλεγόμενη, μπορεί να λέγαν όλοι: οκ, εντάξει, αποκαταστάθηκε η δικαιοσύνη. Εδώ δεν υπήρχε θέμα.

Sky News λέει ότι αυτό το project το οποίο οραματίζεται ο Infantino έχει εμπλοκή του Τζόσια Κούστνερ. Ο Κούστνερ είναι αδελφός του Τζάρεντ, ο οποίος έχει παντρευτεί μια κόρη του Τραμπ. Πάλι γυρίζουμε στο ίδιο σημείο. Η UEFA, που είναι άλλα οικονομικά συμφέροντα εκεί, άλλοι παράγοντες, άλλοι άνθρωποι που δεν τα πάνε καθόλου καλά με τον Infantino, του λένε, βγάλανε μια ανακοίνωση ότι την περάσαμε την κόκκινη γραμμή και απειλούν ακόμα και με μποϊκοτάζ. Οι χώρες είναι καμιά πενταριά στην UEFA, 211 είναι όλες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και στα προκριματικά κτλ. Και για να λευθεί μια απόφαση θες το 50%. Εάν όμως δεν συμμετέχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, αυτό δεν είναι παγκόσμιο κύπελο. Υπό την έννοια ότι συνήθως, αν δεν μπει στη μέση η Βραζιλία ή η Αργεντινή, είναι ευρωπαϊκή ομάδα που το κατακτά. Ένα παγκόσμιο κύπελο που θα παίζουν, που δεν θα παίζουν ευρωπαϊκές ομάδες, είναι Milk Cup. Η UEFA λοιπόν λέει ότι κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου και δεν μπορεί η FIFA να το πουλήσει. Βέβαια όλοι αυτοί οι παράγοντες σαν ιδιοκτήτες συμπεριφέρονται, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάνε ένα όριο, το όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Και το άλλο το οποίο τρελό έγινε στην Αμερική είναι ο πληστηριασμός των εισιτηρίων. Δηλαδή βγαίνανε στην αγορά και άρχισε ο κόσμος και τα χτύπαγε. Που σημαίνει ότι πάλι ποιοι θα πάνε στο γήπεδο, ποιοι θα δούνε το λαϊκότερο των αθλημάτων.

Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία να τη δούμε, για να παρακολουθούμε πώς παρεκτρέπεται στην ελίτ φάση η παγκόσμια κοινότητα, πώς άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν μια θέση εξουσίας είναι τόσο άπλιστοι. Ο Ιφαντίνο προφανώς έχει πάρα πολλά λεφτά που δεν θα τα δούμε ποτέ στη ζωή μας, που δεν μπορεί να τα χαλάσει, που δεν μπορεί να τα μετρήσει, αλλά όχι, να έρθουν κι άλλα. Αλλά η πλάκα ποια είναι? Αν ήταν ο Elon Musk, θα έλεγε στη κιά την εταιρεία, αυτό την πήρε, αυτό τη δημιούργησε από το μηδέν και ένα τρισεκατομμύριο και δύο να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάνει το κασίδι το κεφάλι. Ο Ιφαντίνο προσπαθεί να τα βγάλει τα λεφτά από κάτι που δεν είναι δικό του. Πιο πολύ ανήκει το ποδόσφαιρο στις φαβέλες της Βραζιλίας και στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, παρά στον οποιοδήποτε Ιφαντίνο. Αν αυτοί απέχουνε, αν σταματήσει να συμμετέχει στο ποδόσφαιρο η φτώχεια της Βραζιλίας και η μεθοδικότητα της Μπαρτσελόνα, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Θα υπάρχουν διάφοροι που θα ανεποκατεβαίνουν χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται, γιατί δεν θα υπάρχει θέαμα.

Τέλος πάντων, ξεκινάμε από εκεί, γιατί είναι σαν μια παγκόσμια εκτροπή, στην οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση, όχι μόνο της UEFA, που μάλλον έχει δικά της συμφέροντα, τώρα δεν είναι αθώα του αίματος, πώς θα τα, οι παράγοντες, τα κράτη, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές κάποια στιγμή πρέπει να έχουν και ένα λόγο, δεν μπορούν να είναι άλογα κούρσας μόνο, που άμα τα ταΐζεις τρέχουν καλά και δεν μιλάνε.

Λοιπόν, ξέρω δεν είναι το θέμα το που μας καίει περισσότερο απ' όλα. Θεωρώ όμως ότι έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό που του φαίνεται. Διότι γενικά ο αθλητισμός είναι μέσα στη ζωή των ανθρώπων με διάφορους και πολυπίκυλους τρόπους. Λοιπόν, στην Πάρο το ακούσατε και στις ειδήσεις. Έχει αρχίσει και ελέγχεται με κάποιο τρόπο. Είναι καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς, αλλά ακόμα δεν έχουμε σιωπητήριο. Δεν έχει λήξει η ιστορία, διότι έχει να κάνει πάρα πολύ και με τους ανέμους και την ένταση και τη φορά των ανέμων. Και παρά το γεγονός ότι δεν μιλάμε και δεν είναι και τα δάση, δεν περισσεύουν, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά αυτή η όποια βλάστηση υπάρχει και καταστρέφεται και απειλεί.

θέλαμε να δούμε κάποια στιγμή και αυτή την ιστορία με τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού που θα κοστίζουν, λέει, όσο ένας ηλιακός θερμοσύφωνας. Πόσο, κανένα χιλιάρικο ένας ηλιακός θερμοσύφωνας, θα είναι μέχρι 800 βατ και θα είναι για να τα καταναλώνουμε εμείς οι ίδιοι. Ωραία, θα κάνουμε οικονομία, θα ξαλαφρώσουμε και το σύστημα για να μην μπλοκάρει, ειδικά σε κάποιες περιοχές που το καλοκαίρι ξεπερνάει τις δυνατότητές του. Όλα καλά. Είναι όλα καλά. Δημοσιεύονται διάφορες φωτογραφίες από σπίτια που ήδη έχουν βάλει ή πώς θα είναι τα σπίτια όταν βάλουν αυτά τα φωτοβολταϊκά. Και ξαναρωτάω, είναι όλα καλά? Δηλαδή, είναι που είναι τα μαύρο χάλι η συνολική αρχιτεκτονική αυτής της χώρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις? Θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τα δορυφορικά πιάτα που βάζαμε, που ήταν μια κωμωδία στο μπαλκόνι? Τώρα μάλλον πάμε για μια τραγωδία. Γιατί φαντάζομαι σε μια μονοκατοικία μπορούν να μπουν κάπου στην ταράτσα να μην τα βλέπουμε. Στα μπαλκόνια

Θα πρέπει νομίζω οι αρμόδιοι να μας το εξηγήσουν και λίγο αυτό, με ποιο τρόπο θα γίνεται, ούτως ώστε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο αισθητικής στις πόλεις μας. Στη Γαλλία καίγονται από το καύσωνα, διότι έτσι όπως είναι τα κτίρια τους και για να τα προστατεύσουν, δεν θέλουν να γεμίσουν με air condition που το βάζεις, κοτσάρεις και τη μονάδα έξω στο μπαλκόνι και αμέσως σώζεσαι. Και πάλι αντιδρούν σε αυτό για να μην αλλοιωθεί η όψη των κτιρίων τους. Θα βρουν, φαντάζομαι, κάποια στιγμή τη λύση τους. Εμείς βάζουμε την εξωτερική μονάδα, τη βάζουμε ψηλά, που κανονικά θέλει άδεια, που δεν βγάζει κανένας, που πρέπει, και ο κατασκευαστής λέει ότι πρέπει να κουμπάει κάτω στο μπαλκόνι. Δεν την ακουμπάμε κάτω για να εξοικονομήσουμε χώρο στο μπαλκόνι. Έχουμε κάνει το τυφλωμάτι, κάνουμε όλοι ότι δεν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι λάθος και δεν είναι και νόμιμο. Νομίζω ότι θα πρέπει όλο αυτό με κάποιο τρόπο να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, ούτως ώστε αισθητικά να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα και όχι το ακριβώς ανάποδο. Τώρα που είπαμε για πάρο και ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα αυτή η ταλαιπωρία, όταν πιτσιρίκια πηγαίναμε κι εμείς και είχε πάρα πολύ κόσμο, μας άρεσε βέβαια, νέα παιδιά ήμασταν, πολλή κοσμία θέλαμε και όχι ερημιές, είχα ένα φίλο ο οποίος του άρεσε να πηγαίνει διακοπές μόνος του. Δεν ξέρω, σε όλες τις παρέες υπάρχει ένας τέτοιος, ένας πειραγμένος. Γυρνάμε, πού πήγες Μάρια? Πήγα, λέει, Κουφονίσια. Καλά ήταν φέτος, ήμασταν 5 άτομα. Βλέπω τώρα μια φωτογραφία στη διάσημη παραλία Ιταλίδα, στα Κουφονίσια, όπου είναι σαν να είσαι στην Ιταλία, στο Μιλάνο.

Ένα κλασικό σαν τη Σχοινούσα, Εδονός, όλα αυτά τα νησιά είχαν 6-7-8 τουρίστες, μέχρι εκεί πήγαινε τη φάση. Και αντεντάλλα 15 Αύγουστο, θυμάμαι που περνάγαμε το πλοίο από τη Σχοινούσα, που κατεβαίναν όλοι οι τουρίστες για την πλάκα, είχε ένα καφενείο στο λιμάνι, να χαιρετήσουν το πλοίο και όλοι μαζί ήταν 40 άτομα. Τώρα φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο είδους κατάλημα που μόνο αυτό μέσα θα έχει 40. Λοιπόν, διακοπές κάνουν οι άνθρωποι και εμείς μπορεί να είμαστε στη θέση τους, το καταλαβαίνουμε, αλλά πραγματικά κάποιες περιοχές, όλοι αυτοί, βέβαια τους πάει και το καραβάκι αρκετούς, με κάποιο τρόπο πρέπει κάποιες περιοχές να τις προστατεύσουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Όπως πρέπει να αρχίσουμε να το συζητούμε λίγο αυτό το θέμα του υπερτουρισμού, με αποτέλεσμα να μην περνάει κανένας μας καλά, αλλά και ορισμένες περιοχές που ξεχώρισαν ακριβώς γιατί ήταν λίγο ήσυχες, ήταν όμορφες, ήταν γραφικές, αλλοιώνεται πλήρως το τοπίο. Στην Πάρο ειδικά θυμάμαι, στις Κολυμπήθρες, όποιος πήγαινε για μπάνιο, γιατί δεν ήταν αυτό το ζητούμενο στις διακοπές. Εντάξει, είχε λίγα άτομα, έχει 50. Πας τώρα στις Κολυμπήθρες και περιμένεις το φανάρι για να περάσεις απέναντι. Δεν ξέρω φέτος, αλλά πριν 2-3 χρόνια, εντάξει, εγώ το αντιμετώπισα με χιούμορ, η μισή παραλία ήταν Instagrammers. Πού το βρίσκαν το κουράγιο τα κορίτσια να πηγαίνουν να αλλάζουν και φόρεμα για να βγάλουν και με διαφορετική ενδυμασία στην ίδια τρυπημένη πετρούλα.

Λοιπόν, άρα πρέπει λίγο να μοιράζουμε κάπως και την άδεια σιγά σιγά. Με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει και αυτό. Τώρα, πρωταγωνιστής της ημέρας προφανώς είναι ο κύριος Κυριαζίδης, ο οποίος το μόνο που κάνει κάθε φορά που μιλάει είναι να επιβεβαιώνει ότι όλα μπορούν να γίνουν χειρότερα. Καμιά φορά πιστεύεις ότι δεν υπάρχει, αλλά στην περίπτωσή του υπάρχει. Και το χειρότερο από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν έχει καταλάβει ούτε τι είπε, ούτε τι έκανε χθες. Ούτε τι είπε πριν από ένα χρόνο, ούτε τι επανέλαβε. Είναι δικαιολογία το μια ευχή της έδωσα. Και έπραξε άριστα ο πρόεδρος της Βουλής που τον παρέπεψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, εκεί που έχει παραπεμφθεί πάρα πολλές φορές και δικαίως η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούν να είναι τα δικά μας δικά τους και τα δικά τους δικά μας. Πρέπει να ισχύουν για όλους οι κανόνες διοντολογίας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και μέχρι την Παρασκευή. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούσα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω Viper. Αν θέλετε, γράφετε στο Viper Earth News Radio. Και μετά στέλνετε το μήνυμά σας. Τι άλλο, εντάξει, είχαμε αυτή την ιστορία χθες με το Μητσιά. Βλέπω συνέχεια ότι κάνει δηλώσεις και ο γιος της Βουγιουκλάκη, ο οποίος, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος φτιάχνει δικό του νόμο από το κεφάλι του, λέγοντας ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Αυτή είναι η δική του νομοθεσία, δεν υπάρχει.

Δηλαδή θέλουμε τώρα εμείς να σας πούμε μια ιστορία για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε. Και νομίζω ότι και αν θέλει κάποιος να ανεβάσει μια παράσταση που να υπάρχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα απόσπασμα από τη ζωή της ή και η ίδια της η ζωή, πάλι δεν χρειάζεται κανείς να τον ρωτήσει. Η συμμετοχή της Βουγιουκλάκη στις ταινίες μπορεί να επιφέρει κάποια ποσοστά στην ίδια που αφού δεν ζει να τα πάρει ο κληρονόμος της. Αυτό.

Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε και το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό υπό την έννοια ότι κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, ένα όραμα το οποίο έχουν. Τώρα είναι καλό, είναι κακό. Αν γίνουν κυβέρνηση και το εφαρμόσουν, μόνο τότε θα καταλάβουμε. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι το πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από το οικονομικό, γιατί κάπου εκεί καταλήγουν όλα, είναι τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάντε 300 προγράμματα, αλλάξτε 250 ονόματα, Αριστοτέλη, Σοκράτη, σε κάθε πρόγραμμα, ξέρω εγώ, Σαπφό, ό,τι να είναι. Εάν στέλνουμε μέτριους έως ανίκανους ανθρώπους να είναι δημοτικοί σύμβουλοι ή δήμαρχοι, αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Άμα στέλνουμε στην πόλη που ζούμε κάποιον να γίνει δήμαρχο, ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι η πρωταρχική του αποστολή είναι η καθαριότητα, για παράδειγμα, να ξυπνάει και να κοιμάται με την αγωνία αν η πόλη είναι καθαρή, τι να το κάνεις το σχέδιο, τι να κάνεις τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τις συγκεντρωμένες. Το ψάρι δεν έχει κεφάλι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρου, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ωστόσο, σε επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χιού και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό, δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού σήμερα κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Γενικά έτριος ο καιρός έως 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 105,8 Ertinus Radio, καλώς ήρθατε.
1: Άστο, να ακούσουμε μετά, πάμε στα δεκάλεγο.
0: Στο νούμερο 10, ο Elon Musk, ο οποίος εκεί που έδινε μια συνέντευξη στον Economist και έλεγε τα μεγάλα και τα σημαντικά, κάποια στιγμή γύρισε και είπε ότι κοίτα, και οι ντομάτες λέει που κάποιος κάνει στον κήπο του δεν είναι τόσο καλές. Το σούπερ μάρκετ είναι καλύτερες από αυτές. Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε την ανοησία του επιχειρήματος και όχι για να υπερασπιστούμε τις ντομάτες, αλλά για να κατανοήσουμε την έλλειψη στοιχειώδους νοημοσύνης του Elon Musk. Ο οποίος είναι βέβαιος ότι οι ντομάτες του κήπου είναι χειρότερες από το σούπερ μάρκετ, ενώ δεν λέει σε ποιες ντομάτες αναφέρονται, σε ποιο κήπο, ποιας πολιτείας στην Αμερική. Και φυσικά δεν ξέρει με ποιες ντομάτες στο σούπερ μάρκετ συγκρίνει. Αλλά δεν πειράζει, εκεί που μιλάμε λέμε μια μπαρούφα και ό,τι γίνει. Συγγνώμη, ενός άλλη μία. Στο νούμερο 9, ο Infantino που θέλει να πουλήσει μετοχές της FIFA και να ιδιωτικοποιήσει όπως τον κατηγορούν το ποδόσφαιρο. Αν και η FIFA δεν μας φαίνεται και για κρατική επιχείρηση. Έξαλλη, ο UEFA είπε το ποδόσφαιρο δεν πουλιέται. Και δεν γελάμε, διότι και πουλιέται και αγοράζεται. Εκτός αν τις μεγάλες ομάδες ή και τις μικρές έχουν φίλαθροι και όχι εκατομμυριούχοι. Στο νούμερο 8, ο κύριος Κυριαζίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που είχε πει στην κυρία Κωνσταντοπούλα ότι κάνει κανένα παιδί και διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Χθες προσπάθησε να πει ότι μια απλή ευχή της έδωσα και έγινε ευγένεια. Και το έκανε χειρότερο, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να το κάνει χειρότερο από ό,τι ήταν. Στο νούμερο 7, οι Ουκρανοί δώσαν ένα βίντεο όπου ένα αεροπλάνο πετάει. Πίσω, είναι διθέσιο, μπροστά είναι ο πιλότος, πίσω ένα στρατιώτης, ο οποίος βγάζει ένα όπλο. Αυτόματο, τύπου G3, δεν ήταν G3, αλλά για να καταλαβαίνόμαστε, και χτυπάει στον αέρα ένα ρωσικό ντρόν. Το αεροπλάνο είναι ένα παλιό της δεκαετίας του 70, εκπαιδευτικό. Το σημαδεύει και το ρίχνει. Οι Ρουμάνοι αναχαιτίζουν ντρόν με F-16. Κάντε το λογαριασμό. Η φτώχεια βέβαια σε κάνει και βρωματικό. Στο νούμερο 6, μια φαλενίτσα μωρέ που εμφανίστηκε στο παγασιτικό στην παραλία του Καρνάγιου. Γλυκούλα, καταπληκτική ήταν. Δηλαδή, άμα τη βλέπεις τη φωτογραφία, είναι μια χαρά. Σκέψεις τώρα να κολυμπάς στο Καρνάγιο και να σκάσει μπροστά σου και να αρχίσει να κάνει και αυτά που κάνει μέσα έξω στο νερό. Στο νούμερο 5, η Apple, η οποία πλέον έχει κεφαλαιακή αξία 5 τρισεκατομμύρια. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά των μνημονίων, η Apple είχε καθαρά κέρδη 500 δισεκατομμύρια. Κάνουν διοικητικό συμβούλιο και τον απολογισμό και λέει ένας, ωραία, κοίτα τα κάνουμε αυτά. Και απαντάει ένας άλλος, δεν αγοράζουμε την Ελλάδα χαριτολογώντας. Με 350 δις τόσο ήταν ο τζίρος μας, δηλαδή τα έξοδά μας θα πληρωθούν με συντάξεις, δρόμοι, έργα κτλ. Και είχαν 500. Διότι ναι, μια εταιρεία που πουλάει τηλέφωνα και υπολογιστές έχει μεγαλύτερη αξία από μια χώρα και ξεχάστε μας, έχει μεγαλύτερη και από τη Γαλλία που είναι η δεύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη. Βέβαια θα πείτε ποιοι τρέχουν τις εταιρείες, ποιοι τρέχουν τις χώρες. Στο νούμερο 4, η λογική του παραλόγου. Το Ιράν χτυπάει πλοία στο Ορμούζ. Ο Τραμπ λέει, κάθε πλοίο που θα χτυπάτε θα αποζημιώνουμε την εταιρεία με τα δεσμευμένα κεφάλαια σας. Και απαντάει το Ιράν, εντάξει, όποια εταιρεία πάρει από αυτά τα κεφάλαια θα τις χτυπάμε μετά όλα τα πλοία, ανεξαιρέτως. Βγάλτε άκρη. Πάντως παρατηρούμε ότι άμα είναι για το κακό, σε μερικούς ξηράφει το μυαλό τους. Άμα είναι για την ειρήνη, δυσκολεύεται. Στο νούμερο 3, η Σουηδία, η οποία αποφάσισε ότι τα παιδιά στο σχολείο επιστρέφουν στο χαρτί και στο μολύβι. Διότι οι Σουηδοί παίρνουν μέτρα, ήταν οι πρώτοι που περάσανε στην ψηφιακή εποχή, όμως αξιολογούν όχι μόνο το σύστημα, αλλά και τις συνέπειες που έχει στην εκπαίδευση των παιδιών. Είδαν λοιπόν ότι οι οθόνες που έχουν μέσα στις τάξεις τους διασπούν την προσοχή, ότι δεν μπορούν να διαβάσουν μεγάλα κείμενα και σταματάνε, ξέρω εγώ, στον παράγραφο, ας πούμε. Ότι τα παιδιά δυνατούν να κάνουν ολοκληρωμένες σκέψεις και ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα μέσω της ψηφιακής οθόνης. Και Και πήρανε τώρα μέτρα, αν και θα μπορούσαν να περιμένουν άλλα 20 χρόνια, όπως γίνεται σε άλλες χώρες εδώ κοντά μας. Στο νούμερο 2 Τραμπ, ο οποίος είπε: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εμένα ο Ερντογάν είναι φίλος μου, μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά και γι' αυτό θα πάρει F-35. Το θέμα τώρα με τον Ερντογάν δεν είναι ότι δεν ξέρει από πολιτική. Δεν είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει και να μάθει. Δεν είναι ότι γράφει τους νόμους της χώρας στα παλιά του τα παπούτσια. Το καλύτερο απ' όλα είναι πως ούτε καν προσποιείται. Ξεφτιλίζει τη χώρα του, το κόμμα του, τη Βουλή, φόρα παρτίδα και δεν τρέχει τίποτα ούτε μέσα στο ίδιο το κόμμα να βγει κάποιος και να πει τι είναι αυτά. Και στο νούμερο 1 το AfD στη Γερμανία είναι πρώτο κόμμα πλέον στις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Θα πείτε τι πειράζει. Πειράζει γιατί είναι ένα ξεκάθαρα ακροδεξιό κόμμα με αρκετό ναζισμό στην ιδεολογία του και όλο αυτό δεν μπορεί. Κάπου θα πειράζει, ε. Στη Γαλλία δίνουν αγώνα εδώ και 30 χρόνια με την οικογένεια Λεπέν. Στην Αυστρία, αν θυμάστε, είχε βγει κάποτε ένας φασίστας τον οποίο τον κατεβάσανε με συνοπτικές διαδικασίες. Ανησυχούσαν για τη Μελόνι, η οποία αποδεικνύεται αρκετά συντηρητική τελικά στην πράξη. Και στη χώρα που εδώ και δεκαετίες ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα όσον αφορά στα θέματα της ναζιστικής και ακροδεξιάς ιδεολογίας. Τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις υπάρχει θέμα.

0: Έχουμε κοντά μας την κυρία Σταματίνα Συρίγου, είναι υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος Γαλάζια Σημαία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Θα μιλήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα για τις γαλάζιες σημαίες, γιατί χθες ανακοινώσαν ότι σε μερικές περιοχές, και μάλιστα πάρα πολύ γνωστές, στην Πάρο και στη Χίο, θα πρέπει να βγει η γαλάζια σημαία, όχι για την ποιότητα των νερών βέβαια, για άλλους λόγους, αλλά γενικά νομίζω ότι επειδή ακούμε συνέχεια για γαλάζια σημαία, καλό είναι να ξέρουμε και καλύτερα. Εντάξει, ξέρουμε την είδηση, οι γαλάζια σημεία έχουν ποιότητα, αλλά να ξέρουμε και πώς την κερδίζει κάποιος ή πώς τη χάνει. Καλημέρα, κυρία Συρίγου.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Λοιπόν, καταρχήν, ποια είναι τα κριτήρια για να πάρει γαλάζια σημεία μια παραλία?
1: Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, το βασικότερο και ο απαράβατος όρος, ξεκινάμε από την εξαιρετική ποιότητα υδάτων. Μετά ακολουθούν άλλα 33 κριτήρια για τις ακτές που αφορούν την οργάνωση, την πληροφόρηση, την ασφάλεια των επισκεπτών. Πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε να δούμε, όταν μιλάμε για ασφάλεια, π.χ. για παράδειγμα, δεν ζητάμε κάτι περισσότερο από ό,τι ζητάει η νομοθεσία. Αν μιλάμε για πολυσύχναστες ακτές, θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης, ή στις μη πολυσύχναστες ακτές θα πρέπει να υπάρχει ένας βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Υπάρχει ένας πίνακας ανακοινώσεων, στον οποίο αναφέρονται όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες που κάποιος λουόμενος θα βρει όταν επισκεφτεί μία ακτή. Από τα ντους, τις προβάσεις, που βρίσκεται ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις υγιεινής, αλλά και πληροφορίες που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο ευαίσθητο είδος που χρήζει προστασίας, ή ακόμα και πληροφορίες για δραστηριότητες που γίνονται με σκοπό την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Επίσης, υπάρχουν κριτήρια που αφορούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την προσβασιμότητα. Δηλαδή, θα πρέπει τουλάχιστον μία ακτή αναδημοτική ενότητα να προσφέρει υπηρεσίες και προσβάσεις που να εξυπηρετούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή μειωμένη κινητικότητα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί είτε ένα άτομο που βρίσκεται σε αμαξίδιο, είτε μία μαμά που έχει το καροτσάκι με το μωρό της. Θέλουμε κάθε ακτή να μπορεί να φιλοξενεί όλους τους λουόμενους. Και μετά έχουμε εγκαταστάσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις υγιεινής, όπως είπαμε, τις τουαλέτες, τα ντους. Ένα σύνολο αυτών των κριτηρίων. Σημαντικό είναι να πούμε, ίσως για να γνωρίζει και το κοινό, και ίσως θα πρέπει να είχαμε ξεκινήσει και από εκεί, ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικό. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν αξιολογούμε όλες τις ακτές της Ελλάδας. Αξιολογούμε μόνο εκείνες που επιλέγουν να κριθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική σημείωση να την κάνουμε, γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί μια ακτή έχει γαλάζια σημαία και ακριβώς διπλανή της μπορεί να μην έχει. Άρα η εξήγηση εκεί αφορά στο ότι ο εκάστοτε διαχειριστής της ακτής έχει επιλέξει να αξιολογηθεί με τα κριτήρια του προγράμματος.
0: Ωραία. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο ένα-ένα τώρα. Είπατε ότι πρέπει να μπορεί να πάει μια μαμά με το καροτσάκι και ένα αμαξίδιο. Δηλαδή, τι υποδομή πρέπει να έχει η παραλία για να πάει μια μαμά με το καροτσάκι?
1: Θα πρέπει να υπάρχει πάρκινγκ, ώστε να μπορεί να παρκάρει πολύ κοντά, όσο πιο κοντά γίνεται στην ακτή. Να υπάρχουν οι κατάλληλες προσβάσεις, οι οποίες να οδηγούν τόσο όσο πιο κοντά γίνεται στην ακτή, όσο και στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, να μπορεί να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις υγιεινής, τα ντους, να υπάρχουν απαραίτητοι διάδρομοι.
0: Μάλιστα. Κάτι να έχουν φτιάξει έτσι μια ξύλινη, ας πούμε, ένα ξύλινο διάδρομο, κάτι να μπορεί
1: ακριβώς. Ακριβώς. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ μία παραλία που να το έχει αυτό. Από όσους έχω δει εγώ, γιατί μπορεί να υπάρχει. Δύσκολα πράγματα βάζετε. Δεν μπορούμε λίγο αυτό να το αφαιρέσουμε, γιατί δεν βλέπω τους Δήμους να ενδιαφέρονται.
1: Οι προσβάσεις είναι υποχρεωτικοί, γι' αυτό και λέμε ότι τουλάχιστον μία ακτή αναδημοτική ενότητα. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για μία περιοχή που να έχει 5 βραβευμένες ακτές σε κοντινή απόσταση, η μία από αυτές θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Άρα και οι τουαλέτες μία στις 5 να έχει.
1: Ακριβώς. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής που να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι λουόμενοι θα πρέπει να έχουν όλες οι βραβευμένες ακτές. Αλλά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή με μειωμένη κινητικότητα, όπως είπαμε, μόνο η μία ακτή ανά δημοτική ενότητα.
0: Είπατε όμως ότι δεν έχει σχέση με την ποιότητα των. Συγγνώμη, όχι. Ότι δεν είναι μόνο η ποιότητα των νερών, είναι και όλα τα άλλα που είπατε. Πάμε λίγο στην ποιότητα. Η ποιότητα κάθε πότε ελέγχεται και πώς?
1: Η ποιότητα των υδάτων είναι κάτι που δεν ελέγχεται από εμάς. Τους εργαστηριακούς ελέγχους, οι εργαστηριακοί έλεγχοι για την ποιότητα του νερού πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ. Στην ουσία ελέγχονται δύο μικροβιολογικοί παράμετροι, οι εντερόκοκοι και τα κολοβακτηρίδια. Για τα διαπιστευμένα εργαστήρια, την εποπτεία αυτών έχει η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή κατά τόπους Διευθύνσης Υδάτων.
0: Και κάθε πότε γίνεται αυτός ο έλεγχος. Και ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Μέσα στην κολυμβητική περίοδο θα πρέπει να γίνονται 6 δειγματοληψίες. Η πρώτη ξεκινάει το Μάιο, δηλαδή ένα μήνα πριν ξεκινήσει η κολυμβητική περίοδος, και η τελευταία είναι τον Οκτώβριο. Σύνολο 6, δεν θα πρέπει να έχουμε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών μεταξύ τους. Επίσης, για να
0: άρα δηλαδή μία το μήνα, έτσι, κάθε μήνα.
1: Ναι. Και για να αξιολογήσουμε την ποιότητα των υδάτων στο σύνολο μιας ακτής, θα πρέπει να έχουμε ιστορικό 4 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπουμε δηλαδή μόνο την έφετινη χρονιά, αλλά όλο το ιστορικό της. Σημαντικό ίσως θα ήταν να πούμε σε αυτό το σημείο και πόσο παίρνει μία ακτή τη βράβευσή της. Δηλαδή, κάθε Νοέμβριο οι ακτές υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητά τους σύμφωνα με την οργάνωση που είχαν την περασμένη κολυμβητική περίοδο. Αξιολογούνται από εμάς, αξιολογούνται από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, γίνεται ο πρόελεγχος από εμάς, δίνονται τα στοιχεία στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων και στη συνέχεια δίνονται και στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων. Το Μάιο, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, βγαίνει η ανακοίνωση με το ποιες ακτές της Ελλάδας έχουν λάβει τη γαλάζια σημαία. Φέτος είχαμε 624 στο σύνολο. Και στη συνέχεια, προκειμένου να λάβουν οι ακτές τη σημαία τους, θα πρέπει να μας ξανααποδείξουν ότι έχουν οργανωθεί. Άρα, στην ουσία, έχουν βραβευτεί για την οργάνωση της προηγούμενης χρονιάς, αλλά για να λάβουν τη σημαία τους, π.χ. τώρα το 2026, έπρεπε να μας αποδείξουν εκ νέου με φωτογραφικό υλικό ότι έχουν ξαναοργανωθεί και πληρούν όλες τις υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρουν. Στη συνέχεια στέλνεται από εμάς η σημαία και ξεκινάνε οι απροειδοποίητες επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα από εθελοντές αξιολογητές του προγράμματος με σκοπό να επιβεβαιώσουμε για ακόμη μια φορά, άρα βλέπουμε ότι έχουμε πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, ότι οι ακτές που έχουν υψώσει τη γαλάζια σημαία πληρούν όλα τα κριτήρια. Όπως
0: πόσες γαλάζιες σημαίες έχουμε στην Ελλάδα?
1: Έχουμε 624 φέτος.
0: Μάλιστα. Λίγες μου ακούγονται υπό την έννοια ότι 4-5 νησιά μαζί μαζεύουν τις μισές παραλίες.
1: Σίγουρα σε αυτό παίζει ρόλο αυτό που είπαμε, ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικό. Άρα κάποιος θα πρέπει να επιλέξει να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος.
0: Θα πρέπει να επιλέξει να κουραστεί.
1: Γιατί
0: βάζετε πολλά εδώ πέρα που πρέπει να γίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι το αναφέρατε, αλλά εγώ δεν βλέπω σε καμία παραλία, και δεν χρειάζεται να έχει γαλάζια σημαία, να υπάρχει κάποια μορφή τασάκι.
1: Στο πλαίσιο του προγράμματος είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τασάκια.
0: Ναι, δεν λέω για το πρόγραμμα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα, αν είσαι δήμαρχος, για να καταλάβεις ότι κάπως πρέπει να υπάρχουν τασάκια στις παραλίες. Που να σηκώνεται κάποιος, να πηγαίνει. Δεν λέω πετσέτα και τασάκι, έτσι. Κάπως ανά 30 μέτρα, 40 πίσω, να υπάρχουν, να σηκώνεις, να πηγαίνεις, να τα πετάς.
1: Σαφώς.
0: Ή να λες στον ανεύθυνο δίπλα, να κοίτα το τασάκι, πήγαινε πέτα.
1: Όπως και η κάδη, ασχέτως.
0: Νομίζω πάνε μαζί αυτά, έτσι. Κάδο στα σάκι είναι η ίδια κατασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα που είπατε με τους κάδους.
1: Ναι.
0: Τώρα που είπατε με τους κάδους, εννοείται και να τους αδειάζουν.
1: Θα πρέπει να υπάρχει ο διαχωρισμός. Δηλαδή,
0: γιατί βλέπεις κάδους στις παραλίες μερικές φορές, αλλά μπαίνει Σάββατο πρωί και τα αδειάζει τη Δευτέρα, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Θα πρέπει ο διαχειριστής της ακτής, αν μιλάμε για μικρούς κάδους, τους οποίους έχει τοποθετήσει κατά μήκος της ακτής προκειμένου να εξυπηρετεί τους λουόμενους, θα πρέπει να φροντίζει για την καθημερινή καθαριότητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Ούτως ώστε να μην ξεχυλίζουν και να μην καταλήγουν απορρίμματα κατά μήκος της ακτής.
0: Λοιπόν, βλέπω πάντως ότι με τις γαλάζιες σημαίες, όσοι καταφέρουν και τις παίρνουν, το διαφημίζουν, το πενεύονται, το καμαρώνουν κτλ. Αλλά τελικά εκ του αποτελέσματος ότι είναι ελάχιστη. 624 παραλίες στην Ελλάδα είναι κωμικός ο αριθμός.
1: Σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο.
0: Ως προς το μέγεθος, ότι είναι μικρός, έτσι.
1: Ακριβώς. Αν σκεφτούμε την ακτογραμμή που έχουμε, τη μεγάλη ακτογραμμή που έχουμε. Ναι, υπάρχει όμως αύξηση ανά τα χρόνια. Σίγουρα όμως είναι δύσκολο να ενταχθεί κάποιος, γιατί θα πρέπει να φροντίζει την καθημερινή περιποίηση και φροντίδα της ακτής του, προκειμένου να τηρούνται όλα τα κριτήρια. Επίσης και ένας λόγος που πολλοί δεν θέλουν να λάβουν τη γαλάζια σημαία είναι και ο φόβος να μην τη χάσουν, γιατί και ο φόβος της δυσφήμισης είναι και αυτός ένα μέσο το οποίο μπορεί κάποιον να μην αποτελεί κίνητρο για να ενταχθεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, κυρία Σιρήνη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος Γαλάζια Σημαία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το να πάρεις μια γαλάζια σημαία δεν έχει να κάνει με το αν είναι καθαρό το νερό. Μόνο. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο προφανώς. Μετά υπάρχουν άλλα 32 κριτήρια. Να την οργανώσεις, να την ασφαλίσεις, να έχεις εγκαταστάσεις υγιεινής κτλ. Προφανώς δεν χρειάζεται σε όλες τις παραλίες να πάμε να αρχίσουμε να βάζουμε τουαλέτες και διάφορων ειδών προσβάσεις, γιατί πρέπει και κάποιες παραλίες να μείνουν έτσι όπως είναι. Αγνές. Όχι ότι θα μπορούσες να έχεις μια ωραία παραλία αγνή και μια τουαλέτα στα 150 μέτρα μακριά, αλλά τέλος πάντων, εγώ το δέχομαι ότι πρέπει να αφήσεις και λίγο τη φύση στην ησυχία της. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν γίνονται όλα αυτά. Ο λόγος είναι συνήθως ότι δεν υπάρχει αυτός που θα τα κάνει, αυτός που θα ασχοληθεί, που θα το πάρει πάνω του. Γι' αυτό σας έλεγα και νωρίτερα, ωραία τα λέει ο κύριος Τσίπρας με τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, τον Υποφάντη, δεν ξέρω ποιον άλλο θέλει να βάλει. Άμα δεν υπάρχει άνθρωπος από πίσω και δημοτικοί σύμβουλοι που να νοιάζονται, να πονάνε, να σπάνε αυγά, να πιάνουν ποντίκια, να καθαρίζουν χόρτα, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν, αν είναι μόνο για την εξουσία και για τη φιγούρα. Και δυστυχώς αυτό δεν είναι μικρό πρόβλημα και περιορισμένο στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο σε έκταση. Γιατί συζητάμε αν θα έχουν τα σάκια και κάτω στις παραλίες? Δεν είναι αυτονόητο? Πρέπει κανένας να σας επιβραβεύσει γι' αυτό? Γιατί συζητάμε εάν στις παραλίες που ειδικά είναι μέσα στον ιστό μιας πόλης πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για τη μανούλα ή για όποιον έχει κινητικά προβλήματα και είναι με καροτσάκι? Μπορεί να είναι και πρόσχερα με καροτσάκι, έτσι, κάποιος τραυματισμός. Γιατί του το στερεί στο μπάνιο του που θα του κάνει και καλό στην ανάρρωση?

Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί δήμαρχοι δεν κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να αρχίσουμε να το λέμε και να το αναδεικνύουμε. Διότι είναι συνέχεια στο προσκήνιο η κεντρική πολιτική, η Βουλή, τα Υπουργεία κτλ. Και περνάει αυτός ο βαθμός ανικανότητας και ανεπάρκειας που υπάρχει στη χώρα από κάτω, στα χαμηλά, κάτω από το ραντάρ.

Στις 18 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη βρέθηκε μία βαλίτσα όπου μέσα υπήρχε ισορός μιας γυναίκας. Σήμερα λοιπόν ταυτοποιήθηκε ισορός. Πρόκειται για μία Βρετανίδα που είχε γεννηθεί το 1988. Τα στοιχεία της πλέον είναι γνωστά. Μετά από συνεργασία που είχε η ελληνική αστυνομία με την Ίντερπολ και έτσι καταφέρανε και διαπιστώσανε από DNA και τα λοιπά σε ποιον ανήκει το πτώμα. Η αμερικανική Ίντερπολ είναι αυτή η οποία έδωσε τα στοιχεία μέσω και των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τώρα προκύπτει λοιπόν ότι ήρθε στη χώρα μας από την Κύπρο και ξεκινάει η έρευνα για να προσπαθήσουν να εξιχνιάσουν το έγκλημα. Πάμε λοιπόν, βλέπω έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, θα τη διαβάσουμε σε λίγο, πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε καθοριστική φάση εισέρχεται σήμερα η νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, καθώς στη Λευκωσία πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουντέρες και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης σε αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο, Θεσσαλία. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπηρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα με προορισμό το Αγαθονήσι και πρώτο σταθμό το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδυναμό περιφερειακό ιατρείο του νησιού με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και με κατοίκους του νησιού. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν αύριο. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η επιχείρηση στην οποία βρήκανε 6 τόνους ακατάλληλου κρέατος έγινε έλεγχος όταν ένας πολίτης κατήγγειλε στην περιφέρεια Αττικής ότι ενοχλείται από την λειτουργία της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας δεν γνώριζαν ότι υπάρχει αυτή η επιχείρηση, αφού δεν ήταν καταγεγραμμένη στο Μητρό, και έτσι ενημερώθηκαν από τον πολίτη και πήγε κλιμάκιο ελέγχου ασφάλειας τροφίμων και ανακάλυψε ότι τα προϊόντα είχαν κωδικό, ο οποίος δεν υφίσταται. Αυτή η εταιρεία λοιπόν είχε διακόψει τη λειτουργία της. Όχι τη δραστηριότητά της. Είχε ανοίξει καινούργια με άλλον. Αλλά δεν ήταν στο κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από τον ΕΦΕΤ. Έτσι λοιπόν, όταν το κλείσε την προηγούμενη φορά, έπρεπε να καταστρέψει τα προϊόντα. Προφανώς δεν υπάρχει υπηρεσία να πάει να επιβλέψει την καταστροφή, οπότε αυτός προσπάθησε να πουλήσει. Υπάρχει ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, έγινε πριν από 27 χρόνια, εφαρμόζοντας μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, και αυτός ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων προείσταται των υπηρεσιών. Είναι προϊστάμενος ενός ενοποιημένου συστήματος ελέγχου. Ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων δεν είναι ενιαίος. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές υπηρεσίες που κάνουν ελέγχους, αλλά δεν συντονίζονται μεταξύ τους.

0: Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο κύριος Αντώνης Ζαμπέλας, είπε στην Καθημερινή, είναι καθηγητής διατροφής του ανθρώπου στο Ιωπαιονικό, και είπε στην Καθημερινή ότι πολλές φορές λέει κλιμάκια ελέγχου από διαφορετικές υπηρεσίες πάνε την ίδια μέρα σε μια επιχείρηση, άλλες φορές δεν πάει κανένας. Λοιπόν, αυτό είναι έλλειψη συντονισμού, όχι έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών, το σχέδιο κοινής δράσης, γιατί έτσι γίνεται πιο αποτελεσματικά τα πράγματα. Το βαθύ κράτος που λένε και οι πολιτικοί, αυτό που δεν ξέρεις από πού θα σου τη φέρει, ενώ υπάρχουν και άνθρωποι και διάθεση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Μπορντό. Πάμε στην κυρία Αγγελική Μπέχλιβάνη, η οποία μένει στον Μπορντό, να μας περιγράψει πώς βιώνουν στη Γαλλία όλη αυτή τη δραματική εφιαλτική κατάσταση, με εκατομμύρια στρέμματα, να έχουν καεί δασικής έκτασης, να έχουν απειληθεί σπίτια και να μην ξέρουν και πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Καλημέρα, κυρία Μπέχλιβάνη.
1: Καλημέρα σας.
0: Πόσο κοντά είσαστε εσείς σε αυτή την κατάσταση?
1: Είμαι γύρω στις 10 χιλιόμετρα.
0: Είστε πάρα πολύ κοντά, λοιπόν. Για περιγράψτε μας λίγο πώς το βιώνετε.
1: Κοιτάξτε, τις περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι που έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ, είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τουρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες. Το λένε τουρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες.

0: Με δύο μέρες μετά από αυτή την ίδια γη ξαναβγαίνουν οι φλόγες. 50 πόντους κάτω από τη γη μένει η φωτιά.
1: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
0: Ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, έτσι μερικά πράγματα, και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε.
1: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
0: 30 βαθμοί, μέχρι 32, αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε καύσωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
1: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
0: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
1: Μάλιστα. Κυρία Μπεχλιβάνη, πώς βλέπετε την προσπάθεια κατάσβεσης? Έχει κανένα νόημα? Συνήθως το δάσος, ό,τι και να κάνουν οι πυροσβέστες, νομίζω τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Εδώ μπήκε και το στρατό. Είναι 2.500 άτομα στο μέτωπο.
1: Ο στρατός.
0: Στη φωτιά, ναι. Και ο στρατός και οι πυροσβέστες. Είναι 1.600 πυροσβέστες και τα υπόλοιπα είναι ο στρατός και οι χωροφύλακοι. Λοιπόν, εδώ μέρα νύχτα δουλεύουν με μεγάλα μπουλντοζερ και σκάβουν τη γη πολύ βασιά και σε φάρδος πολύ μεγάλο για να γίνει τείχος
1: αντιπυρική ζώνη.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, για να μην πετιέται η φωτιά από ένα δρόμο στο άλλο, για να σταματήσει η φωτιά, είναι μεγάλη δουλειά. Πολύ μεγάλη δουλειά. Εγώ έχω ελπίδα, Σιμώνα. Έχω ελπίδα.
1: Ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πιστεύω εγώ σε τρεις μέρες, έτσι το καταλαβαίνω, θα είναι σταθεροποιημένα πολύ καλά τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπεχλιβάνη. Ασφάλεια ευχόμαστε να υπάρχει.
0: Μάλιστα, εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Κυρία Μπεχλιβάνη, κάτοικος του Μπορντό. Ακούσατε πως περιγράφει την κατάσταση. Άντε να είχαν 30 βαθμούς το καλοκαίρι και με την απαραίτητη υγρασία, όλα αυτά μετά από την παρατεταμένη ξηρασία που συνεχίζεται και τώρα στους 40 βαθμούς και βάλε πλάς τους ανέμους, σύν την τεράστια καύσιμη ύλη που υπάρχει σε αυτά τα δάση, τα οποία είναι τεράστια, είναι αδύνατο να συντηρηθούν, και έτσι από κάτω τα φύλλα που πέφτουν δημιουργούν δικό τους ύψος. Βάθος, και εκεί σιγοκαίνει οι φωτιές. Στην Ελλάδα, μάλιστα, θυμάμαι σε μια φωτιά στην Ήπειρο, είχε συμβεί και το εξής. Σε μια φωτιά που φαινόταν σβησμένη, μπαίνει ένας κάτοικος να πάει προς το δάσος κάτι, να μαζέψει ένα ζώο, δεν ξέρω τι. Πατάει πάνω στο έδαφος που νόμιζε ότι είναι στέρεο, ήταν τα φύλλα που από κάτω καίγονταν, και ο άνθρωπος βυθίστηκε μέσα σε αυτό το έδαφος και κάθηκε σχεδόν μέχρι τη μέση. Ο κύριος Καραγιάννης είναι διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών στην Ακαδημία της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Πετρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους συνεργάτες και τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, στο Κέντρο Έρευνας Φυσικών Καταστροφών, νομίζω αυτά είναι τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείστε. Σας εκπλήσει όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην Ευρώπη, ή ήταν αναμενόμενη?
2: Κοιτάξτε, δεδομένη της κλιματικής αλλαγής καθόλου. Δηλαδή δεν με εκπλήσει καθόλου. Στις δύο χώρες, στην Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη.
1: Η Γαλλία και η Ισπανία, λέτε?
2: Ναι, στη Γαλλία και την Ισπανία. Στη Γαλλία, η οποία φημίζεται για τις τακτικές δασοπυρόσβεσης που χρησιμοποιεί, ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποίησε το αντίπυρ, από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποίησε το επιβραδυτικό. Στη Γαλλία, που φημίζεται για τον επιχείρημα.

0: διαδικασιακό και τακτικό σχεδιασμό της στην διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Στην Ισπανία, η οποία φημίζεται πανευρωπαϊκά για το πώς ενσωματώνει την επιστήμη της δασολογίας στην δασοπυρόσβεση. Τους λείπουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα? Σίγουρα όχι. Η Γαλλία για πρώτη φορά έκανε ρήψη με αεροπλάνο Airbus A400, που είναι ένα τεράστιο μεταγωγικό που μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 20.000 λίτρα επιβραδυτικού υγρού. 20.000 λίτρα είναι ένα μικρό βιοφόρο.
1: Τα δικά μας αεροπλάνα, για μέτρο σύγκρουση το λέω έτσι, πόσο επιβραδυτικό αναπτύσσει έχουν?
0: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί τα Καναντέρ 2.15 και 4.15. Το 4.15 είναι μεγαλύτερο, αν θυμάμαι καλά, μεταφέρει 6.000 έως 7.000 λίτρα νερό. Αλλά πολύ σημαντική, πολύ αξιόπιστα είναι επίσης και τα Σικόρσκι, τα οποία έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά ρήψης, αν θέλετε, και έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν 9.000 λίτρα.
1: Άρα αυτό το Airbus είναι περίπου νερό, σαν τρία Καναντέρ έτσι και δύο Σικόρσκι και βάλε.
0: Ναι. Ναι, αλλά το μέγεθος παίζει ρόλο μέχρι σε ενός σημείου. Δηλαδή, ένα τόσο μεγάλο αεροσκάφος δεν είναι τόσο ευκίνητο. Άρα, μπορεί να ρίξει σε επίπεδες εκτάσεις. Στο ανάγλυφο της Ελλάδας δεν θα ήταν κατάλληλο και οι Γάλλοι δεν το χρησιμοποιούν σε περιοχές όπου έχουν ανάγλυφο ορεινό.
1: Κορφές και τέτοια.
0: Δικό μας. Μπράβο, ακριβώς. Το χρησιμοποιούν σε επίπεδες εκτάσεις, οι οποίες στην Ελλάδα σπανίζουν ως επιτοπλίστων.
1: Γιατί είναι κάμπος. Τα δάση μας είναι ορεινά.
0: Ακριβώς.
1: Λέτε λοιπόν, παρά τη τεχνογνωσία, παρά τις καινοτομίες που ήδη έχουν βρει και εφαρμόζουν, πάλι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εντάξει, ίσως έχουν σώσει αρκετό δάσος που να μην το ξέρουμε τώρα, αλλά δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά.
0: Ασφαλώς και έχουν σώσει αρκετό δάσος και ασφαλώς έχουν κρατήσει την φωτιά έξω από τον Μπορντό. Η επιτυχία του να κρατήσουν την φωτιά έξω από τον Μπορντό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Η ίδια περιοχή στη Γαλλία, η ίδια περιοχή στην Ισπανία. Το βλέπαμε στις ειδήσεις. Μάλιστα, είχα ταξιδέψει και κοντά στον Μπορντό, γιατί διδάσκω σε ένα πανεπιστήμιο εκεί. Και όντως είχαν τέτοιο καιρό. Επομένως, όλη αυτή η περίοδος της ξηρασίας σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες προδιαθέτει, αν θέλετε, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα δημιουργήσουν μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Όταν έρχονται και ισχυροί άνεμοι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και με την κλιματική αλλαγή, αυτά τα φαινόμενα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε είναι ότι οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθούν. Γιατί εξαιτίας της πολύ μεγάλης ενέργειας που εκλείεται. Όταν μια πυρκαγιά αρχίζει και εκλείει πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας, όταν φερρυπίνει οι φλόγες, το ύψος των φλογών είναι μεγαλύτερο των 4 περίπου μέτρων, ή όταν βλέπουμε την στήλη συναγωγής, αυτό το πράγμα φαίνεται να ανεβαίνει ο καπνός ψηλά σαν να είναι από καμινάδα, αυτό σημαίνει ότι η πυρκαγιά αρχίζει και δημιουργεί τοπικά δικό της καιρό. Και γίνεται εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος της. Επομένως δεν είναι τόσο απλό. Ωραία. Η συναγωγική αυτή στήλη και σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση και τους ανέμους προφανώς μεταδίδει την πυρκαγιά. Και έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη πυρκαγιές να πηδάνε αντιπυρικές ζώνες 100 μέτρων και πλέον. Και εξαιτίας των καυτρών.
1: Τα 100 μέτρα νομίζω στις μεγάλες πυρκαγιές είναι λίγα, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Γιατί και οι κάστρες σηκώνονται με τη συναγωγική στήλη, μεταφέρονται με τον αέρα και κάθονται πιο μπροστά και μεταφέρουν τη φωτιά πιο μπροστά, δημιουργώντας αυτό που λέμε την κυλίδωση, αλλά και το νέφος αυτό, αν συνεχίσει, αν δεν κατασβεστεί η πυρκαγιά και συνεχίσει να υπάρχει αυτό το νέφος, κάποια στιγμή δημιουργεί και κεραυνούς. Μάλιστα. Μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Άρα, κύριε Καραγιάννη, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε πλέον καλά σε όλο τον κόσμο, αλλά και ειδικά στην Ευρώπη, κάτω από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση και η αδυναμία να ληφθούν μέτρα και γενναία και διάρκειας.
0: Είπατε κάτι πολύ σωστό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη, καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο. Και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε σαν πολίτες να προστατευόμαστε. Ένα χαρακτηριστικό συμβάν έρχεται από την πυρκαγιά που έγινε πρόπερση, αν θυμάμαι καλά. Πριν από 3 χρόνια, στην Λαχάινα, στην Χαβάη. Η οποία είχε χαρακτηριστικά πολύ ίδια με το δικό μας μάτι. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά σε αστικό ιστό, με ξερή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έκαψε όλο τον τουριστικό οικισμό της Λαχάινα, τον ιστορικό οικισμό της Λαχάινα, και πέθαναν 100 άνθρωποι στη Χαβάη. Χαρακτηριστικό λοιπόν σε αυτή την τραγωδία είναι η περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είχε ανακαινήσει πρόσφατα το σπίτι του και είχε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας που συνιστά και η πυροσβεστική υπηρεσία στην Ελλάδα. Είχε απομακρύνει τα δέντρα από το σπίτι του, είχε καθαρίσει τα ξερά χόρτα, δεν υπήρχε βλάστηση κοντά στο σπίτι του, είχε χτίσει με σχετικά πυράντοχα υλικά, όχι τίποτα το θεαματικό, αλλά σχετικά πυράντοχα υλικά. Και είναι χαρακτηριστική, κύριε Πετρόπουλε, μια αεροφωτογραφία που δείχνει την κόκκινη στέγη του σπιτιού του ανθρώπου, το οποίο είναι άθικτο, και γύρω μαυρίλα. Έχουν καεί τα πάντα γύρω του και έχει επιβιώσει μόνο το σπίτι του. Γιατί πήρε ακριβώς αυτά τα μέτρα. Έκανε ακριβώς αυτό που είπε. Έμαθε να ζει με την πυρκαγιά.
1: Καλά, κύριε Καλαγιάννη, αυτό επειδή τώρα οι δημοσιογράφοι πάμε σε φωτιές και τα λοιπά, εγώ το έχω δει αρκετές φορές να συμβαίνει. Αν θυμάστε, υπήρξε μια φωτιά που έκοψε την παλιά Πεντέλη κάποτε. Όλα τα μαγαζιά της παλιάς Πεντέλης. Εκτός από έναν, ο οποίος καθάρισε το μαγαζί γύρω-γύρω και είπε σε αυτούς που καθαρίζανε: «Δεν καθαρίζεται και το δάσος πίσω μου?» Και τον κοροϊδεύανε ότι έδωσε πολλά λεφτά. Και όταν ήρθε η φωτιά, ήταν η μόνη επιχείρηση που δεν κάηκε, γιατί είχε καθαρίσει το δάσος.
0: Ακριβώς. Και πόσα λεφτά γλίτωσε ο άνθρωπος. Το λέω γιατί στην αντιμετώπιση καταστροφών, ένα αξίωμα, αν θέλετε, ένα ρητό που λέμε, είναι ότι αν πιστεύετε, λέει, ότι η πρόληψη είναι ακριβή, περιμένετε όταν θα χρειαστεί να πληρώσετε την αποκατάσταση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η πρόληψη λοιπόν κοστίζει 4 φορές λιγότερο. 6 φορές λιγότερο κατά μέσον όρο στην Ευρώπη.
1: Καλά, λέτε λίγα, αλλά εντάξει. Θέλω να, το παράδειγμα του σπιτιού που είπατε δεν είναι 6 φορές.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά μεσοσταθμικά, στατιστικά είναι κάπου τόσο.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ είναι το κοινωνικό κόστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ασφαλώς. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετώ.
1: Χαίρετε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών στην Ακαδημία της Αθήνας. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και λίγο πιο έξυπνα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο δικό μου το χωριό, δεν έχω γεννηθεί εκεί, αλλά εντάξει, λέμε χωριά των γονιών μας. Μεγάλωναν οι άνθρωποι γιατί δεν υπήρχε το κλαράκι μες στο χωριό. Γιατί υπήρχε φτώχεια και τα βάζανε στο φούρνο, στη σόμπα να ζεσταθούν κτλ. Ούτε κλαράκι. Με όλες αυτές τις δεκαετίες, με την αστιφιλία κτλ., το δάσος έχει μπει μέσα στο χωριό. Υπάρχουν σπίτια που το δάσος τα κρύβει. Αλλά το δάσος αυτό είναι κουμαριές και ένα άλλο τοπικό είδος, το οποίο έχει δική του υγρασία και δεν είναι έφλεκτο. Και έρχεται ο Αθηναίος και πάει έξω στον κήπο του και φυτεύει πεύκο. Που είναι ωραία καύσιμη ύλη. Και δεν μπορείς και να το κόψεις. Δεν σε αφήνει το δασαρχείο.

που σας είπα ήταν ένα απλό παράδειγμα κοινής λογικής, ότι μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να έχεις πάει στο πανεπιστήμιο για να η ζωή από μόνη της σου δίνει τον οδηγό, όπως ότι πρέπει να καθαρίζεις γύρω-γύρω το οικόπεδό σου, ότι δεν μπορείς να βάζεις δέντρα τα οποία να κουμπάνε πάνω στη στέγη του σπιτιού σου. Ωραία είναι η δροσιά, αλλά τι να κάνουμε, είναι επικίνδυνη και για σένα και για τους άλλους. Αλλά και δεν συζητάω ότι δεν βάζουμε φωτιά στο δάσος να κάνουμε μπάρμπεκι, εργασίες και τα λοιπά, που έχουν πιάσει πάρα πολλές φωτιές και εξακολουθούν να μπαίνουν, γιατί κάποιος πιστεύει ότι άσε το έχω. Τι το έχεις, φίλε, και άμα δεν το έχεις θα το μάθουμε στην πράξη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού. Ολοκληρώθηκε η κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο ποιητηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενο στο μεταναστευτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και θελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: 34 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 11, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio και λέτε να πάμε στην Σαντορίνη και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του Νησιού, τον κύριο Αντώνη Παγώνη. Καλημέρα κύριε Παγώνη, τι κάνετε?
1: Κύριε Πετρόπουλη, καλά εσείς?
0: Εδώ ζεσθενόμαστε, εσείς?
1: Απολαμβάνουμε την ωραία δροσιά των νησιών μας.
0: Σούπερ. Λοιπόν, κύριε Παγώνη, ακούμε πάρα πολλά φέτος παράπονα από μεγάλα νησιά όπως είναι το δικό σας και τη Μύκονο, για παράδειγμα λέω έτσι, ότι η κίνηση και το έξοδο που κάνουν οι επισκέπτες δεν είναι το αναμενόμενο. Ισχύει, είναι η συνηθισμένη γκρίνια των ανθρώπων που σε μικρό χρονικό διάστημα περιμένουν τα έσοδά τους?
1: Νομίζω ότι είναι κάπου ενδιάμεσα. Σίγουρα αυτή τη στιγμή τα δύο νησιά, η Σαντορίνη και η Μύκονος, ειδικά η Σαντορίνη, είναι το νησί που μπορεί να βρει ένας επισκέπτης ό,τι πραγματικά τιμή θέλει. Είναι πραγματικά για όλα τα βαλάντια. Η ποσότητα των καταλυμάτων των οποίων υπάρχει δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έχουν πάρα πολύ καλές και προνομιακές τιμές μέχρι την τελευταία στιγμή. Τώρα, αν μεταφερθούμε στην αντίπερα όχθη εκεί των επαγγελματιών, νομίζω ότι το κόστος πλέον της καθημερινότητας και τα έξοδα, όπως και η μεταφορά φόρων που έχει γίνει μόνο στον τουρισμό, φτάνει σε σημεία δυσβάστακτα για εμάς.
0: Υπάρχει περίπτωση περιοχές όπως η Σαντορίνη να πληρώνουν την ίδια τους τη φήμη, δηλαδή να δημιουργείται σε μικρό χρονικό διάστημα ένας τεράστιος αριθμός επισκεπτών, ο οποίος εντάξει, πρέπει να κινηθεί στα ίδια σημεία. Με αποτέλεσμα όλο αυτό, να κυκλοφοριακό στα σοκάκια, στην Ία, στη χώρα, στις παραλίες, δεν έχει και πολύ Σαντορίνη. Υπάρχει περίπτωση να είναι θύμα του εαυτού της?
1: Εντάξει, όχι. Εμείς, η χώρα μας είναι θύμα του κακού της εαυτού συνολικά. Η χώρα μας ό,τι πραγματικά πηγαίνει καλά και βάζοντας, θα πω εγώ για το νησί της Μυκόνου πρώτα απ' όλα, γιατί είναι ένα νησί θεωρώ σημαία για την Ελλάδα και μετά η Σαντορίνη, προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε τι είναι. Ξέρετε κάτι κύριε Πετρόπουλε, σε ποιο τουριστικό μέρος στον πλανήτη δεν υπάρχει κίνηση κόσμος? Και να πω εγώ κάτι άλλο. Ποιος θέλει να πάει κάπου και να μην έχει επισκέπτες? Το ότι θα πρέπει οι ροές να είναι σωστές και λογικές, νομίζω ήδη η αλλαγή που έχει κάνει η Σαντορίνη με τον Birth Allocation και τον περιορισμό των 8.000 ατόμων την ημέρα από την κρουαζιέρα εφιστά ένα πραγματικά βιώσιμο και ορόσημο νησί στην εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Όμως να μιλήσουμε και για πιο μικρούς προορισμούς. Σε ποιον προορισμό της χώρας υπάρχει Αύγουστο και να μην υπάρχει κίνηση συνολικά, σε λογικά επίπεδα? Τώρα αυτά που βγαίνουν μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανεβάζουν Instagram vs πραγματικότητα, το καταλαβαίνετε και εσείς ως επισκέπτης της Σαντορίνης, από όσο γνωρίζω και σε ένας άνθρωπος που παραπάτε το νησί, ότι είναι ουτοπία. Έτσι, σε ένα στενό, αν μπούμε 10 άνθρωποι να βγάλουμε μία φωτογραφία, θα περιμένουμε στην ουρά. Και εγώ, όταν είχα πάει στη Ρώμη, περίμενα 3 ώρες για να μπω στο Βατικανό. Ήξερα όμως ότι θα περιμένω για να πάω να δω κάτι μοναδικό. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ένα στενό για μία φωτογραφία που είναι 10
0: τετραγωνικά. Κύριε Παγώνη, άρα δεν πιστεύετε ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να το δείτε και οι επαγγελματίες και η πολιτεία το θέμα της συγκέντρωσης τουριστών στο ίδιο χρονικό διάστημα σε διάφορες περιοχές?
1: Μα δεν υπάρχει συγκέντρωση και σας λέω οι συγκεκριμένες φωτογραφίες που ανεβάζουν.
0: Θεωρείτε, εντάξει, okay, αν πιστεύετε ότι. Εγώ τώρα δεν μιλάω για τις φωτογραφίες αυτές όμως. Δηλαδή,
1: γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπήρχε. Γι' αυτό δόθηκε και η λύση με τον Birth Allocation, γιατί δεν μπορεί να έχει 25.000 επισκέπτες σαν την κρουαζιέρα, αλλά οι επιστήμονες δήλωσαν ότι μπορεί να έχει 8.000 και σε διαφορετικά time slots. Όλα αυτά είναι πράγματα της εξέλιξης, γιατί ο ελληνικός τουρισμός το 2015 μέχρι το 2026 έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όμως, καταλαβαίνετε και εμείς, επειδή είστε ένας δημοσιογράφος που πάντα μιλάτε σφαιρικά και αυτό νομίζω είναι πραγματικά προτέρημά σας, είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε ως χώρα, αν κάτι είναι μοναδικό και πάει καλά, να προσπαθήσουμε να δούμε το πρόβλημά του. Πού δεν υπάρχει συνωστισμός? Στην Ακρόπολη μας δεν υπάρχει συνωστισμός? Υπάρχει. Mm-hmm. Όμως υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος τουρίστας και να μην επισκεφθεί την Ακρόπολη? Για μένα, πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος θα έρθει στην Αθήνα και δεν επισκεφθεί την Ακρόπολη, όσο και ουρά να έχει. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να βρίσκουμε συνολικά λύσεις, mm-hmm. όλοι να βλέπουμε εσωτερικά τα προβλήματά μας και να διαφημίζουμε τα καλώς έχει των προορισμών μας.
0: Να, καμία αντίρρηση. Αυτό συζητάμε. Αν πρέπει να δούμε, αν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε, ή αν όλα καλώς. Στην προκειμένη περίπτωση, μιας και μιλάμε για τη Σαντορίνη, δική μου γνώμη τώρα, δεν είμαι ειδικός όμως, είναι ότι εντάξει, μαζεύονται όλοι στην Ία και στην πλαγιά για τα ηλιοβασιλέματα κτλ. Αλλά το υπόλοιπο νησί, ένας τρομερός θησαυρός, ο οποίος δεν είναι ινσταγραμικός, αλλά είναι πραγματικός. Δηλαδή τα χωριά του πέρα, διάφοροι οικισμοί. Που δεν είναι πάνω στη θάλασσα, αλλά είναι καταπληκτική.
1: Ξέρετε, η Σαντορίνη είναι ο προορισμός με τους περισσότερους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους στην Ελλάδα, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν η αρχαία πόλη του Ακρωτηρίου, ότι υπάρχουν δύο μοναδικά μουσεία, άρα αυτά μαζί με τα που προϊόντα και όπως είπατε και εσείς στα παραδοσιακά χωριά συμπληρώνουν ένα τέλειο αποτέλεσμα. Εγώ, όπως
0: καλά, ο οικισμός στο Ακρωτήρι είναι εμπειρία επίσκεψης τώρα, δεν το συζητάω.
1: Δραματικά, δηλαδή είναι κάτι μοναδικό για τη χώρα μας, έτσι, όπως και ο Αμπελώνας είναι κάτι μοναδικό για τη χώρα μας. Ένας αρχαίγονος Αμπελώνας, ο οποίος με τη φιλοξίδα δεν πέθανε, είναι ο μόνος Αμπελώνας.
0: Εντάξει, δεν λέω όχι, αλλά είναι ένας Αμπελώνας. Το Ακρωτήρι όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι, δηλαδή δεν περιμένεις ποτέ αυτό που θα δεις.
1: Όπως και το νέο μουσείο Σταφυρά, πραγματικά έχει εντυπωσιακά εκθέματα και αυτό πραγματικά είναι το μελανό σημείο που έχουμε εμείς όλοι ως προορισμοί, ότι αυτοί οι πολιτιστικοί χώροι θα πρέπει πραγματικά να διαφημιστούν πολύ περισσότερο και από εμάς τους ίδιους.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Εντάξει, η Σαντορίνη ήταν από τους πρώτους προορισμούς στην Ελλάδα που ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε και αυτή η περίφημη ταινία. Έχει και αυτό το καταπληκτικό τοπίο. Το ελάττωμά της το έκανε προτέρημα, τις συνέπειες δηλαδή του ηφαιστείου και των σεισμών. Αλλά νομίζω και εγώ ότι κάπως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που μάλλον έχετε δίκιο, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Αλλά με τις κρουαζιέρες είπατε έναν για να αποφεύγει το συνωστισμό.
1: Ο τρόπος αυτός έχει βρεθεί και λειτουργεί ήδη. Αν όποιος επισκέπτεται τη Σαντορίνη, νομίζω ότι εικόνες όπως τις φαντάζεται δεν μπορεί να δει. Το ευχάριστο είναι ότι η Σαντορίνη είναι στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων επισκεπτών και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Η Σαντορίνη, η φήμη που υπήρχε ότι είναι ένα ακριβό νησί και μη προσιτό, δεν υπάρχει πλέον. Μπορεί να βρεις πάρα πολύ φτηνά καταλήμματα.
0: Εγώ δεν ξέρω, έχω να έρθω χρόνια, αλλά κατάσταση. Όχι και πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι Μύκονος τώρα, ούτε για αστείο δεν είναι Μύκονος. Αν θέλεις.
1: Να είμαστε και τίμοι, επειδή δεν θέλω να. Η Μύκονος είναι ένα μοναδικό νησί.
0: Όχι για τα έξοδα, λέω, για τα κόστη, λέω τώρα.
1: Ναι,
0: αν θες να δώσεις 15 ευρώ στην καλντέρα να πιεις κρασί, υπάρχει κάποιος να στα πάρει. Αλλά αν θες να περάσεις και με νορμάλ ποσά, και αυτό γίνεται.
1: Είναι ένα μοναδικό νησί η Σαντορίνη για όλα τα παλάτια και για όλους τους επισκέπτες. Θεωρώ ότι για άλλη μια φορά ο ελληνικός τουρισμός θα τιμήσει τη Σαντορίνη και εμείς θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε και να μπορέσουμε να δείξουμε τι σημαίνει Κυκλαδίτη και φιλοξενία και Σαντορινή φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Μια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ο κύριος Παγώνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να θες να πας τον Αύγουστο ή και τέλη Ιουλίου διακοπές σε τόσο δημοφιλείς προορισμούς. Και στο δημοφιλείς εννοώ και το Βατικανό που είπε. Και τη Σαντορίνη, έτσι, γιατί και έξω τα πάμε, τα ίδια είναι. Μπορείς τώρα να πας στη Βενετία και να περάσεις απέναντι από τη μια γύφυρα από την άλλη για να μην περιμένεις ουρά, να ανάψεις το φανάρι. Μπορείς να πας, ξέρω εγώ, ας πούμε τώρα στη Βενετία να μπεις στη γόνδολα και να μην έχεις πάρει μαζί σου άρνικα. Θα σε τακώσει ο βαρκάρης, είναι σίγουρο. Πρέπει μετά κάτι να κάποιος να το αντιμετωπίσεις.

0: so far away from... Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Θοδωρή Βλάχο. Είναι ο προπονητής της Εθνικής Πόλο. Νομίζω ότι είναι μακράν, έτσι, με πολλή απόσταση από το δεύτερο. Ίσως των γυναικών τη συναγωνίζεται. Η πιο πετυχημένη εθνική ομάδα που έχουμε. Καλημέρα, κύριε Βλάχο, και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σας.
0: Κάνω λάθος? Δεν ξέρω για τις γυναίκες αν έχουν τους ίδιους τίτλους. Αλλιώς σε επίπεδο εθνικών ομάδων δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη από την Εθνική Πόλο.
1: Να σα πω ότι δεν μετράω. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν μετράω. Δεν ξέρω αν σα πω ότι ίσως είναι πιο εύκολο για εσάς να τα ξέρετε αυτά. Δεν ξέρω ποιοι έχουν και πολλούς. Εντάξει, εμείς σε πολλά
0: με κάθε τίτλο. Εθνική ομάδα σε ομαδικό άθλημα, με Ολυμπιακό μετάλλιο, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, και αυτό να επαναλαμβάνεται. Και... Εντάξει, δύσκολα δεν νομίζω. Ναι. Καλό είναι, δεν το λέμε για κακό.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Όχι, μας αρέσει εμείς να το ακούμε, δεν έχουμε θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν άλλη μια επιτυχία την οποία την περιμένατε. Δηλαδή, ξεκίνησε η ομάδα έχοντας σαν στόχο την πρώτη θέση, ή ήρθε στην πορεία παιχνίδι με το παιχνίδι?
1: Κοιτάξτε, αυτά έρχονται στην πορεία. Δεν μπορείς να πεις ότι θα πάω εκεί και θα κατακτήσω πρώτη θέση. Στόχος είναι πάντα η κορυφή. Όχι μόνο στις διοργανώσεις και στις προηγούμενες, και θα είναι και στις επόμενες. Αλλά στη διάρκεια υπάρχουν μικρότεροι στόχοι που καθορίζουν το που μπορείς να φτάσεις. Παράδειγμα, το πρώτο παιχνίδι που ήταν προημιτελικός, υποκρίθηκε σε μια λεπτομέρεια στο τέλος, σε μια άμυνα που βγάλουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς με σιγουριά.
0: Αλλά και από μια λεπτομέρα έχετε χάσει τίτλους. Οπότε αυτά είναι δανεικά στον αθλητισμό, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Απλά δεν μπορείς από την αρχή να πεις, να σκεφτείς το τελευταίο παιχνίδι. Πρέπει να το χτίσεις αυτό την πορεία για να φτάσεις μέχρι το τέλος. Και μετά εκεί να ασχοληθείς με το τελευταίο παιχνίδι. Οπότε πάντα υπάρχουν μικρότεροι στόχοι στη διάρκεια μιας διοργάνωσης.
0: Μάλιστα. Βραχυπρόθεσμη είναι, πιο κοντινή, έτσι.
1: Ναι, εννοώ ότι σκαλοπάτια που πρέπει να τα ανέβεις για να φτάσεις στο τελικό και να διεκδικήσεις το τρόπαιο.
0: Κύριε Βλάχο, εσείς είστε από μικρό παιδί στο χώρο. Σας ικανοποιεί η ανάπτυξη του αθλήματος? Δηλαδή, μια χώρα που είναι περιτριγυρίζεται από θάλασσα κτλ. Έχει αναπτυγμένο το πόλο στις υποδομές τόσο όσο θα έπρεπε?
1: Ναι, με ικανοποιεί. Για τελευταία χρόνια είναι μεγάλη η πρόοδος που υπάρχει και σε αριθμό αθλητών που ασχολούνται με ενεργά δελτία, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, και στο τι δουλειά γίνεται στα σωματεία, στα αθλητικά σωματεία που καταλαβαίνετε ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα, γιατί για όλους αυτούς τους λόγους που ξέρετε.
0: Νομίζω είναι και αυτό αυτοχρηματοδοτούμενο άθλημα. Δηλαδή οι αθλητές πρέπει να πληρώνουν τη συνδρομή τους, έτσι.
1: Οι αθλητές τα πληρώνουν όλα. Όχι μόνο οι συνδρομήτες, πληρώνουν τις συνδρομήτες, τα ρούχα τους, πληρώνουν τα ταξίδια που πληρώνουν με την ομάδα για επίσημα πρωταθλήματα, όπως είναι και σε όλα τα αθλήματα. Πλέον οι χορηγοί είναι οι γονείς.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι γίνεται στον ευτεχνικό αθλητισμό.
0: Το πόλο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυξημένες απαιτήσεις ως προς την προπόνηση των αθλητών που νομίζω δεν μπορούν να έχουν επάγγελμα, το χαρακτηρίζεται ακόμα ερασιτεχνικό, έτσι?
1: Είναι ερασιτεχνικό, είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Δουλεύουν όμως σαν επαγγελματίες, ενώ απασχολούνται τόσες ώρες σαν να είναι επαγγελματίες. Δεν υπάρχει χρόνος όταν είσαι σε υψηλό επίπεδο και παίζεις σε μια ομάδα Α1 ή είσαι παίχτης της εθνικής ομάδος. Δεν υπάρχει χρόνος για να έχεις μια άλλη δουλειά και άλλη απασχόληση. Μόνο οι σπουδές, που και αυτές γίνονται με, ξέρετε, καμιά φορά τώρα υπάρχουν και τα διαδικτυακά μαθήματα και διευκολύνουν κάπως των παιδιών την καθημερινότητα.
0: Σαν φοιτητές λέτε πια, έτσι, όταν γίνονται φοιτητές.
1: Ναι. Αλλά είναι πολλές οι ώρες, είναι ερασιτεχνικό, αλλά αμείβονται σαν ερασιτέχνες και δουλεύουν σαν επαγγελματίες.
0: Και τα αποτελέσματα πάντως είναι πολύ επαγγελματικά, πρέπει να πούμε.
1: Εντάξει, καλώς. Και στο τέλος μένει, αυτό μένει, η χαρά της νίκης, η αναγνώριση του πιο πολύ κόσμου για το τι προσπάθεια γίνεται, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Αυτό μένει, δεν μένει κάτι άλλο. Είναι το κουβαλάς για πάντα στη ζωή σου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλάχο, συγχαρητήρια, και ευχόμαστε σταθερότητα, γιατί είσαστε πολύ ψηλά, οπότε η σταθερότητα είναι καλή σε αυτή την περίπτωση.
1: Είναι η καλύτερη ευχή που μπορούσατε να μου δώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συγχαρητήρια και πάλι. Και καλημερίζουμε και τον Στέλιο Αργυρόπουλο, βασικό στέλεχος και καλύτερος παίκτης του παγκόσμιου κυπέλου που είδαμε τώρα. Καλημέρα, κύριε Αργυρόπουλε.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει, σας θαυμάσαμε όλοι στο τελευταίο σουτ που χάρισε και τη νίκη. Μεγάλη ευθύνη, αλλά νομίζω ότι σε όλα τα αθλήματα τις μεγάλες ευθύνες τις παίρνουν μεγάλοι παίχτες.
2: Να είστε καλά. Μα, ήταν κάτι πολύ όμορφο και το ήμουν και εγώ τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση και οι συμπαίκτες μου φρόντισαν να έχω τις καλύτερες συνθήκες. Να σουτάρω δηλαδή όσο πιο εύκολα γίνεται, οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα. Καλά, δεν είσαστε ότι ξέρετε τι λέγανε οι αρχαίοι για τους τυχερούς, έτσι. Ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς βέβαια είσαστε και ένας άνθρωπος πολύ χορτάτος από τίτλους, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν χορταίνει, γιατί και με την εθνική έχετε πολλά και ολυμπιακά και ευρωπαϊκά και σε επίπεδο συλλόγων είσαστε full. Αλλά νομίζω αυτή είναι η καρδιά των ανθρώπων που κάνουν αθλητισμό και εφόσον μπορούν, είναι ποτέ να μην ησυχάζουν.
2: Είναι κάτι που κυνηγάμε, η αλήθεια είναι. Όλοι αθλητές δεν προσπαθούμε να είμαστε ταπεινοί και να μην θέλουμε τα πάντα, αλλά μέσα στην πισίνα και μέσα στον αγώνα δεν υπάρχει αυτό, χάνεται. Όλοι οι προαθλητές νομίζω έτσι σκέφτονται, οπότε γι' αυτό πολεμάμε, για να μπορούμε να πανηγυρίζουμε και χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργυρόπουλε, έλεγε νωρίτερα και ο προπονητής σας ότι πρέπει να προπονείστε σαν επαγγελματίες, αλλά αμείβεστε σαν ερασιτέχνες. Δεν ρωτάω το δικό σας το μισθό, αλλά γενικά στα σωματεία σας, πάνω κάτω, ποιες είναι οι αμοιβές ανθρώπων που πάνε σε Ολυμπιακούς, κερδίζουν μετάλλια κτλ.
2: Αρχικά στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας τουλάχιστον και στις άλλες χώρες, όχι της Ελλάδας, δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να ζήσουν από αυτό. Όχι, δεν μπορούν. Οι περισσότεροι αθλητές δεν ζουν από αυτό βασικά. Ένας αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην εθνική ομάδα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Ζει από αυτό, αλλά προφανώς δεν είναι λεφτά τα οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη και να χτίσει το μέλλον του γύρω από αυτό. Μπορείς να ζεις, μπορείς να είσαι άνετος, προφανώς να εστιάσεις δηλαδή μόνο στο να είσαι πολίστας, αλλά δεν μπορείς να. Επειδή αυτό το άθλημα έχει.
0: Όταν τελειώσετε τον αθλητισμό, δεν θα έχετε και ένα σπίτι, ακριβώς, δηλαδή από αυτό, εννοείται, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Στην Α1, ας πούμε, παίκτες που παίζουν από τη μέση και κάτω, σε 12 ομάδες, από την 6η και κάτω, περίπου εκεί τα budget ποια είναι, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο.
2: Νομίζω ότι τα budget είναι γύρω στα 80 με 90.000 ευρώ για όλη την ομάδα.
0: Όπα, για όλη.
2: Ναι, για όλη την ομάδα από κάτω, ναι, σίγουρα. Δηλαδή, νομίζω δεν κάνω και λάθος.
0: Και πόσους παίκτες έχει μια ομάδα με τους αναπληρωματικούς?
2: Έχει 15 παίκτες.
0: Δηλαδή, 15 παίκτες, είναι τον προπονητή, είναι τα έξοδα να πληρωθούν διαιτητές, γήπεδα κτλ. Είναι το πολύ 100 χιλιάρικα ο προϋπολογισμός.
2: Ναι, και άντε να είναι λίγο παραπάνω. Και γι' αυτό οι αθλητές δουλεύουν, σπουδάζουν, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπε και ο κ. Λάχος, επειδή το επίπεδο έχει ανέβει, οι περισσότεροι μπορούν να κάνουν και διπλές προπονήσεις και να φεύγουν να πάνε στη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
2: Με ενδιάμεσα.
0: Άρα το βασικό και κίνητρο πάνω απ' όλα, έτσι, είναι η αγάπη, το πάθος.
2: Ακριβώς, το μόνο κίνητρο.
0: Αυτό που κάνει ο αθλητισμός, όχι μόνο στους φιλάθλους, γιατί και αυτοί οι παθιασμένοι να τα κοιτάνε, και στους άλλους που παίζουν.
2: Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα, κύριε Γυρόπουλη, είστε Φερεντσβάρος?
2: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν έχω δει και ποτέ, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή στην Ουγγαρία είναι αλλιώς το άθλημα, παίζεται έτσι με γεμάτες εξέδρες, με φανατισμό και τα λοιπά έξω. Είναι αυτό το κλίμα?
2: Είναι αυτό. Είναι ένα σπορ που το αγαπάνε πάρα πολύ και έχουν και πολύ παράδοση σε αυτό. Και δεν είναι μισθοί καλύτεροι. Είναι ότι οι εγκαταστάσεις έχουν τις εγκαταστάσεις, έχουν τις υποδομές τους, οι αθλητές όλοι έχουν το φαΐ τους από την πρώτη μέχρι την τελευταία ομάδα. Αυτά είναι τα σημαντικά κυρίως, οι παροχές που έχουν οι αθλητές.
0: Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, μιας και αναφέρετε τις παροχές, κυρίως στις ακαδημίες υπάρχει αυτό το επίπεδο που θα έπρεπε? Υπάρχουν οι ώρες στα γήπεδα, για παράδειγμα, γιατί είναι κολυμβητήρα, πρέπει να δουλέψουν και για άλλες?
2: Δεν έχουμε πάρα πολύ καλές συνθήκες στα περισσότερα κολυμβητήρια, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Τα παιδιά συνήθως μια ομάδα 15 ατόμων, εφηβικών, παιδικών, θα μοιραστεί 2-3 διαδρομές, δηλαδή γύρω στα 5-7 μέτρα. Θα μπορέσουν να βάλουν το τέρμα στην πισίνα συγκεκριμένες ώρες μέσα στην εβδομάδα. Είναι πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα γίνεται καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος?
2: Καλά. Ο επόμενος στόχος είναι με την εθνική ομάδα η πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Τώρα εντάξει, μας έχει την καλομάθη. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο στον αθλητισμό.
2: Μακάρι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση από ό,τι ξέρω και μετά καλή προπόνηση. Γεια χαρά.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Στέλιος Αργυρόπουλος, νομίζω είναι αρχηγός της Εθνικής, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε το τελευταίο γκολ. Και στους πανηγυρισμούς ήταν πάρα πολύ ωραίος. Δηλαδή, έλειψε ένα ωραίο, ευχάριστο, χαρούμενο άνθρωπο. Θα μου πεις γιατί άλλοι ήταν στεναχωρημένοι. Είναι μερικοί που έχουν αυτή την ενέργεια διαφορετικά, το εκπέμπουνε.

Σε αυτό το άθλημα, κυρίες και κύριοι, που μια μεσαία ομάδα της Α1 έχει 80-90 χιλιάρικα προϋπολογισμό για όλους, ο Θοδωρής Βλάχος, ο προπονητής, με τον Ολυμπιακό το 16, το 18, το 19 πήρε Champions League. Και ένα Super Cup Ευρώπης. Τώρα μ' αρχίζουν και μετράμε και τα μετάλλια με την εθνική. Είδατε, οι Αμερικάνοι το κάνουν στα αθλήματά τους. Όταν παίρνεις ένα πρωτάθλημα, σου δίνουν ένα δαχτυλίδι. Ο κύριος Βλάχος, αν έπαιρνε δαχτυλίδια για τα πρωταθλήματα, τα εθνικά που έχει πάρει και τα ευρωπαϊκά, θα βάζε και λίγα στα πόδια.

Μόνο με τη Φερετσβάρος έχει πάρει δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο, ένα Champions League, ένα Super Κύπελο. Είχε πάρει νωρίτερα και πρωτάθλημα στην Κροατία με τη Ντουμπρόβνικ. Έχει πάρει και τρία με τον Ολυμπιακό, συγκύπελα στην Champions League.

αλλά δεν γεμίζει εξέδρες αυτό το άθλημα και έτσι δεν τραβάει χορηγούς, παρά το γεγονός ότι είναι και αρκετά εντυπωσιακό και έχει υψηλό επίπεδο τακτικής.

Να δούμε. Το καθυστερήσαμε. Λίγα ό,τι προλάβουμε από τα μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Εδώ ένα φίλο μα λέει ότι στον Οροπό λέει είχαμε μέσα στο σπίτι 3 πεύκα. Το δασαρχείο άδεια για το 1. Και μετά μας λέει μια παρανομία που κάνανε. Δεν είναι ωραία, τζιλίμα όμως δημόσια, γιατί δεν χρειάζεται κανείς να πιστεύει ότι αυτό είναι το σωστό. Να τα κάνουμε τα πράγματα παράνομα, έστω και αν έχουν μια λογική. Η κυρία Μαντλίν λέει ότι η κυρία στη Γαλλία μιλάει για τρυφώδη εδάφη. Είναι όταν καίγεται, λέει, το ίδιο το χώμα. Υπάρχει τέτοιο και στην Ελλάδα. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Συνεχίζουμε, κύριο Βαγγέλη. Ναι, όπως το ακούτε τώρα, έτσι θα συνεχιστεί και του χρόνου. Ο κύριος Μουτσινάς, αν δεν νοικιάζεις, λέει, εξαπλώστρες, μπορείς να πετάς τα απορρίμματα στο κάδο του ενοικιαστή της επιχείρησης που έχεις εξαπλώστρες. Ναι, γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Ο κάδος είναι δημόσιος χώρος.

για τα ντρόν που λέγαμε ότι τα ρίχνουν οι Ουκρανοί με όπλο πολυβόλα. Μάνο λέει είναι κυνηγητικά φυσική γιατί βολεύει διασπορά. Αλλά δεν είμαι ειδικός. Τι να σας πω, δεν μου φάνηκε κυνηγητικό. Όπως δεν μου φαίνεται και αυτός ο τρόπος για να ρίχνεις ντρόν. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει, να σηκώσει κανένα δύο αεροπλάνα και να γίνει, αλλά φανταστείτε πόσα ντρόν μπορούν να φύγουν ταυτόχρονα αντί μιας περιοχής. Η κυρία Λένα από τη Θεσσαλονίκη συμφωνεί ότι έχουμε θέμα στην τοπική αυτοδιοίκηση με το ανθρώπινο δυναμικό και όχι και με τους υπαλλήλους. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια. Τα λέμε πάλι αύριο. Χαίρετε. Ο Γιώργος Πίκουλας με τον κύριο Βραδέλη θα ακολουθήσουν γιατί το προσπαθούσαν καιρό να τις φάνε τη θέση. Μάλλον σήμερα τα καταφέραν.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που παρουσιάζει αυτήν την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών στο νησί. Συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλία. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανή ανήκει η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο Άστρος Κοινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Στέλιος Βραδέλης και ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: ανθρώπων του Ρότσα.
1: Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Τι έγινε, Νίκο?
1: Υπάρχουν και όρια στη σάτυρα, έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, πες ό,τι θες για όποιον θες, αλλά όχι για τον Χουάν Ραμόν.
0: Το Ρότσα.
1: Το Ρότσα.
0: Καλά. Θα σκεφτώ κάτι στα γρήγορα τώρα για να μην χαλάμε και τη ροή.
2: Πες κάτι άλλο, πες κάτι άλλο.
0: Εντάξει, Ρένα μου.

0: φάσμα. Και εντάξει, θα ήταν ευχή όλων να βρισκόμασταν σε κάποια παραλία. Έτσι, να το ευχαριστούμε. Αλλά όσοι βρίσκεστε σε παραλίες και μας ακούτε, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Όσοι πρόκειται να πάτε σε παραλίες.
1: Ο Δημήτρης Μετζέλος, όπα, το Χουάν Ραμόν Ρότσα, λίγα. Λίγα με το Χουάν Ραμόν τον Ρότσα, ε.
0: Τώρα κάποιος που ακούει το τραγούδι και ακούει Χουάν Ραμόν Ρότσα, Καραπιάλης κτλ., θα πρέπει να παίρνει στο ChatGPT για να μαθαίνει τι.
1: Εμείς πάλι όχι.
0: Εμείς όχι.
1: Γιατί τους έχουμε δει και live. Έτσι. Στα μικρά τα μας.
0: Σημάδεψαν τα μικρά τα μας αυτά εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Bon, καλό μεσημέρι.
1: Καλό
0: 29
1: μεσημέρι.
0: Πλέον ο Ιούλιος.
1: Πάει ο Ιούλιος.
0: Πάει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, αδέλφια. Άρχισε το άγχος της επιστροφής.
1: Της... Αν θα κίνησε την κακιά σκάλα, τι.
0: Από τώρα.
1: Όχι, πώς θα βγουν τα φροντιστήρια.
0: Δύο εβδομάδες για τις Παναγίας. Μετά τις Παναγίας, τέλος.
1: Γεια σας. Αυτά είναι. Έχουμε τα κύματα της επιστροφής. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι, να έχουμε μια αρνητική προσέγγιση, αλλά έτσι είναι τα πράγματα,
0: έτσι είναι
1: ρεαλιστικά.
0: Τα πράγματα.
1: Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά μετά τις 12, χορταστικό διοράκι.
0: Εκτάκτος σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Από αύριο κανονικά.
1: Επειδή εσείς το ζητήσατε. Ε, ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Θα τα ακούσω τώρα αυτό εδώ πέρα η Ευαγγελία η καημένη που τρέχει με το χέρι της.
1: Ναι, ναι, καλή μας Ευαγγελία η Μπαλτατζή.
0: Περαστικά.
1: Περαστικά.
0: Αύριο όμως θα είναι εδώ.
1: Αύριο θα είναι εδώ. Και κάνουμε ένα έτσι χορταστικό διοράκι. Το έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη
0: και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
1: Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο πρόεδρος Νίκος Τσιπράκης.
0: Και θα το δούμε, εντάξει, έχει κάνει στροφή τώρα στην ποιότητα, λέει.
1: Πάει κουλτούρα τώρα ο Νικολέξης, έχει ακούει τώρα, έχει ακούσματα πιο έτσι άριες και τέτοια, γουστάρω. Λοιπόν, τι όμορφη αυτή η κυρία Ζαχαροπούλου που βλέπω στο Sky, μια σοπράν, άριες και τέτοια, γουστάρω. Λοιπόν, τι όμορφη αυτή η κυρία Ζαχαροπούλου που βλέπω

0: του Μιχάλη Ρακιτζή, τα όμορφα έτσι τραγούδια που και αυτά στα μικρά τα μας συνόδευαν και μας την ψυχούλα
1: και
0: πιο...
1: Και στα μεγαλά τα μας, έτσι.
0: Και στα μεγαλά τα μας, ναι. Σήμερα έχει δώσει beat πολύ ο Μιχάλης.
1: Σήμερα είναι το η Πανσέληνος του Ιουλίου ή αλλιώς η Πανσέληνος του Κόκκινου Ελαφιού. Ωραίο. Είναι Ινδιάνικο αυτό εδώ πέρα.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει, έχει και κάτι άλλα Ινδιάνικα που εμένα μου αρέσουν περισσότερο. Το φεγγάρι όταν οριμάζουν τα τσοκ τσέρις. Αυτό το λένε στην Ντακότα.
0: Ναι.
1: Το φεγγάρι του μήνα του όριμου καλαμποκιού. Τι αυτό τα λένε οι τσερόκοι.
0: Αυτό είναι χρώματα, ας πούμε, που παίρνει το φεγγάρι.
1: Τα είχαν συνδυάσει τώρα οι Ινδιάνοι με το τέτοιο. Το φεγγάρι των μούρων, το φεγγάρι των σμέουρων. Αναλόγως με ποια φυλή μιλούσες, είχε ένα άλλο. Εντάξει, επικράτησε το κόκκινο ελάφι.
0: Δεν έχει με πιο έτσι, συμβατά φρούτα και τέτοια.
1: Έχει και ένα με το σολομό. Έχει το φεγγάρι του σολομού. Γιατί
0: του
1: είναι,
0: πεπονιού, λέει... του καρπουζιού και.
1: Όχι, γιατί αυτά τα βγάζαν οι Ινδιάνοι. Δεν είχαν τότε αυτοί οι καρπουζιά και οι πεπόνια. Αλλά είχαν κάτι ελάφια, κάτι σνέουρα.
0: Χάναν.
1: Καλαμπόκια. Ο σολομός είναι η εποχή που τα ψάρια επιστρέφουν στην περιοχή που ήταν έτοιμα για αλίευση. Δηλαδή. Πήγε να έκανε ο Σολομός ό,τι έκανε, γυρνούσε, τον πιάνανε και χαιρόντουσαν οι άλλοι με το φεγγάρι.
0: Έκανε ό,τι έκανε ο Σολομός.
1: Σήμερα ήταν
0: πάντως ο Σολομός.
1: Από τις πολύ ωραίες βραδιές, να το απολαύσετε.
0: Θαύμα, λοιπόν.
1: Για εσένα το λέω που είσαι και
0: ρομαντικούλης.
1: Και ρομαντικός, δεν είμαι.
0: Τι άλλο έχουμε, έχουμε
1: συζητήσει
0: το...
1: για τον Κυπριακό.
0: Ναι, έχουμε το μπιφ πάλι με τον Κυριαζίδη. Εντάξει. Είναι το sequel.
1: Σε μια βουλή που έχουν ακουστεί τα μύρια όσα.
0: Το sequel.
1: Αυτά που λέει ο Κυριαζίδης. Ανόητα είναι.
0: Εντάξει, αλλά... ρε, εσύ, είναι εντυπωσιακό όμως να έχεις φάει αυτογκόλ δυνατό, να σε έχουν διαγράψει. Να σε έχουν επαναφέρει και τώρα ξανά να ξαναλες το ίδιο πράγμα και να θεωρείς τους άλλους και ηλίθιους ότι εγώ το είπα ως ευχή. Το πήγαινε.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω.
0: Πήγαινε, κάνε κανένα παιδί.
1: Πώς λέει, παιδί μου, άλλος. Δεν νοά.
0: Δεν λογά.
1: Δεν μπαίνει. Όσο κάνω, βάρας το κεφάλι με το σφύρι.
0: Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε μαζευτεί πολύ φαν.
0: Δείχνει, αν μη τι άλλο, επειδή πάντα εμείς θέλουμε ως εκπομπή να βλέπουμε και την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, δείχνει μια συνέπεια ο Κυριαζίδης. Στην άποψή του. Πώς το είδες.
1: Για να ξεκινήσουμε ωραία το δίωρο, πέρα από τον ύμνο του καλοκαιριού που είναι τα ημισκούμπρια, πάμε στον απόλυτο ύμνο του καλοκαιριού. Σε διασκευή όμως του Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Του ιδίου.
1: Το οποίο δεν θα το κόψουμε, είναι αφιερωμένο για όλους σας.
0: Γιατί ακούγεται σε παγκόσμια πρώτη.
1: Ναι.
0: Το κομμάτι το σουξέ, το σουξέ, μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Πάμε.

0: Ωραίος ο Μιχάλης.
1: Το πήγαμε απνευστή, δεν το πήγαμε τώρα. Στο τέλος ελπίζω να μείνατε όλοι και όλες.
0: Μας ταξίδεψε. Αυτό πολύ νομίζω με το καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Είναι από τα κομμάτια που είναι, ρε παιδί μου, σήμα κατά τεθέν.
1: Ναι, ακούστε καλοκαίρι και αμέσως έρχονται 2-3 τραγούδια. Το ένα είναι σίγουρο αυτό εδώ πέρα.
0: Αλλά μου είπες ότι στο δίσκο δεν έβαλε το κουνέλι.
1: Και τον πουφ. Γιατί εγώ το κατέβασα όλο.
0: Εντάξει. Έβαλε το κουνέλι και τον πουφ.
1: Στα επόμενα.
0: Είσαι σαν κουνέλι και γλυκό σαν μέλι. Πού είναι αυτά?
1: Και γλυκιά σαν μέλι.
0: Και γλυκιά σαν. Πού είναι?
1: Θα κάνει και άλλο.
0: Α, θα έχουμε part 2. Θα έχουμε sequel.
1: Θα είναι η winter version.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η καλοκαιρινή. Θα έχουμε και την χειμωνιάτικη.
0: Πάντω είναι πολύ ωραία. Είσαι σαν κουνέλι. Δυνατό πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Στα λοιπά.
0: Για του κυνηγού και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, στα λοιπά έχουμε στα για την μία ακόμα σύσκεψη για την Κύπρο. Ευχαριστημένος ο Γκουτιέρες. Αυτό το πράγμα είναι. Ότι είναι ευχαριστημένος ο ΙΕΠ. Μετράμε πλέον 52 χρόνια.
0: Ναι. Είναι λίγο φοιτητικές εκλογές. Όλες οι πλευρές ευχαριστημένες.
1: Στις 10 Αυγούστου ήταν και η επέτειο Ατήλα 2.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα που έχουμε την οριστική διχοτόμηση του νησιού. Είναι. Δηλώνουν όλες οι πλευρές ικανοποιημένες χωρίς να έχει δοθεί κάποια λύση, χωρίς να έχει προχωρήσει. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Αγαθονήσι σήμερα, μεταφέροντας και το μήνυμα της στήριξης, εννοείται, των.
0: Αυτό ήταν λίγο έτσι.
1: Νησιωτών, να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, γιατί έχει μία αύξηση πάλι στις ροές των. Παράνομων μεταναστών. Οι λαθροδιακινητές έχουν βρει πάλι τη χαρά τους.
0: Εντάξει.
1: Εκεί πέρα το καλοκαίρι πάντοτε αυτό γίνεται. Στη δε πολιτική επικαιρότητα περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο κομμάτι της ακρίβειας, που είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί όσο υπάρχει.
0: Πώς να εξελιχθούν δηλαδή.
1: Πώς θα εξελιχθούν. Όσο υπάρχει αυτή εδώ πέρα η κατάσταση.
0: Τώρα αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει είναι η ιστορία της 13ης σύνταξης. Ποιος την προτείνει, ποιος την υπόσχεται, το Πασό κυρίως.
1: Κάτι έχει πάρει μάλλον ταυτί τους, γιατί δέθε ότι μπορεί να παίξει,
0: ναι,
1: και
0: ότι
1: σου λέει
0: κάπως,
1: να προλάβουμε και εμείς.
0: Ναι, και ότι και η κυβέρνηση φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζει, μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό, αλλά
1: σαν
0: κάπως.
1: Σαν 13η, ναι, αλλά να είναι ένα
0: του
1: δώρο,
0: τύπου,
1: ναι,
0: μαζί με το επίδομα και κάτι άλλο και δώσ' του και πάρε. Και αυτή είναι η κουβέντα. Δηλαδή, μιλάμε για καθαρά προεκλογικές.
1: Είναι αυτές οι διαρροές που φτιάχνουν τώρα λίγο την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Για να μπορείς και καλά να έχεις να συζητήσεις στα παράθυρα. Τι άλλο πια να συζητήσεις
0: στα παράθυρα? Δεν νομίζω.
1: Τι να πεις?
0: Άμα δεν μιλήσει και κανένας Κυριαζίδης να μας ταράξει.
1: Καλά, λένε και οι άλλοι τώρα έχουν πει τις κάλτσες τους μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, τώρα στη Βουλή έχουν υποθεί πράγματα και θάματα. Σου είπα, είναι ενοχλητικό αυτό που λέει ο Κυριαζίδης, αλλά μπροστά στα πολλά που έχουν υποθεί. Δεν ξέρεις και από τι να πω, ένα πρώτο φυλακτήριο.
0: Διαβάζω επίσης ότι πέφτουν και από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω το Θάνο Πλεύρη και τα λοιπά. Όταν τον επανέφεραν στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είδα κανείς να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται, πάει.
1: Ενώ σβήστηκε. Άλλα σχόλια που ακούγονται είναι μια χαρά. Ή ότι έχει γίνει αυτός ευτελισμός. Παίρνω την έδρα, την αφήνω την έδρα, πάω σε κάποια άλλη. Στο τέλος φεύγω και από εκεί πέρα. Ότι έχουν αλλάξει τόσα κόμματα, κάποιοι βουλευτές, περισσότερες μεταγραφές έχουν κάνει από τον Μανολάκη το Σιώπη.
0: Ναι, ο Μανολάκης έχει κάνει αρκετές.
1: Γι' αυτό λέω. Δηλαδή τώρα
0: είχε ένα ωραίο σχολείο στο Φουμπούι η Ακρίτα για τον. Ξέρεις, με αυτόν τον τρόπο της γραφής που είναι, έχει χάρισμα τώρα.
1: Ναι.
0: Πέραν των πεπιθήσεων και των όλων και της όλης τάσης της πολιτικής, αλλά έχει χάρισμα. Έκανε ένα κειμενάκι για τον Μιχάλη Χουρδάκη. Και από πού έφυγε και πώς πήγε και.
1: Ναι, ας πούμε,
0: ότι μπήκε με την πλεύση ελευθερίας, πήγε στους Δημοκράτες και μετά έφυγε από τους Δημοκράτες και τώρα προσχώρησε στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
0: Έτσι.
1: Αυτό βέβαια μπορεί ο άλλος να σου πει, δείχνει πόσο καλός είναι. Γιατί τον διεκδίκησαν τόσα κόμματα και στο τέλος.
0: Η μανούλα του δεν.
1: Δεν ξέρουμε, εντάξει, τώρα πότε.
0: Τι γίνεται.
1: Δεν είναι τώρα αμαρτίες γονέων, να μην παιδεύουν.
0: Και είχε, λέει, και ταυτίστηκε και με τις προτάσεις Βελόπουλου για τη συμφωνία των Πρεσπών και για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ.
1: Δείχνει μια
0: ένα λίγο αχταρμό.
1: Μια ευρύτητα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, μια.
1: Πνεύματος.
0: Ένα άνοιγμα σκέψης.
1: Ένα
0: άνοιγμα. Ούτως αλλά άλλως. Αυτό δεν είναι ντε και καλά διεύρυνση, παιδιά. Να το. Είναι λίγο. Παιδομάζομαι. Λίγο. Ξέρεις.
1: Ναι, ειδικά
0: δεν ξέρω και αν αυτό είναι η συνταγή της επιτυχίας.
1: Ειδικά όταν διώχνεις από το κόμμα στελέχη τύπου Καστανίδης, ας πούμε, βγάζεις ειδικές διατάξεις.
0: 100%.
1: Πρέπει να φύγει, να το ζωγραφίζεις. Λες Χάρης Καστανίδης μακριά, ξού από εδώ πέρα.
0: 100% προσυπογράφω, ναι, και με τα δύο χέρια. Για και ιστορικός στέλεχος.
1: Για να μου φέρεις κάτι μεταγραφές, οι οποίες είναι αυτές που θα λέγαμε γέμισαν τα αμπάρια.
0: Κοτετσίου, όχι, ναι, αεροδρομίου. Εντάξει, ναι. Κοτετσίου. Λοιπόν,
1: ενώ αεροδρομίου είναι ο Γκουστάβου Σάνα, ξέρεις. Ποιος?
0: Ποιος? Ο Γκουστάβο Σάλεο που θα έρθει τώρα ο Πιτσιρικάς. Είναι ωραίος. Ο Πορτογάλος. Για το θρύλο αν τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν, μέσα στο τέλος.
0: Ιρά, να σου πω, ναι, πέραν όλο αυτό, καμιά σφήνα Μίκη Θεοδωράκη που σαν σήμερα γεννήθηκε πριν από 101 χρόνια, έτσι για να σπάσουμε λίγο το Μιχάλη το Ρακιτζή. Α, γιατί όχι, όχι ο Θεοδωρά, όχι η Μαργαρίτα, είναι μια χαρά.
1: Δεν έχουν θέμα.
0: Μια χαρά σε αυτά.
1: Σε αυτό το
0: δεν
1: το
0: είναι, δεν μασάει τώρα η Μαργαρίτα, τώρα δεν είναι σαν τον άλλον.
1: Βάλε μια διασκευή με τους Κόζα Νόστρα.
0: Ναι,
1: ωραία διασκευή,
0: για να πατάμε πάνω γενικά σε διασκευές.
1: Λοιπόν, ναι, να μην πούμε ότι είναι τα ίδια, άλλοι να πάρουν το αμάρτημα.
0: Ωραία, όχι τώρα, όχι τώρα, μετά τις τύπους
1: στον... Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, εντάξει.
0: Μην όχι, δεν μας κάνει ό,τι θέλει, γιατί χθες μας έριξε απαγορευτικό, φίλε.
1: Εντάξει, χθες έζησε μια τραγική απώλεια η Ήρα και γι' αυτό το λόγο σήμερα είμαστε πολύ καλοί.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Μέσω Viber τα μηνύματά σας, Earth News Radio αναζητείτε όσοι δεν μας έχετε βρει, όσοι ήδη μας έχετε βρει, στείλτε και καμιά καλημέρα, καλησπέρα, καμιά ευχή, καμιά φωτογραφία. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για να ξεκινήσουμε με τους ρεπόρτερ και τους καλεσμένους μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους». Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες ως αποτέλεσμα των επαφών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στη Λευκοσία, σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γενέση Τρικάλων. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στη Γαλλία οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στο Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ, άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 27 Ιουλίου 3 Αυγούστου. Δημήτρης Ρεβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος. Κύκλου γυρίσματα με το Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μουσικοθεατρική παράσταση προς την ελευθερία του Κωνσταντίνου Κυριακού. Παίζει και τραγουδά ζωντανά η Άρτεμις Ματαφιά. Κωμωδία Εγιμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη. Λόγος πεντέχνος διάβηκε του Μπουζουκιού Τα Τέλεια. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Δούκας. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραίο κομμάτι.
1: Θεοδωράκη ζήτησε, Θεοδωράκη ζήτησε.
0: Έτσι. Όχι, Ήρα φοβερή. Να αποθεώνουμε τώρα. Ήρα καταπληκτική. Δεν το συζητάμε. Είναι τις πιο έτσι.
1: Στο δυνατές. Κόστο, τι θυμίζουμε, ρε παιδιά, κάθε φορά που βλέπω τον τίτλο της εκπομπής μου έρχεται στο μυαλό αυτό το τραγούδι της Ladies που λέει «Έχουμε και λέμε. Πρώτος αγαπάω, δεύτερο που πας, ποτέ μου δεν ρωτάω».
0: Ωραία, φίλε. Υπάρχει τελείο κομμάτι της.
1: Για να το λέω, Αντζελάς. Κώστας, κάτσε να κάνω copy-paste.
0: Ναι, πρέπει να το δούμε αν μπορεί να το κάνουμε το LP της εκπομπής.
1: Με αυτό να ξεκινάμε. Τι αβάζουμε τον άλλο.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν τώρα διάφορες ιδέες για τη νέα σεζόν. Πώς θα. Να δώσουμε αν υπάρχει τέτοιο κομμάτι. Γιατί.
1: Έχουμε και λέμε. Είναι τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Και δεν πήραμε τον τίτλο από εκεί πέρα.
0: Όχι. Αλλά μπορούμε να το εντάξουμε, να το δούμε.
1: Με
0: να το
1: μουσική
0: δούμε.
1: Του Γιώργου Θεοφάνους. Αχα. Και στίχους της Εύης Δρούτσα.
0: Α. Λοιπόν, ωραία.
1: Εντάξει,
0: μήπως τώρα, να μπαίνουμε με Άντζελα, ωραίο.
1: Έχουμε και λέμε πρώτος αγαπάω, δεύτερο
0: δεν ξέρω,
1: που πας.
0: Θα μου αντιδράσει η Ήρα πάλι να πούμε, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχουμε και λέμε πρώτος αγαπάω, δεύτερο που πας, ποτέ μου δεν ρωτάω και τρίτο δεν αντέχω μακριά σου. Έχουμε και λέμε λάθος μου μεγάλο.
0: Ναι. Α, είναι
1: αν
0: μεγάλη,
1: έχει άλλη τόσο αμφιβάλλω, δεν ξέρω τι
0: είναι.
1: Είναι
0: σε 15 σύλλαβο.
1: Ναι, ναι. Καλά, και έχει και πολύ έχουμε και λέμε. Μπράβο ρε Σικώστα, να αυτή είναι ακροατή.
0: Αυτή είναι ακροατή, πραγματικά.
1: Ευχάριστη αλλαγή στα ντεκ. Μαρία Παπακηρίτση.
0: Θα έχουμε και μία αφιέρωση στον Κώστα. Δεν ξέρω, θα το αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Γιατί εμείς ό,τι μας έρχεται το ανταποδίδουμε. Δεν είμαστε.
1: Περίμενε,
0: έτσι.
1: Η Lady,
0: ναι.
1: Πού είναι η Ήρα που εδώ πέρα τα γνωρίζει όλα.
0: Λοιπόν, πάμε, πάμε στον Γκόμι.
1: Τι διεθνής έτσι.
0: Έχει ρεπερτόριο
1: δεν
0: διεθνές.
1: Έχει τραγουδήσει με Παβαρότη, με κάτι, δεν έχει.
0: Δεν έχει. Μεταφρά. Α, ορίστε.
1: Α,
0: ορίστε.
1: Τα εβραϊκά της Μαργαρίτης από τη Lady. Αυτό θα παίξουμε.
0: Μπορούμε να το βρούμε αυτό.
1: Και στα τουρκικά μπορεί κάτι να.
0: Αυτό ξέρεις.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό το θα ψάξω έχει παγίδα.
1: Όχι, να αναδείξουμε.
0: Είναι οι καλένδες. Και είδες καλένδες, θα ψάξω σου λέει.
1: Την ώρα που μου το είπε, όντως μου πετάχθηκε στίχη για το Μαργαρίτες Daisies.
0: Ωραία.
1: Να το, το βρήκα.
0: Άσε, το βρήκαμε εμείς, σειρά, μην ψάξεις.
1: Αν δεν το τραγουδήσουμε εμείς τα εβραϊκά.
0: Μην ψάξεις, άσε. Και μπορεί να το κάνουμε τρίφωνο με Αντρέα Μαραθιά που έχει, είναι καλήφωνος, δυνατός. Έλα, Αντρέα.
2: Παρών.
0: Έτσι. Ξέρω ότι το μέταλλό σου είναι από τα δυνατά. Σε όχι λέγεσαι. Τι, επειδή πήγε ο Πρωθυπουργός
1: στο Αγαθονήσι.
0: Στο Αγαθονήσι, γι' αυτό.
2: Α, σήμερα είναι στο Αγαθονήσι, ναι.
0: Yes.
2: Χθες ήταν στη Λέρο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται.
2: Ξεκινά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ο Κυριαζίδης, τι φάση. Ναι. Δηλαδή.
2: Πώς του ήρθε τώρα πάλι.
0: Τι νοά.
1: Ναι.
0: Τι δηλαδή, μόλις είσαι τώρα στο Μαόνι. Ναι. Και βλέπεις τώρα κάνεις σκρολάρι στο.
1: Σε έχουν βάλει με τα ζόρια ξανά πίσω.
0: Ναι, και είναι μία εκεί πέρα τηλεόραση παίζει την Ολομέλεια και ακούς τον Κυριαζίδη να λέει της έδωσα ευχή. Ποια είναι η αντίδρασή σου?
2: Λες εμένα ή τη Ζωής Κωνσταντοπούλου?
0: Καλά, τη Ζωής Κωνσταντοπούλου,
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου
0: φανταζόμαστε.
1: Ήταν ήσυχη.
2: Καταρχάς, κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς το λόγο γιατί επανήλθε ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Ναι.
2: Βέβαια, κατά τον ίδιο, ο
0: Δημήτρης
2: Βουλευτής, ναι, επανήλθε γιατί συχνά πυκνά, ομολογουμένως, η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται, όχι πάντα ονομαστικά στον ίδιο, αλλά γενικώς για τις επιθέσεις εναντίον της, για σεξιστικά σχόλια, μισογενισμό και όλα τα σχετικά τα οποία. Επικαλείται διαρκώς τις ομιλίες.
0: Καλά, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η αλήθεια είναι.
1: Η ίδια δεν μοιράζει
0: χωρίς
1: κοπλιμέντα.
0: Χωρίς να θέλω να ανοίξω μέτωπο. Χωρίς να θέλω να ανοίξω μέτωπο.
1: Μακριά από εμάς.
0: Λοιπόν, μακριά από εμάς. Δεν λέει και λίγα και εκείνη στους απέναντι.
1: Και έχει πει τόσους χοντράδες.
2: Ναι, έχει πει πολλά. Έχει πει πολλά.
1: Χίτλερ, τι, Ναζί,
2: μέσα. Αλλά νομίζω με πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Όχι προσωπικούς κυρίως.
0: Αυτό εμένα με τσαντίζει να ξέρεις. Το ότι βάζουμε πολιτικά μιλάω. Δηλαδή αυτό δεν το μπορώ να ξέρεις.
2: Ο κύριος Κυριαζίδης λοιπόν χαρακτήρισε την τότε προτροπή του άντε κάνε κανένα παιδί, πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί. Αυτό είχε γίνει την πρόταση, τη συζήτηση επί της πρότασης βυσφιστίας πριν από κάποιους μήνες στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα τότε να αλλάξει εντελώς το σκηνικό εκείνες τις ημέρες, και ενώ συζητείται η πρόταση βυσφιστίας, αυτή αναφορά του κ. Κυριαζίδη, του κόστησε την διαγραφή, από ό,τι φάνηκε προσωρινά, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επανήλθε πριν από λίγους μήνες. Ωστόσο, τώρα με το νέο του χαρακτηρισμό, που είπε μάλλον ότι χαρακτήρισε ευχήτα όσα είχε πει τότε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, φαίνεται ότι του κοστίζουν προς το παρόν την παραπομπή του στην Επιτροπή Διοντολογίας με απόφαση του ίδιου του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Ο κ. Κακλαμάνης αργά χθες το βράδυ έστειλε όλα τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα όσα υπόθηκαν στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία θα κληθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα μετά τις διακοπές πλέον, τις θερινές διακοπές, καθώς η Βουλή την Παρασκευή ολοκληρώνει το έργο της με την έννοια ότι, τη σεζόν μάλλον θα έλεγα, με την έννοια ότι πάμε σε διακοπές για 20 μέρες τουλάχιστον.
0: Α, 20 μέρες.
2: Ναι, και κάτι παραπάνω. Θα επανέλθει η Ολομέλεια και οι Επιτροπές στις 24 νομίζω Αυγούστου, με το νομοσχέδιο που κατέθεσε μόλις χθες το Υπουργείο Εργασίας η κυρία Κεραμέως για την ασφάλιση, για τα ασφαλιστικά των εργαζομένων. Εν πάση περιπτώσει, πλέον το θέμα είναι στην Επιτροπή Διοντολογίας. Να πούμε ότι και η ίδια Υπουργός Πολιτισμού από εκεί, η κυρία Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι,
2: λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν, είπε για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης, είπε η κυρία Μενδώνη, προηγουμένως σε εμένα, γιατί είχε προηγηθεί επίθεση του κυρίου Πολάκη εναντίον της κυρίας Μενδώνη για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Ναι. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο και ο Παύλος Χρυστίδης από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έπεσε σε κάθε κύριο της κυρίας Ζήβης, είπε, δεν ήταν μια τυχή στιγμή, ήταν επιλογή του, υπέρανε ο κοινοβουλευτής.
0: Μπράβο, κατάφερε ο κυρία Ζήβης να αλλάξει λίγο την ατζέντα.
2: Και πάλι την αντιπολίτευση υπέρ τη.
0: Υπάρχει το θέμα να είναι υπότροπος, ας πούμε, όχι. Δεν υπάρχει σαν το ποδόσφαιρο που τρως τρεις αγωνιστικές.
2: Θα υποστούν κάποιες κυρώσεις, ίσως στην βουλευτική του αποζημίωση. Θα σημειώσω βέβαια ότι το θέμα του Κυριαζίδη δημιούργησε αναστάτωση και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Κερίβης πήρε το μέρος του, ενώ άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης.
0: Πήρε το μέρος του, τι είπε ο Κερίβης.
2: Και ο Γιώργος Αμυράς.
0: Πήρε το μέρος υπέρ του Κυριαζίδη. Ναι. Τι είπε, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Α, ωραία. Ναι. Καλά, ο Κερίδης είχε πει και αυτό με τις ξανθιές που εμφανίζονται στο κόμμα Τσίπρα, τα καινούργια αυτά. Και κάτι ωραία, κάτι όμορφο.
2: Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ο κύριος Κερίδης ότι χαϊδεύει τη βία, και κόμμα που χαϊδεύει και πολιτικός που χαϊδεύει τη βία δεν είναι κόμμα δημοκρατικό. Στη δημοκρατία δεν έχει θέση βία, ούτε λεκτική, αλλά ακόμα περισσότερο ούτε φυσική βία που οδηγεί μάλιστα σε νεκρούς. Άρα μην υποκρίνεστε απέναντι. Αυτή είναι αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Ο Ιάσον Φωτήλας και ο Γιώργος Αμυράς είχαν διαφορετική άποψη πάντα από τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας σεξιστική την επίθεση στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την διαγραφή του κυρίου Κυριαζίδη
0: στην
2: κοινοβουλευτική, όπως και η ίδια πρόεδρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου όμως και αυτή έφαγε κόκκινη από τη Βουλή. Εγκρίθηκε
2: με αφορμή τη μήνυση του συναδέλφου Πέτρου Κουσουλού εναντίον της γιασκοφαντική δυσφήμιση. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την άρση ασυλίας της, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
0: Άρα, καταλαβαίνεις, επειδή ήταν και λίγο υπότροποι.
1: Έχουμε μπιφ.
0: Είναι όπως όταν κάνεις φάουλ σε ένα.
2: Έχουμε περάσει στην εποχή στον αστερισμό της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μέχρι πριν από κάποιους μήνες ήταν μονίμως στην Επιτροπή Διοντολογίας για μηνύσεις ο Παύλος Πολάκης. Εγώ και δύο μήνες είναι μονίμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Για να το πούμε, ας πούμε, ποδοσφαιρικά, αν κάνεις φάουλ, ας πούμε, αν κάποιος κάνει φάουλ στον Παρέδες της Αργεντινής. Δεν θα του πεις γιατί του κάνεις φάουλ του Παρέδες. Αν θα κάνεις το Μέση και το σακατέψεις, θα πεις όχι, θα σακατέψεις το Μέση. Αν σακατέψεις τον Παρέδες, μέσως θα νιώσεις αθεατής και μια
1: ανακούφιση. Ωραίο παράδειγμα, μ' άρεσε.
2: Ναι,
0: ωραίο, σ' άρεσε. Όχι, τα εύσημα τα δίνουμε, Αντρέα, εδώ πέρα δεν έχει. Τα εύσημα στο Στέλιο Βραδέλη. Μ' αρέσει.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Τα μαόνια κλείνουνε.
1: Με τη συνταγματική αναθεώρηση που
0: τελευταία εβδομάδα Αυγούστου.
3: Τελευταία εβδομάδα Αυγούστου η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Τελικά θα φάει λίγο πιο πίσω, γιατί το Σύνταγμα λέει ένα μήνα, ένα τουλάχιστον μήνα μετά την πρώτη ψηφοφορία. Θεωρώ ότι θα γίνει πάντως πριν την άνοδο της του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, η οποία είναι περίπου το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Εκείνη την εβδομάδα, οι προηγούμενες μέρες δηλαδή, εκείνη τη εβδομάδα, νομίζω ότι μέσα σε εκείνη την εβδομάδα θα γίνει πάλι η συζήτηση, στην οποία μπορούν να μετέχουν, αν θέλουν, και πάλι πολιτικοί αρχηγοί, και η δεύτερη ψηφοφορία, η οποία ουσιαστικά θα ανάψει το πράσινο φως για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως τη συνένεση της αντιπολίτευσης. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κληθεί να προχωρήσει την αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.
3: Μάλιστα. Ωραία, αλλά θα έχουμε, μάλλον θα πρέπει να γίνουν συνθέσεις.
0: Ναι.
2: Σε αυτή τη βουλή δεν προβλέπεται.
3: Όχι, λέω στην επόμενη. Και στην επόμενη.
2: Ναι. Αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος και να βγαίνουν τα κουκιά, να το πούμε έτσι απλά.
3: Γιατί εντάξει, κόμμα με 180 βουλευτές.
2: Το άρθρο 16 πάντως φαίνεται να έχει τις προϋποθέσεις συνένεσης του 180, καθώς και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα νομίζω ότι βρίσκονται κοντά, θεωρούν πλέον τετελεσμένο την όλη διαδικασία με τα ιδιωτικά κρατικά μάλλον πανεπιστήμια.
0: Αυτά λειτουργούν κανονικά πάλι να τα ψηφίσουν. Αφού διαφημίζονται, λειτουργούν κανονικά.
2: Ναι, αυτά τα παραδείγματα των ξένων πανεπιστημίων που είναι στην Ελλάδα.
0: Με
2: πολλές αντιδράσεις από άλλα κολέγια, από ό,τι διαβάζω από αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι, εντάξει, με τους όρους, με το πώς έγινε και αυτά.
2: Ναι, με πολλές αντιδράσεις, γιατί πολλοί εκτιμούσαν ότι θα γίνει το δικό τους κολέγιο, θα πάρει την μορφή πανεπιστημιακού μη κρατικού. Εκεί είναι η διαφορά με την αντιπολίτευση, ότι η Νέα Δημοκρατία μιλά για μη κρατικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να μπει και η φράση μη κερδοσκοπικά. Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα, να μην βγάζουν στην επόμενη βουλή είναι ένα ζήτημα.
0: Δεν ξέρω πού το έχουν δει αυτό εδώ πέρα. Ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό.
2: Ναι, όντως είναι μια.
0: Είναι απλά για να πούμε και εμείς κάτι.
2: Το περιεχόμενο των αναθεωρητικών διατάξεων το αποφασίζει η επόμενη Βουλή.
0: Ναι.
2: Τώρα απλά παραπέμπονται στην επόμενη Βουλή απλώς τα άρθρα προς αναθεώρηση.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα μας. Καιρό είχαμε να σας ακούσουμε. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Ετοιμάσου λίγο για τις διακοπές και εσύ.
3: Έτσι.
0: Να το χαρίσει να ξεκουραστείς.
2: Από Σάββατο σιγά-σιγά κι εμείς.
3: Έτσι. Μάλιστα.
2: Έχουμε άλλα δύο νομοσχέδια ακόμη.
0: Μα θα ρίξε ένα καλοκαιρινό
3: άσμα. Δύο ίσον κανένα.
0: Να αποχαιρετήσουμε τον Ανδρέα. Ρίξε ένα καλοκαιρινό άσμα τώρα. Έτσι.
3: Ευχαριστούμε.
0: Να πούμε γεια σου στον
3: Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, πάμε.

0: τους δυο.
1: Ωραίο ακούγεται αυτό με τον Bloom και τον Bloom.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά όσοι θα είναι στις Κυκλάδες τις επόμενες μέρες, αναμένεται να περάσουν αμοβολή. Έτσι θα είναι η Νικολέτα, Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.
3: Έτσι ακούγεται και τον Bloom, παιδιά, Bloom. Το πυροσβεστικό στις Κυκλάδες τώρα που σβήνει τις φωτιές.
1: Α, περίμενε, Νικολέτα.
2: Νικολέτα, κάνε μία.
1: Για να δούμε λίγο την εξέλιξη με τη φωτιά.
3: Ωραία,
1: και θα επανέλθουμε σε σένα.
2: Κωνσταντίνος Μπίζας, καλό μεσημέρι.
4: Καλημέρα σας, Μπίζα Κώστας, δεν πειράζει. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Δήμαρχος.
4: Ναι, δήμαρχος Πάρου, σωστά.
1: Ναι, ναι, εμείς πάντα θα λέμε γεια σας κύριε Δήμαρχε. Και τέλος. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση της φωτιάς τώρα?
4: Σήμερα είναι καλύτερη ημέρα. Το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
1: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
4: Ναι, αλλά υπήρχε ένα σπίτι εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε τον δρόμο προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγγας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
1: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
4: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημίες, μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
1: Πέρασε εξόφαλτσα.
4: Όχι, όχι, ναι, ναι, πέρασε εξόφαλτσα.
1: Άρα τώρα είμαστε σε φάση που.
4: Σε φάση τώρα υπάρχουν 4 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις από το πρωί, από τις 6 ώρα.
1: Ήρθαν και τα πεζοπόρα από την.
4: Ήρθαν άλλα 10 από τη Ραφίνα, είχαν έρθει και άλλα 10 χθες το βράδυ από Πειραιά.
1: Γιατί τώρα θα αλλάξουν οι άνεμοι και είναι το δύσκολο κομμάτι.
4: Το θέμα είναι και οι άνεμοι είναι πράγματι από τις, σύμφωνα με το Windy και τα λοιπά που παρακολουθώ, από τις 4 ώρα και μετά δείχνει 8 μποφόρου. Ήδη φαίνεται να ενισχύονται οι άνεμοι και θα είναι πολύ δύσκολο μετά να γίνουν.
1: Οπότε να πρέπει να κατασβεστεί, γιατί όντως υπάρχει χαμηλή βλάστηση εκεί πέρα.
4: Υπάρχουν, αλλά... Δεν θα πειρώσει, υπάρχουν μικρές, αλλά σβήνουν, δεν είναι κάτι ανεξέλεκτο τώρα. Αλλά φωτιά είναι μεγάλη έκταση και η εμπειρία δεν είναι. Πάντα καλή, δηλαδή έχουμε και εμπειρία από παλιότερες φωτιές πριν 3 χρόνια, πριν 8 χρόνια που έκαιγε για 2-3 μέρες.
1: Ναι. Πάρει μια φωτιά, 112 δεν έχουμε φωτιά. Τώρα για κάποια.
4: Σήμερα όχι.
1: Για κάποιο οικισμό.
4: Όχι, γιατί τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα σαν λέω είναι πολύ μικρές οι αιστείες που σβήνουν με. Ενώ επιχειρούν περίπου 90 άτομα.
2: Συντά μεγάλη δύναμη.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς γιατί τα πλάνα που είδαμε στις βραδινές ώρες ήταν πολύ δύσκολα.
1: Με τις παραλίες τι έγινε, γιατί σας πήραν πίσω τις μπλε σημαίες έτσι, σε καμιά 5-6 παραλίες και καλές. Δηλαδή αυτό, η Χρυσή Ακτή έφυγε εκτός, έφυγε το πίσω Λιβάδι, έφυγε ο Λογαράς.
4: Όπως με ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος, μάλλον είχαν ζητήσει κάποια πράγματα τα οποία. Δεν ανταποκρίθηκαν οι υπηρεσίες, δεν μπόρεσαν να πιστοποιηθούν αυτά που προβλέπεται, οπότε...
1: Γιατί είναι σημαντικό κομμάτι, είχε πολλές μονάδες εκεί πέρα ξενοδοχειακές και ωραίες παραλίες, αλλά λέει δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις τελικά.
4: Οφείλει ο Δήμος και οι υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξαναενταχθούν. Αυτά αναέτως να δίνουν αιτήσεις, να ξαναενταχθούμε στις γαλάζιες σημαίες.
1: Εντάξει, από κίνηση πάντως φέτος στο νησί της Πάρου έχει αρκετή, είστε ικανοποιημένοι.
4: Ναι, ναι, από ήδη από Μάιο έχει ξεκίνησει η κίνηση, αυτό το διάστημα οι πληρότητες είναι 90%.
1: Ξοδεύει ο κόσμος, γιατί σε άλλα νησιά έχουν πληρότητες, αλλά λέει δεν ξοδεύουν έξω.
4: Αυτό είναι ζήτημα ανάλογος, γιατί αν χρειαστεί να καταβάλει αρκετά χρήματα στα μεταφορικά ή στο ξενοδοχείο κτλ. Μετά δεν μπορεί να μην του περισσεύει. Να μην του περισσεύει για τη γαστρονομία ή για τη διασκέδαση κτλ.
2: Έχουμε Έλληνες.
4: Αν δεν πάει καλά. Ναι, τούτη περίοδο ναι.
2: Έχουμε Έλληνες ή είναι περισσότεροι.
4: Περίπου το 50% θεωρώ ότι είναι Έλληνες.
1: Έχει πολλούς Έλληνες. Και πολλοί πιτσιρικάδες με το που τελειώσανε πανελλήνιες.
2: Αυτό που πάνε όλοι στην Πάρο οι πιτσιρικάδες.
1: Περνάνε ωραίες. Έχει την Πανάσα. Μόλι
4: τελειώσουν εξετάσεις, μέχρι και ειδικά μέσα στον Ιούλιο. Μετά τον Αύγουστο αρχίζει και μεγαλώνει μέσω ηλικία. Και είναι λίγο διαφορετικά.
1: Μετά έρχονται οι Ιταλοί, έρχονται οι Γάλλοι, είναι, ναι, εντάξει, πολλοί Έλληνες. Ναι.
4: Αμερικάνοι αρχή και τέλος περίοδου, Καναδοί, Αυστραλοί.
1: Είναι πολύ, πολύ ωραίο νησί. Φτιάξτε και αυτό ξανά με τις γαλάζιες σημαίες, γιατί είχε λίγο βαβούρα.
2: Θαύμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Μπίζα. Να είστε καλά.
1: Ο Δήμαρχος Πάρου μαζί μας. Και τώρα πάμε στην Νικολέτα. Νικολέτα, έχεις πάει Πάρο?
3: Βέβαια, βρε παιδιά.
2: Θα πάνε να βγω στην Πάρο.
1: Όταν οι άλλοι δεν είχαν ανακαλύψει την Πάρο, και πόσο ευλογημένη ήταν αυτή.
2: Καλά, πότε πρόλαβες τόσο μικρό κορίτσι.
3: Εγώ από την Αντίπαρο, εκεί. Ήμουν στα γυρίσματα.
1: Στην Αντίπαρο το μεταξύ. Αυτό λέω, πόσο ήταν η τυχερή ευλογημένη τη δεκαετία του 80 και του 90. Όσο έρχεται το μάτι στον Αντίπαρο, έλεγε να το πάρω αυτό το χωράφι. Και σου λέει, άλλος πάρω το, ξέρω.
3: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τώρα γίνεται το μισό.
2: Το ίδιο έχει συμβεί, δεν θέλω να σε ξενερώσω, το ίδιο έχει συμβεί και με τα
1: Τριζόνια.
2: Έτσι έλεγε, και πάρε το μάτι σου, πάρε το μάτι σου. Και τώρα πας, ρωτάς για αυτό και σου λέει Πολλά μηδενικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, λοιπόν, για πες, για πες Νικολέτα μας. Τρίτη βράδυ, τρίτη βράδυ, 9 η ώρα στο Καρεσκάκι, πάνω από το Καρεσκάκι.
3: Θέλω να πω. Είναι χρηστικά και κρίσιμα, αυτό το ακριβώς εννοούσα. Δηλαδή,
2: πάντα σε ρωτάω στο
3: τέλος. Είναι το μυαλό μου. Τρίτη βράδυ, μια χαρά. Δεν έχουμε τώρα, μην με ρωτάτε. Τι να γίνει.
2: Τι να γίνει,
3: μια χαρά θα είναι.
2: Ούτε
3: μπορεί να σταματήσει.
2: Ο Θεός με το Θεό, προς Θεού.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως μέχρι τότε, να παίξουμε λοιπόν το παιχνίδι, θα έχουμε μέρες πολύ επικίνδυνες στο θέμα των πυρκαγιών, διότι άνεμοι μέχρι και το Σάββατο θα φτάνουν κατά διαστήματα στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, γεμάτο οχτάρι. Εκτιμώ ότι πιθανές ρηπές.
1: Μελτέμια είναι αυτά τώρα, δηλαδή.
3: Είναι μελτέμια και είναι κατεξοχήν η εποχή τους. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν φυσήξει τώρα, πότε θα φυσήξει? Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αυτό το διάστημα είναι το κομμάτι που έχουμε το πικ των μελτεμιών, που φυσικά μας δροσίζουν, φυσικά φέρουν διάβγεια και μια καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Σε περνάει αμοβολή, αμέσως είσαι στην παραλία.
2: Ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Μελτέμι, γίνεσαι και
2: γίνεσαι ωραίος.
3: Το έχω βιώσει τρίζεις αυτό στη Σέριφο, παιδιά, με 9 μποφόρ, πολύ δύσκολες συνθήκες και στις παραλίες. Αλλά αυτό είναι και το χαρακτηριστικό των Κυκλάδων όμως, που τις έχει φτιάξει και τόσο όμορφες. Και επίσης να πω ότι οι πυρκαγιές εκεί έχουν και δύσκολα χαρακτηριστικά, ειδικά φέτος. Διότι για Κυκλάδες έχει βρέξει πολύ το χειμώνα και υπάρχει λίγο παραπάνω βλάστηση από ό,τι άλλες χρονιές. Άρα υπάρχει περισσότερη καύσιμη ύλη, δυστυχώς για αυτές τις φωτιές.
1: Πάντως έβρεξε στις Κυκλάδες και το καλοκαίρι, που συνήθως δεν το κάνει. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα είχε βροχές και στην. Και Πάρο και Σύρο, δηλαδή σε εκείνο το κομμάτι είχε.
3: Οπότε ξέρετε, με τον ήλιο μετά ξεραίνονται αυτά και υπάρχει περισσότερη καύσιμη ύλη για να τροφοδοτήσει αυτές τις φωτιές, που ούτως ή άλλως τις κατευθύνει και ο άνεμος και τις τροφοδοτεί με τέτοιες εντάσεις. Τώρα τι να κάνουμε, και επίσης τέτοιες εντάσεις που δεν πέφτουν ιδιαίτερα και το βράδυ και τη νύχτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Είδανε πως φούντωσε και η φωτιά χθες το βράδυ στην Πάρο. Παραμένει το μελτέμι δηλαδή ισχυρό καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
1: Όσοι ταξιδέψουν τώρα για Σαββατοκύριακο, θα αντιμετωπίσουν κανένα θέμα? Πώς το βλέπεις?
3: Μέχρι και το Σάββατο οι συνθήκες θα είναι δύσκολες έως και αντίξωες, ειδικά για μικρότερα σκάφη. Τα μεγάλα πλοία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα, με την έννοια να έχουμε απαγορευτικά, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Θα έχουμε όμως 8 μποφόρ και ιδιαίτερα εκεί στο Κάβο Ντόρο, στιγμία και κάποιο εννιάρι δεν αποκλείεται. Άρα θα έχουμε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι. Μετά θα υπάρξει μια κάμψη και από την Κυριακή θα είναι πολύ πιο όμαλα τα πράγματα. Οπότε θα αρχίσει και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα γκρινιάζουμε και για αυτή την άλλη εβδομάδα.
1: Άρα τα μελτέμια θα είναι για δύο ημέρες, αυτό Παρασκευή ή Σάββατο.
3: Θα είναι ουσιαστικά, έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες. Οπότε σήμερα μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε ένα επεισόδιο μελτεμιού, έναν κύκλο μελτεμιού μέσα στο Αιγαίο μας. Χρειάζεται προσοχή. Όπως είπα, είναι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής, δηλαδή είναι πλήρως ενταγμένο στην κλιματολογία του τόπου μας. Αλλά όπως και να έχει, θέλει προσοχή και στο θέμα των πυρκαγιών και της ακτοπλοείας.
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα, πάμε Μακεδονία, νησιά Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο, Δωδεκάνησα,
3: Ακρόπολη. Η αντίθεση και η αδικία θα είναι ότι στη Δυτική Ελλάδα όλες τις ημέρες θα έχουν μια ενοχλητική ζέστη. Διότι εκεί που δεν φτάνει το μελτένι, φτάνει ως καταβάτης, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έχουμε τουλάχιστον 38 στη Δυτική Ελλάδα για αρκετές ημέρες. Μέχρι εκεί όμως όχι κάτι το ακραίο. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Με την περισσότερη ζέστη εκεί νότια Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, σε αυτό το κομμάτι της χώρας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα μας.
3: Καλή συνέχεια.
2: Πάντα χαιρόμαστε που σε ακούμε. Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά με μία μικρή μουσική ανάσα πάμε για το δελτίο. Στη μία και επανερχόμαστε καλυμπραρισμένοι στην ώρα μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσες ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 ως αποτέλεσμα των επαφών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν σήμερα στη Λευκοσία. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Αντώνιο Γκουτέρες έδωσε έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας κοντά στο Κοπανάκι σε γεωργική έκταση χωρίς να εμπνέει ανησυχία για την ώρα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Πάρο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ωστόσο παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό, καθώς και από την Αγκεριά προς την παραλία της Ελικής. Χθες είχαν προηγηθεί μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Ελική. Οριοθετήθηκαν πριν από λίγο οι πυρκαγιές σε Γενέση Τρικάλων και στον Τύρναβο Λάρισσας. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία αλλά και Κυκλάδες. Οι έρευνες στις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία ανήκει ο όρος της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της ορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το ακατοίκητο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24ωρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάγκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές, πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο άστρος Κινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας. Στέλιος Βραδέλης και Γιώργος Πικούλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επίσης άσμα που δεν κόβεται. Καλό μεσημέρι.
1: Εμβληματικό για μας. Έτσι, προσωπική γνώμη αυτή.
0: Περνάει όλοι.
1: Είναι όλα τα νιάτα μας, όλοι τα μικράτα μας, όλα περνάνε μέσα από αυτό.
0: Για όσους μπήκατε τώρα στην εκπομπή, είναι το δεύτερο μέρος.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε από τις 12.
1: Yes.
0: Γι' αυτό είναι λίγο διαφορετικό το ξεκίνημα.
1: Και επειδή εσείς το ζητήσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Και αύριο θα έχουμε δύο ώρα, να ξέρετε. Γιατί κατακλειστήκαμε από τα μηνύματα, παιδιά, δεν γίνεται. Λέμε εντάξει, ό,τι θέλει ο λαός και αύριο από τις 12. Τι να κάνουμε εδώ.
0: Συνέχεια
1: με βασιλική μηνυμάτα. Κολτσίδα, πολεμήσουμε να πούμε εδώ πέρα. Στου αγώνε.
0: Την εκλεκτή εδώ πέρα σύνθεση.
1: Ναι.
0: Με την Ήρα, με τη
1: Μαρία Παπακυρίτση. Μιλάμε, δεν είμαστε ραδιόφωνο. Η Victoria's Secret είμαστε. Δεν είμαστε.
0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει: με τον κίνδυνο να γίνω.
1: Πού είναι τα φτερά σου, πού είναι τα φτερά σου.
0: Με τον κίνδυνο να γίνω μαϊντανό εκπομπή, όχι Κώστα μου, είσαι φίλο εκπομπή.
1: Κώστα, έδωσε πολύτιμε πληροφορίε.
0: Μη κερδοσκοπικό σημαίνει ότι δεν μοιράζει κέρδη στου εταίρου, αλλά τα πλεονάσματα πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών τη εταιρεία.
1: Ωραία.
0: Έχει σκοπό τη εταιρεία, πάλι να βγάλει κέρδο. Εντάξει, τη λε μη κερδοσκοπικό.
1: Ναι, είναι με ένα κύκλο.
0: Δεν το κάνει κανένα τώρα για την ψυχή τη μανούλα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Επίση, αυτό είναι off the record, αλλά θα το πω εγώ on the record.
1: Ναι, για πε.
0: Συμμετείχε.
1: Σπάμε το off the record, για πε.
0: Συμμετείχε σε επιτροπές αξιολόγησης προγραμμάτων, δεν θα πω όμως την άποψή του.
1: Ωραία.
0: Αυτό το κρατάω off the record.
1: Λοιπόν, έχω να κάνω μία επισήμανση σε αυτή την ιστορία με όλο αυτό το που κάναμε με τον Γιάννη Τοφωνιά και ναι, την απαγγελία του Μανώλη Μητσιά. Είπε στην ιστορία, αυτή την τραγική ιστορία, που δεν ήταν ο Γιάννης αλλά ήταν ο Θόδωρος.
0: Ο Θόδωρος, ναι.
1: Ο συγκεκριμένος, ο 40χρονος. Που είπε στην ιστορία, αυτή την τραγική ιστορία, που δεν ήταν ο Γιάννης αλλά ήταν ο Θόδωρος.
0: Ο Θόδωρος, ναι.
1: Ο συγκεκριμένος, ο 40χρονος.

0: Μαθία. Η Μαθία. Ηλία. Στην Ηλία.
1: Ναι.
0: Στην Ηλία. Λοιπόν, έτσι να συμπληρώσουμε και να... την κατάληξη της ιστορίας. Μια τραγική ιστορία, δεν το συζητάμε. Που έβγαλε βέβαια αυτό το διαμαντάκι, πραγματικό το διαμαντάκι από τα χέρια του Νίκου Γκάτσου και τη μελοποίηση μετά του Μίκη Θεοτού, Μάνου Χατζηδάκη.
1: Και λοιπόν, τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.
0: Και τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και πλέον και την απαγγελία του Μανώλη Μητσιά από την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά.
1: Πώς φαίνεται η γυναίκα που γύρισε από τις διακοπές, φρέσκια,
0: σοκολατένια.
1: Εντάξει τώρα.
0: Αυτά, με τα χρώματα, τα ρούχα, δώσε, πάρε. Μία οπτασία πραγματική.
1: Επαγγελματίας, δηλαδή με το που περνάει το κατόφλι.
0: Τίποτα,
1: το
0: ρε.
1: Σταματάει, αφήνει πίσω ψάθες, πετσέτες, αντιλιακά κτλ. Και γίνεται μια αυστηρή επαγγελματίας.
0: Όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το διεθνές ρεπορτάζ είναι τρομεροί επαγγελματίες, φίλε. Για να δώσουμε και ένα αυτό στην Αλεβίζου τώρα, γιατί δεν είναι σωστό.
2: Έτσι πρέπει. Άλλωστε, εγώ είμαι φιλοξενούμενη.
0: Δεν φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου. Κομματάρα αυτή μεγάλη, να ξέρεις. Λοιπόν,
1: ποιος το έχει ερμηνεύσει.
0: Ποιος το έχει ερμηνεύσει αυτό, ρε φίλε. Δέσποινα μισό λεπτό. Γιατί...
2: Ναι, για ψάξτε το.
1: Ο Αντίπας.
0: Ο Αντίπας. Φιλοξενούμε. Ένας ακόμα σου. Το θυμάσαι. Ένας ακόμα φίλε, σου. Ωρε φίλε.
1: Σε πόσα τέτοια, σε πόσα πανηγύρια.
0: Τι κεφάλαιο άνοιξες, ρε εσύ, Δέσποινα, τώρα με αυτό που είπες, χωρίς να το καταλάβεις.
1: Στο σώμα σου.
0: Ναι. Για. Αντίπας. Αυτό. Τώρα μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Γιατί εμείς στην εκπομπή. Αντίπας. Και πώς το λέει η στιχάρα αυτή. Τώρα θα το δούμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, Δέσποινα.
2: Ναι,
0: κράτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κράτα. Γιατί αυτά εμείς...
1: Με στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική του Αντίπα.
0: Α, η μουσική ο
1: Αντίπας. Ξέρω τι λες αυτόν που γνώρισες εχθές. Πως δεν με αγάπησες ποτές.
0: Ποτές. Δεν βάζουμε και ένα σίγμα, δεν μας βγαίνει. Λοιπόν, φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου, ένας ακόμα σου. Ένας ακόμα σου, λέει. Ο Αηδός. Λοιπόν, έλα Δεσποινούλα. Τι γίνεται?
2: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Πες μας εσύ και θα σου πούμε κι εμείς.
1: Ξεκίνα, τι σ' αρέσει?
0: Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω. Άλλο αυτό.
2: Κι άλλο άσμα.
0: Κι άλλο. Τίποτα, δεν είσαι
2: απαραίτητο. Όχι.
0: Στο λαϊκό δεν στρίβεις.
2: Ακούω τα πάντα, αλλά αυτό δεν μου.
0: Δεν σου έχει διαφύγει.
2: Αυτό
0: είναι βαθύ σκοτάδι. Βαθύ λαϊκό.
1: Είναι δηλαδή πρώτε πρωινέ ώρε όταν πια έχει καταναλώσει.
0: Είναι εκεί, 6 παρά.
1: Που πα στα μαγαζιά που είναι βιδωμένα τα τραπέζια για να μην φύγουν.
0: Έξι παρά που αρχίζουν να μαζεύουν και είσαι εσύ ένα ρημάδι της ζωής τώρα.
1: Και
0: βλέπεις το μισομπούκαλο και λες τώρα να το κάνω κάβα ή να το τραβήξω.
1: Και το τελειώνεις.
0: Και το τελειώνεις.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης Σοφωνιάς ανέβηκε το χειμώνα που μας πέρασε σε μια καταπληκτική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έγκλημα και αθώωση. Από τον Δημήτρη. Γιατί έχουμε ενημερωμένους εδώ πέρα ακροατές και ακροατές.
0: Πήγε
1: η συνάντηση Ντόναλντ Μπίμπι. Άντε, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Θετική. Υπήρχε περίπτωση να πάει κάπως αλλιώς.
0: Τα ξέχανε κάτι μπιφάκια αυτοί μεταξύ τους.
2: Τα είχανε, αλλά
1: έφυγε από την πλαϊνή πόρτα.
2: Ναι, αλλά κάτι περίμενε. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως βγήκε και είπε ότι είναι...
1: Το καστράκι, να τη βλέπουμε λίγο.
0: Δεν γίνεται. Το καστράκι είναι χτισμένο πολύ δυνατά.
1: Είναι μελέγκο, δεν.
2: Λοιπόν, είπε ότι είναι θετική. Μάλιστα, ο Μπίμπι, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε και συνέντευξη χθες στο Fox News και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ παραμένουν απολύτως συντονισμένοι ώστε να αποτρέψουν το Ιράν από την απόκτηση των πυρηνικών όπλων. Ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και μέσω άλλης Ισραηλινής πηγής προς διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ουσιαστικά η συνάντηση είχε να κάνει, άλλωστε το είχαν πει, ότι κορυφαίο στην ατζέντα είναι το ζήτημα του Ιράν. Επίσης να σας πω ότι στον οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν οπλισμό της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Είναι κάτι που να θυμίσουμε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματολογίας του Ιράν προς την, προς την κατάπαυση του πυρός και στην οριστική συμφωνία. Και ενώ είχαμε 2-3 μέρες που είχαν καταλαγιάσει τα πλήγματα, είχαμε από τις
1: επίθεση
2: ένοπλες,
1: των Ιρανών τώρα.
2: Περίμενε. Πρώτα ήταν οι ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ που χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και είχαν...

0: Την απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Και οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι χτύπησαν αμερικανικές δυνάμεις, μάλλον εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, οι οποίοι όμως αναχαιτίστηκαν. Mm-hmm. Οπότε έχουμε.
1: Αυτά άκουσαν οι πετρελάδες, ξανανέβηκε το πετρέλαιο. Ναι.
0: Ακριβώς, και τα στενά του ορμού. Το Ομάν, να θυμίσουμε ότι κατέθεσε χθες μια πρόταση, την οποία από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται αποδεκτή από το Ιράν, γιατί τους δίνει ένα 50-50 για ουσιαστικά μια συνδιαχείριση, και λέει ότι αυτό αντίκειται στα συμφέροντα της Τεχεράνης.
1: Υπήρξαν και μερικά δημοσιεύματα ότι οι Κινέζοι πουλάνε πυράβλους στους Ιρανούς.
0: Αναμένονται, λέει, την επόμενη εβδομάδα θα λάβουν τους πρώτους 300, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οι Κινέζοι το διέψευσαν, γιατί σου λέει, εντάξει, θα μην φορά παρτίδα να βγούμε και να πούμε ότι πουλήσαμε τους πυράβλους, αλλά με κάποιο τρόπο οι Ιρανοί παίρνουν πυράβλους, άγνωστος ο πολιτής, βασικά γνωστοί, αλλά εντάξει, τους λέμε αγνώστους.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε και ο Ζελένσκι επίσης πυράβλους.
0: 300.
1: 300 πάντριο.
0: Ναι.
2: Σου λέει εμείς,
0: για να αντιμετωπίσει.
1: 500 βγαίνουν όλο τον χρόνο. Αν πάρει τους 300 οι Ουκρανοί, οι υπόλοιποι τι θα ρίχνουν, στρακαστρουκές. Πυροτεχνήματα.
0: Και αυτή η συνάντηση ήταν θετική όμως.
2: Μπορεί ο Ζελένσκι, ρε φίλε, να λέει 300 και να πάρει 100, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν μπορεί να είναι αυτή η τιμή. Γιατί σου λέει, έχει ανάγκη και το.
2: Πάρε 120, σου λέει. Τα 130.
0: Ναι. Βέβαια τώρα υπάρχει μια πληροφορία ότι οι διαμεσολαβητές, οι Αμερικανοί, θα μεταβούν στο Κίεβο.
1: Για τον πόλεμο που θα τελειώνει σε μια μέρα.
0: Ναι, γι' αυτόν μιλάμε. Έχει τώρα. Έχουμε περάσει βέβαια τόσα.
1: Έχουμε κλείσει τα 4 χρόνια, πάμε στον 5ο.
2: Mm-hmm. Τι έγινε με το Γκουτέρες, όλοι ευχαριστημένοι.
1: Όλοι ευχαριστημένοι παραμένει.
2: Δηλαδή, πολλοί και τηγανίτε τίποτα, όπω έλεγε η γιαγιά.
1: Με εμένα την Κύπρο δεν είναι.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το παρακολουθούμε και αυτό εδώ πέρα, εννοείται.
2: Θα το δούμε.
1: Από την.
0: Παιδιά, να πάμε λίγο στι φωτιέ στην.
1: Για φωτιέ, πάμε και σεισμού μετά, και μετά να κλείσουμε κανένα ευχάριστο. Γιατί στο τέλο.
2: Έχει ευχάριστο.
1: Κάτι έχει.
2: Γούρλο στα μάτια δεν έχει. Δεν έχει.
0: Δεν
2: πειράζει. Θα βρω στην πορεία.
0: Έτσι
2: λοιπόν, και ο Γιώργος έφτιαξε την αλυσίδα εν κινήσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου και γκρεμοτσακίστηκε, θυμάσαι.
1: Εντάξει, υπήρχε μια άτυχη στιγμή. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές έχουν τη μεγάλη.
2: Σωστά, άτυχη στιγμή. Πάμε.
0: Λοιπόν, ήταν μια ήρεμη σχετικά νύχτα χθες το βράδυ. Δηλαδή, ήρεμη, συνεχίζει να καίνε τα μέτωπα. Έχουν κατακάψει χιλιάδες στρέμματα.
1: Ναι. Και σε Γαλλία και σε Ισπανία.
0: Αλλά όσες αναποζωπηρώσεις υπήρξαν, σβήστηκαν. Η φωτιά είναι τώρα όριο θετημένη. Mm-hmm. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Okay. Το ζήτημα είναι όμως ότι. Είναι αυξημένη η ανησυχία, γιατί το κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται τώρα αυτές τις ώρες να ξεκινήσει με θερμοκρασίες οι οποίες θα αγγίξουν τους 40 και 42 βαθμούς περιοχές και θα έχουν και ανέμους μεγάλους, μπορεί να δημιουργήσει πολλά, να φέρει αναζωπηρώσεις και αυτό να δημιουργήσει, να χαθεί πάλι ο έλεγχος. Μάλιστα,
1: μεγάλες ζημίες και ανθρώπινες απώλειες.
0: Ο Πέτρος Σάντσες πριν από λίγο είπε ότι η κατάσταση είναι ευνοϊκή, αλλά οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές. Στη Γαλλία, μάλιστα, προβλέπεται σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι μετά το καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει πολύ λιγότερο από τους προηγούμενους που κράτησαν αρκετές μέρες, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση, θα ακολουθήσουν καταιγίδες.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν ξέρουν ακόμα σε ποια ένταση και
2: επισπεύθονται οι καταιγίδες να τελειώσει και αυτή η ιστορία, να κλείσει.
0: Έλαντε.
2: Γιατί έκανε πολύ ζημιά.
0: Όλη. Λοιπόν, στη Γαλλία, παιδιά, συνελήφθη μια γυναίκα, γιατί.
2: Στην Γαλλία.
0: Στη Γαλλία, ναι. Πριν από 3 μέρες, γιατί είχε στην τσάντα της κοσμήματα και εργαλεία από μια περιοχή που είχε εκενωθεί. Και κοντά στον Μπορντό ήταν. Συνελήφθη άλλος ένας τύπος, ο οποίος έλεγε τον. Προσποιούταν ότι ήταν ψυχολόγος και προσέφερε αμοιβόμενες συνεδρίες στους εκτοπισμένους.
2: Ωραίος.
1: Οι οποίοι πληρώνανε.
0: Βέβαια.
2: Ναι, αυτά τώρα είναι συνήθις. Φαινόμενα. Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα, για την Ελλάδα δεν είμαστε τίποτα.
2: Και το ένα και το άλλο.
1: Γιατί εμείς τώρα σε εδώ πέρα έχουν. Έχουν ανοίξει ολόκληρες σχολές.
2: Ωραία.
1: Οπότε έχουμε την, από το σεισμό στην Ιαπωνία που χθες τον σχολιάζαμε με την Έλενα. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί.
0: Υπάρχουν, ναι,
1: 13.
0: Εκεί, ακόμα χθες στις πρώτες ώρες όταν είχε γίνει η, είχε κρεμιστεί το, ο δεύτερος όροφος από το εμπορικό κέντρο που μιλούσαν για μεταξύ από 20 μέχρι από 10 μέχρι 20 άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να, να εντοπιστούν, έγιναν αρκετές καταστροφές γιατί υπήρξε
1: 7,1,
0: και ένα
1: 7,1
0: το οποίο μετά το αναθεωρήθηκε σε 6,8. Η πρώτη εντύπωση, ναι, ήταν πολύ. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ιαπωνία είναι μια περιοχή η οποία είναι, αντιμετωπίζει τέτοια μεγέθη.
1: Ναι, αλλά
0: έτσι, είναι συνηθισμένη.
2: Είχε όμως πολλές καταστροφές.
0: Είχε πολλές καταστροφές.
2: Ήταν μεγάλος σεισμός έτσι κι αλλιώς.
0: Ήταν πολύ μεγάλος. Βέβαια και το ευτυχώς δεν υπήρχε τσουνάμι. Mm-hmm. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
2: Γιατί υπήρχε προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Υπήρχε και μετά την υπήρξε άρση της εντολής.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, τι άλλο, δηλαδή με ευχάριστο δεν θα μας...
2: Όχι, δεν, εντάξει. Δεν,
1: τι καλό σου συνέβη στις διακοπές σου.
2: Ωραία.
1: Πες, τι καλό. Είχε πολλούς.
2: Ξαναγούρλω στα μάτια. Λέω να αποσύρουμε την ερώτηση.
1: Είχε Έλληνες.
0: Όχι, παιδιά, πολλούς. Όχι πολλούς.
1: Και δεν πήγες και σε πολύ τουριστικό μέρος.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν δηλαδή από αυτά τα νησιά τα
0: προβλημένα. Και στο λιμάνι, εκεί που παρατασσόμαστε όλοι για να μπούμε στο πλοίο που πάει σε αρκετά νησιά, γύρω στο 80 με 85% ήταν ξένοι.
1: Εσύ βέβαια επειδή κάνεις διεθνή, αισθανόσουν ότι είσαι πολύ
0: μάλιστα είναι ένας δίπλα μου ο οποίος είναι το εισιτήριό του στα ελληνικά και με ρωτάει, ο άνθρωπος ήταν από την Αμερική και με ρωτάει τι γράφει και σε ποια θέση είναι κλπ. Λοιπόν, τι μου είπε, ότι σε ένα από αυτά τα νησιά που θα σταματούσαμε είχε σπίτι και το είχε κλειστό, μου λέει, έχω να έρθω 3 χρόνια και θα μείνω 15 μέρες.
1: Δεν του ζήτησες να ανταλλάξετε τηλέφωνα, Instagram?
2: Εράσμους, εράσμους.
1: Δηλαδή, αφού το έχει που το έχει κλειστό. Να πεις, εγώ σε βοήθησα με την μετάφραση.
0: Σε πολύ κοσμοπολιτικό, σε πολύ καλό προορισμό.
2: Ωραία. Εντάξει.
1: Και όντως δεν πήρε το Instagram του?
0: Όχι.
1: Δεν λέω το πια το τηλέφωνο.
2: Έχει ξεπερασμένο.
1: Έχει Instagram. Εσύ.
0: Εγώ προσωπικά ναι, έχω.
1: Έχει, εντάξει. Αφού είναι μοντέρνα κοπέλα, δεν είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: αυτά από την Δέσποινα. Τις επόμενες μέρες θα σε έχουμε πάλι.
0: Εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι. Θα είμαι του Αυγούστου.
1: Κοίτα, έχω μια κακή είδηση ότι υπάρχει μια φωτιά κοντά στο χωριό Κοπανάκι. Στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
2: Μη μου λες.
1: Ευτυχώς λείπει η Αλεβίζου τώρα για να συγκλονιστεί. Εμείς παρακολουθούμε αυτή τη φωτιά.
0: Αύριο θα είναι εδώ.
2: Αύριο θα είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Εδώ θα είναι.
1: Αν απειλείται η χασιέντα που έχει στο Κοπανάκι, μπορεί να λείπει εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινά μας. Φιλιά πολλά. Και πάμε σιγά σιγά στα σφαίρες με μια πολύ μικρή μουσική ανάσα στους τίτλους των ειδήσεων και με τη Χρύσα Μπιλάλη. Και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ενεργείας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο πέρσι. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 εναέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για αναζωπυρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή η κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης. Αποφασιστική σημασία οι επόμενες 12 ώρες να τεθεί υποπλήρη έλεγχο η φωτιά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία. Αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου, έρευνες για την διελεύκανση της υπόθεσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Χα. Χου.
1: 37 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε το Earth News Radio 105,8 και εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
0: Και Στέλιο Βραδέλη.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Μαρία Παπακυρίτση στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
1: Μέσω Viber επικοινωνία μαζί μας. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει Earth News Radio, αναζητείτε στην εφαρμογή. Όσοι ήδη μας γνωρίζετε, στείλτε τα μηνυματάκια σας ή ό,τι θέλετε να μοιραστείτε έτσι μαζί μας, παρατηρήσεις, ενστάσεις κτλ. Πέτρο, έστειλες αλλού το μήνυμα. Για άλλη εκπομπή ήταν το μήνυμα, δεν πειράζει. Έφτασε εδώ πέρα, θα το δώσουμε στο Φώτη και στην Αντιγόνη. Αλλά αν θες, στείλε στο Γιώργο και στο Στέλιο.
0: Θαύμα.
1: Για να δούμε. Πάμε, Ζάκυνθο. Πάμε να συναντήσουμε εκεί τον δήμαρχο της Ζάκυνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, γιατί ίσως υπάρχουν κάποια ευχάριστα νέα για όσους επισκέπτονται το πανέμορφο αυτό νησί για έναν επιπλέον λόγο για να απολαύσουν το μπάνιο στη μαγική παραλία του Ναυαγίου. Υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξει η παραλία, κύριε Δήμαρχε?
0: Έτσι κατολιστείς και αυτά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια στο Γιώργο και στο Στέλιο από την όμορφη Ζάκυνθο.
1: Πανέμορφη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευλογημένος τόπος.
2: Βεβαίως, είναι πολύ όμορφος τόπος και μπορεί και θέλει να υποδεχτεί όσο γίνεται περισσότερο κόσμο να δει τις ομορφίες του νησιού.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με το Ναυάγιο, γιατί εντάξει, είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη παραλία. Δηλαδή, παγκοσμίως όταν δείχνεις αυτή την εικόνα, σου λέει όλη Ελλάδα.
0: Είναι μπραντ τώρα, έτσι.
1: Ναι, Ελλάδα,
0: και
1: Ζάκυνθο.
0: Για τη Ζάκυνθο και για τη χώρα, γενικώς στην νησιωτική χώρα.
2: Ακριβώς. Είναι το δεύτερο πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο μετά την Ακρόπολη. Το Ναυάγιο.
0: Έτσι,
2: θέλετε τα νερά του, θέλετε
0: τη
2: φυσική ομορφιά, το περιβάλλον εκεί, η αμμουδιά, το καράβι, όλα αυτά είναι ένα
1: πάλι
2: το
1: και...
2: οποίο είναι μια εικόνα ίσως η πιο όμορφη που υπάρχει και έτσι έχει τάσει να είναι στο δεύτερο πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο στη χώρα μας.
1: Οπότε τώρα θα ξανανοίξει.
2: Και τεράστια έσοδα στη χώρα, στην Ελλάδα. Όταν 1,5 εκατομμύριο τουρίστες έρχονται μόνο και μόνο για να το δούνε, να το φωτογραφίσουν και να θαυμάσουν όλη αυτή την ομορφιά, είναι μια προστιθέμενη αξία στην περιοχή.
1: Είχε κλείσει λόγω κατολιστήσεων και λόγω επικινδυνότητας. Τώρα τι ισχύει?
0: Έχουν γίνει κάποια έργα και τα λοιπά? Πώς?
2: Βεβαίως, το Ναυάγιο είχε κλείσει λόγω επικινδυνότητας. Όχι το Ναυάγιο, η πρόσβαση στην
1: παραλία. Ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα όμως ήδη έχει εγκριθεί μια χρηματοδότηση ώστε να γίνει, να μεγαλώσει η παραλία, να μην φτάνει το κύμα επάνω στο σκάφος. Σύν' ότι έχει εγκριθεί και η μελέτη, αλλά θα προχωρήσουμε και στην υλοποίηση, ώστε να φτιαχτεί και το ίδιο το σκάφος να συντηρηθεί για να μπορέσει να αντέξει στον χρόνο.
1: Ναι, γιατί είχε αρχίσει, ήταν πια επικίνδυνο, πολύ που τους καρφάλων να κοπούν πάνω στα σίδερα.
2: Και όχι μόνο, 40 χρόνια το χτύπαγε το κύμα, καμία κυβέρνηση, κανένας τίποτα, δεν είχε κατά καμία δημοτική αρχή, δεν είχε πάρει πολύ σοβαρά απόφαση να ασχοληθούν με το Ναυάγιο.
1: Αν ο τύπος που είχε το Ναυάγιο, επειδή ήταν παράνομο, ερχόταν και ζητούσε ένα ποσοστό μόνο από τις φωτογραφίες, θα ήταν μέχρι τα τρισέγγωνά του πλούσια τώρα.
2: Ακριβώς, βεβαίως για αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πλέον και με απόφαση της κυβέρνησης και διαστόματος του Πρωθυπουργού, όλη αυτή η περιοχή θα περάσει στη διαχείριση του Δήμου, επιτέλους να έχει και να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, να φτιάξουμε τις υποδομές ώστε να είναι
1: γιατί
2: ανάλογες.
1: Γιατί μέχρι τώρα ποιος το διαχειριζότανε?
2: Κανένας, δεν υπάρχει καμία διαχείριση.
1: Ορφανό. Δηλαδή όποιος ήθελε...
2: Ένας ελεύθερος χώρος είναι και ο καθένας ερχότανε, έπεφτε από κάτω, γκρεμιζότανε, υπάρχουν πολλά ατυχήματα, υπάρχουν κατά το παρελθόν και θανατηφόρα ατυχήματα συγκεκριμένη περιοχή. Πλέον όλες αυτές οι αρμοδιότητες της φύλαξης και τα λοιπά θα έρθουν στον Δήμο με την ολοκλήρωση των έργων και έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε κι εμείς μια τάξη ως προς την κίνηση των τουριστών, ως προς την ασφάλεια των τουριστών στους χώρους σκίας.
0: Τι συντήρηση μπορεί να γίνει σε ένα Ναυάγιο? Γιατί δεν είναι.
1: Και να μην διαλυθεί μάλλον τελείως το κουφάρι αυτό.
0: Ναι, να μην ανοίξει.
2: Βεβαίως, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ολοκληρώσει πλέον μελέτη και για την παραλία του, του ναυαγίου, mm-hmm. αλλά και για την συντήρηση του στο σκαρί.
0: Του καραβιού, τέλος πάντων. Ναι.
2: Στο κουφάρι του καραβιού που έχει μείνει.
1: Τώρα, πρακτικά, κάποιος που πάει σε Ζάκυνθο μπορεί με βαρκάκι να πάει και να κάνει μπάνιο ή δεν μπορεί?
2: Κάποιος που έρχεται στη Ζάκυνθο μπορεί να επισκεφτεί το χώρο θέασης από πάνω, ώστε να βγάλει αυτή την περιβόητη φωτογραφία που βγάζουν mm-hmm. όλοι και κυκλοφορούν και κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, και μετά να πάρει το βαρκάκι από την κάτω μεριά, να πάει να επισκεφτεί μέσα στον κόλπο του Λαγανά, στον κόλπο του ναυαγίου, να βγάλει φωτογραφία, να δει αυτή την ομορφιά που υπάρχει και να πάει σε οποιοδήποτε δίπλα κόλπο που υπάρχουν αρκετοί κόλποι, είναι οι γαλάζιες σπηλιές, είναι κι άλλα.
1: Και να κάνει το μπάνιο του εκεί. Άρα πρακτικά, βέβαια, αυτό που δεν μπορεί να γίνει τώρα.
2: Πάρα πολύ ομορφιά υπάρχει γύρω-γύρω.
1: Ναι, σίγουρα. Άρα αυτό που δεν μπορεί να γίνει τώρα. Κανένας δεν μπορεί να πατήσει στην παραλία του ναυαγίου.
0: Και η πρόσβαση προφανώς.
1: Ναι, από πάνω η πρόσβαση έχει κοπεί γιατί έχουν μπει τα σειρματοπλέγματα. Άρα κανένας δεν μπορεί να πατήσει πάνω στην παραλία τώρα. Και όταν ολοκληρωθούν τα έργα, θα βάλετε εισιτήριο για να την επισκεφτεί κάποιος.
2: Θα μπει εισιτήριο για να μπορούμε να συντηρήσουμε όλη αυτή, την κατάσταση.
1: Αλλά κοιτάξτε, άρα τα βαρκάκια που θα πηγαίνουν, ένα μέρος των εισιτήριων θα γυρίζει στο Δήμο, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Αλλά και για λόγους ασφαλείας δεν μπορούν να κατέβουν τόσες χιλιάδες κόσμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για επισκεψιμότητα πάνω από 10-15.000 κόσμος ημερεσίως. Καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει και θέματα ασφαλείας στη συγκεκριμένη mm-hmm. περιοχή. Γι' αυτό έχει πάρθει αυτή η απόφαση να μην μπορούν να κατέβουν. Να μπορεί όλος αυτός ο κόσμος στις διπλανές παραλίες να μπορεί να περάσει καλά, να διασκεδάσει, να παρκάρει το σκάφος του με ασφάλεια και έτσι να προστατευτεί για να αντέξει και στον χρόνο.
1: Άρα του χρόνου θα μπορεί κάποιος λογικά να κατέβει, θα έχουν τελειώσει τα
2: έργα. Αυτό δεν το ξέρουμε αν θα μπορεί να κατέβει στην παραλία στη συγκεκριμένη, αν θα μπουν κάποιοι όρια, δηλαδή πόσα άτομα θα μπορούν να κατέβουν στην παραλία. Γιατί καταλαβαίνετε είναι και θέματα ασφαλείας πλέον.
1: Πάντως δεν θα χαλάσει το άγριο, ας πούμε. Δεν θα γίνει οργανωμένη παραλία, δεν θα ανοίξει κανένα πιτσόπαρο εκεί πέρα, θα μείνει όπως είναι.
2: Αυτό ωραίο. Έτσι αλλιώς, αν θέλουμε και να σεβαστούμε και αυτή την ιστορία των 40 ετών, δεν μπορούμε να το χαλάσουμε.
0: Να ρωτήσω, γιατί εισιτήριο μιλάμε, έχετε σκεφτεί, υπάρχει κάποιο πλάνο?
2: Όχι, έτσι αλλιώς συμβολικό θα είναι και ανταποδοτικό.
0: Ναι, πρέπει, γιατί και να εξυπηρετεί, αλλά και να μην είναι. Αντικίνητρο, ας πούμε.
1: Ένα ευρώ να βάλεις, με 1,5 εκατομμύριο που το επισκέπτεται, ή 15.000 την ημέρα.
2: Εντάξει. Βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντικό έσοδο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το χώρο καθαρό, το
0: σωστά,
2: χώρο ασφαλή.
0: Σωστά.
2: Να δημιουργηθούν όλες αυτές οι υποδομές για να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Σας ζηλεύουμε γενικώς.
1: Από κίνηση πώς πάει γενικώς στο νησί?
2: Από κίνηση πάει καλά. Υπάρχει μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα για την οικονομική δύναμη των τουριστών, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω
0: ότι δεν καταναλώνουν.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή την.
1: Ότι δεν βγαίνει ο κόσμος. Έρχεται εμένα, αλλά δεν βγαίνει έξω, ξέρεις, να φάει, να πιει γι' αυτό.
0: Το ισοζύγιο Έλληνες-ξένοι πώς είναι σε σχέση με τον τουρισμό?
2: Πάντα οι ξένοι είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους Έλληνες, γιατί έρχονται πιο οργανωμένα. Και παρόλα αυτά όμως και οι Έλληνες με τα αυτοκίνητά τους επισκέπτονται το νησί μας.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση το.
2: Και μάλιστα οι Έλληνες πρέπει να είμαστε γύρω στο 5% λιγότερο από τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά έχουμε μπροστά μας και έναν Αύγουστο που περιμένουμε να.
0: Που είναι κλασικός μήνας ελληνικής εξόρμησης.
1: Ναι, Ζάκη, του είναι και η οικογενειακή εξόρμηση. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να δοθεί τίποτα η παραλία για καμιά 30, 40, 50 χρόνια για εκμετάλλευση από κανένα φαντ και τα λοιπά?
2: Πιστεύω δεν υπάρχει λόγος να δοθεί. Έτσι αλλιώς ο Δήμος έχει επάρκεια, μπορεί να την διαχειριστεί και
1: θα
2: να
1: πάει
2: την προσφέρει.
1: Στο Δήμο απευθείας αυτό, ναι.
2: Ακριβώς, να μπορεί να την προσφέρει με ασφάλεια στους τουρίστες και στους επισκέπτες.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε, επαναλαμβάνω, κύριε Δήμαρχε, και που είστε στην όμορφη Ζάκυνθο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Για όλα τα ωραία που έχει.
2: Σα περιμένουμε στη Ζάκυνθο να δείτε όλες τις ομορφιές, τις γαλάζιες σπηλιές, το θαλάσσιο πάρκο.
0: Προηγείται η πρόταση της Πάρου. Βγάλαμε την Πάρο την προηγούμενη ώρα.
1: Οπότε. Θα πάσει στην Πάρογο, πάω στη Ζάκη.
0: Ωραία, και θα ανταλλάξουμε έτσι εμπειρίες.
2: Υπάρχει και η άλλη πρόταση, να πάτε στην Πάρο και μετά να έρθετε στη Ζάκη να δείτε ότι αξίζει να είναι ο σταθμός εδώ.
1: Ότι ωραία. Είναι καλύτερη Ζάκη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: έλεγε.
1: Οπ, οπ.
2: Πάτε. Δεν πιστεύω, ρε Μίξ, Μιχάλης Ρακιτζής, συνεχίζουμε.
0: Αγάπες και ερωτές. Δυνατό, δυνατός ο Μιχάλης. Η Ελένη Δήμου, βέβαια.
2: Ναι,
0: βέβαια,
2: αλλά σε μουσική, βέβαια. Μιχάλη Ρακιτζής.
0: Εντάξει, είχε βάλει το χεράκι του. Δυνατά ο Μιχάλης Ρακιτζής. Και είναι και ο κομμάτι σουξέ.
2: Διαχρονικό. Να τα λέμε.
0: Έτσι, λίγο άπιστη. Είναι λίγο πληγωμένη η συγκεκριμένη. Το κίνητρο που δόθηκε για αυτό το στίχο.
2: Έχει λίγο πόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, όλα κομμένα και ραμμένα τα είχε. Σαίντε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
2: Αθλητικά, πάμε αθλητικά.
0: Πάμε αθλητικά. Τι γίνεται με τα γραφολογία πολύ.
2: Χθες εσύ πανηγύρισες για τον Τετραουή.
0: Πάει ο Τετραουή. Γεια σας. Δεν Αιγύπτιοι, μπορεί να πάρουμε το Σαλάχ από Αιγύπτιους. Να μην θέλαμε δύο Αιγύπτιους μαζί.
2: Ναι.
0: Ε, ποιος γέλασε.
2: Ο Καϊμάς.
0: Γιατί ο Δημητράκης, τι Δημητράκη, δεν κατάλαβα.
2: Είπε, λέει, θα πάει σε ομάδα έκπληξη.
0: Εμείς έχουμε δει Ριβάλτο, Τζιοβάνι και Καρεμπέ, Δημητρή.
3: Άλλα χρόνια νομίζω.
0: Άλλα χρόνια,
3: δηλαδή, έχουν έρθει.
0: Και ο είδαμε Χάμες, είδαμε Μαρσέλο, εντάξει, ταβερνιάρι Μαρσέλο.
3: Ναι, κοίταξε όμως, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε η κατάσταση των δύο τελευταίων.
0: Ναι.
3: Έτσι, είναι.
0: Εντάξει, ο Χάμες δεν ήταν πολύ φύρα. Ο άλλος, εντάξει, ήταν.
3: Δηλαδή, αν έρθει
0: πιο μεγάλη κοιλιά από τη δική μου.
3: Θα είναι ίσως μία από τις δύο-τρεις κορυφαίες μεταγραφές. Όχι απαραίτητα σε όνομα, επειδή είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ακόμη ναι. Είναι power.
0: Εντάξει. Έχουμε ένα τώρα, περιμένουμε. Κάποιος πρέπει να φύγει.
2: Τώρα
0: να έρθει
2: τα μπασκετικά τώρα παίζουν πολύ.
3: Mm. Με την Ευρωλίγκα, λέμε, έτσι.
0: Είχε το πρόγραμμα. Βλέπω 5 στα 6 εκτός έδρας Ολυμπιακός. Μήπως το έχουν κάνει επειδή θα παίζει
2: σε άλλο επίπεδο. Πρεμιέρα 24-25.
3: Γενικότερα έχει ζητήσει
0: όσο λιγότερα εντός έδρας στην πρώτη,
3: ναι.
0: Φάση.
3: Εντάξει, κοίταξε τώρα, Αγία μου. Είναι στον Ολυμπιακό. Αναλώνεται το πρόγραμμα. Που εδώ που τα λέμε, θα τους παίξει αυτούς μετά στο δεύτερο γύρο στην έδρα σου. Δηλαδή δεν είναι, θεωρώ, γενικότερα οι κληρώσεις. Πιστεύω ότι δεν έχουν και πολύ μεγάλη.
0: Ναι, δεν έχουν, εντάξει.
2: Στο Super Cup ποιος θα παίξει. Παίζει ο πρωταθλητής πριν ο Ολυμπιακός και υπέλοχο δεν έχει. EuroLeague, ποιος θα παίξει. Γιατί λέει έχει Super Cup 18-19.
0: Ναι.
2: Και 18 και 19, δύο μέρες Super Cup.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι ξαναφέρνουν τους τέσσερις που πήγαν να παίξουν.
0: Του Final Four, δεν ξέρω.
3: Όχι.
0: Μήπως θα το κάνουμε στο ΑΚΑ πάλι.
2: Ναι, που
0: πάλι
2: εντάξει.
0: Να κλαίνε.
2: Και να τραγουδάει
0: και
2: η Λιόλιο να τραγουδάει μαζί.
0: Ναι.
2: 24-25 Σεπτέμβρη ξεκινάει η EuroLeague, αλλά 18-19 έχει ένα Super Cup. Είναι, λέει, το πρώτο.
0: Ωραία.
2: Όλο κάνουν. Έχει δώσει ιδέες ο Ιφαντίνο από εκεί πέρα πώς να βγάλει τελικά.
0: Ο άλλος λέει, ναι, και ο Ιφαντίνο λέει, πάμε να πουλήσει το Μουντιάλο. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
3: Από χτες γίνεται το απόγευμα και μετά ένας μικρός χαμούλης, όχι στην Ελλάδα, γενικότερα.
2: Καλά, στην Ελλάδα και με την άποψή μας δεν τους βγάζει και πολύ στη FIFA. Δεν είμαστε δηλαδή. Δεν τους νοιάζει και πολύ η άποψή μας. Δεν είμαστε, ας πούμε, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή που έχει
3: την Ισπανία. Δεν νομίζω. Καταρχήν η UEFA, έτσι.
2: Ναι.
3: Η UEFA λέει, μάλιστα διάβασα τώρα πριν από λίγο, ότι αν το επιχειρήσετε θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Δεν ξέρω σε αυτό το επίπεδο αν θα πει η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, λοιπόν, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, άντε και Ελλάδα, μακάρι να είμαστε, θα παίξετε. Και θα πάνε.
2: Άμα πάνε στις 64, θα είμαστε. Εντάξει, πόσο πια.
3: Εντάξει, ναι, ωραία.
2: Στο τέλος θα κάνει διοργάνωση ποιος δεν θα μπει στο Μουντιάλ.
3: Ναι, και θα δώσει εντολή η UEFA, επειδή θα έχει γίνει αυτό το κονέ ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν συμμετέχουμε, ποιοι θα πούνε ναι και ποιοι θα πούνε όχι. Και αυτό θα είναι ωραίο ερώτημα, και όχι ρητορικό ερώτημα. Τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές ομάδες αν η UEFA θα πει εμείς δεν συμμετέχουμε.
2: Καλά, αυτό δεν πρέπει να γίνει όταν έχει τόσα λεφτά μέσα που κρίνονται. Φιλικά έχουμε σήμερα η ΑΕΚ με τη Samsung Sport και ο Ηρακλής με την Παλέρμο. Άλλα σημαντικά.
0: Η Ρακλάρα, πώς είναι εσύ που το παρακολουθείς και είναι και ομάδα σου?
2: Ήδη στον πρώτο μήνα απολύθηκε ο τεχνικός, δύο τεχνικοί διευθυντές, ο Μπασινές και ο Μανατίδης.
3: Ναι, γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος από τις μεταγραφές.
2: Τα έχω πει εδώ και καιρό ότι δεν τη βλέπω καλά την κατάσταση. Θα είναι λίγο τρελοκομείο. Πάντως, τον πρώτο μήνα δεν απολύει τεχνικούς διευθυντές και δει αυτό τέτοιου είδους προσωπικότητες.
0: Δεν πέφτει χρήμα.
2: Χρήμα πέφτει,
3: αλλά. Πέφτει εντάξει. Χρήμα, ξέρεις τι είναι, Γιώργο. Πέφτει πάρα πολύ χρήμα. Και στον Απόλλωνα το ίδιο χρήμα έπεφτε αρκετό. Mm. Αλλά πάει ένας προπονητής να δουλέψει, κάνει μια ισοπαλία. Μια ισοπαλία, δεν υπερβαλλώ. Γεια σου, φύγε.
2: Ναι. Τώρα τα στοιχήματα είναι ο Ματζάρι για την παρέλαση, η απόδοση ότι θα έχει φύγει πλέον την παρέλαση. Η απόδοση έχει είναι στο 1-0-5, δηλαδή δεν το στοιχηματίζει.
0: Γιατί ξεκινάει και νωρίς και το πρωτάθλημα, ρε φίλε.
2: Ναι,
0: 23 Αυγούστου.
2: Τώρα το στοίχημα είναι ξεκινάει ή δεν ξεκινάει. Μέχρι τρίτη αγωνιστική απόδοση.
3: Ναι.
2: Μέχρι την τρίτη αγωνιστική απόδοση είναι στο 3. Εντάξει, μετά αρχίζει πέφτει. Πια θεωρείται δεδομένο, δεν είναι πια έκπληξη.
0: Ναι.
2: Από μπασκετικά δεν έχουμε. Ο Φρανσίσκο, αυτό δεν πήγε στη Βιλερμπάν. Τώρα γιατί
3: ναι,
2: το θέλει ο Παναθηναϊκός.
3: Ξαφνικά οι Γάλλοι αποφάσισαν το εξής. Εκεί που είχαν ανεβάσει πολύ το μπάτζετ.
2: 40 εκατομμύρια.
3: Ναι,
2: με τον Πάρκερ. Ο Πάρκερ δεν θα πήγαινε εκεί προπονητή.
3: Κάνανε περικοπές εκεί πάρα πολλές. Ναι.
0: Αλλά πήγανε από τα 40 στα 20.
2: Καλά.
0: Οπότε την κάνανε.
2: Ανοίγει το μαγαζί, λένε πάμε
0: ναι,
2: για 40.
0: Έσπασε και συμφωνία με το Φαν που είχε συμφωνήσει ο Πάρκερ.
2: Οπότε ο Φρανσίσκο είναι από τα καυτά ονόματα.
0: Ναι, είναι για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ δελεαστική η
2: πολύ καλός
0: έλευση του Φρανσίσκου. Καλώς.
2: Τώρα που είπες Παναθηναϊκό,
0: καλώς.
2: Την Πέμπτη είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι.
0: Και ο
3: Πάουκ, την Πέμπτη, ναι, και έχει γενικότερα και για όσους ακούνε και θέλουν να πάνε στο γήπεδο και δεν έχουν εισιτήριο, ας το κάνουν τώρα. Γιατί ήδη
2: θα γεμίσει το Άκαλες.
3: Κοίταξε, δεν θα είναι
0: είναι
3: ολόκληρο.
0: Και ο Πράπας εκεί, είναι, έχει φύγει ο Πράπας με τους γερανούς και τα λοιπά.
2: Δεν μπορεί να είναι το κομμάτι του
3: Βερολίνου. Ναι,
0: έφυγε ο Πράπας.
3: Αλλά είναι και με τα διαρκείας, δηλαδή είναι προπόληση πάνω από 20.000, είναι και τα διαρκείας που και αυτά είναι αρκετά. Οπότε,
0: ναι, δεν έχουμε και την Αλεβίζου εδώ, είναι και το.
3: Και ένα σχετικό φτηνό εισιτήριο, έτσι πάει και πληρώσει το μαλλιοκεφαλά του. Α το κάνει.
0: 2 ευρώ, πώς το έχει. Δύο.
2: Με την Πάξη παίζει. Αν περάσει με την Πάξη, λέει μπορεί να βρει την Τσεσεκά.
0: 1848. Α, αυτό. Κάτι.
2: Τη βουλγάρικη. Όχι την παλιά.
0: Ναι, όχι την καλή Τσεσεκά.
3: Ναι, αλλά τα κοροϊδεύουμε όλα αυτά. Αλλά έχουν κάτι ωραίες κηδείες μέσα στο καλοκαίρι.
0: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
2: Δεν παρακολουθούμε.
0: Καλά, και να σου πω και με την αυτή τη Σοκοφρέτα που πέσανε. Τώρα εντάξει, δεν είναι και Αλεβίζου μπροστά, πρέπει να τα λέω. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ποια υπάρξει.
0: Ναι.
2: Να σε σοκοφρέτα.
0: Ναι, με αυτό. Άμα ρε φίλε, δεν. Ένα γκολ διαφορά είναι.
3: Ναι,
0: θέλω
3: ναι,
0: να πω.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: άμα μπουν ότι άντε να τελειώνουμε. Μπα γίνει καμιά. Γιατί έπρεπε το πρώτο μάτς να είναι. Ήταν λιοντάρια με χριστιανούς.
2: Και οι πέντε ομάδες μας να περάσουν, να πάνε σε φάση
3: ομίλου. Αυτό λέω. Το καλοκαίρι έχουμε δει όλες τις ελληνικές ομάδες κατά χερούς να κυδεύονται, έτσι.
0: Εννοείται.
3: Από
0: και χθες απογοητεύτηκα, να ξέρεις Δημήτρη μου, γιατί είμαι, όπως σου έχω πει, είμαι φαν να περάσει ΑΕΚ στο Champions League. Και η Τούν μας την έκανε, να πούμε. Μάλλον πάει προς τους ανίσχυρους στην κλήρωση των play-off του Champions League.
2: Εντάξει,
3: πολλές φορές αυτά μπορεί να και καλύτερα.
0: Α, μπορεί.
3: Δηλαδή όταν πηγαίνεις ως outsider.
2: Η ΑΕΚ παίζει την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι.
2: Α, όχι.
0: Τελευταίο γύρο. Ο Ολυμπιακός παίζει με Νάιμέγκεν. Θα είμαστε την Τρίτη το βράδυ εκεί.
3: Λοιπόν,
2: Όφη και ΑΕΚ είναι αυτοί οι δύο που μπαίνουν τελευταίοι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας.
3: Χαίρετο, χαίρετο, για χαρά.
2: Αύριο θα έχουμε, εντάξει, αρκετά.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε δίνοντας τη σκυτάλη, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο γίγαντα Γρηγόρη Νιάκα.
2: Αλλά είστε πολύ αγριεμένο, τον είδα έξω. Ναι,
0: δεν κράτηκε. Είναι το τσιτάχτης
2: ενημέρωση. Τόσα θέματα.
0: Ναι.
2: Τώρα αρχίζει να μιλάει, θα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Δηλαδή έχει τόσο.
0: Και ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο, πάλι χορταστικό διωράκι. Λίγο μετά τις 12 από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
2: πολύ μέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις

0: με τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως στην Πάρο, για παράδειγμα, όπου εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσμευση Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράνου κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα νίκη ισορρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικού εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες, στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα, μετά τη Λέρο, σημερινό σταθμό του Αγαθονήσι, και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκη έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι τα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα γρήγορη και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντί των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέπρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της εναντί του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στα Βαθονήσι.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρκέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος το φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
0: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκωσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκωσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκωσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη, όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Έτσι λοιπόν πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω και άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεση σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Γκουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κύριος Γκουντέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
5: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουντέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα, θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειχθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν ισχυροί άνεμοι. Τη νύχτα, κάτοικοι σε νέα οικισμού του νησιού ήσαν στη μέση αγωνία, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
7: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με τα μεσταλμένη του Ερυθμιού στη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη ωστόσο η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα, όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρο, που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, οπότε φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πέρασε από βουνό σε βουνό. Ήταν μια γραμμή φωτιά, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέφει. Ήταν μια γραμμή φωτιά, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα.

0: στην Άξο. Αναμένουμε τους πυροζέφτες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μια δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από τη φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί. Κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροζέφτες για εκδήλωση νέων μετόπων.
1: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν, οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου τώρα, Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πίκουλα και στο Τέλειο Βραδέλη, έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
2: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
3: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
2: Ναι, αλλά υπήρχε ένα σπίτι εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκυριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε τον δρόμο προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγγας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
3: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
2: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημίες, μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
3: Πέρασε εξόφαλτσα.
2: Πέρασε εξόφαλτσα.
1: Για μια πολύ δύσκολη φωτιά, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερτινιού ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
4: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρου. Και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων. Θυμίζω, χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου. Και σήμερα, από το πρώτο φως της ημέρας, επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
1: Τώρα, ενίσχυση των Βοριάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως η Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελλώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό, ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική, αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ ψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές, θα φτάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως θα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Earth News.
1: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες ώρες.
5: Είναι πολύ κρίμα. Το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Στούντι Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη.
6: Ηρεμία, γρήγορα.

0: Όρη προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές αναζωπηρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μια μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετόπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Μετεό Φρανς, τη Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαντ, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. Και η άνοδος θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια, είναι καλό γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρος Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπηρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μανδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης, συνολικά στη χώρα, το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος, να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μανδρίτης και χθες ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
2: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μία μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη, και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
1: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στον Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάνη, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας, για να την ακούσουμε.
3: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι που έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ, είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τουρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες. Διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη, η φωτιά ζει ακόμα.
4: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
3: Ναι, ναι, ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, έτσι, μερικά πράγματα, και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε. Δεν φύγαμε.
4: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
3: 30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε καύσωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
4: Οπότε η ξηρασία, έτσι, έκανε τα δάση έφλεκτα.
3: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
1: Να αφήσουμε εν τω μεταξύ τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά, ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ενώ στην εγχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αγγλία, στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου, γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 4,86%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%, και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ ανωδικά κινήθηκε σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στον ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ, και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούζ, τα περίφημα στενά του Ορμούζ, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή τους, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τη Δέσποινα. Το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
0: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το Ομάν, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το Ομάν είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το Ομάν μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο Ομάν για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
1: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
0: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθμα χτυπήματα. Η ένταση κλιμακώθηκε γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και των Σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Επίσης, να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε ουκρανικό λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκινούντα δοχεία ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
0: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Συμπίχα, τον ομόλογό του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
1: Δεσποινά Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
7: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβράριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτηση σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η σωρός όλες αυτές τις μέρες πρέπει να σου πω ότι παρέμεινε ταυτοποίηση, καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη σωρό καθώς και του δείγματος DNA δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί ωστόσο είχαν διακρίνει στη σωρό της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα. Σε αυτήν λοιπόν ανήκει η σωρό, Ελλάδος, η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτόν τον εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στη κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι Τσορό την είχε βρει ένας άστεγος ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για Τσορό, η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει τη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι αμερικανικές αρχές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σιθήρη, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της Ευάρωσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «Κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
8: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
9: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
8: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς οι Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
4: λοιπόν,
8: είμαστε
4: απενταριστές, λοιπόν,
8: είμαστε
4: ακούστε
8: πεδόφιλοι,
4: να δείτε.
8: Έτσι.
4: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
1: Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκα Καλαμάνη κινείται πλέον η προερχόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χθες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χθες το βράδυ εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφαση του να παραπέμψει το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί, με βάση όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης, να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζίδης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην επιστολή της Διοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρία σε αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μία συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα εναντιώθηκαν, αντέδρασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζίδη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
11: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
1: Από το Πασόκο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυνση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
12: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρο, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
13: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
14: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
15: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Αντρέα Μαραχιά, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
16: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συγκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιωργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέφθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπος. Ενώ ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαρλαίο Τρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο, παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τη μετέδωση Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη.
18: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών ειδών της διεύθυνσης και υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση της, με την εξυχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα τη δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Κίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
1: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
19: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων, και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωση μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάβας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο Ήλιον, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
20: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, ειδικά στο λεκανοπέδιο, πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό. Και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
1: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Ernews 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης, στο Ernews Radio 105,8 μίλησε στον Βασίλη Αδαμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους? Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Καραγκούνης.
21: Ενεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της ενεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητα έχει επιθεωρήσει εργασίας. Mm-hmm. Όμως, το ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται χωρίς να παροθέσει, δεν ξέρουμε ακόμα τι συγκεκριμένη mm-hmm. περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, γραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, ότι δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι να κάνουν, να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα α.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς η ΕΣΚΗ τίθενται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
2: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα, γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, αν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια, εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύει.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα. Φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει ζητηθεί συνδρομή ένα αέριων μέσων ενός ελικοπτέρου και επίσης έχει ζητηθεί και συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλίνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
1: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
3: Είμαστε στην κατηγορία 4.
1: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
3: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως στο ΠΕΣΟ, το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων, με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών. Και να που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία A4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
22: Εν ώψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υπό κατηγορούμενο περιορισμό.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ό,τι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβεί στη Γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβομβίδα και μια διεύθυνση, μια οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος. Δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβομβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης, κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
7: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
23: Μπράβο,
7: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και οι αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς, να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
1: Παναγιώτη.
24: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Ψάστραμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
25: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντομα αυτά τα λέμε στις επιτυχίες. Γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά τους τα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των ανδρών και των γυναικών αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα και το δείχνει είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, αν είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, είναι θα είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ευχόμαστε στους επόμενους Ολυμπιακούς, έτσι, πάλι να μιλάμε για τη μεγάλη τους πρωτιά.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε.
25: παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε τους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση, οπότε θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβο. Εκδόθηκε μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται πως το νησί βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μωρόνη του Δήμου Φεστού. Αντιμέτωποι με αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, ιδιαίτερα αυξημένη η επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Ο Μανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Οι Σιήτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας μια εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με το Reuters. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στάθηκε για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Στην τελετή απόδοση του έργου βελτίωση υποδομών προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, θα παραστεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού στις 7.30 το απόγευμα. Εχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2008 η ανεργία στο 8% τον Ιούνιο φέτος από 9,2% τον αντίστοιχο περσινό μήνα σύμφωνα με την Ελστάτ. Την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, Υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, θα δοθεί προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες που θα επιστρέψουν στην αγορά και η προθεσμία παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου. Για τις ανοιχτές κατοικίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περίπου 7.500 κλειστές κατοικίες, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 8 έως 10.000. Ανοιχτό θα είναι έως τις 31 Αυγούστου και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Με μία απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνταν μέχρι πρότινος για συναλλαγές με το δημόσιο στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη που βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και στην ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων. Η μεταρρύθμιση, η οποία θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους, καταργώντας την πολυδιάσπαση χαρτιών και πιστοποιητικών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζοντας τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές και επιχειρήσεις με αυξημένη τουριστική κίνηση, ανακοίνωσε ότι από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Επιβλήθηκε μάλιστα 48 ορολουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ είχε ολόκληρο πλουστάσιο στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 όπλα, σπαθιά, λέιζερ.
9: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή «Σε διάδραση». Επίσης είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά δυνατά. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί, Earth News Radio, και εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Τώρα ευτυχώς τα νέα για τις πυρκαγιές, για την πυρκαγιά στην Πάρο είναι πολύ καλύτερα. Έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα. Βέβαια αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά μέτωπα πυρκαγιών είναι αυτή η φωτιά, η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο πλωμάρι της Λέσβου. Έχουμε μήνυμα 112 για ενημέρωση όλων όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δύο πύρινα μέτωπα στην Κρήτη, στο Μωρόνι Ηρακλείου και τη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Τώρα ένα άλλο θέμα από τη σημερινή επικαιρότητα που είδαμε είναι αυτό το νέο trend, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτά τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Και γιατί το επισημαίνω? Έρχεται ένας νέος νόμος για τα λεγόμενα plug-in συστήματα, δηλαδή αυτά που τα παίρνεις και τα βάζεις κάπου. Αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια? Αγοράζεις ένα πάνελ, το κρεμάς στα κάγκελα, το βάζεις κατευθείαν στην πρίζα του μπαλκονιού σου και γλιτώνεις μέχρι και 25% από το λογαριασμό σου. Αν μη τι άλλο, πάνω στο θέμα ακρίβεια και ρεύμα που μας καίει όλους, είναι μια επιλογή. Και από το μπαλκόνι μας πάμε μέχρι την Κύπρο, εκεί όπου είχαμε διπλωματικές εξελίξεις. Είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, να βρίσκεται εκεί και να ανακοινώνει μεταξύ άλλων μία νέα μεγάλη συνάντηση, μία νέα μεγάλη διάσκεψη για το Κυπριακό. Χωρίς βέβαια να υπάρχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής σε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό που ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι ότι θα προηγηθεί ένας κύκλος διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Μιας και είναι καλοκαίρι, να μεταφερθούμε με τη βοήθεια του νου μέχρι τις Κυκλάδες, αλλά και με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από νωρίς το πρωί κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο από μια παραλία στα Κουφονίσια. Η εικόνα δείχνει απίστευτο συνωστισμό. Φαίνεται σαν να βουλιάζει η παραλία, φαντάζομαι, και από το μικρό νησί των Κυκλάδων, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν και αντιδράσεις για τις απίστευτα πολλές ξαπλώστρες που έχουν φυτρώσει παντού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που πολλοί από εμάς μπορεί κάπου να έχουμε πάει και... Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που πολλοί από εμάς μπορεί κάπου να έχουμε πάει και...

0: Λοιπόν, και από τις Κυκλάδες θα πάμε τώρα έως τα Επτάνησα για ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, αφορά τη δημόσια υγεία, είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει ανησυχία για άλλη μια φορά. Έχουμε έναν άνδρα να δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ, καθώς έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτοσπύρωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα, συνομιλώντας μαζί με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, για ένα άλλο θέμα, ο ίδιος αναφέρθηκε και σε αυτό το περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε. Ξύπνα ξανά το φόβο στο νησί, γιατί η Ζάκυνθος έχει μια διαχρονική αρνητική πρωτιά σε συγκεκριμένη επικίνδυνη νόσο. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου να μας δώσει όλες τις εξελίξεις για το θέμα αυτό. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι. Πρόκειται, είναι πλέον επιβεβαιωμένο το κρούσμα της λεπτοσπύρωσης εδώ στη Ζάκυνθο. Είναι ένα ακόμα. Από τον Απρίλιο, να πούμε ότι είναι το τέταρτο. Τα είχαν προηγηθεί άλλα τρία, ένα από αυτά μάλιστα θανατηφόρο. Στο συγκεκριμένο τώρα νοσηλεύεται στην εντατική ένας 56χρονος, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν μέχρι προχθές. Το ζήτημα είναι ότι έχει επιβεβαιωθεί πλέον ως κρούσμα λεπτοσπύρωσης, με τις αρμόδιες αρχές να τη βάζουν περί άλλων, και αυτό γιατί είναι, χωρίς αυτό να βέβαια, να βγάζει τις ευθύνες και από τους ιδιώτες. Και αυτό το λέμε γιατί η ευθύνη της μειοκτονίας είναι ξεκάθαρα ευθύνη της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου. Και πέρυσι όπως και φέτος έχει αργήσει κατά πολύ να γίνει μειοκτονία. Είναι γεγονός ότι η μειοκτονία πρέπει να ξεκινά πάντα Φεβρουάριο, γιατί τότε ξεκινάνε τα ποντίκια να αναπαράγονται.
0: Και συνήθως αυτή γίνεται πού, σε κάδους απορριμμάτων?
1: Όχι, όχι, δεν είναι το πρόβλημα η κάδη απορριμμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τα ποντίκια τα οποία είναι στους αγρούς, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός τους. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι εδώ πλέον είναι ανεξέλεκτος ο πληθυσμός. Και αυτό γιατί? Γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν έχει γίνει παραπάνω, όχι 2-3 μόνο, σωστή μειοκτονία από την περιφέρεια, συγκεκριμένα από την αντιπεριφέρεια. Ξεκινάει, πρέπει να ξεκινήσει Φεβρουάριο και έχει ξεκινήσει τους τελευταίους 2 μήνες. Ωστόσο, μιλώντας με τον ειδικό, με έναν ειδικό ο οποίος έχει επιχείρηση που κάνει αυτή τη δουλειά, και με κτηνιάτρους, μας είπαν ότι η αναπαραγωγική περίοδος που ξεκινάει για τα ποντίκια από τον Φεβρουάριο είναι σχεδόν μάταιο να γίνει αργότερα. Και αυτό γιατί? Ένα ποντίκι γεννά κάθε 2 μήνες και γεννά 15.

0: Τα 15 λοιπόν του Φεβρουαρίου έχουν γίνει 30 τον επόμενο μήνα. Τα 30 έχουν γίνει 30 επί 30 και πάει λέγοντας. Τον Ιούλιο λοιπόν ο πληθυσμός έχει αυξηθεί από το ένα ποντίκι, μιλάμε για ένα, στις 6.000 με τις 3.000 από αυτά να επιβιώνουν οπωσδήποτε.
1: Ναι, αλλά κανείς αναρωτιέται τη στιγμή που η Ζάκυνθος είναι στο επίκεντρο για αυτή την πολύ σοβαρή νόσο εδώ και αρκετούς μήνες.
0: Και χρόνια.
1: Α, και χρόνια. Εγώ έχω τα διαθέσιμα.
0: Είναι πάνω από 2 χρόνια τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί όμως το αφήσαν έτσι στη μοίρα του?
0: Γιατί είναι η αβελτηρία των χόντων και κατεχόντων, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχουμε φιλοξενήσει και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και έχουμε ζητήσει και εμείς να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, εφευρίσκουν κάποια γραφειοκρατία που υπάρχει στα Υπουργεία. Είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα είναι τοπικό, έτσι δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν μπορεί η γραφειοκρατία να είναι αναγκαστικά δεν και καλά στη Ζάκυνθο, ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα γίνονται κανονικά οι μειοκτονίες. Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο, δηλαδή με τη συγκεκριμένη αντιπεριφέρεια και τον αντιπεριφερειάρχη που έχει να κάνει με τα αγροτικά, είναι και εδώ από το νησί, από τη Ζάκυνθο. Είναι γεγονός, καθυστερεί η μειοκτονία. Καθυστερεί και τα τελευταία 2 χρόνια που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει μεγάλη επίπτωση στο εισόδημα των Ζακυνθινών, η δακοκτονία στην ελιά. Έχει καθυστερήσει η απεντόμωση. Και όλα αυτά γιατί φταίει σε κάποιους η γραφειοκρατία, ενώ οι ίδιοι καθυστερούν να καταθέσουν και τις προτάσεις, ξέροντας ότι όταν κατατεθεί μια πρόταση δίνεται ένα περιθώριο για να μήπως υπάρξουν ενστάσεις, ναι, για να καλυφθούν οποιαδήποτε κενά. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα είναι στον κόσμο τους, να το πω έτσι απλά.
1: Τώρα εδώ, εκτός από όλους τους κατοίκους, φαντάζομαι ότι η μερίδα των αγροτών, οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με τη γη, και εκείνοι έχουν προβληματιστεί ιδιαίτερα, φαντάζομαι. Χρειάζεται προσοχή, υπάρχουν οδηγίες.
0: Υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν ότι όποιος ασχολείται στην Ήπεθρο με οποιαδήποτε δουλειά, όχι μόνο αγροτική, πρέπει να φοράει γάντια και μακριά παντελόνια και να προστατεύει κάλτσες και παπούτσια. Φυσικά δεν πάμε με σαγιονάρες και σορτσάκι να κάνουμε δουλειές στην Ήπεθρο. Και γάντια απαραίτητος και μακριά μανίκια. Και αμέσως μετά ο γενικός κανόνας είναι απόλυτη καθαριότητα. Το ζήτημα όμως είναι, για να σου τελειώσω, είναι ότι δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Είναι και κάποιοι οι οποίοι υποχρεούνται να κάνουν μειοκτονίες στις δικές τους εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη στάβλοι, μεγάλες αποθήκες, οι οποίοι ούτε αυτοί κάνουν. Με τη λογική ότι εντάξει, αφού θα κάνει η περιφέρεια, ο Δήμος να πούμε σε αυτό έχει κάνει και ξεκινάει τώρα πάλι και στα σχολεία και στα κτίρια που είναι στην αρμοδιότητά του, παιδικούς σταθμούς κλπ. Ωστόσο δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα, για το ρεπορτάζ.
0: Δηλαδή,
1: πέρα από τις επίσημες οδηγίες, το θέμα είναι να γίνεται και κάτι πριν, για να προλάβεις τη στιγμή που ξέρεις ότι ένας τόπος
0: αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι.
1: Και γιατί όλοι
0: οι άλλοι
1: το έχουν
0: καταλάβει, μάλλον, εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη εδώ, Ζακύπτου.
1: Και εν μέσω καλοκαιριού βρισκόμαστε, και όταν μιλάμε για τροκτικά, η κουβέντα πάει και στα σκουπίδια, στην καθαριότητα, στην υπερχείληση των κάδων, στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί.
0: Δεν είναι, εδώ πλέον δεν είναι, είχαμε πολύ έντονο πρόβλημα πριν μερικά χρόνια. Τεράστιο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Από τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, αποκομιδή γίνεται κανονικά. Απλά τι γίνεται, έπρεπε να έχει γίνει μειοκτονία στα σημεία συγκέντρωσης των ποντικιών, σε ρέματα, σε ποταμάκια, σε σημεία που μπορούν και πηγαίνουν και γεννάνε. Δεν έχει γίνει αυτό τα τελευταία χρόνια με αυτά τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέα, για το ρεπορτάζ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια, καλή συνέχεια. Τον Αντρέα Παπαδημητρίου, ανταποκριτής μας στη Ζάκυνθο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού, στη Μεσαρά Ηρακλείου, επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά επίσης εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε χορτολιβαδική έκταση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, φωτιά και στον αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Αγωθονήσι. 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. 2 χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η βία των επίκων και η κατάληψη εδαφών δεν πάβουν να επιδεινώνονται, ανέφερε σε ανακοίνωση η Ραβίνα Σαμντασάνη, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 όπλα στο σπίτι του. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το 7 ετών κοριτσάκι από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί στο πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδόν Νέων Μουδανιών Συθωνία στη Χαλκιδική. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. I'm falling down, λέει το τραγούδι, για να δούμε τι θα πει ο Παντελής για τις αγορές και τα χρηματιστήρια. Γεια σου, Παντελή.
1: Παντελή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι γεωπολιτικές ανησυχίες επέστρεψαν στο προσκήνιο μετά από την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια επανήλθε η επενδυτική αβεβαιότητα και η επιφυλακτικότητα στις αγορές. Μάλιστα έχουμε μια αυξητική τάση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που διαρκώς ενισχύεται στη διάρκεια της συνεδρίασης. Ξεκίνησαν με συν 3, πήγαν στο συν 4 και αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στον συν 6%, το έχουν ξεπεράσει κιόλας αυτή την ώρα που μιλάμε, συν 6,40% υψηλότερα.
0: Λοιπόν, Παντελή, να βάλουμε λίγο μια ανωτέλεια. Πρέπει να πάω στη Δήμητρα Λαχουρή, στην Λέσβο, για τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει, να μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δήμητρα.
2: Έλα, ναι. Συγγνώμη, έχουμε μπλοκαριστεί σε ένα δρόμο. Κοιτάξτε, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε από μία φωτιά σε μία χωματερή.
0: Ναι.
2: Ωστόσο όμως η φωτιά αυτή εξαιτίας και των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Καίει αυτή την ώρα πεύκα, Κώστα, καλύτερα να μην μπλοκαριστούμε στον δρόμο. Πέφτει αυτή την ώρα, καίει αυτή την ώρα πεύκα και ελαιόδεντρα. Η κατεύθυνση είναι στον οικισμό Πλωμαρίου.
0: Δεν ακούσαμε τον οικισμό, είναι κοντά στον οικισμό Πλωμαρίου, είπες Δήμητρα.
2: Λίγο. Έχει η κατεύθυνση προς τον οικισμό του Πλωμαρίου. Συμπέρανουμε ένα αέρια μέσα.
0: Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή, Δέσποινα. Δήμητρα, δεν ακούμε τι λες πραγματικά. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να σε ξανακαλέσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι και εσύ προσπαθείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ να βρεθείς εκεί για να μάθεις λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Βούλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: πάμε λίγο να ακούσουμε τη Δήμητρα τώρα. Δήμητρα. Λοιπόν, δεν ακούμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχουν και κάποιο πρόβλημα εκεί και με το συνεργείο, προς κάπου κατευθύνονται. Σίγουρα θα επικοινωνήσουμε πριν κλείσει η εκπομπή. Εννοείται, το έχετε καταλάβει ότι παρακολουθούμε και εμείς αυτή την φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Δεύτερη μέρα που ακούω στη σειρά για πυρκαγιά που ξεκινά από Χωματερή. Και χθες την Πάρο τα ίδια και στη Λέσβο τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον Παντελή Μάνο. Παντελή.
1: Να μιλήσουμε λοιπόν για την μεταφορική φωτιά τώρα που έχουν πάρει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως λέγαμε και λίγο πριν. Ανέβηκε στα 84,33 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή, σε πραγματικό χρόνο που μιλάμε, για τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου, στο συν 6,40% και στο συν 6,37% είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, που πλησιάζει προς τα 90 δολάρια ξανά. 89,45 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent. Είχε υποστεί βέβαια ένα τριήμερο πτωτικό σερί το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, με σημαντικές απώλειες που άγγιξαν αθροιστικά σχεδόν το 14%, αλλά βλέπουμε όμως ότι μέσα σε μία μέρα ανακτά ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις απώλειες που είχε υποστεί τις προηγούμενες ημέρες, διότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες οι αγορές στις όποιες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε επίσης μία μικρή πτώση για τον χρυσό στα πολύτιμα μέταλλα, 4.080 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, στα 57,56 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Και να φύγουμε από τις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, να πάμε και στις χρηματιστηριακές αγορές, όπου εδώ έχουμε μια μεικτή εικόνα. Περιμένουν να δουν τις εξελίξεις, περιμένουν επίσης σήμερα και την απόφαση της ΦΕΝ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με τα επιτόκια. Δεν αναμένεται κάποια εξέλιξη από την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα αφήσει μάλλον κατά τις περισσότερες εκτιμήσεις των αναλυτών τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα. 0,10% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, απώλειες 0,72% στο Παρίσι, πτώση και στο ισπανικό χρηματιστήριο όπως και στο ιταλικό, ενώ ελαφρώς ανωδικά κατά 0,13% κινείται ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση του γενικού δείκτη κατά 0,54% που κινείται στις 2.535 μονάδες περίπου. Και στην αγορά συναλλάγματος, οριακές μεταβολές στα χθεσινά επίπεδα, το ευρώ με το δολάριο 1.1380.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

0: Για πάμε όμως να δούμε τα νέα από το μέτωπο της φωτιάς στο πλωμάρι της Λέσβου. Ο κύριος Νίκος Καρασάβας είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Ακούμε βέβαια και την ένταση που υπάρχει. Καταλαβαίνουμε όλοι τις στιγμές είναι δύσκολες. Κύριε Καρασάβα, μας ακούτε? Κύριε Καρασάβα.
1: Ναι.
0: Μας ακούτε από την ΕΡΤ, από το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Πολύ σύντομα καταλαβαίνω την δυσκολία της στιγμής, αλλά να ενημερωθούμε κι εμείς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση.
1: Γρήγορα σας λέω, πήρα την κορυφή του βουνού, δεν ξέρω για ποιο λόγο, από τι, δεν ξέρουμε ακόμα. Κατευθύνεται προς το χωριό του Πλωμαρίου.
0: Ναι.
1: Αυτό προς το στοίχημα είναι να το πιάσουμε πριν κατεβεί. Έχει πάρα πολύ καπνό. Είναι πάρα πολύ σε δυνάμεις όμως εδώ πέρα. Θα δούμε ακόμα, δεν μπορώ να σε, δεν έχω εικόνα να κάνει.
0: Και ένα αέριες φαντάζομαι δυνάμεις.
1: Ναι,
0: έχει σταλεί 112.
2: Όσο βρήκε το διαβολείο, έχει μια φωτιά.
0: Έχει σταλεί 112 για να εκενωθεί κάποια περιοχή, κάποιο χωριό, οικισμός.
1: Τώρα θα το αποφασιστεί.
0: Για το πλωμάρι λέμε πάντα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρασάβα, ευχαριστώ. Θα επικοινωνήσουμε αργότερα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εννοείται κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε και εμείς την κατάσταση. Ακούσατε ότι τώρα θα αποφασιστεί αν θα σταλεί 112 για εκένωση Μπικισμών ή του Πλουμαρίου. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε και εμείς νεότερα. Πάμε να συνεχίσουμε στη ροή της εκπομπής. Να πάμε σε μια είδηση ανάσα, θα έλεγα εγώ, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μιλάμε για τη στελέχωση των ιατρικών δομών στα νησιά μας και το τεράστιο πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί. Τώρα έχουμε μια είδηση από το Υπουργείο Υγείας. Προχώρησε σε μια σημαντική συνεργασία πιλωτική με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb για να κάνει τι? Για να εξασφαλίσει δωρεάν διαμονή σε γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 δημοφιλή νησιά του Αιγαίου. Λοιπόν, για να μάθουμε τις λεπτομέρειες αυτού του νέου εγχειρήματος, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Ολυμπία Χριστοφιλέα. Είναι υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου. Χαίρετε, κυρία Χριστοφιλέα.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ακριβώς όπως το είπατε, το θέμα της στέγασης στα νησιά και ειδικά εδώ στη δεύτερη ήπειρο που έχουμε το 80% των νησιών της χώρας είναι πολύ μεγάλο να βρεθεί στέγη.
0: Άρα εδώ έτσι προέκυψε και αυτή η συνεργασία. Τα σπίτια αυτά θα παραχωρούνται από τους ιδιοκτήτες ή θα γίνεται κάπως αλλιώς?
1: Υπάρχει διαδικασία. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε και το μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Airbnb για την προσφορά αυτή και έρχεται να μας καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη. Και πολύ βασικό, το Υπουργείο Υγείας επέλεξε και εμάς και ο Υπουργός Άνδρας Δημοδιάρης στην δεύτερη ΥΠΕ να υλοποιήσει αυτή τη συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό.
0: Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Φυσικά είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες, γιατί ενώ υπάρχει διαθεσιμότητα προσωπικού είτε ιατρικού είτε νοσηλευτικού να μετακινηθεί το καλοκαίρι να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που έχουν τα νησιά μας λόγω του τουρισμού, πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα στην εξεύρεση τη στέγη.
0: Και μιλάμε για προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Πάρος, η Τίνος, πολύ δημοφιλή νησιά.
1: Βεβαίως, και ακριβώς για αυτό το λόγο επιλέξαμε αυτά τα νησιά. Ένας λόγος ήταν ακριβώς αυτός που επιλέχθηκαν. Ο άλλος λόγος βέβαια ήταν γιατί η συνεργασία ανακοινώθηκε τώρα μέχρι να στήσουμε τη διαδικασία και τα γραφειοκρατικά και να προβούμε στην προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε εδώ σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Δεύτερος λόγος ήταν το γεγονός ότι έπρεπε να δούμε αν υπάρχει διαθεσιμότητα αυτό το διάστημα. Άρα επιλέχθηκαν αυτά τα νησιά σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα στην πλατφόρμα και σύμφωνα με τον προορισμό που είναι αρκετά δημοφιλής.
0: Τώρα θα προλάβουμε, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό αφορά γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά με όλη αυτή τη γραφειοκρατία θα προλάβουμε να είμαστε τουλάχιστον Αύγουστο εκεί?
1: Βεβαίως, ήδη έχουν γίνει αιτήματα από γιατρούς και νοσηλευτές για να μετακινηθούν και είμαστε στη διαδικασία τώρα που στήθηκε ήδη η διαδικασία. Είναι απλή και εύκολη. Τώρα που μας ακούνε και αν μας ακούνε γιατροί και νοσηλευτές που θα θέλουν να δηλώσουν, να ιτηθούν εδώ στη δεύτερη ΥΠΕ να μετακινηθούν για την κάλυψη των αυξημένων υγειονομικών αναγκών, όπως είπαμε, μπορούν απλά να ιτηθούν, να δηλώσουν τον προορισμό που θέλουν να πάνε, τις μέρες που θέλουν να μείνουν και να συνδράμουν εκεί τις υγειονομικές δομές. Και εμείς άμεσα στη συνεννόηση με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκδίδεται ειδικό κωδικό. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα λοιπόν της Airbnb, θα έχουν ειδικό κωδικό προφίλ όπου θα επιλέξουν όποιο κατάλημα θέλουν. Μπορούν να πάρουν και την οικογένειά τους μαζί, δεν έχουμε περιορισμό. Μπορούν να μετακινηθούν άμεσα και να βρουν στέγη. Βέβαια, όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο λιγότερη διαθεσιμότητα θα υπάρχει στην πλατφόρμα.
0: Βέβαια, εδώ αφορά μόνο το έκτακτο προσωπικό που μετακινείται καλοκαίρι και μόνιμους γιατρούς, νοσηλευτές?
1: Αφορά το έκτακτο προσωπικό. Βέβαια, μπορεί να καλύψουμε και τις ανάγκες και ενός μόνιμου γιατρού ή νοσηλευτή, ο οποίος μπορεί να πάει για λίγες μέρες μέχρι να βρει στέγη, μέχρι να βρει μόνιμη κατοικία. Μιλάμε για το έκτακτο προσωπικό, γιατί έτσι και αλλιώς το Υπουργείο Υγείας έχει θεσμοθετήσει και άλλα μέτρα για να μπορεί να μετακινηθεί το προσωπικό στα νησιά το καλοκαίρι που χρειαζόμαστε, όπως είναι το επίδομα τα 2% που παίρνουν οι γιατροί πλέον το μισθού τους και 1.200 οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό που μπορούν να πάνε το καλοκαίρι με την ίδια διαδικασία. Απλά τώρα έχουμε και ένα επιπλέον προνόμιο ότι με απλή διαδικασία μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να βρουν εύκολα στέγη.
0: Σωστό. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι για πόσους γιατρούς και νοσηλευτές μιλάμε? Και η δεύτερη, αν μας ακούει τώρα ένας ιδιοκτήτης, για παράδειγμα, κοινή του Airbnb σε ένα από αυτά τα νησιά και θέλει να διαθέσει το σπίτι του, μπορεί, υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει?
1: Το πρώτο ερώτημα είπατε για πόσους. Δεν έχουμε περιορισμό γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα αυτό είναι πιλωτικό, είπαμε για Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Mm. Όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Mm. Έχουμε συνεννοηθεί με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, την Airbnb.org, ότι μπορεί να διαθέσουν ένα αλφα ποσό για την κάλυψη αυτών, το οποίο είναι αρκετό για να καλύψει όση προσφορά και αν έχουμε.
0: Και αν πάνε όλα καλά, δηλαδή αν αυτό το μοντέλο λειτουργήσει, πετύχει, φαντάζομαι υπάρχει και ένα πλάνο να επεκταθεί ή να πάει σε άλλα νησιά.
1: Βεβαίως. Λειτουργεί πιλωτικά φέτος. Τα νησιά επιλέξαν, όπως είπαμε, με βάση και τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είχαμε το χρόνο να το διαχειριστούμε εγκαίρως. Επιλέχθηκαν λοιπόν αυτές οι τοποθεσίες με βάση τη διαθεσιμότητα, αλλά το επόμενο διάστημα, το επόμενο έτος, αφού δούμε τις καλές πρακτικές και τι περισσότερο μπορούμε να βελτιώσουμε, υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί σε πολύ περισσότερα νησιά. Μπορεί και σε όλα.
0: Ναι, τώρα εδώ.
1: Εκεί που έχουμε ανάγκες περισσότερες.
0: Εκεί που έχουμε ανάγκες, βέβαια, τα νησιά της αγώνης γραμμής, για παράδειγμα. Εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα κίνητα σε τέτοιες πλατφόρμες βραχυχρόνιας. Οπότε. Εκεί θέλει μια άλλη αντιμετώπιση.
1: Αυτό που λέμε τώρα που είπατε προηγουμένως για τους ιδιοκτήτες που θα ακούσουν αυτή τη συνομιλία είναι μια.
0: Μια καλή ευκαιρία να είναι προετοιμασμένοι και οι ίδιοι, αν θέλουν να προσφέρουν τα κινητά τους.
1: Η διαδικασία είναι απλή για τους ακροατές που ενδιαφέρονται και για το υγειονομικό προσωπικό που θα θέλει να πάει. Αιτείται σε εμάς εδώ στη δεύτερη ΥΠΕ την πρόθεσή του να καλύψει τις ανάγκες σε αυτά τα νησιά. Βέβαια, εμείς μπορεί να αιτηθεί σε οποιοδήποτε νησί, γιατί πολλά νησιά έχουν και άλλα κίνητρα που μπορούν να πάνε. Αιτείται σε εμάς, εκδίδεται απόφαση μετακίνησης. Και συνεννόηση εδώ της υπηρεσίας με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θα στείλουμε τα στοιχεία, θα εκδοθεί ειδικός κωδικός, δηλαδή ένα προφίλ μέσα στην πλατφόρμα της Airbnb, θα μπουν, θα κλείσουν, θα επιλέξουν ό,τι θέλουν και το κόστος δεν θα πάει σε αυτούς, κατευθείαν θα μετακυλιστεί στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
0: Και πολύ καλό ήταν αυτό που είπατε, ότι μπορούν, αν θέλουν, να πάνε και την οικογένειά τους μαζί.
1: Ακριβώς, γιατί
0: είναι ένα έξτρα κίνητρο.
1: Δηλώνουν, αλλά δεν υπάρχει το περιθώριο, είτε ότι δεν βρίσκουν καταλήματα κατάλληλα για οικογένειες, είτε ότι δεν είναι ένα κόστος παραπάνω το να πάρεις και την οικογένεια μαζί,
0: ναι.
1: Όντως θα βοηθήσεις στο να βρεθούν και περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που θέλουν να δηλώσουν και να συνδράμουν για την υγειονομική κάλυψη των νησιών μας.
0: Τώρα, κυρία Χρυστοφυλά, μιλάμε αυστηρά για αυτά τα 5 νησιά, για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση.
1: Αυτή τη φάση επιλέχθηκαν αυτά τα νησιά. Ναι, γιατί κοιτάξαμε και με και η ίδια η πλατφόρμα να δούμε τι διαθεσιμότητα υπάρχει. Σε αυτά είδαμε ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει κάποιο γενικότερο πλάνο για τις δομές, για την ενίσχυση των δομών στο Αιγαίο, έτσι ώστε όλοι, τέλος πάντων, να νιώθουν ασφαλείς, και νησιώτες και επισκέπτες και τουρίστες και το χειμώνα.
1: Βεβαίως, πολύ σημαντικό και το χειμώνα. Απλά έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι τα νησιά το χειμώνα έχουν πολύ μικρότερο πληθυσμό και το καλοκαίρι διωγγώνεται. Άρα αυτό που συζητάμε τώρα καλύπτουμε το καλοκαίρι με τις αυξημένες ανάγκες. Όμως υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες και διάφορα κίνητρα που δίνονται αυτή τη στιγμή για την κάλυψη των αναγκών στα νησιά. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε και το επίδομα του Χατζιωάννου, τα 1.500 ευρώ πλέον του μισθού, αφορολόγητο, για τα νησιά κάτω από 4.500 κατοίκους. Μιλάμε για αυτά τα νησιά που μόλις είπατε.
0: Ναι.
1: Και ήδη από τις προκηρύξεις που τρέχουν, έχουμε διορίσει, υπάρχει μεγαλύτερη, έχουμε προσελκύσει γιατρούς που ήδη έχουν διοριστεί, ή το επόμενο διάστημα από την προκήρυξη που μόλις έκλεισε τώρα, είδαμε ότι έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό γιατρών που ενδιαφέρονται.
0: Να, και έχω και ένα ερώτημα τώρα από ακροατή ή ακροάτρια. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μετακίνησης, αυτό με κάποιο τρόπο περιλαμβάνεται?
1: Έτσι κι αλλιώς η υπηρεσία καλύπτει έξοδα.
0: Α, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα λοιπά, τα έξοδα καλύπτονται μετακίνησης.
1: Βεβαίως. Και ήδη παίρνουν αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούστηκε, οι γιατροί θα πάρουν και 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού τους, επειδή μετακινούνται.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι μόνο για αυτά τα 5 νησιά.
0: Ναι.
1: Για όλα τα νησιά που υπάρχει αυτό το επίδομα. Και οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό θα πάρουν 1.200 επιπλέον του μισθού τους.
0: Και τώρα θέλουμε να καλυφθεί, αν μη τι άλλο, πολύ σημαντικά ο Αύγουστος, και εννοείται ακολουθεί και ο Σεπτέμβριος. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι θα είμαστε έτοιμοι μέσα στις επόμενες ημέρες?
1: Είμαστε ήδη έτοιμοι. Ήδη έχουμε πολλά τηλεφωνήματα με προσωπικό που ενδιαφέρεται να αιτηθεί να μετακινηθεί.
0: Ωραία, κυρία Χρυστοφυλά, τώρα αφού σας έχω εδώ μαζί μου, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω άλλη μια ερώτηση. Γιατί εχθές Είδαμε τα στοιχεία από το σύστημα υγείας, πώς αντιδρούν οι ασθενείς, οι επισκέπτες, για τα δημόσια νοσοκομεία, την αξιολόγηση δηλαδή, που επιμηκύνεται κιόλας. Και θέλω να ρωτήσω, εδώ η αξιολόγηση έδειξε ότι, για άλλη μια φορά, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν τη σύντηση, την καθαριότητα ή την επικοινωνία στα νοσοκομεία. Αυτό για εσάς τι σημαίνει?
1: Θα σας απαντήσω, παρόλο που στη δική μου αρμοδιότητα δεν έχω τα νοσοκομεία, έχω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την ψυχική υγεία. Αυτό καταρχήν δείχνει ότι για πρώτη φορά αποτυπώσαμε τα προβλήματα που εντοπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Από μόνο το αυτό είναι και μια επιτυχία, τα οποία φτάνουν ψηλά στο Υπουργείο, στην υγειονομική περιφέρεια και καταπέκτες στο Υπουργείο. Έτσι λοιπόν θα μπορούν να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.
0: Είναι ένα βήμα προς ένα πιο σύγχρονο ΕΣΥ, αν μη τι άλλο.
1: Δεν μένουν τοπικά τα προβλήματα στα νοσοκομεία.
0: Έτσι, που θα υπάρχει διάδραση και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην φτάνουν στη δίκηση τα προβλήματα.
0: Και ειδικά αν η όποια δίκηση έχει και βίκο ΑΟΤΑ, εντάξει, νομίζω είμαστε σε ένα πολύ σωστό δρόμο.
1: Από τη στιγμή που μπήκε ακριβώς αυτή η αξιολόγηση, γι' αυτό το λόγο μπήκε.
0: Μάλιστα. Κυρία Χριστοφυλλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Ολυμπία Χριστοφυλλέα, υποδιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο Πλωμάρι της Λέσβου. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από μια παλιά χωματερή. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις και εναέριες και επίγειες, οπότε μείνετε συντονισμένοι και παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις μέσα και από το Earth News Radio. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην Κρήτη, πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Φωτιά επίσης εκδηλώθηκε στην Κρία Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε δασική έκταση. Ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Ρέθυμνο. Από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα, από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά πριν από λίγο και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυρεσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αντιμέτωποι με αναζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποίησεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στάθηκε για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας την εισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Στην τελετή απόδοσης του έργου «Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς», θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Εχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί, όπως είπε, φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2008 η ανεργία, στο 8% τον Ιούνιο φέτος από 9,2% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ, χαρακτηρίζοντάς τα κατάφορη παραβίαση και εκτιμώντας ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να επεκτείνουν τον πόλεμο στην περιοχή. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν, αναφέροντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν μετά την επίθεση σε βάση στην Ιορδανία. Την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε, μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, θα δοθεί προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες που θα επιστρέψουν στην αγορά και η προθεσμία παρατείνεται ως τις 31 Αυγούστου για τις ανοιχτές κατοικίες. Ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περίπου 7.500 κλειστές κατοικίες, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 8 έως 10.000. Ανοιχτό θα είναι ως τις 31 Αυγούστου και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζοντας τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές και επιχειρήσεις με αυξημένη τουριστική κίνηση, ανακοίνωσε ότι από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα στην Αττική, λαμβάνοντας εντολές από έγκλειστο ομοεθνήτου στις φυλακές. Αύριο απολογείται ο κρατούμενος Ισοβίτης. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν περισσότερο από 30 όπλα, σπαθιά και λέιζερ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρα. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Earth News Radio 105,8.
6: Συνεχίζουμε με την βουτιά μας μέσα στην απέραντη φοβερή μουσική της δεκαετίας του 60. 1964 συνέχεια.

Και σήμερα μπορείτε να μας στείλετε τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας καθημερινή και όχι μόνο κατά τη διάρκεια εδώ στο Viber, αλλά και αργότερα με τα μηνύματα που στέλνετε και τη συνομιλία που έχουμε για τη μουσική κυρίως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τη μουσική που μπορεί να φαίνεται ότι είναι παντού, αλλά δεν είναι στις μέρες μας με τον τρόπο που ήταν παλαιότερα και πόσο ανάγκη την είχε ο κόσμος. Λοιπόν, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα και μία άλλη πλευρά της δεκαετίας του 60. Μία τεράστια ποικιλία τραγουδιών θα έχετε ακούσει σε αυτές τις εκπομπές που πλησιάζουν τις 30 και όλες βρίσκονται στο Earth Echo.

Είμαστε στο 1964. Η τραγουδίστρια είχε ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του 40. Είναι από τις μεγαλύτερες φωνές του περασμένου αιώνα. Έλα Φιτζέραλντ. Το φθινόπωρο του 64 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ μέσα στη σειρά των άλμπουμ που έκανε τότε. Εκμεταλλεύεται και αυτή τους δίσκους μακράς διαρκείας που δεν υπήρχαν όταν ξεκίνησε την καριέρα της. Κυκλώνησε τα πρώτα hit μέσα στη δεκαετία του 40. Έλα Φιτζέραλντ sings the Johnny Mercer Songbook. Υπάρχει μια ολόκληρη καταπληκτική σειρά αυτών των άλμπουμ που η Έλα Φιτζέραλντ έπιανε αυτούς τους τεράστιους συνθέτες που δεν υπήρξαν άλλοι σαν για αυτούς ούτε στη δεκαετία του 60 σε αυτό το χώρο του τραγουδιού ούτε αργότερα. Ο Μαντσίνι είναι ένας από αυτούς, ας πούμε, και δύο-τρεις. Πιάνει έναν-έναν και τραγουδάει τα τραγουδιά σε συγκεκριμένα άλμπουμ. Εδώ είναι τα τραγούδια του Johnny Mercer με την ορχήστρα του μεγάλου Nancy Riddle. Για να καταλάβουν οι νεότεροι, είναι η ίδια ορχήστρα που πολύ αργότερα η Linda Ronstadt το 80 έκανε άλμπουμ αυτών. Είναι βασικός στις μεγάλες ορχήστρες της δεκαετίας του 50. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Πρώτα το Something's Gotta Give. Να σας πω δύο-τρία για τον Johnny Mercer. Τεράστιος Αμερικανός στιχουργός, τραγουδοποιός και τραγουδιστής. Είχε βγάλει επιτυχίες δεκαετία του 40. Είναι αυτός που δημιούργησε μαζί με δύο άλλους την Capitol Records, δηλαδή την εταιρεία που έβγαλε ο Σινάτρα και οι Beatles στα τραγούδια και δεκάδες άλλοι. Είναι από τους μεγαλύτερους στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια. Έχει γράψει μουσική για ταινίες, για παραστάσεις στο Broadway. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, κέρδισε 4 Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Θα ακούσουμε από την Έλα Φιτζέραλντ και αυτό το άλμπουμ, το, όπως σας είπα, το Something's Gotta Give. Είναι ένα τραγούδι που είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία του 54, Daddy Long Legs, και ειδικά για τον Fred Astaire. Έλα Φιτζέραλντ.

αυτό το άλμπουμ της Έλα Φιτζέραλντ στην εποχή της εισβολής των Beatles στην Αμερική μπήκε μέσα στα πρώτα του Hit Parade με αυτά τα τραγούδια και με αυτό που έρχεται τώρα. Είναι ένα τραγούδι του 44 από μια ταινία που έχει επιλεγεί από το Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου σαν μία από τις σπουδαιότερες πολιτισμικά, ιστορικά και συνδικά σημαντική. Για μένα είναι μία από τις 20 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Η ταινία ήταν «Η Λόρα» του Ότο Πρέμιγκερ με την Τζιν Τίρνεϊ και τον Ντάν Άντριος. Εκεί ακουγόταν το τραγούδι που ακούμε τώρα στην ερμηνεία της Έλα Φιτζέραλντ του 1964.

Τι φωνή είναι αυτή? Δεν υπάρχει φωνή σημερινή που να έχει αυτές τις διακυμάνσεις που είχε στις ερμηνείες της η Έλα Φιτζέραλντ. Και αυτό που είχα πει για τις συναυλίες. Εκείνη την εποχή πήγαινε σε μια συναυλία για να ακούσεις μουσική. Πήγαινε στο Carnegie Hall, σε ένα κλειστό χώρο. Και ήσουν αφοσιωμένος, χωρίς να σηκώνεις το τηλέφωνο να παίρνεις φωτογραφίες. Τώρα είναι ένα πανηγύρι. Είναι μια άλλη εποχή. Ας συνεχίσουμε με τις δύο ακόμα επιτυχίες που είχε το 64. Αυτός που χθες παίξαμε την μία από τις τρεις επιτυχίες, ο Bobby Vinton. Είπαμε είναι από τους δημοφιλέστερους μέσα στη χρονιά αυτή με μεγάλες επιτυχίες. Το Tell Me Why ήταν ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 50. Το είχαν πει πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και το είχαν κάνει χρυσούς δίσκους. Τότε είχαν κερδίσει χρυσούς δίσκους. Οι Four Aces ή ο Eddie Fisher. Ο Bobby Vinton το ανέβασε στα 21 μέσα στο 64. Η παλιά μουσική ζούσε ακόμα, παρόλη την εισβολή μιας καινούργιας σκηνής του rock and roll.

Το Tell Me Why με τον Bobby Vinton, που ήταν ένας από τους ελάχιστους Αμερικανούς καλλιτέχνες που είχαν μέσα στη χρονιά του 64, όταν η επιτυχία ήταν περισσότερο στραμμένη προς την Βρετανία και Beatles και τα άλλα group και τους άλλους καλλιτέχνες, είχε δύο νούμερο ένα. Στην αρχή το There I've Said It Again τον Ιανουάριο, και καθώς τελείωνε η χρονιά αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Mr. Lonely. Το έγραψε ο ίδιος ο Bobby Vinton, ανέβηκε στην πρώτη θέση στα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, και είναι ένα τραγούδι που το είχε γράψει στα τέλη της δεκαετίας του 50, ενώ υπηρετούσε στο στρατό. Οι στίχοι περιγράφουν ένα στρατιώτη που στέλνεται στο εξωτερικό και δεν έχει καμία επικοινωνία με το σπίτι του. Αυτό το τραγούδι όταν κυκλοφόρησε έτυχε να βγει και την εποχή, τη στιγμή που ο πόλεμος του Βιετνάμ κλιμακωνόταν, και έτσι πολλοί στρατιώτες βίωναν μια παρόμοια κατάσταση με αυτό που περιγράφει ο Bobby Vinton στο Mr. Lonely.

Να συνεχίσω με έναν άλλον από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, ιδιαίτερα στα άλμπουμ. Almost There από τον Andy Williams.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο μέτωπα πυρκαγιών σε εξέλιξη στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου, ήχησε το 112 για εκένωση από την περιοχή Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Στο Μωρόνι Φεστού, σε χορτολιβαδική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση η φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, σε χαμηλή βλάστηση επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, νέες απειλές για αντίπινα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάσεις στην Ιορδανία. Στη φυλακή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 41 ετών γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο πλωστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έχω να πω ότι έχω πάρει πολλά μηνύματα εδώ που μου λένε ότι το Mr. Lonely είχε ακουστεί πολύ στην Ελλάδα και έτσι ήταν αργότερα μέσα από τις ταινίες Γρανίτα από Λεμόνι και είχε κυκλοφορήσει με μεγάλη επιτυχία και το άλμπουμ της ταινίας αυτής που είχε και συνέχεια. Από ταινία είναι και το επόμενο ξεχασμένο τραγούδι που όμως ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού το 1964. Η ταινία είχε πρωταγωνιστές τον Glenn Ford και την Geraldine Page. Πολύ σπουδαία ηθοποιή. Αυτή είναι σπουδαία ηθοποιός, αλλά και αυτός. Dear Heart είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Το έχει γράψει ο Mancini. Το ακούμε από τον Andy Williams.

Υποψήφιο για Όσκαρ το τραγούδι αυτό που ακούσαμε του 64 του Μαντσίνη, μία από τις πολλές υποψηφιότητες. Ο Άντι Γουίλιαμς που ακούσαμε έχει γραφίσει πάνω από 50 άλμπουμ, ήταν από τους δημοφιλέστερους τα άλμπουμ κυρίως της δεκαετίας του 60, πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα σε βινίλια βέβαια τότε. Και τι άλλο γι' αυτόν, έχει κερδίσει και 3 βραβεία Emmy για το τηλεοπτικό πρόγραμμα που είχε. Another Cup of Coffee, άλλο ένα τραγούδι του επίσης πετυχημένου αλλά διαφορετικού τραγουδιστή Brooke Benton, που μπήκε στα 50 πρώτα, ένας από τους κορυφαίους στο rhythm and blues, rock and roll και soul, λιγότερο soul.

ο Μπρουκ Μπέντον. Και τώρα ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα rhythm and blues doo-wop, οι Little Anthony and the Imperials. Παρόλο που το doo-wop είχε τελειώσει σχεδόν σαν μόδα το 64, αυτοί συνέχισαν με επιτυχίες, με πολλές επιτυχίες. Τώρα θα σας φανεί ίσως ξεπερασμένο το τραγούδι αυτό, όπως λέω αρκετά συχνά. Δεν είναι καθόλου, γιατί είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και ευτυχώς που κάποιοι καλλιτέχνες που καταλαβαίνουν από αυτά τα σπουδαία τραγούδια τα ανακαλύπτουν και τα έχουν στο ρεπερτοριό τους. Για παράδειγμα, αυτό που θα ακούσουμε και ήταν μια μεγάλη επιτυχία των Little Anthony and the Imperials το 64, το είχε ανακαλύψει η Amy Winehouse και ήταν ένα από τα βασικά τραγούδια της σε σειρά συναυλιών που είχε κάνει. Little Anthony και Imperials. I'm an outside looking in.

Για να περάσουμε στην Αγγλία με συγκροτήματα και καλλιτέχνες από το μεγάλο νησί εκεί. Η Foremost, ένα αγγλικό συγκρότημα, Mersey Beat ο ήχος τους, Liverpool, 1960. Θα ακούσουμε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, το 1964. Η Foremost ήταν ένα συγκρότημα που εμφανίστηκαν στο γνωστό Cavern Club το Μάρτιο του 61, και εκεί ήταν οι Beatles βέβαια. Εκεί με λίγο αργότερα τους είδε το 63 ο Brian Epstein, ο μάνατζερ των Beatles, και τους πήρε και αυτούς. Έτσι λοιπόν είχαν για παραγωγό τον George Martin και είχαν και πρόσβαση, υπέγραψαν στην EMI, την Parlophone, και είχαν πρόσβαση στους Beatles και στην παρέα αυτή. Γι' αυτό έχουν πει και τραγούδι για τον Lennon McCartney. Αυτό είναι διαφορετικό. Λέγεται A Little Lovin'.

Elite Loving με τους Foremost. Ο Matt Monroe, 64, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές, ιδιαίτερα στην Βρετανία. Αυτός ένα χρόνο, δύο χρόνια μετά, ένα και κάτι χρόνο μετά την πρώτη επιτυχία που είχε πολύ μεγάλη μέσα από την ταινία του James Bond From Russia With Love, τραγουδά το Walk Away. Το τραγούδι ξεκίνησε από την Eurovision, που ήταν εντελώς διαφορετική εκείνα τα χρόνια, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολλά τραγούδια που ίσως δεν έπαιρναν και την πρώτη θέση μπορούν να γίνουν επιτυχία από διάφορες άλλες ερμηνείες. Πού είναι τα τραγούδια της Eurovision αυτής της χρονιάς? Πουθενά. Αυτό εδώ δεν βγήκε μάλιστα πρώτο, είχε έρθει πέμπτο, έκτο, με τον Udo Jürgens, γερμανικό. Είχε εκπροσωπήσει την Αυστρία το 64. Ήταν όμως ένα σπουδαίο τραγούδι και το έκανε η Τίμι Γιούρο, ο Αλ Μαρτίνο, αλλά η Νάνσι Γουίλσον πάρα πολύ, η Μπρέντα Λί. Αλλά επιτυχία στη Βρετανία έγινε με τον Ματ Μονρό.

Ματ Μονρό. Έχει γραφτεί γι' αυτόν ότι ήταν ένας από τους πιο υποτιμημένους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60. Σπουδαίος τραγουδιστής. Ο Σινάτρα είπε για τον Μονρό μετά το θάνατό του, αν ο Σινάτρα αυτά που θα πω τώρα τα έχει πει, που ήταν από αυτούς που πολύ δύσκολα έλεγε καλά λόγια για άλλους. Αν έπρεπε να διαλέξω τρεις από τους καλύτερους άνδρες τραγουδιστές στον χώρο του τραγουδιού, ήταν ο Ματ ένας από αυτούς. Και μάλιστα δεν είχε κάνει και μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Το ύφος του ήταν εύστοχο, η προφορά των λέξεων γραμμένη γράμμα τέλεια, η κατανόηση του τραγουδιού σε βάθος. Ματ Μονρό, αυτός που είπε το From Russia with Love μεταξύ άλλων και πολλά άλλα. Το 64 όμως βγαίνει η άλλη ταινία του James Bond. Άλλα υποτιμημένα τραγούδια από τα Όσκαρ, που δεν μπορούσαν τότε να σκεφτούν ότι ένα τέτοιο τραγούδι όχι μόνο θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι υποψήφιο, αλλά να παίξει και για τα βραβεία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, όπως είχε γίνει και με τα Γκράμι, για να καταλάβουν τα Όσκαρ ότι υπάρχουν σπουδαία τραγούδια και έδωσαν τα βραβεία Όσκαρ σε τραγούδι του James Bond, αλλά δεκαετίες αργότερα.

άπαιχτη τραγουδίστρια και Σίλι Μπάσι. Το Goldfinger από την ομώνυμη ταινία της χρυσής εποχής των ταινιών του James Bond. Ψάχνουν να βρουν τον καινούριο ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Σον Κόνερι, αξεπέραστος. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στις νεότερες γενιές από μία ταινία. Είναι τραγούδι όμως του 64 από τον Άγγλο τραγουδιστή του rock David Berry, που είχε την τύχη να γράψουν για αυτόν τραγούδια πολλά από τα καταξιωμένα ονόματα. Ας πούμε, την επόμενη χρονιά του 65 ο Ray Davies τον Kings του γράψε τραγούδι και έκανε επιτυχία. Ο Dave Berry ήταν από τα δημοφιλέστερα ονόματα, σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ποτέ να κυκλοφόρησαν δίσκοι του. Το τραγούδι ακούστηκε αργότερα από τον Boy George στην ταινία του 1992, μια ταινία που εξερευνά τα θέματα φιλής, σεξουαλικότητας και ταυτότητας από τις καλές εκείνης εποχής. Μεγάλος σκηνοθέτης είναι ο Neil Jordan, το The Crying Game. Έτσι λεγόταν η ταινία. Αυτό το φιλμ ξεκίνησε από αυτό το τραγούδι, όπως το Blue Velvet, η ταινία από τραγούδι. Είναι ο Dave Berry στην πρώτη ερμηνεία του 64.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην κρύα βρύση Ρεθύμνου, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα, από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές, καθώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άνδρες ως φερόμενους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Κρατώ 3 πολύ σημαντικά δεδομένα από τις επαφές αυτές τις 2 ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας αρχικά τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να εργαστεί για την επανέναρξη της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει ο κόσμος στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ξανά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ως Ελλάδα πείσαμε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, και αν θέλει να μας πείσει που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, φραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, δηλαδή των λαθρομεταναστών, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Βελόπουλος. Από μια απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά που όφυλαν μέχρι σήμερα να προσκομίσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο. Το μέτρο θα απλοποιήσει τουλάχιστον 1.000 διαδικασίες και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση 42,5 εκατομμυρίων δικαιολογητικών σε ετήσια βάση. Για μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση έκανε λόγο σε δηλώσεις του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισημένοντας ότι ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Σερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ιστιοσανίδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρα. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και οι αιτίες της θλίψης μας και του προβληματισμού μας, τολμώ να πω και της αγανάκτησης ή της απογοήτευσης, εξαρτάται από το βαθμό και την ένταση των συναισθημάτων. Εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτή τη χώρα, και λόγω του ότι έχουμε αρκετές πληροφορίες και μια συνεχή αγωνία για το τι συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Έτσι κι αλλιώς η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, που είχε χτες ξεσπάσει η πυρκαγιά από χτες το μεσημέρι και με την οποία ασχολούμασταν και εμείς εδώ πριν από ακριβώς 24 ώρες, ήταν ολονύχτια και παραμένει σε πολλά σημεία, υπάρχει σε επιφυλακή η δύναμη εκεί. Φυσικά έχουν αναδειχθεί και άλλα θέματα και πολλά ερωτήματα για το πώς ανεφλέγει σχετικά με το χιτά και την φύλαξή του, αλλά τώρα επειδή έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό καινούργια μέτωπα και εστίες, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, τώρα λοιπόν δεν είναι η ώρα του απολογισμού, δεν είναι η ώρα του ποιος θα απολογηθεί, ποιος θα αναπληρώσει τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, και βέβαια οι εικόνες που αντικρίσαμε σήμερα ήδη με το πρώτο φως της μέρας και στα καμένα της Πάρου και στα καμένα των άλλων περιοχών, αλλά και στην συνέχιση των πυρκαγιών λόγω και του καιρού, μας έχουν κάνει πραγματικά πάρα πολύ ανήσυχους και πάρα πολύ εξοργισμένους. Ταυτόχρονα παρακολουθούσα και τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Εκεί μιλάμε για κανονικό όλεθρο, για όλεθρο πυρκαγιάς. Έχουν γίνει στάχτη πολλές περιουσίες και υπάρχει πολύ ανοιχτό μέτωπο από εκεί, μεγάλη και ανοιχτή πληγή. Οπότε ξέρετε, δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε, να κοιτάξουμε στα δικά μας, να κοιτάξουμε παραέξω, να συγκρίνουμε καταστροφές και καταστάσεις και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με τη λογική ότι το μη χείρον βέλτιστον ή ότι υπάρχουν αλλού και χειρότερα.

0: Λοιπόν, είναι λοιπόν σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μέτωπα και στην Κρήτη και στη Λέσβο και στην Πάρο και στην Ανατολική Μάνη εκεί προς το Γήθιο. Τέσσερα σημεία στη χώρα τα οποία χρήζουν πολύ μεγάλης παρακολούθησης και επιφυλακής, επειδή σήμερα και κυρίως αύριο ενισχύονται τα μελτέμια και η χώρα ήδη βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Και πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Βασίλη Φουντουλάκη να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει ειδικά με τη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η φωτιά ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Το κακό είναι ότι έχει επεκταθεί στις γύρω περιοχές. Ήδη έχουν σημάνει δύο φορές τα 112 που ουσιαστικά ενημερώνονται οι πολίτες ότι πρέπει, οι πολίτες, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, ότι πρέπει να κενώσουν τα χωριά τους. Προληπτικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν απειληθεί προς το παρόν κατοικίες και περιουσίες ανθρώπων. Ωστόσο, το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι οι άνεμοι που πνέουν είναι έως 8 μποφόρ και με διάφορες κατευθύνσεις, γεγονός που δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο των αρχών στις περιοχές αυτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και δεν είναι μόνο από το Ρέθυμνο, έχουν έρθει δυνάμεις και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο, καθώς και, και πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής αλλά και εναέριες επιχειρήσεις από 4 ελικόπτερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα 4 ελικόπτερα, είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο έτσι εμπόδιο να πράξουν το έργο τους λόγω των ισχυρών ανέμων. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη τώρα το πύρινο μέτωπο στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες ως τώρα πληροφορίες για
0: αυτό. Σε αυτό ήθελα να έρθουμε, Βασίλη. Το καταλαβαίνω ότι θέλεις πρώτα να διασταυρώσεις. Η ΕΡΤ οφείλει να μεταδίδει πολύ έγκυρες πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πες το για τους ακροατές μας ότι υπάρχει μια ανησυχία για δύο πυροσβέστες αν έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους ή βρίσκονται σε ακόμα δυσχερέστερη κατάσταση. Νομίζω
1: υπάρχει
0: ότι γίνομαι αντιληπτή.
1: Για δύο πυροσβέστες, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία.
0: Απευθυνθήκαμε, πρέπει να σου πω, και στην Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Υπαλλήλων Πυροσβεστικής. Μόλις τώρα η συνάδελφη Ζούλα Κουλισοπούλου δεν μας επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας, παρόλο που πρέπει να πω ότι μεταδίδουν την δυσάρεστη είδηση. Οφείλουμε να την διασταυρώσουμε και μετά να τη μεταδώσουμε.
1: Να τη διασταυρώσουμε και να υπάρξει και αυτή η συγκεκριμένη είδηση και από επίσημα χείλη. Έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να τονιστεί. Σε κάθε περίπτωση το έργο της πυροσβεστικής συνεχίζεται. Ξαναλέω ότι οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς στην περιοχή. Δεν φαινόταν αρχικά για τόσο σοβαρή πυρκαγιά. Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση. Ήταν δασική η πυρκαγιά με χαμηλή μάλιστα βλάστηση. Ωστόσο ήταν αυτό το κομμάτι που είπαμε και στην αρχή, ότι ισχυρή άνεμη έχουν φέρει τη φωτιά σε πάρα πολλά σημεία, έχει επεκταθεί η φωτιά δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο έχουν σημάνει και τα 112 για την εκένωση των κατοικιών των γύρω περιοχών εκεί στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που αυτή τη στιγμή είναι σε ένταση αυτή η φωτιά.
0: Μάλιστα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει εντολή για εκένωση και προς την Αγία Γαλήνη, οπότε συνεχώς φαντάζομαι, Βασίλη, και μείνε λίγο στη γραμμή, γιατί από λεπτό σε λεπτό μπορεί να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, παρακαλώ. Εκτός αν πρέπει να τρέξεις για το ρεπορτάζ, μείνε λίγο στη γραμμή μαζί μας. Προφανώς δίνονται συνεχείς οδηγίες με το 112 και πρέπει να κατευθύνονται οι κάτοικοι προς εκεί που τους υποδεικνύουν αυτοί που ξέρουν από την πολιτική προστασία. Να πω για τους ακροατές μας ότι ακούτε πάντοτε το Air News Radio 105,8, την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Από τώρα και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, φυσικά ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Air News στην Αγία Παρασκευή. Μια ακόμα δύσκολη μέρα την αναμέναμε και από χθες, που είχαμε λιγότερες πυρκαγιές. Φαίνεται ότι σήμερα, όπως μας εξήγησε και ο συνάδελφος Βασίλης Φουντουλάκης, επεκτείνονται ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, από το Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές γειτονικές. Αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε τώρα είναι στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και αναμένουμε και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, σχετικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές θα τα πούμε σε λίγο. Η Βούλα Κουλουσοπούλου, που βρίσκεται στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Οι άλλες πυρκαγιές έχουν να κάνουν με το πλωμάρι της Λέσβου. Και στην Πάρο υπάρχουν ενεργές εστίες ή πάντως συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των χαραδρών. Και στην Ανατολική Μάνη, εκεί προς την περιοχή του Γηθίου.

0: πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Γιατί
1: δεν είναι πια. Ο συνάδελφός μας, ο Περικλής Κουκλάκης, μεταδίδει ότι οι συνάδελφοί σας έχουν χάσει τη μάχη στο Ρέθυμνο.
0: Ότι συγκεκριμένα όσον αφορά την ιδιότητα των συναδέλφων.
1: Ναι.
0: Ή ο ένας είναι εποχικός και ο άλλος είναι πενταετής, είναι δύο εποχικοί. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπετε, η μάχη δεν κοιτάει χρώμα στολής, δεν κοιτάει βαθμό, δεν κοιτάει ηλικία.
1: Πείτε μας, σας παρακαλώ, γιατί δεν το έχουν ακούσει οι ακροατές μας. Μιλάμε δηλαδή για δύο πυροσβέστες νεκρούς.
0: Για δύο συναδέλφους νεκρούς, ναι. Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους τυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο.
1: Πώς έγινε το δυστύχημα?
0: Δεν το γνωρίζετε? Ξέρω ακόμα, δεν θέλω να σας πω περισσότερες πληροφορίες που ίσως...
1: Σας καταλαβαίνω, κύριε Ψαρόπουλε.
0: Δεν ευσταθούν.
1: Ωστόσο...
0: Άντως ότι δυστυχώς και αυτή είναι η είδηση, δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.
1: Εν ώρα καθήκοντος, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσω. Ναι. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν τα συλληπιτήρια από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων και φυσικά συλληπιτήρια από όλους εμάς, τους πολίτες και συμπολίτες τους. Μας είπατε όμως, κύριε Ψαρόπουλε, και συγγνώμη που δεν σας άφησα να το πείτε σωστά, τις ιδιότητές τους, ότι δηλαδή ήταν συμβασιούχοι εποχικοί.
0: Ο ένας είναι σίγουρα συμβασιούχος εποχικός και ο άλλος ακόμα, ίσως επειδή έχει ίδιο επίθετο, δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα.
1: Ναι, και καλά κάνετε, γιατί το ραδιόφωνο μεταδίδει άμεσα τις ειδήσεις.
0: Και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δυστυχώς όμως, και ας μείνουμε εκεί πέρα, ότι οι δύο συνάδελφοι μας χάσανε τη μάχη.
1: Να σας ευχαριστήσω, τα συλληπιτήριά μας, και ταυτιζόμαστε και συναισθανόμαστε απόλυτα για αυτή την απώλεια. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Τσαπάκο, που είναι τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Σας παρακαλώ, πείτε μας την εκτίμηση.
2: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εδώ έχουμε πάρα πολύ αέρα. Τα εναέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν, δυστυχώς. Έχουν γίνει προσπάθειες επανειλημμένες. Σε πήγες έχουν πάρα πολλές. Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε, και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά γίνεται ανεξέλεγκτη.
1: Σε ποια σημεία, τα πιο επικίνδυνα σημεία σύμφωνα με την πληροφόρησή σας, ποια είναι, κύριε Τσιαπάκο, παρακαλώ?
2: Είναι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω επικίνδυνα σημεία τώρα.
1: Ναι, Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνης, νομού Ρεθύμνης, έτσι.
2: Έχει πήγει 112 και γίνεται κενός οικισμών.
1: Κενός οικισμών, μάλιστα. Συνεχής ενημέρωση και βοήθεια προς τους πολίτες. Είπατε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων.
2: Έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Έχετε ακούσει, βέβαια, ότι και δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, καθώς...
2: Ναι, δυστυχώς δεν έχει επιβεβαιωθεί 100%, αλλά την πληροφορία...
1: Επιβεβαιώθηκε από το πυροσβεστικό σώμα, κύριε Τσαπάκο, όσο σας καλούσαμε εμείς. Θα πάρετε κι εσείς πληροφόρηση, φαντάζομαι, δυστυχώς. Είναι από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Ναι, είναι πολύ τραγικό. Και αν έχετε να μας δώσετε κάποια άλλη πληροφορία...
2: Δεν έχω κάτι άλλο,
1: ναι,
2: απλά...
1: Τα παρακολουθούμε, έτσι. Ναι, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος ήταν μαζί μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας φορέας με τον άλλο και οι αξιωματούχοι, την ώρα που τους καλούμε εμείς, μπορεί να έχουν και από κάποια άλλη πηγή πληροφόρησης ή όχι. Ακούσατε λοιπόν ότι πράγματι έχουμε κενό οικισμών, συνεχή 112, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του νομού Ρεθύμνης. Εκεί έχει ξεσπάσει η φωτιά. Από την Κρύα Βρύση ξεκίνησε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο δικός μας ο ρεπόρτερ, ο Βασίλης Φουντουλάκης. Με τραγικό απολογισμό, τώρα, κυρίες και κύριοι, δύο πυροσβέστες να έχουν, όπως λένε οι πληροφορίες,

κατηγορίες εγκλωβίστηκαν νωρίτερα με το όχημά τους στις φλόγες και τελικά έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, όπως λένε οι πληροφορίες. Και σας διάβασα και το συλληπιτήριο μήνυμα, την επίσημη επιβεβαίωση δυστυχώς από το πυροσβεστικό σώμα.

είμαστε λοιπόν με το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς στο Viber και με όλους τους άλλους τρόπους και τις πλατφόρμες επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8 για την άμεση ενημέρωσή σας. Αυτό το πολύ δύσκολο μεσημερό απόγευμα, ένα ακόμα στη δύσκολη μάχη κατάσβεσης, με αρκετά μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας να έχουν ήδη αναφλεγεί και να μην μπορούν να ελεγχθούν ή να οριοθετηθούν. Μιλούσαμε για την Πάρο, είχαμε στήσει την εκπομπή πάνω σε αυτό, γιατί και τα 10.000 στρέμματα τουλάχιστον, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς των δορυφορικών απεικονίσεων που έχουν ήδη καεί, καθώς και το γεγονός ότι η Πάρος είναι ένα νησί που είναι στο επίκεντρο της τουριστικής κίνησης και περιόδου. Όπως τα λέγαμε και από χθες, είναι πραγματικά απορίας άξιο. Πού να πρωτοπάνει δυνάμεις όταν έχουμε πολλά μέτωπα και δύσκολο καιρό, όπως συμβαίνει σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε, και υπάρχει ένας κατακερματισμός των επίγειων και εναέριων μέσων. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο γενικότερα για μια χώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουμε εδώ και ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα των φωτιών, τα των πυρκαγιών, να τις οριοθετήσουν ή πάντως να τις ελέγξουν. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις και θα πάμε και στα άλλα μέτωπα, κυρίες και κύριοι, των πυρκαγιών, τα οποία ανέφερα νωρίτερα, αναμένοντας πάντοτε και την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.

0: Πάμε όμως να συναντήσουμε το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσάς, τους ακροατές σας.
0: Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ, πολύ σοκαρισμένοι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σας παρακαλώ πολύ για την ενημέρωση των ακροατών μας, ναι, να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, και η ανεξέλεκτα η πυρκαγιά αυτή. Έχουμε κενώσει αυτή τη στιγμή Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς, και είναι ανεξέλεκτοι, δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν, δυστυχώς.
0: Εσείς τι μάθατε γύρω από αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί προσπαθώντας να αναχαιτήσουν?
1: Εγκλωβιστήκανε προφανώς μες στη φωτιά, διότι δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες, ναι, αυτά θα τα πει η πυροσβέστη.
0: Μάλιστα, σας ακούω. Εντάξει, πολύ καταβεβλημένο και...
1: Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι, όλη η περιοχή καταστρέφεται. Όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα έχει καταστραφεί.
0: Τόσο πολύ, κύριε Ταταράκη.
1: Ναι, δυστυχώς. Ναι,
0: γιατί δεν βλέπετε και φως στο τούνελ που λέμε, δηλαδή δεν κοπάζουν οι άνεμοι.
1: Ναι, δεν κοπάζουν οι άνεμοι, ίσα ενισχύονται και ένα αέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε και δεξαμενή 300 κυβικά έτοιμη να μπορεί να πάρει το ένα αέριο μέσο, τα ελικόπτερα,
0: ναι,
1: αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή.
0: Υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για τυχόν τραυματίες, εγκαυματίες, έτσι, συμπολίτες σας?
1: Δεν
0: έχει υπάρξει καμία τέτοια αναφορά.
1: Και η αστυνομία και εμείς οι προέδροι όλοι.
0: Μάλιστα. Είστε από πάνω για να προλαβαίνετε. Και τώρα δεν ρωτάω για τα υπόλοιπα, καλλιέργειες, περιουσίες, ζώα κτλ. Αυτά θα τα δείτε.
1: Αύριο θα είναι απελπιστική αυτή η στάση. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτή η πυρκαγιά αύριο, έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, τα συλληπιτήριά μας για τους δύο πυροσβέστες.
1: Και ευχόμαστε. Η ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτο.
0: Το πρώτο. Και το
1: δρυνούμε θύματα, έτσι.
0: Τι να κάνω τώρα, να σας ευχαριστήσω και πραγματικά συμπαραστεκόμαστε. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς η περιοχή που κατακαίγεται. Νομίζω ότι χαρακτηριστικότερη περιγραφή από αυτήν που μας έδωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, και που πέτυχε Βούλε Κουλισοπούλου, καταβεβλημένος και πάνω στο έργο, αλλά μας τα είπε πολύ απεσιόδοξα, και πώς όχι άλλωστε, όταν από τη μία έχουμε δύο πυροσβέστες να έχουν εγκλωβιστεί και να έχουν χάσει τη ζωή τους με το όχημά τους στην περιοχή, και ταυτόχρονα η πυρκαγιά, παρόλο που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση, τελικά επεκτάθηκε σε τρία μέτωπα, και αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχείς εκενώσεις οικισμών. Τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν και να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα, που θα μπορούσαν, φυσικά εννοώ λόγω του όγκου του νερού που θα μπορούσαν να πετάξουν, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έχουμε μόνο τις επίγειες δυνάμεις. Αυτά λοιπόν και από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης, από την εστία εκεί του μεγάλου προβλήματος στην Κρήτη. Και ο άνθρωπος είπε ότι και ολόκληρη η δημοτική ενότητα αύριο ή όποτε κατασβεστεί η φωτιά έχει σχεδόν καταστραφεί, οπότε μιλάμε ήδη για μια μεγάλη καταστροφή. Προέχει η ανθρώπινη ζωή, αλλά και το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο είναι και αυτό επίσης πολύ σημαντικό, ακριβώς δηλαδή σε δεύτερο βαθμό. Παρακολουθούμε τις πυρκαγιές, παρακολουθούμε με αγωνία όλα αυτά που γίνονται αυτό το απόγευμα. Πάμε σε τίτλους, σε συνοπτική επικαιρότητα στις 6:30, για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που μένεται στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκροί δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Ενώ, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφης Βαβουράκης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μελάμπες να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Δόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Μωρόνι Φεστού. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνία σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάση στην Ιορδανία. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 49χρονη γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο οπλοστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 34 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτό το πολύ δύσκολο απόγευμα, το μεσημερινό απόγευμα λοιπόν, που έτσι κι αλλιώς αναμέναμε ότι μπορεί να έχουμε διάφορες πυρκαγιές σε διάφορα μέτωπα. Αυτό που δεν αναμέναμε είναι να μην βοηθάει ο καιρός, δηλαδή να μην μπορείς να τα βάλεις με τον καιρό, να έχουμε τόσο ισχυρούς βοριάδες, να μην μπορούν να βοηθήσουν τα επίγεια, τα εναέρια μέσα. Και σίγουρα αυτό που μας έχει σοκάρει και λυπήσει βαθιά όλους είναι η απώλεια 2 πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος εκεί στον Άγιο Βασίλειο του νομού Ρεθύμνης στην Κρήτη. Ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8 και τώρα θα πάμε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο μάλλον, και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, γιατί και εκεί έχουμε πρόβλημα. Θα μας πει ο Δήμαρχος πού και πώς. Γεια σας Δήμαρχέ μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, και τώρα μόλις άκουσα από τα δυσάρεστα για τους ανθρώπους.
0: Τα είπα για να τα ακούσετε κι εσείς, δυστυχώς. Ναι, μέχρι τώρα το κρατούσαμε, το γνωρίζαμε από νωρίς. Δεν θέλαμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια, είναι γεγονός, κύριε Χριστόφα.
1: Πρίμα και στις οικογένειές τους και σε πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Όπως το λέτε, όπως το λέτε. Δεν υπάρχει χειρότερο σε καιρό πολέμου, γιατί πόλεμος είναι αυτός, να θρηνείς θύματα ανθρώπους που είναι πάνω στο καθήκον. Είναι. Ναι. Ποια είναι η δική σας κατάσταση, παρακαλώ
1: στην
0: πολύ.
1: Η του Πλωμαρίου είναι ένα μέτωπο από το μεσημέρι, δύο μέτωπα μάλλον. Τώρα εγώ είμαι στη μία πλευρά, φαίνεται ότι εδώ πάει καλύτερα το πράγμα, απ' την άλλη δεν έχω εικόνα να σας πω. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε και ελικόπτερο,
0: ναι,
1: που ανεφοδιάζει εδώ από τη θάλασσα που είναι δίπλα, και αεροπλάνα και πήγες δυνάμεις, και όλοι οι εθελοντές εδώ της περιοχής είναι. Δεν είναι ακόμα πλήρης ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν θέλω να είμαι ούτε αισιόδοξο ούτε απεσιόδοξο. Το παλεύουμε όλοι, ναι, εδώ, το παλεύει η πυροσβεστική υπηρεσία, το παλεύουν οι εθελοντές.
0: Ναι.
1: Είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι καλό ότι γίνει τώρα μέσα στη μέρα.
0: Είναι μέσα στη μέρα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα εναέρια μέσα από ό,τι μας λέτε,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: από ό,τι
1: ναι,
0: φαίνεται.
1: Όπως μιλάμε, μπορεί ναι, να τα ακούτε, πετάνε από πάνω μακριά.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι τόσο δυνατός ο αέρας όπως ας πούμε στην Κρήτη που μας μετέφερε ο συνάδελφός σας από τον Άγιο Βασίλειο.
1: Νωρίτερα μας είπε, ήταν, τώρα ναι, έχει πέσει. Βέβαια πάλι είμαστε κατηγορία 4, δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι,
1: δούμε. Παλεύουμε.
0: Ποιο είναι αυτό το σημείο που λέτε ότι είναι καλύτερο, ποιο από τα δύο μέτωπα είναι, έχει κάποιο όνομα, κάποια ονομασία?
1: Όχι, είναι στην πιο ανατολική πλευρά.
0: Πιο ανατολική πλευρά, μάλιστα.
1: Τώρα όμως που μιλάμε, μπορεί και από την άλλη να είναι πολύ καλά και να μην έχω εγώ εικόνα.
0: Μακάρι. Δεν πειράζει.
1: Να κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο
0: ναι,
1: δεν
0: σας καταλαβαίνω, ναι, σας καταλαβαίνω.
1: Έχει δυνάμεις πάντως παντού.
0: Και εννοείται ότι συνεχώς στέλνετε ηχή το 112, η πολιτική προστασία και ο Δήμος είναι από πάνω για να βοηθάτε τους πολίτες, έτσι να τους ενημερώνετε συνεχώς.
1: Ναι, ναι, είναι όλες οι δυνάμεις μας εδώ, είναι και αντιδήμαρχοι και το προσωπικό, βιτία, ό,τι έχουμε διαθέσιμο το έχουμε φέρει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ Δήμαρχε, ελπίζω να όσο περνάνε οι ώρες να πάνε τα πράγματα καλύτερα πολύ γρήγορα, δηλαδή να το ελέγξετε το πράγμα, να είστε καλά κι εσείς.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης λοιπόν, για αυτή την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και που έχει ξεσπάσει. Μ' αρέσει που χρησιμοποιώ εγώ υπερσυντέλικο, θέλοντας να το θεωρήσω τετελεσμένο, αλλά δεν είναι καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Δύο μέτωπα στο Πλωμάρι μας είπε. Ο Δήμαρχος είχε πληροφόρηση για το πιο ανατολικό από τα δύο. Πηγαίνει καλύτερα εκεί η κατάσταση. Ξέρετε, δεν είναι ότι βάζουμε δύο πινέζες στο χάρτη ή σε μια εικόνα, σε μια κάτωψη και λέμε αυτό, εκείνο. Επί του πεδίου, στο πεδίο δηλαδή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιλάμε για βουνά, λαγκάδια, χαράδρες, όλο το γεωγραφικό ανάγλυφο σε μια περιοχή που συνήθως οι ντόπιες δυνάμεις το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά και οι εθελοντές. Κατά κύριο λόγο οι εθελοντές. Μας είπε λοιπόν ότι και με ελικόπτερο και με αεροσκάφη που πετούν από πάνω γίνεται η προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτό είναι θετικό. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο αέρας στροβιλίζεται ανάλογα, δηλαδή μία φουντώνει, μία ηρεμεί. Γι' αυτό και μπορούν να ενεργούν να ενεργούν και να λειτουργούν τα εναέρια μέσα. Επίγεια, υδροφόρες, εθελοντές, όλοι από πάνω. Αυτή είναι η κατάσταση με την Λέσβο και με το Πλωμάρι. Ενώ νωρίτερα στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης τα πράγματα που μας έλεγε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ταταράκης, δεν είναι καθόλου καλά. Ήταν πολύ απεσιόδοξος, η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκεί, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Σας έλεγα νωρίτερα και ουσιαστικά ερχόμουν σήμερα χωρίς να γνωρίζω φυσικά την τραγική αυτή είδηση για την απώλεια δύο, ούτε ενός καν, δύο πυροσβεστών εποχικού και πενταετούς από το πυροσβεστικό σώμα που χάσαμε στον Άγιο Βασίλειο του Ρεθύμνου.

0: Σας έλεγα για την κατάσταση στην Πάρο. Χτες από το μεσημέρι και μετά είχαμε λοιπόν αυτή τη φωτιά που πήγε κάπως να ελεγχθεί, αλλά στη συνέχεια τη νύχτα απέβη με ολονύχτια η μάχη και απέβη σχεδόν μη ελέγξιμη, μη διαχειρίσιμη. Βρίσκεται εκεί στο νησί η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Ελένη Μπουγά. Θα μας δώσει την εικόνα. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στην περιοχή Φάρακα της Πάρου. Ακούτε, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: τα αέρια μέσα που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να ελέγξουν τις μικρές εστίες φωτιάς οι οποίες ξεπηδούν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι συνεχής οι ρήψεις. Είναι μεγάλη η δύναμη της πυροσβεστικής που έφτασε εδώ από χθες και έχει αναπτυχθεί από χθες το μεσημέρι. Οπότε και είχαμε την εστία φωτιά στην περιοχή Καμπή στον Χιτά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα. 9 οικισμοί αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και από μηνύματα 112 που εστάλησαν στους κατοίκους εκενώθηκαν προληπτικά. Να σας πω ότι εδώ επιχειρούν 15 συνολικά είναι αέρια μέσα. Από το πρωί ενισχύθηκαν με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό της κατάστασης. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, οι υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Η κατάσταση, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Ωστόσο, ο φόβος της πυροσβεστικής, των πυροσβεστών, είναι για τις αναζωπηρώσεις που σημειώνονται. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, πρέπει να σημειώσουμε, αλλά σημειώνονται διαρκώς αναζωπηρώσεις. Κατά τόπους, λοιπόν, η φωτιά, όπως βλέπουμε και ισχύει στην περιοχή, είχε γλύψει σε σημεία στο βουνό. Είναι οι περιοχές Φάραγκα, Αγκεριά, Δρύς. Είναι ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο που απειλήθηκε και έχει ενδιάμεσα, μπορώ να πω, πολλές οικίες. Μιλάμε για μόνιμες κατοικίες αλλά και παρασφαλιστικές κατοικίες. Έφτασε η φωτιά μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Έχουμε εικόνα από αυτή την κατάσταση. Έφτασε μέχρι τις αυλόπορτες. Ωστόσο, δεν καταστράφηκαν σπίτια. Υπάρχουν όμως, σημειώθηκε καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και σε κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές, τουλάχιστον μία ξέρουμε μέχρι τη στιγμή, και σε κάποιες αποθήκες. Πρέπει να πω ότι είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όσο έχουμε μέρα και μπορούν να σηκώνονται τα εναέρια μέσα, ελέγχουν την κατάσταση. Δεν ξέρω αργότερα πώς θα εξελιχθεί, διότι είναι πολλές, βλέπουμε συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας να ξεπηδούν μικρές εστίες. Φαίνεται να έχει καθαρίσει, φαίνεται να έχει περάσει από εκεί η φωτιά. Σε χαμηλή διάσταση να ξεπηδούν μικρές εστίες για τις οποίες επιχειρούν διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Γιατί από ό,τι άκουγα, Ελένη, έχει να κάνει με τις μικρές χαράδρες. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες χαράδρες. Ναι, δύσβατη περιοχή. Ναι.
1: Δύσβατη περιοχή, το ανάδειγμα της χαράδρες, τις οποίες πηγαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρέπει να σας πω ότι λίγο νωρίτερα είχαμε μεταβεί και εμείς από το Φάραγκα που είμαστε.
0: Ναι.
1: Μια αρκετά μεγάλη απόσταση, γιατί είχαμε την πληροφορία ότι έχουμε κάποιες εστίες φωτιάς στην Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Είναι πίσω από το βουνό αυτό το σημείο. Εκεί έχουν σπεύσει και εκεί επιχειρούν πλέον οι πυροσβέστες, ώστε να μην έχουμε κάποια μεγάλη αναζωπήρωση που θα απειλήσει κάποια άλλη κατοικημένη περιοχή.
0: Μάλιστα, Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστώ.
1: Βέβαια, και ναι, ό,τι αφορά την καταστροφή που έχει προκαλέσει αυτή η πυρκαγιά, θα έχουμε εικόνα όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάστασης. Το οποίο για το νησί της Πάρου πρέπει να πω ότι
0: δεν σε ακούμε δυστυχώς τώρα, Ελένη. Έχει τόσο πολύ ρηπεί ο άνεμος που δεν σε ακούμε.
1: Είναι πολύ δυνατό.
0: Ναι, τώρα ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο και εσείς να με ακούσετε και εγώ να μπορέσω να βρω σημείο για να καλυφθώ και να σας δώσω καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά. Είπες λοιπόν ότι σε δεύτερο χρόνο θα γίνει ο απολογισμός των εκτάσεων που έχουν καεί.
1: Της ζημιάς,
0: ναι,
1: που κάλεσε αυτή η πυρκαγιά. Μιλάμε όμως ότι ήταν από τα μεγαλύτερα και οι δυνάμεις που έχουν συντράψει την περιοχή.
0: Ναι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ελένη Μπουγά, η απεσταλμένη μας της ΕΡΤ στην Πάρο, κυρίες και κύριοι. Όπως ακούσατε, εγώ κατάλαβα και εξήγαγα το συμπέρασμα ότι δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Ο άνεμος ακούγεται μανιασμένος και το γεγονός ότι έχει σβήσει η βασική εστία, κάπως έτσι να το πω εγώ πολύ εραστεχνικά, δεν σημαίνει και τίποτα. Όσον αφορά λοιπόν τα τουλάχιστον 10.000 στρεμμάτων που έχουν επηρεαστεί, όπως λέμε διακριτικά, δηλαδή μέχρι να γίνει ο κανονικός απολογισμός, υπάρχει όλη αυτή η ανάλυση των θερμών σημείων που έχουν καταγραφεί από τα ειδικά εργαλεία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μιλάμε για 10.000 στρέμματα. Κάποιοι φίλοι μου έχετε στείλει ότι αυτά τα 10.000 στρέμματα είναι σαν να λέμε τα κουφονίσια και η σκηνούσα μαζί. Δεν είναι απλό, δεν είναι αμεληταίο, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση δεν είναι η ώρα του απολογισμού. Ταυτόχρονα υπάρχουν ερωτήματα, αυτό σας έλεγα στην αρχή, προτού να συνδεθούμε με την Ελένη Μπουγά και την Πάρο, για το ποιος θα απολογηθεί για την ανάφλεξη στον Χιτά, στο χώρο υγειονομικής ταφής, που υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος είτε φυλασσόμενος, είτε γενικότερα εποπτευόμενος, γιατί και οι χώροι υγειονομικής ταφής, αλλά και αυθαίρετες χωματερές που ίσως να υπάρχουν ακόμα, όχι στην Πάρο, γενικότερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι αιτία, είναι αφορμή, είναι ένας πολύ δυστυχώς ισχυρός λόγος για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Σήμερα και αύριο, και κυρίως αύριο, θα ενισχυθούν τα μελτέμια έτη περαιτέρω, γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Δηλαδή αυτή η ζέστη και ο δυνατός αέρας είναι το χειρότερο δυνατό κοκτέιλ για να έχουμε δυστυχώς αναφλέξεις. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τη Μπέγκι Μπρούσαλη, τη συνάδελφο Μπέγκι Μπρούσαλη, για την φωτιά στην Ανατολική Μάνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γηθίου. Γεια σου Μπέγκι, από την Αθήνα καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι μια φωτιά η οποία έχει μια πολύ καλή εικόνα. Είναι σε ύφεση, οριοθετείται. Να πω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτή που έγινε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν δυνάμεις, είναι δυνάμεις, παραμένουν εκεί οι δυνάμεις στη γωνιά της Πελοποννήσου, προκειμένου να καταφέρουν να μην επεκταθεί η φωτιά. Δεν απειλήθηκε οικισμός. Προληπτικά στάλθηκε το 112 για τους κατοίκους εκεί να είναι σε ετοιμότητα. Και μιλάμε για μια περιοχή που είναι κοντά στο Γήθιο, ουσιαστικά πάνω από το βαθύ Λακωνίας. Είναι όμως καλύτερη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί είναι η περιοχή της Λακωνίας σε κίνδυνο, σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολες οι ώρες και με όλο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε ακόμη περισσότερο προσεκτικοί, μιλάω για τους πολίτες. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, το παρακολουθούμε βεβαίως και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πέγκι Μπρούσαλη. Σε ευχαριστούμε, η συνάδελφός μας η Πέγκι Μπρούσαλη που έσπευσε στο σημείο για να πάρει ακριβώς την ενημέρωση, να κάνει το ρεπορτάζ. Νωρίτερα είχαν σηκωθεί εν αέρια μέσα και στο Γήθιο, στον αγέρανο Γηθίου για την ακρίβεια, και είχε ηχήσει το 112. Υπάρχει επιφυλακή και ετοιμότητα και σε αυτή την περιοχή, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για πολύ πιο ελεγχόμενη και οριοθετημένη κατάσταση, όπως μας διαβεβαίωσε και η συνάδελφός μας. Στο μεταξύ, θρήνος κυρίες και κύριοι επικρατεί για τους δύο συναδέλφους του πυροσβεστικού σώματος, τους δύο χαμένους πυροσβέστες. Βαθιά θλίψη στο σώμα, οι άνθρωποι έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, η τραγωδία είναι ασύλληπτη και πραγματικά δεν θέλω να σας στενοχωρώ, αλλά επειδή αρκετές εικόνες που έχουν να κάνουν με καταστροφή, με όλεθρο, με θάνατο, περνούν από τα μάτια μας τα τελευταία 24 ώρα, μια ακόμα πολύ δυνατή δυστυχώς προστέθηκε και είναι γεγονός. Δεν έχουμε πραγματικά λόγια για τους οικείους τους. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, φαίνεται, σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, σύμφωνα πάντοτε με την πυροσβεστική, όπως μαθαίνω τώρα με πληροφόρηση που μου στέλνουν, περικυκλώθηκαν από την πυρκαγιά στο πεδίο την ώρα της κατάσβεσης. Γι' αυτό και αναφέρεται από το πυροσβεστικό σώμα επισήμως ότι έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στο καθήκον και ότι η σκέψη όλων μας είναι μαζί με τους οικείους των εκλειπώντων. Ο ένας ήταν, πάντα ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες, ο ένας ήταν περί τα 60 και ο άλλος 25 ετών, ο εποχιακός, και ένας ακόμα μόνιμος, η πενταετούς στράτευσης, υπηρεσίας. Αυτά, και βλέπαμε και τις εικόνες και άλλες εικόνες από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες που είχαν ξαπλώσει. Ο μόνος τρόπος για να ξεκουραστούν για πολύ λίγο είναι να ξαπλώνουν σχεδόν κάτω στο έδαφος, και κάποιοι είχαν και τα πόδια ανασηκωμένα για να αιματωθεί καλύτερα ο εγκέφαλος, για να μπορέσουν λίγο να πάρουν δυνάμεις, να αναλάβουν δυνάμεις. Μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη δουλειά που οι ίδιοι δεν τη βλέπουν σαν δουλειά, τη βλέπουν σαν ένα ιερό καθήκον, και εκεί πραγματικά όχι μόνο σκύβουμε όλοι το κεφάλι με πολύ ενσυναίσθηση, αλλά και καλούμε την πολιτεία να είναι πάνω τους, να είναι δίπλα τους, να είναι αρρωγός τους. Η ώρα είναι 6 παρα 10, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην Κρήτη, να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκλάκη που βρίσκεται εκεί. Θα μας πει σε ποιο σημείο και ποια εικόνα έχει. Περικλή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είμαι καθοδόν εγώ τώρα στα μέτωπα, διότι είναι δύσκολη προσέγγιση και λόγω του ότι είναι ορεινό το σημείο, αλλά και λόγω της κίνησης αυξημένης λόγω φόρτου μες στη μέση σεζόν. Αλλά έχουν πληροφορίες και νέες ότι γίνονται εκενώσεις σε 4 οικισμούς συνολικά στην ευρύτερη περιοχή των χωριών μεταξύ της Κρύας Βρύσης και της Μέλαμπες, αλλά και ότι γίνεται μια εκένωση διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου, είναι στα νότια παράλια του νομού Ρεθύμνου. Σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα μας αναφέρουν οι πηγές της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης ότι γίνονται οι εκενώσεις σε συνεργασία με το λιμενικό από τη θάλασσα, ενώ έχουν γίνει εκενώσεις και σε άλλα σημεία που υπάρχουν καταλύματα. Υπό το φόβο βέβαια μήπως η φωτιά φτάσει εκεί, έχουν επιδοθεί και μηνύματα από το 112. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και βέβαια όλα αυτά στη σκιά και τη τραγική είδηση με το θάνατο των δύο πυροσβεστών που αναφέραμε και νωρίτερα. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας, όπως αναφέρουν οι πηγές από το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική έβγαλε ανακοίνωση, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Ωστόσο, δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Η πληροφόρηση μέχρι τώρα, με βάση ασφαλείς πληροφορίες που είμαστε σε θέση να έχουμε, λέει ότι οι δύο πυροσβέστες μετέβαιναν με πυροσβεστικό όχημα από το χωριό της Κρύας Βρύσης προς τις Μέλαμπες, ώστε να δώσουν νερό σε υδροφόρα που υπάρχουν στο σημείο, με αποτέλεσμα η φωτιά να κυκλώσει το δρόμο και οι δύο να βρουν τραγικό θάνατο. Έχει φτάσει στο σημείο αστυνομική δύναμη καθώς και ιατροδικαστής για να αποτυπώσει το σημείο της, που βρήκαμε με τραγικό τρόπο θάνατο οι δύο πυροσβέστες και νεότερα θα έχουμε αργότερα.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Περικλής Κουκλάκης βρίσκεται λοιπόν ο συνάδελφός μας καθοδόν προς τα σημεία των εστιών και των πυρκαγιών στην Κρήτη. Μας ανέφερε λοιπόν ένα καινούριο στοιχείο ότι γίνονται συνεχείς εκενώσεις σε 4-6 οικισμούς από την Κρύα Βρύση και πέρα μέχρι τον Άγιο Παύλο, μέχρι τις Μέλαμπες, αλλά και τον Άγιο Παύλο. Αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Παύλος βρίσκεται πολύ κοντά και στην Αγία Γαλήνη, οπότε από θαλάσσεις γίνονται προσπάθειες για εκένωση και προστασία, επομένως παροχή προστασίας από το λιμενικό στους εγκλωβισμένους εκεί, γιατί εγκλωβισμένοι είναι εφόσον δεν θα μπορέσουν να φύγουν οδικώς. Όσοι ξέρετε την περιοχή, αυτές είναι από τις καλύτερες, το καλύτερο παραλιακό μέτωπο του νομού Ρεθύμνης, στον Άγιο Παύλο λοιπόν, αλλά και στην περιοχή Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Τριόπετρα και Άγιος Παύλος, γίνονται συνεχείς εκενώσεις, ακόμα και με τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, του λιμενικού σώματος. Αυτά μας είπε ο Περικλής Κουκλάκης και επίσης πρόσθεσε στο ρεπορτάζ το πολύ δραματικό στοιχείο ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι πυροσβέστες, μετέβαιναν στο σημείο για να τροφοδοτήσουν με νερό τις υδροφόρες και τελικά η φωτιά τους κύκλωσε, αυτό που λέμε ότι μπορεί να συμβεί το κακό σε πολύ λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα, και δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να διαφύγουν με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν στο όχημά τους είτε έξω από αυτό.

Λοιπόν, και πραγματικά σας λέω, είχαμε αλλιώς κανονίσει την εκπομπή εδώ με τη Βούλα Κουλισοπούλου και ήρθαν τα γεγονότα και μας την ανέτρεψαν. Θα ασχολούμασταν και με το θέμα της Κυψέλης και τα σπίτια εκεί που υφίστανται, έχουν υποστεί αρκετά προβλήματα και ρογμών και καθίζησης, αλλά και με την Ιαπωνία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε αύριο, το μαρτυρώ από τώρα, αύριο μεθαύριο, αλλά είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε εκεί με καθηγητή Έλληνα που διαβεί, διότι στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε 18 νεκρούς από το μεγάλο σεισμό στο Κουμαμότο και αρκετούς αγνοούμενους. Είναι, ο αριθμός των αγνοούμενων δεν μπορεί να οριστεί. Μια καταστροφή, λοιπόν, και σε μια χώρα που είναι παραδοσιακά σεισμογενής, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα όταν χάνονται τόσοι συνάνθρωποι μας. Το λέω γιατί ο Δημήτρης έχει στείλει και ένα μήνυμα ότι χτες το βράδυ στις 11 στα Ιωάννινα εκδηλώθηκε ένας δυνατός σεισμός, λέει, 4,5 με 4,9 ρίχτερ, και ανησυχούν, λέει, εκεί οι άνθρωποι, χωρίς κάποιο δελτίο ειδήσεων να ασχοληθεί με το θέμα. Αν αυτό συνέβαινε στην Αθήνα, τα μέσα επικοινωνίας θα το είχαν πρώτο θέμα για πολλές μέρες. Μήπως μπορείτε να το αναδείξετε, ο Δημήτρης από την Ελεούσα Ιωαννίνων. Θα πρέπει να κάνουμε το ρεπορτάζ, να δούμε τι συμβαίνει. Πολύ ευχαρίστω, σε ευχαριστώ που το λες, Δημήτρη. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα στέλνει χαιρετίσματα. Τι να πούμε, λέει, για αυτά τα γεγονότα. Ο Γιάννης πληκτρολογεί ήδη τώρα το δικό του μήνυμα και στέλνει την καλησπέρα του για καλό απογευματόβραδο Τρίτης, που, συγγνώμη, Τετάρτης. Έχω χάσει και τις ημερομηνίες και τις μέρες. Ο Μιχάλης, καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή, μας λέει. Ναι, όσο μπορεί να είναι, το πρόσθεσε ο Γιάννης με όλη του την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εννοείται ότι εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νωρίτερα όλη αυτή την ώρα μαζί μας ήταν και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, γιατί σε λίγο ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και η εκπομπή με τον Ανδρέα Παπασταματίου, το απολύτως σχετικό, ώστε και με τα Δελτία και με τις εκπομπές και τη ραδιοεφημερίδα στις 7 θα μπορέσετε να έχετε μία ενημέρωση, όχι μόνο για να είστε καλά ενημερωμένοι, αλλά και για να προστατευτείτε το ραδιόφωνο, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε γενικά ένα μέσο που το έχει κάποιος μαζί του, ακόμα και μέσα από το κινητό του, μέσω του AirTeco και του Air.gr, γιατί τέτοιες ώρες μην το αγνοήσετε δηλαδή και θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να υπάρξει ανά πάσα στιγμή και πρέπει να είστε και ενημερωμένοι και προστατευμένοι.

Να στείλω και την καλησπέρα μου και στο Μάρκο που έχει στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και μια πολύ πιο ήρεμη εποχή και κατάσταση, ένα στιγμιότυπο της φύσης που είναι πάντοτε εκεί και μας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Εμείς την κακοποιούμε. Και να φύγουμε με αυτό εδώ, Μαρίλια.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για ένα εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη, καθώς το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Εκ νέου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σαχτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφη Βαβουράκη στο Earth News, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Όπως είπε στο Earth News, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης δεν επιχειρούν ενέργεια μέσα αυτή την ώρα λόγω των αναταράξεων που προκαλούνται από τις ρηπές των ανέμων που αλλάζουν διαρκώς κατευθύνσεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται δύο πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου προς παροχή βοήθειας εφόσον απαιτηθεί. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνει ένα ναυαγοσωστικό. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του Δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές καθώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άνδρες ως φερόμενους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό του ακριτικού Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει ο κόσμος στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Στην τελετή απόδοσης του έργου βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς θα παραστεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα στις 7.30. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News, προσθέτοντας πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την Ιρακινή κυβέρνηση. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Σερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοωμένου χειριστή ιστιοσανίδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή?
11: Άκουσε να δεις.

αυτό το καλοκαίρι τραγουδάμε, αυτό το καλοκαίρι συνέθεσε μουσικά ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στη Χίο το 1925. Αλλά τα καλοκαίρια μας πια έχουν αυτούς τους εφιάλτες της φωτιάς. Ενημερώνομαι, πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, ότι παρά τους ισχυρότατους ανέμους, το φοβόμασταν αυτό, ότι με τους ανέμους να ανεβαίνουν σε ένταση, μας το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι με μποφόρ και όλα τα σχετικά, φοβόμασταν ότι μπορεί να έχουμε τέτοια ζητήματα. Έχουμε χάσει ήδη 2 ανθρώπους. Με ενημερώνουν ότι εκεί στο Ρέθυμνο τα πτητικά μέσα εξακολουθούν να κάνουν πτήσεις και να παλεύουν να ελέγξουν τη φωτιά, παρά το επικίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, του πράγματος. Έχουν ήδη χαθεί 2 άντρες, 2 πυροσβέστες. Οπότε ό,τι είχε σχεδιάσει, φανταστεί ως καλοκαιρινή μουσική πανδεσία, το απολύτως σχετικό, γιατί είναι η μέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, γιατί έχουμε και άλλα πρόσωπα αξιοσημείωτα, και το μικρό καλοκαιρινό γλέντι που σκοπεύαμε να χτίσουμε. Αν είδατε την ανάρτησή μας στο Facebook, διαγράψτε την κατευθείαν, γιατί τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα. Ισχυρή άνεμη και στο Πλωμάρι, θα έχετε ακούσει, και στην Πάρο, εκεί που πήγαιναν πολύ καλά, η ένταση των ανέμων δυσκόλεψε ξανά τα πράγματα. Είναι αυτό, ότι περιμένεις τον αέρα, το αεράκι να σε δροσίσει, να γίνουν όλα αυτά που πρέπει, και λες όμως, Θεέ μου, μην έχουμε το θέμα με τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Δυστυχώς, πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς έχουν χαθεί και 2 ζωές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τις αιτίες, να βρούμε πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά. Γιατί εδώ είμαστε πια, είναι έγκλημα έτσι κι αλλιώς όταν καίγεται ένας τόπος, αλλά εδώ έχουμε ένα έγκλημα επαυξημένο, δυστυχώς. Η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελαμεταλινού, θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εάν καλέσετε 210-6009-604 ή 210-6009-605, καταλαβαίνετε ότι σήμερα το κομμάτι της επικοινωνίας ίσως δεν έχει τη διάσταση και την έκταση που έχει άλλες μέρες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Βούλα Κολυσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή, όπως πάντα, γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: σε περίπτωση πάντως που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί πολλές φορές η δική σας επικοινωνία, τα μηνύματά σας, ακόμα και πληροφορίες γίνονται πολύτιμο περιεχόμενο της εκπομπής. Στο Viber Earth News μία λέξη αφήνετε ένα κενό, radio η δεύτερη, και στην πλατφόρμα, την εφαρμογή του Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό. Μπαίνοντας εκεί έχετε το Messenger στη διάθεσή σας. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος. Θα μας δώσει την εικόνα. Περικλή.
1: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η τραγική είδηση και πριν από λίγη ώρα και με επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας έγινε γνωστό ότι δύο άτομα, πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στο μέτωπο που υπάρχει στην Κρύα Βρύση, το οποίο εκτείνεται αυτή την ώρα, όπως μαθαίνουμε, σε περίπου περίμετρο 10 χιλιόμετρων. Με ρηπές ανέμων που δυσχεραίνουν φυσικά τον αέρα των πυροσβεστών, δεν πετούν και αέρα μέσα, διότι ξεπερνούν οι ρηπές τοπικά μέχρι και τα 10 μποφόρ.
0: Σταμάτησαν, Περικλή, γιατί είχαμε μια εικόνα ότι παρά το. Είναι βέβαια πολύ επικίνδυνο, είχαμε ακόμα κάποιες πτήσεις.
1: Υπήρχαν 4 εναέρια μέσα συνολικά, όπως μαθαίνουμε, τα οποία όμως λόγω της έντασης των ανέμων που αντί να πέφτουν όσο περνάει η ώρα, δυστυχώς εντείνονται,
0: δυστυχώς,
1: και λόγω του μικροκλίματος που δημιουργεί η φωτιά εκεί, ξεπερνούν ξαναλέω τα 10 μποφόρ. Δυστυχώς αυτή την ώρα δεν μπορούν να γίνουν τοπικά επεμβάσεις εναέριων μέσων. Τα ελικόπτερα δεν μπορούν να επέμβουν εκεί. Οπότε για την ώρα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι δεν υπάρχει εναέριο μέσο να επιχειρεί. Είναι πάρα πολλοί πυροσβέστες, είναι πάνω από 15 τα οχήματα. Εκτείνονται σε πάρα πολλά σημεία, διότι με το ανάγλυφο το ιδιαίτερο που υπάρχει εδώ λόγω του ορεινού εδάφους, εκτείνεται σε πολύ μεγάλη περίμετρο η φωτιά. Άρα δεν μπορεί να γίνει εύκολα η κατάσταση, ούτε καν ο περιορισμός αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Έχει μπει δηλαδή ωστόσο, και σε αυτά που συνηθίζουμε να λέμε δύσβατα ή απρόσιτα σημεία.
1: Από εκεί ξεκίνησε και από Χαράδρα, ξεκίνησε και από χαμηλή βλάση.
0: Από Χαράδρα. Μάλιστα.
1: Αλλά εκτείνεται πλέον και σε σημεία που είναι εξαιρετικά δύσβατα, σε λόφους δηλαδή και βουνά τριγύρω. Υπάρχει η εγρήγορση και των ΕΜΟΔΕ, των ομάδων των πεζοπόρων τμήματων, όπως έχουν συσταθεί, έτσι ώστε να πηγαίνουν και να περιορίζουν όσο μπορούν τις μικρές εστίες. Ωστόσο αυτή την ώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι έχει εκταθεί και στα προς τα ανατολικά, προς το χωριό δηλαδή της Αγίας Γαλήνης, στα νότια του νομού Ρεθύμνης. Για την ώρα έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 5 οικισμοί, αυτός της Κρύας Βρύσης, της Τριόπετρας, τον Άγιο Παύλος, εκεί όπου είναι ο Άγιος Παύλος, είναι παραλιακός οικισμός και έχει και αρκετά καταλύματα. Εκεί είναι και σε ετοιμότητα, η τελευταία είδηση που έχουμε δηλαδή είναι σε ετοιμότητα και
0: σκάφη
1: του λιμενικού σώματος. Ναι, δύο περιπολικά.
0: Μήπως χρειαστεί να γίνει κάποια διαφυγή από θαλάσσεις.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι πολύ απλωμένο και πολύ, καλά μας το είπες κιόλας, το μέτωπο, έτσι δεν είναι, πολύ
1: επικίνδυνο. Και είναι και επικίνδυνο, διότι με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν είναι πάρα πολύ εύκολο να επεκταθεί η φωτιά σε σημείο που αυτή την ώρα δεν καίει.
0: Ανακατευθύνεται ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ρηπές, μάλιστα.
1: Οπότε οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή την ώρα δίνουν τη μάχη αφενός με τη ζωή, για την άλλη πρέπει να προφυλάξουν και την ανθρώπινη ζωή, και άρα έχουν προβεί στους εκκαινώσεις αυτές των οικισμών που σας προανέφερα. Υπάρχουν και προληπτικές εκκαινώσεις σε οικισμούς που είναι μικρότεροι, ωστόσο για την ασφάλεια των κατοίκων και των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή γίνονται αυτές οι εκκαινώσεις, και βέβαια είναι σε ετοιμότητα και διαθαλάσσεις στον Άγιο Παύλο μαζί με ένα ναυαγωσιστικό του λιμενικού σώματος που σπέβει στο σημείο και με τη συνδρομή βέβαια ιδιωτικών σκαφών που είναι εκεί. Έχουν εκδοθεί και 5 μηνύματα 112 που κατευθύνουν τον κόσμο ανάλογα με το που βρίσκεται σε ασφαλή σημεία, ενώ μέχρι τώρα ακόμα το μέτωπο και ξαναλέω προς τα ανατολικά που είναι και το πιο επικίνδυνο, διότι είναι πολύ πολύ πληθείς οι περιοχές από κόσμο και από...
0: Για όσους Περικλή δεν ξέρουμε, εκεί προς το ανατολικό μέτωπο ποιοι μεγάλοι οικισμοί, πόλεις, δηλαδή ποια μπορεί
1: είναι
0: να...
1: Εκεί η Αγία Γαλήνη που είναι νότιο.
0: Α, η Αγία Γαλήνη, μάλιστα.
1: Δεν είναι κοντά εκεί, αλλά είναι, φανταστείτε, κοντά στην κατεύθυνση που μπορεί να πάρει φωτιά δυνητικά στο επόμενο διάστημα. Και βέβαια και η Τριόπετρα ομοίως είναι μια πολύ γνωστή παραλία που καταλήγει εκεί και υπάρχουν οικισμοί και καταλήματα αρκετά. Η περιφέρεια Κρήτης με τους, αυτή τη στιγμή μάλιστα βλέπω και ασθενοφόρα να φεύγουν από το... από τα σημεία που είναι. Υπήρχε η πληροφορία νωρίτερα από πρόεδρο κοινότητας τοπικής, την οποία μετέδωσε και το Earth News, η τηλεόραση του Earth News, ότι υπάρχουν τραυματίες από τους εθελοντές. Όχι σοβαρά όπως μετέδωσε ο ίδιος από τις πληροφορίες που είχε, αλλά ενδεχομένως να έχουν τραυματιστεί και άτομα, και βλέπω και τρίτο ασθενοφόρο τώρα μαζί με τα δύο που υπήρχαν.
0: Οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα που έχουν επιχειρήσει κοντά. Ναι, να ελπίσουμε ότι είναι τα ελαφρότερα των περιστατικών, γιατί ήδη ο θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όπως ανακοίνωσε πυροσβεστική, είναι μεγάλος. Δεν είναι απλό πράγμα. Χάνεις τώρα δύο ανθρώπους να χάνονται μέσα στη φωτιά. Αν
1: δεν θα σου πω τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες που έχουμε, οι οποίες βέβαια δεν ανακοινώνονται επίσημα ακόμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, εντάξει, αλλά πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και για έναν ακόμα πενταετούς υποχρέωσης, όπως είναι ο τίτλος που δίδεται, είναι αυτές οι προσλήψεις που έγιναν έτσι ώστε να ενισχυθεί η πυροσβεστική πρόληψη, η πυροσβεστική υπηρεσία για την πρόληψη των περιοχών αυτών. Εμείς είμαστε καθοδόν και στο να φτάσουμε στο μέτωπο που είναι κοντά εκεί που ξεκίνησαν όλα τα διαβρύση. Μάλιστα, οι πληροφορίες που σας έλεγα πριν για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες αναφέρουν ότι οδηγούταν από τη μία εστία στην άλλη και με ένα ημιφορτηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως μαθαίνουμε, από ασφαλείς πηγές, που μετέφερε νερό, προσπαθούσαν να φτάσουν σε σημείο προς τις Μέλαμπες. Δυστυχώς όμως η φωτιά κύκλωσε το σημείο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Έχει πέσει στο σημείο και

0: σημείο κοντά, στο σημείο κοντά δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση όπως η Χιτή. Ωστόσο, δεν καλείς να αποκλεί τίποτα για την ώρα. Είναι νωρίς. Θα είμαστε σε θέση αργότερα, ίσως με περισσότερη ασφάλεια, να μεταδώσουμε κάτι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο, προσοχή και θα μιλήσουμε ξανά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: καιροί, κακοί καιροί. Δυστυχώς όταν βρίσκεσαι μέσα στις εξελίξεις των κακών καιρών είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μια τέτοια μέρα δεν προλάβαμε ούτε και τα της ημερομηνίας να πούμε, εντάξει δεν περιμένατε από εμάς, να πούμε ότι είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, 8:38 ο ήλιος εδώ έχει μια σημασία, θα πάει να ξεκουραστεί πάνω κάτω. Βέβαια εδώ η άνεμη είναι το πρόβλημα, δεν είναι όταν πέσει το σκοτάδι που τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Βλέπετε ότι εκεί στο Ρέθυμνο έχουν σταματήσει προς το παρόν οι πτήσεις, γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε και άλλους ανθρώπους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης. Με την, πώς να το πω τώρα, με την ένταση της Τίγρης παλεύουμε με τη φωτιά, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μια τέτοια μέρα το 1973 οι Led Zeppelin έπεσαν θύμα ληστείας σε ένα ξενοδοχείο και ψάχναν να βρουν που πήγαν οι εισπράξεις. Έτσι είχαμε διαλέξει το τραγούδι στην εκπομπή που σχεδιάζαμε να κάνουμε, αλλά άλλα έχουμε εμείς στο μυαλό μας, άλλα η πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, σας έλεγα ότι από χθες ανησυχούσαμε, το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι, το λέγαμε και εμείς, η αύξηση των ανέμων, εντάξει δροσίζει, αλλά βλέπετε τι γίνεται, Γαλλία, Ισπανία, λέγαμε εμείς θα έχουμε πάει καλά, Θεέ μου να μην έχουμε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, που του ζητώ συγγνώμη γιατί περιμένει υπομονετικά μέχρι να κάνω εγώ κάποια συνδετικά στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, καταλαβαίνετε τι τεράστια εμπειρία έχει, και γενικός γραμματέας της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Δημαρέση, στρατηγέ, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς δεν είναι καλό το απόγευμα, είναι αρτικό λέξο το καλό απόγευμα.
0: Ναι, είναι ευχή που μπορεί να σκοντάφτει στην πραγματικότητα, αλλά εμείς λέμε μήπως εξελιχθεί καλύτερα από ό,τι έφτασε μέχρι αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ακούτε λίγο το κινητό σας, γιατί καταλαβαίνω ότι η γραμμή κάτι... έκανε κάτι παιχνιδάκια, δεν σας άκουγα εγώ
1: τώρα
0: πολύ
1: καλά. Τώρα με ακούτε καλά, τώρα.
0: Τώρα είναι πολύ καλύτερα, ίσως η μετακίνηση. Παρακολουθείτε κι εσείς μαζί με εμάς, είχαμε συνδεθεί πριν και με τον συνάδελφο τον Περικλή Κουκλάκη, τις εξελίξεις, βλέπουμε φωτιά, είχαμε ξεκίνησε Πάρος, μετά πήγαμε Μυτιλήνη. Αυτή στο Ρέθυμνο δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι φαίνεται και έχουμε χάσει και δύο ανθρώπους.
1: Σωστά.
0: Ένα σχόλιο, η δική σας εμπειρία τι λέει σε μια τέτοια περίπτωση?
1: Πάμε στο κρίσιμο διάστημα της αντιπυρικής περίοδου. Ήδη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχουν εκδώσει δελτία καιρού. Αναμένουμε αύξηση των ανέμων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο αρνητικούς παράγοντες έχει η δασική

0: πυρκαγιά. Ο πρώτος είναι η ένταση και η δύναμη και η φορά των ανέμων. Και ο δεύτερος είναι η ξηρασία και η δημιουργία νεκρής καύσιμης ύλης που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, να δημιουργεί στροβιλισμούς και να πάμε σε ακραία πυρκαγιές. Τις βλέπουμε, τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δυστυχώς πάμε σε μια αρνητική εξέλιξη με δύο νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στους καπνούς και λοιπά. Αντιλαμβάνεστε ότι το πεδίο πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο στο επίπεδο των επιχειρήσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολύ καλά οργανωμένη διαδικασία στην επιχείρηση με πάντα εξασφαλισμένη τη δίωδο διαφύγη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Τη διέξοδο, έτσι. Αυτό είναι ένα βασικό πρωτόκολλο. Μέχρι και εγώ, κύριε Δημαρέση, το ξέρω ότι το να υπάρχει μια διέξοδος είναι το πρώτο στο μέλημα, αλλά είναι και φορές που αυτό που λέμε το... Οι συνθήκες, οι μετεωρολογικές που δημιουργεί η ίδια η φωτιά μπορεί να ξεγελάσουν και τον πιο έμπειρο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι ακριβώς, δημιουργεί ένα μικρό κλίμα ανεξάρτητα από το αν ο άνεμος είναι βόρειος, βορειοανατολικός, αν είναι μελτέμι. Στο χώρο που εξελίσσεται η πυρκαγιά αυτό μετατρέπεται σε άνεμο ο οποίος αποκτάει στροβιλισμούς και μετατρέπεται σε δετέχρονο δυτικός, νότιος, ανατολικός, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά και πόσο μεγάλο θερμοκρασία αναπτύσσει.
1: Άρα, στρατηγέ, αυτό... όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι σας ή όταν πηγαίνατε κι εσείς, πάνε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να παίξουν και τη ζωή τους. Δεν είναι άντε να πάρω μια μάνικα και να ζεσταθώ και να υδρώσω. Γιατί καμιά φορά εμείς, ξέρετε, απ' έξω έχουμε μια πιο άνετη θέαση των πραγμάτων. Λέμε εντάξει ρε παιδί, μα ρίξε εκεί τα νερά, άμα δεις ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Δεν είναι καθόλου απλά. Η δουλειά του πυροσβέστη είναι πάρα πολύ δύσκολη, το λειτουργήμα, και πάρα πολύ επικίνδυνη και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και επαναλαμβάνω και επιμένω, ο βασικότερος κανόνας είναι οι οδεύσεις διαφυγής. Είναι εφικτό στο βαθμό που είναι εφικτό ανάλογα με την περιοχή και το χώρο του πεδίου που επιχειρούμε. Είναι βασικό να προσπαθούμε τουλάχιστον να έχουμε οδεύσεις διαφυγής. Γιατί αντιλαμβάνεστε τις επόμενες μέρες με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα ο καιρός ως προς το θέμα του ανέμου θα γίνει πολύ πολύ πιο ισχυρός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πάμε σε συναγερμό υψηλότατου επίπεδου.
1: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δημαρέση, στρατηγέ, υπάρχει ένα όριο, δηλαδή ο καλύτερος μηχανισμός, ο καλύτερος εξοπλισμός, δεκαπλάσιες δυνάμεις από ό,τι διαθέτουμε, μπορεί και να μην επαρκούν σε μια περίπτωση. Είναι έτσι?
0: Πολύ σωστά το λέτε, πάρα πολύ σωστά και αποδείχθηκε πάρα πολύ πρόσφατα στην Ισπανία και στη Γαλλία.
1: Άρα πρέπει να πάμε σε ένα βάθος πρόληψης, γιατί μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτές δεν είναι δύο λέξεις. Είναι μια ολόκληρη στάση ζωής απέναντι στα πράγματα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα και να επενδύσουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην πρόληψη. Γιατί τα φαινόμενα εξελίσσονται με ακραίο τρόπο.
1: Και ραγδαία. Τρέχουν πιο γρήγορα από τις δικές μας αποφάσεις και από την αποδοχή της πραγματικότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει, ποιοι είναι αυτοί οι ανόητοι, λέει, που μιλάνε για κλιματικές αλλαγές και τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν πάει στη φωτιά να σβήσει όμως τη φωτιά. Δεν πάει, εσείς πάτε.
0: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να
1: καταλάβετε. Ένα τελευταίο, στρατηγέ, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πείτε μου.
0: Η Γαλλία θεωρείται η κορυφαία χώρα στην Ευρώπη σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και οργάνωσης.
1: Μάλιστα.
0: Τα αποτελέσματα που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες νομίζω ότι είναι αδιάψευστη.
1: Μα να σώσουν τον Μπορντό προσπαθούν και λένε ότι έτσι και μου ξανάρθει ο καύσωνας, ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες, τουλάχιστον
1: από εδώ και πέρα. Και να δραστηριοποιηθούμε όταν με το καλό θα έρθουν και εκλογές, να πάμε στα κόμματα που συμπαθούμε Να πούμε, να δω στο πρόγραμμά σου τι λέει για την κλιματική αλλαγή, για τα μέτρα. Άμα πάμε, ναι, ελάτε να μου το πείτε και εμένα.
0: Ναι, να κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε.
1: Ό,τι μπορούμε, στρατηγέ.
0: Μέσα στις εκπομπές και λοιπά, και εμείς να πούμε και να καταθέσουμε πράγματα.
1: Και εσείς που είστε στο καθήκον και στην πρώτη γραμμή.
0: Τουλάχιστον να ακουστούν και να υποθούν και να αποτελέσουν παραδείγματα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας, κύριε Δημαρέση. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, ο αντιστράτηγος αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Σε λιγότερο από μισό λεπτό τίτλοι ειδήσεων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και επιστρέφουμε φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες νεκροί στην πυρκαγιά στη Νέα Κρυά Βρύση στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες και Τριόπετρα με μηνύματα από το 112. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Δυσχεραίνεται το έργο των εναέριων μέσων λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 για εκένωση προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Συνελήφθησαν τρία άτομα για τη φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντιμον στο πάρκο Γουδί. Ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα θα δοθούν για τα πολύ μικρά νησιά για την προώθηση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγκαθονήσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή στο Σανίδας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική έως 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Ήταν μια τέτοια μέρα του 1965, παρακαλώ, όταν η δεύτερη και πρώτη έγχρωμη ταινία των Beatles με τίτλο Help, Βοήθεια, γιατί χρειαζόμαστε, έκανε πρεμιέρα στο Pavilion Theater του Λονδίνου και κυκλοφόρησε μετά το soundtrack ως άλμπουμ τον Αύγουστο. Ο Angel μας δίνει κάποιες συμβουλές για τραγούδια που να ταιριάζουν σε μια τέτοια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη. Εντάξει, θα κρατήσουμε κάποια από το μουσικό μας ημερολόγιο, όχι αυτά που είχαμε προγραμματίσει, που δεν έχουν έτσι πολύ χαρούμενο χαρακτήρα. Γεια σου αγαπητέ Μιχάλη, γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες στο μουσικό ημερολόγιο. Σήμερα είπαμε και η επικοινωνία μας θα είναι λίγο πιο στενή, για να δω και τα δικά σας από το Messenger, από το Facebook. Ο Ιωάννης που μας έστειλε μια ωραία πληροφορία, η Πέπη, δύσκολα τα νέα, λέει, καλό απόγευμα. Ναι, αυτή είναι η ευχή μας, να είναι τουλάχιστον καλύτερο, γιατί οι άνθρωποι που έφυγαν δεν επιστρέφουν, αυτό είναι το χειρότερο. Αμαρτία, λέει ο Κώστας, οι άνθρωποι εκεί, όχι. Α, έχει αέρα, λέει, που σηκώνει και τις πέτρες. Αυτό είναι αυτό το τρομερό δίλημα, πάντως, έτσι. Αυτό το τρομερό δίλημα να φυσήξει, ρε παιδί μου, λίγο να δροσίσει, γιατί, αλλά λες μετά άμα έχουμε καμιά φωτιά, και το άμα δεν μένει άμα, αυτό είναι το χειρότερο. Φεύγει το άμα και μένει στο έχουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά μας, έτσι, γιατί και η καθημερινότητα περπατάει ταυτόχρονα σε πολλούς παράλληλους δρόμους. Να δούμε λίγο και τις μπάλες μας και φυσικά θα επιστρέψουμε σε όλα αυτά τα δύσκολα.

0: μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή, το 2004, η Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Είναι η εποχή της μπάλας, ο αιώνας της πλωτσιάς.
0: Αυτή η τζαζ τραγουδίστρια που ήταν μια εξαιρετική ηθοποιός.

0: επειδή εγώ τις ακούω αυτές τις συμβουλές, κλωτσάω πρώτος το Δημήτρη Καϊμά, πριν προλάβει να έρθει να με κλωτσίσει αυτός, όπως μας είπε η περίφημη Ρένα Βλαχοπούλου. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Αυτή η ταινία πόσο σύγχρονη είναι.
0: Η Ρένα είναι offside, αυτό δεν ήτανε.
1: Ναι,
0: με
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: τις
1: ναι.
0: μετεγραφές και με τον
1: ναι,
0: Πεχταρά
1: με
0: που ποιο θα το κλείσει. Τότε που είχαμε και τις ελληνοποιήσεις βέβαια, έτσι.
1: Η μεγαλύτερη ατάκα είναι από τον σκηνοθέτη, τώρα ξεχνάω το όνομά του.
0: Τι ήταν, κανένα σακελάριος να ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που είναι στην Κερκίδα.
0: Ναι.
1: Και στη μία φάση λέει έλα παιχταρά μου, καρεσκάκι μου, και μετά τον έχει, τον φωνάζει
0: τον βρίζει τον άνθρωπος. Ίδιο για δεν έβαλε τον γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι η μπάλα.
1: Γίνεται και σήμερα, δεν ξέρω, έτσι.
0: Ευμετάβλητες.
1: Λοιπόν, σήμερα, σήμερα
0: ναι.
1: έχουμε καταρχήν. Θυμάσαι που είπα χτύπησε τον Ιφαντίνο που έχει προκύψει ένα.
0: Που θέλει να δώσει μετοχές σε ιδιωτική εταιρία για να έχει το Μουντιάλ.
1: Η UEFA αύριο θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει το θέατρο σχέδιο τον Ιφαντίνο.
0: Που δεν της αρέσει καθόλου, νομίζω.
1: Έτσι κι αλλιώς ήταν στα κάγκελα οι δύο ομοσπονδίες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα νομίζω βρήκανε οι Ευρωπαίοι και αιτία για να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω από αυτά τι μπορεί να βγει.
0: Το λάβαρο που μου έλεγε ψηλά θα το κρατήσω, που λέει για το
1: τραγούδι. Από αυτά δεν ξέρω τι μπορεί να βγει. Πολλές φορές από κάτι τέτοια μικρά ή μεγάλα προκύπτουν
0: κοσμογονικές αλλαγές.
1: Ναι, ναι. Ναι, και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κατά άλλα, είχαμε κλήρωση Ευρωλίγκας.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει και αυτή σε λιγότερα από ένα μήνα από τώρα. Με τον Ολυμπιακό τα πρώτα παιχνίδια αρκετά από αυτά να είναι εκτός για να προλάβει, φαντάζομαι, το ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Όσο
0: α, να έχει ετοιμαστεί. Ήθελα να πω κάτι, συγγνώμη, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση μεγάλης οργάνωσης οπαδών της ΑΕΚ που διαφωνεί με το ότι η ΑΕΚ που το πήρε επίσημα το ΣΕΦ για τα επόμενα, έτσι δεν είναι, για τα επόμενα πόσα χρόνια, και πολύ ωραία και θα το φτιάξει. Θέλω να πω ότι η διατύπωση της ανακοίνωσης είναι φρικτή. Εγώ τους αγαπώ τους φίλους της ΑΕΚ, και μάλιστα αυτοί που τη στηρίζουν πάνε παντού στο μπάσκετ. Είναι άλλο να διαφωνείς που η ομάδα σου παραχωρεί, για μένα καλά κάνει, στον Ολυμπιακό να παίξει τα παιχνίδια του μέχρι να ετοιμάσει το δικό του. Γιατί θυμίζω στους δικούς μου ότι όταν η ΑΕΚ ήταν να παίξει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ποδόσφαιρο και δεν είχε γήπεδο, του παραχώρησε ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη, και οι φανατικοί του Πανιωνίου, όπως η δική μου η φανατική, πήγαν και έσκαψαν το γήπεδο για να μπαίξει ΑΕΚ. Και τότε βρίζαμε. Λοιπόν, αυτός καταλαβαίνω να μην συμπαθεί κανείς στον Ολυμπιακό καθόλου. Ούτε τους οπαδούς. Αλλά δεν μπορείς με τέτοια διατύπωση να φτιάχνεις πολεμικό κλίμα. Να με συγχωρήσουν πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά ήθελα να το πω αυτό και ήθελα να βρω την ευκαιρία. Η ΑΕΚ που έχει ωραίο φιλικό με τη Samsung Sports στις 7.
1: Ναι, ναι, σε 20 λεπτά.
0: Ναι, σου έχω πει, μην τα κλείνεις τέτοια ώρα τα φιλικά της ΑΕΚ, Δημήτρη, δεν προλαβαίνω να πάω.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Πες μου και
1: τα γήπεδα, εδώ που τα λέμε, μπορεί να γίνεται παραχώρηση των γηπέδων στις ομάδες, αλλά δεν είναι και δικά τους δικά τους. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και δικά τους, δηλαδή,
1: είναι,
0: τώρα εκεί είναι το θέμα.
1: Αλλά ένας λόγος παραπάνω.
0: Όταν παίξουμε μαζί, αν μπορούμε να τους ισοπεδώσουμε. Αλλά τώρα. Όχι, οι εκφράσεις ήταν πολύ άσχημες.
1: Ναι, ο τροχός γυρνάει. Και εκεί που λες ότι εγώ έχω, είμαι μια χαρά, σε ένα, δύο, τρεις, πέντε, έξι, εφτά χρόνια, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να έχεις εσύ την ανάγκη. Εγώ θα ξαναθυμίσω.
1: Επειδή χτίζω γηπεδάρα καινούργια, θα λέω εγώ σαν ΑΕΚ, θέλω Ολυμπιακή να παίξω.
0: Ναι.
1: Μετά σου για.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να σε νικάω και να σε κάνω, μακάρι να μπορούσαμε και στο μπάσκετ. Θέλω να θυμίσω όμως για αυτούς που γράφουν αυτές τις ανακοινώσεις εκεί, νομίζω η Original πρέπει να ήταν, γι' αυτό λυπήθηκα. Ναι, μην τη διαβάσεις, δεν την αναφέρω εγώ καν καθόλου. Θυμίζω ότι όταν έγινε ομάδα η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός, ο τότε βέβαια Ολυμπιακός, ακύρωσε προγραμματισμένο επίσημο παιχνίδι για να έρθει να παίξει με την ΑΕΚ. Να τις δώσει, δηλαδή, δεν είναι παιδιά αυτά που νομίζετε μέσα από τις εταιρείες και τους μεγαλοπαράγοντες και τα τέτοια. Δεν είναι εχθροί μας. Όσοι υποστηρίζουν την άλλη ομάδα, να τους κερδίσουμε και να τους κάνουμε πλάκα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι για να πολεμάμε. Το ποδόσφαιρο είναι προσωμείωση του πολέμου για να εκτονώνει αυτό, στο γήπεδο. όχι απ' έξω. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτά το πράγμα. Τέλος πάντων, εκτός από το φιλικό της ΑΕΚ, αύριο έχουμε τα ευρωπαϊκά, τα επίσημα.
1: Ναι, πάνε,
0: μακάρι να μας αφήσουν
1: και, πράγματα, έτσι,
0: και οι φωτιές και τα τέτοια για να πούμε ναι. Ναι, θα τα πούμε αναλυτικά και για τους δύο. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε.

Ήταν μια 29η Ιουλίου του 1966. Μαζεύονται τρία παιδιά που λέτε, ο Έρικ, ο Τζακ και ο Τζίντζερ, και πάνε σε ένα κλαμπ στο Twisted Wheel στο Μάντσεστερ της Αγγλίας και παίζουν μουσική. Θα μου πεις, το ξέρω φίλε, σιγά το. Αυτοί όμως ήταν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζακ Μπρους και ο Τζίντζερ Μπέικερ και εμφανίστηκαν ως Cream για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ, 29 Ιουλίου του 1966.

0: σ' άλλα μονοπάτια, σ' άλλες παραλίες, σ' άλλες εικόνες θέλαμε να σας ταξιδέψουμε. Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι τώρα το δικό σας δράμα, εδώ έχουμε όλη αυτή την ιστορία, δύο χαμένοι άνθρωποι στο Ρέθυμνο, στην Πάρο δεν ξέρω πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί εκεί πήγαινε καλά, σου λέει, φυσάει και μας δημιουργεί νέα προβλήματα. Εκεί που έλεγα να μιλήσουμε το πρωί να δούμε με την Πάρο, ακούμε Πλωμάρι, ακούμε Λέσβο, δύσκολο πάρα πολύ μέτωπο. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τους ανέμους, πώς εξελίσσονται όλα αυτά. Η Δήμητρα Λαχουρή ξέρει όμως και θα μας δώσει μια εικόνα, και χωρίς να πω εγώ ελπίδες και ευχές, ας δούμε την πραγματικότητα και μετά το συζητάμε. Δήμητρα, θα σου ευχηθώ εγώ καλό απόγευμα με την έννοια του να καλυτερέψει, και εσύ θα μας δώσεις το πραγματικό. Καλώς ήρθες.
1: Ήθε να καλυτερέψει η κατάσταση. Μακάρι, γιατί εάν δεν περιοριστεί μέχρι τη δύση του ηλίου που μπορούν να πετούν τα εναέρια μέσα, η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και είναι ιδιαίτερα δύσκολη γιατί ξεκίνησε η φωτιά πλησίων της παλιάς χωματερής. Μια χωματερή που είχε σταματήσει τη λειτουργία της.
0: Άτυπη εδώ, όπως λέμε, χωματερή, ε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή είναι εδώ εκεί και 10 χρόνια.
0: Α, και τι δεν το είχα.
1: Σταματήσει εδώ και 10 χρόνια. Όχι, ναι. Ξεκίνησε δίπλα στην παλιά χωματερή. Απλά αρχικά ακούστηκε ότι η φωτιά, οι πληροφορίες δηλαδή, οι αναφορές που είχαμε ήταν ότι η φωτιά ξεκίνησε από την παλιά χωματερή. Όμως μου εξήγησαν εδώ οι κάτοικοι ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, γιατί είναι καλυμμένη με χώματα, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει από εκεί η φωτιά. Μας είπαν ότι, η φωτιά ξεκίνησε πλησίων του δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι η φωτιά εξελίσσεται ακριβώς, νομίζω ότι γνωρίζεις τη Μυτιλήνη πάρα πολύ καλά, πίσω από το λόφο του Πλωμαρίου, όπου βλέπεις το να εκτείνεται πανοραμικά όλο το χωριό, σε μία χαράδρα η οποία έχει και ελιές, έχει και πεύκα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δηλαδή καύσιμη ύλη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7, αλλά ενισχύονται. Υπάρχει και το μικροκλίμα της φωτιάς.
0: Ναι, το γνωστό.
1: Οπότε,
0: φαινόμενο. Ναι, βέβαια.
1: Χειροτερεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Έχουμε δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο που είναι προς την πλευρά Πλωμαρίου, Αγίου Ισιδώρου, ναι, Πλαγιάς και Τρίγωνα. Και ένα άλλο μέτωπο που αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, που είναι σε ένα βουνό πίσω ακριβώς από το Πλωμάρι, που οδηγεί προς τον Άγιο Αντώνιο, εδώ έτσι τον ξέρουν οι ντόπιοι, όπου η περιοχή είναι δύσβατη, έχει πάρα πολλά ελαιοκτήματα, τα οποία λόγω του αυτού του σπηρετού τα ζώα δεν πήγαν στα χωράφια, έμειναν ακαθάριστα
0: πάρα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα, συγγνώμη, αλλά οι κάστρες φτάνουν μέχρι,
0: φτάνουν μέχρι
1: εδώ. Μιλάμε για απόσταση 2,5 χιλιόμετρων.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, είναι θέμα του ανέμου. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έχουμε συνεχείς νέες αιστείες. Δηλαδή ξεκίνησε από κάτω και
0: ανεβαίνει. Και η ελιά, ξέρεις, έχει αυτή τη,
1: ναι,
0: την αργή καύση. Ναι,
1: Το μάθαμε σκληρά. Πήραμε πολύ σκληρό μάθημα από τη φωτιά στη Βρύσα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί ακόμα και τώρα το αποτύπωμα της φωτιάς εκείνης είναι ιδιαίτερα έντονο και πάρα πολύ σκληρό για την περιοχή. Λοιπόν, κάποια στιγμή η φωτιά πλησίασε τον οικισμό του Πλωμαρίου. Θα έλεγα ότι έλειψε την αυλή ενός σπιτιού δύο φορές, αλλά όλοι έπεσαν πάνω σε αυτό το σπίτι και σώθηκε. Υπήρξε η πληροφορία ότι κάηκε μία εκτροφή, μία μάντρα. Δεν ξέρουμε αν είχε ζώα μέσα, αλλά η μάντρα του κυρίου κάηκε.
0: Μακάρι να μην είχε. Βέβαια, ναι, πολλοί κόσμος λέει ότι ένα πρόβλημα είναι όταν στην επαρχία κάποια μέρη είναι εγκαταλελειμμένα από την κτηνοτροφία, από την παρουσία του κόσμου.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση όμως από
1: ό,τι
0: μας λες.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Απλά είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον καθαρισμό των ελαιοκτημάτων.
0: Nice.
1: Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καθαριστούν, γιατί δεν πήγαν και τα ζώα μέσα, απαγορευόταν η μετακίνηση των ζώων λόγω του αυτού του σπηρετού για να καθαριστούν. Υπήρξαν δύο μηνύματα του 112. Ένα νωρίτερα το μεσημέρι που έλεγε ότι να ακολουθείτε, να είσαστε σε ετοιμότητα και να ακολουθείτε τις συστάσεις και τις οδηγίες πολιτικής προστασίας. Και ένα αργά το απόγευμα, όταν η φωτιά κινούνταν, το ένα μέτωπο της φωτιάς κινούνταν προς Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά και Τρίγωνα και ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, είχε πάλι το 112. Μάλιστα. Και έδινε οδηγίες στους πολίτες, όσοι βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα, να κατευθυνθούν, του πλωμαρίου να κατευθυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Όλοι είμαστε εδώ στο λιμάνι του Πλωμαρίου, κοιτώντας απέναντί μας την φωτιά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους. Βέβαια, είδαμε και τι έγινε στο Ρέθυμνο και πολλοί άνθρωποι λένε ότι μακάρι να σωνόταν οι πυροσβέστες και ασκευόταν κάποια ηλαιοκτήματα, γιατί σαν την ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει τίποτα πολύτιμότερο.
0: Γιατί εκεί δεν έχει επιστροφή. Το άλλο πες, όχι ότι δεν είναι τρομακτική απώλεια το περιβάλλον, αλλά πες ότι θα ξαναφυτέψω, θα... Εδώ οι δύο άνθρωποι. Μάλιστα.
1: Βλέπω ότι έχει ανεβεί φωτιά ψηλά στο βουνό που σας είπα από πίσω, εκεί που είναι ο Άγιος Αντώνιος, όπως βλέπουμε το Πλωμάρι, από την αριστερή μεριά. Ελπίζω να μην περάσει, γιατί μετά.
0: Ελπίζουμε
1: και
0: εμείς, Δημήτρα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, για θα πεταχτούμε τώρα μέχρι το Ρέθυμνο και θα ξαναμιλήσουμε μαζί, βέβαια.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα Λαχού. Να συνδεθούμε με το Earth News, παιδιά, γιατί ο Περικλής Κουκλάκης ολοκλήρωσε, γιατί ίσως έδινε κάποιες νεότερες πληροφορίες που αφορούν την εκένωση των τεσσάρων οικισμών.

αναδιατάξαμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν νομίζω απαραίτητο, παρότι είχαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε και μάλιστα με την βοήθεια της κυρίας Αγγελικής Δημακοπούλου, που είναι ειδικευμένη στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων, να δούμε και τη διάσταση του τι γίνεται, ρε παιδί μου, όταν κάποιος είναι κληρονόμος, διαχειριστής δικαιωμάτων ενός μεγάλου δημιουργού, μέχρι ποιο σημείο μπορεί, ίσως και στην προσπάθεια να προστατεύσει το έργο, να το απομονώσει ή να στερήσει και τη δυνατότητα. Δηλαδή, φανταστείτε έναν τραγουδιστή που έχει τραγουδήσει μόνο έναν συγκεκριμένο συνθέτη και είναι χαρακτηρισμένος με αυτό, και βγαίνει αυτός που έχει τα πνευματικά δικαιώματα και λέει το έργο δεν θέλω να παίζετε του συνθέτη, άλλος θα κάνει. Θέλω να πω, είναι καταστάσεις που είναι περίεργες. Η άσχημη επικαιρότητα δεν μας επέτρεψε να έχουμε αυτήν και κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ευελπιστούμε πρωτίστως, για να μην καεί ο τόπος, να έχουμε καλή εξέλιξη στα μέτωπα της φωτιάς, και δευτερευόντως για να δούμε και εμείς τη θεματολογία που έχουμε προγραμματίσει, και νομίζω αύριο είναι απολύτως σχετική με όλα αυτά που συζητάμε με τις φωτιές.

αυτές οι απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα μπορεί και να χάνονται στον άνεμο πολλές φορές. Τέτοια μέρα, 29 Ιουλίου του 1963, κυκλοφόρησε το Blowing in the Wind, όχι όμως με το Bob Dylan που είναι δικό του, αλλά από το αμερικανικό folk συγκρότημα φωνητικό Peter, Paul and Mary. Έχουν γίνει πολλές επανεκτελέσεις αυτού του εξαιρετικού τραγουδιού του Bob Dylan, αλλά η συγκεκριμένη διασκευή, που είναι και λίγο πιο light, να το πω έτσι, λίγο ξέρετε, πιο pop, πιο αυτό, ήταν η εμπορικά πιο επιτυχημένη. Έφτασε αυτή η διασκευή μέχρι τη δεύτερη θέση του πίνακα επιτυχίας.

0: ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας διαδρομή και πριν πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων που θα έχετε φυσικά μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των θεμάτων της επικαιρότητας αλλά και των εξελίξεων που αφορούν τις φωτιές. Επειδή χάσαμε δύο ανθρώπους και το χάσαμε, το λέμε και εμείς που δεν είναι πυροσβέστες, γιατί υπέρ ημών, υπέρ εστιών έδιναν τη μάχη άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Σε αυτό το πολύ λίγο χρόνο που μας μένει θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Φραγιαδάκη, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε, συλληπιτήρια και από μας.
1: Να είστε καλά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνει, κύριε Παπασταργίου. Αυτή την
0: Παπασταματίου, αλλά καλά, δεν παίζει ρόλο.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, τώρα μέσα σε όλο αυτό που ζούμε τώρα. Ναι, δεν παθαίνει κάτι το επίθετο. Μην ανησυχείτε, κύριε Φραγκιαδάκη, αλίμον. Ας είχαμε τα πράγματα καλύτερα, τους ανθρώπους μας, και εγώ όπως θα. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό. Για πείτε μου έτσι δύο λόγια τώρα.
1: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θλιβερό γεγονός. Έχουμε συγκλονιστεί πάντα σε αυτή την ώρα, πολύ περισσότερο εμείς που ζούμε στο νησί και γνωρίζαμε τους συναδέλφους. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση 40-45 οχημάτων. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί αυτή την ώρα να πει κανείς οτιδήποτε πώς έγινε και τι έγινε. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Προφανώς.
1: Το τραγικό γεγονός είναι το αποτέλεσμα, αυτό που έχει γίνει αυτή την ώρα, ότι δύο συνάδελφοί μας, ένας 27 ετών και ένας 58 ετών, δεν είναι δίπλα μας, δεν είναι πια μαζί μας.
0: Αυτό πόσο επηρεάζει το υπόλοιπο προσωπικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μάχη, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν καν χρόνο να απενθήσουν.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή συζητάτε μαζί μου που έχω 28 χρόνια υπηρεσία στο σώμα, το έχω ζήσει αυτό δυστυχώς. Αυτή την ώρα δεν έχουμε προλάβει να σκεφτούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το να υπάρξει σε εξέλιξη αυτό το δύσκολο περιστατικό και να είναι σε εξέλιξη και να εκκαινώνουμε οικισμούς για να σώσουμε ακόμα περιουσίες και ανθρώπινες ζωές αυτή την ώρα.
0: Η εικόνα που έχετε από το μέτωπο, εσείς δεν είστε τώρα εκεί. Το διορθώνω κιόλας γιατί δεν το είπα και σωστά κι εγώ πριν. Πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Απόλλωνας Φραγιαδάκης. Έχετε εικόνα από τους συναδέλφους σας, γιατί έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους και νομίζω κάποια στιγμή και τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.
1: Ακριβώς. Έχουμε αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Και έχουμε και έτερο συμβάν επάνω στην Κρήτη, όπως λέμε πολλές φορές, ναι. Ότι η Κρήτη πολλές φορές είναι μόνη της και πρέπει να ενισχυθεί με κόσμο προκειμένου να αντιμετωπίζει τα περιστατικά της, διότι έχουμε και έτερο συμβάν αυτή την ώρα, ναι. Στην περιοχή της Ιππίας, στην περιοχή του Αθερινόλακου, εκεί που.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε τις δυνάμεις ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο περιστατικά και να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αποτελεσματικά έτσι, να φέρουμε αποτέλεσμα και στα δύο περιστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι. Όσο μπορούμε εμείς από μακριά, εσείς που έχετε άλλη εικόνα, ναι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε τώρα για μια περίπτωση εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, όπως αποδείχθηκε. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κύριε Φραγκιαδάκη, και θα επικοινωνήσουμε και κάποια στιγμή αργότερα, κάποια στιγμή που αν μας επιτρέψουν οι συνθήκες θα είναι καλύτερη εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Εδώ ολοκληρώνουμε εμείς την διαδρομή μας. Έρχεται όμως το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευρυδίκη Χάντζιου, εάν δεν κάνω λάθος, θα σας ξεναγήσει όλη την επικαιρότητα. Δεν κάνω. Να, πέτυχα και κάτι. Σαν σήμερα το 59 γεννήθηκε ο Τζον Τζέιμ Σάιξ, αυτός ο εξαιρετικός κιθαρίστας και τραγουδιστής. Έκανε και ωραίες δουλειές με τους White Snake. Αυτό το άλμπουμ το 1987 ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας αφήνουμε με μουσική. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τα μηνύματα που δεν μπόρεσα να μοιραστώ μαζί με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Εύχομαι να έχουμε μια καλή εσπέρα και ένα καλύτερο βράδυ και νύχτα.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Φρέντου 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά που μένεται στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους από τις φλόγες και δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην Πάρο, ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με μονάδες από Αττική, Σύρο και Νάξο. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μεχανισμός και αύριο για τον κίνδυνο πυρκαγιά. Σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα. Ισχυρό μελτέα μισθού Αιγαίου, πρόγνωση από την Νικολέτα Διακοπούλου για την εξέλιξη του καιρού. Μένονται τα πυρηνά μέτωπα στη Γαλλία, βελτιώθηκε ελαφρώς η κατάσταση στην Ισπανία, πρωτοφανής ξηρασία στη Μεγάλη Βρετανία. Με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο, καταργούνται 25 δικαιολογητικά, πώς περιέγραψε ο Κωστής Χαντζηδάκης την απλοποίηση διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Γαθονήσι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους ενστόλους με έμφαση στην ασφαλεία και την αποτροπή. Άνοιξη του 2027 τοποθέτησε και πάλι χρονικά τις κάλπες πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν, θα φάνε πολύ ξύλο, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Σε 38χρονη Βρετανή που ήρθε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Το κατάλημά της και τυχόν συνταξιδιώτης της αναζητούν οι αρχές και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα Πόλου Αριστίδης Καλυμπόπουλος και Παναγιώτης Τζοτζάτος έφεραν τα χρυσά τους μετάλλια στο στούντιο του Έθνος Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, πώς περιέγραψαν στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το δρόμο μέχρι το όνειρο της κορυφής στο World Cup του Σίδνεϊ. Τραγωδία στην Κρήτη. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε μέτωπο 15 χιλιόμετρων. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις καθώς εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στην περιοχή Κρία Βρύση όπου επιχειρούσαν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες,

0: Πρόκειται για δύο άνδρες 25 και 58 ετών. Η φωτιά που χαρακτηρίζει το ισχυρότερο των τελευταίων ετών τρέχει με ένταση 11 μποφόρ με αποτέλεσμα να μην επιχειρούν τα εναέρια μέσα και γι' αυτό το λόγο όλη η προσπάθεια κατάσβεσης επικεντρώνεται στις επίγειες δυνάμεις. Εκ νέου ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη στο Earth News, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Να ακούσουμε τώρα περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
1: Ένα τραγικό περιστατικό, καθώς έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στην μεγάλη φωτιά που μένεται από τις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, 25 και 58 ετών. Ο ένας, αναφέρουν πληροφορίες, είναι πενταετής και ο άλλος εποχικός πυροσβέστης. Τους εγκλώβησαν οι φλόγες στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Σαχτούρια. Εγκατέλειψαν το όχημα, το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Τους περικύκλωσαν οι φλόγες και κάηκαν οι δύο πυροσβέστες. Τους βρήκαν στη συνέχεια οι συνάδελφοί τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, βέβαια, ήταν ήδη νεκροί. Για το περιστατικό αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση, το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το Earth News Radio 105,8 και την Έλενα Καραγιάννη μίλησε λίγο μετά την είδηση του χαμού των δύο πυροσβεστών ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Θανάσης Ψαρόπουλος. Να τον ακούσουμε.
2: Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους τυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο. Δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.
0: Για πόνο ψυχής έκανε λόγο λίγο νωρίτερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή της Έλληνας Καραγιάννη ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης Γιάννης Σταταράκης μετά την είδηση για το χαμό των δύο πυροσβεστών.
3: Έχουμε εκενώσει αυτή τη στιγμή Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Σαχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς, και είναι ανεξέλεκτοι. Δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν. Δυστυχώς. Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι όλη η περιοχή καταστρέφεται. Όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα έχει καταστραφεί. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτή η πυρκαγιά αύριο έτσι.
0: Τώρα για την ταχύτητα που κινείται η φωτιά στην Κρήτη, μίλησε στο Earth News Radio ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσιαπάκος.
4: Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά κινείται ανεξέλεκτα.
0: Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο τον συνάδελφο από τον ανταποκριτή μας από την Κρήτη, Γιώργο Παπαδάκη, για να μας δώσει την εικόνα τώρα. Καλησπέρα. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή?
5: Ευρυδίκη, μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, βεβαίως.
5: Ναι. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στο μέτωπο της πυρκαγιάς εδώ, στην περιοχή του Δήμου του Αγίου Βασιλείου. Μόλις πριν από 10 λεπτά ήχησε ακόμη για μία φορά το 112, αυτή τη φορά για τους κατοίκους αλλά και για τους χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονται στο θέατρο της Αγίας Γαλήνης. Είναι ο τελευταίος οικισμός του Νότιου Ρεθύμνου πριν την πεδιάδα της Μεσαράς. Και αυτό, γιατί το βιώνουμε και εμείς εδώ που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, υπάρχει μεταστροφή του ανέμου. Mm-hmm. Ο άνεμος είναι εκείνος που δημιουργεί όλο το ζήτημα και προφανέστατα ήταν και η αιτία που οι δύο άνθρωποι, οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά και έχασαν τη ζωή τους. Μιλάμε για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν δόκιμο ζωή και έναν δόκιμο.
0: Αντιλαμβανόμαστε από την ανταπόκριση σου, προσπαθείς να μιλήσεις και ο αέρας βγαίνει πραγματικά στον αέρα και το δικό μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλω να σε ρωτήσω μία διευκρίνηση. Είχαμε πριν την είδηση ότι έχουμε το 112 για τέσσερις περιοχές να εκενώσουν οι κάτοικοι. Άρα στο σύνολο για πόσες περιοχές μιλάμε?
5: Μιλάμε για 5 οικισμούς.
0: Άρα 4 σε μία 5, ναι.
5: Ο οικισμός Αχτούρια γλίτωσε, άρα είναι εκτός. Το ίδιο το χωριό Μέλαμπες και οι κρυαβρύσοι δεν κινδυνεύουν πλέον. Mm-hmm. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το 112, αυτή τη στιγμή ζητείτε να εκκαινωθεί η Αγία
0: Γαλήνη. Η Αγία Γαλήνη, ναι. Στο νότιο κομμάτι, μια πανέμορφη περιοχή.
5: Μπράβο, ακριβώς. Ζητά στους κατοίκους προσοχή, εφιστά την προσοχή και ή δυνατόν να κινηθούν προς το Τιμπάκι. Επίσης, είχε ζητήσει πριν από λίγο και η εκένωση του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, αλλά πληροφορίες που έχουμε σημαίνει ότι η φωτιά έχει δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή τους δύο επίσης παραθαλάσσιους οικισμούς. Ωστόσο, όπως μας περιγράφουν κάτοικοι εδώ, αλλά και πυροσβέστες, η πυρκαγιά έχει σχηματίσει σε πολύ γρήγορο χρόνο, κατάφερε να σχηματίσει ένα ευρύ μέτωπο σε σχήμα ημικύκλιου σε ένα εύρος περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που τυπικά πνέουν με ένταση 7 από φόρες, στην πραγματικότητα όμως τοπικά εξαιτίας του μικροκλίματος, όπως μας βεβαιώνουν εδώ οι τοπικές αρχές, φτάνουν και τα 11 από φόρες. Και αυτός είναι ο λόγος, Ευρυδίκη, που δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
0: Τα εναέρια μέσα και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις. Για να δώσουμε μια συνολικότερη εικόνα, έχουμε αυτό το μέτωπο των 15 χιλιόμετρων, έχουμε 11 μποφόρ, αλλάζει η κατεύθυνση των ανέμων. Ακριβώς. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση της φωτιάς και ίσως είναι και ένας λόγος που είχαμε αυτή την τραγική είδηση με τους δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο για τους ανθρώπους.
5: Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Το όχημα ήταν υπηρεσιακό, κινούνταν προφανέστατα για την κατάσταση της πυρκαγιάς και παρότι οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό εξαιτίας των συνεχών μεταβολών της πρωής του ανέμου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και στον συνάδελφο τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, εδώ είμαι στο σημείο πάνω ακριβώς από την κρύα βρύση.
0: Ναι.
6: Αυτή την ώρα τώρα βλέπω ότι το μέτωπο έχει απειλεί ευθέως στον οικισμό πάνω από την κρύα βρύση, νομίζω προς την Ορνέη είναι από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώς, γιατί είμαι και εγώ καθοδόν.
0: Βοήθησε μας να πούμε ότι η κρύα βρύση είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.
6: Από όπου ξεκίνησε, ναι. Έτσι. Είναι η καράτα, το βλέπουμε σε διάφορα σημεία. Προφανώς από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος γυρίζει, γιατί μέχρι τώρα έπνεε με βόρειες κατευθύνσεις, δηλαδή προς τη θάλασσα, προς τα βουνά που οδηγούν στον νότο στη θάλασσα.
0: Και γι' αυτό εκενώθηκε, μας έλεγε πριν από λίγο.
6: Ακριβώς.
0: Εκενώθηκε ο συνάδελφος η Αγία Γαλήνη. Γιατί υπάρχει.
6: Ήταν και απανωτά 112 για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, ναι.
6: Υπάρχει. Από ό,τι βλέπω, ναι, γυρίζει ο άνεμος τώρα προς τον νότο. Συγγνώμη, γυρίζει προς τα ανατολικά, δηλαδή σαν να φυσάει τώρα βορειοδυτικός άνεμος, φανταστείτε.
0: Mm-hmm. Ποιες περιοχές είναι προς τα εκεί?
6: Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, ο καπνός έχει κατακλείσει όλο το σημείο της κρύας βρύσης και προς την Ορνέ, που είναι ο οικισμός ακριβώς στα ανατολικά. Εκεί απειλεί αυτή την ώρα. Βλέπω και μπροστά μου ένα περιοριστικό που σπέβδει στα σημεία που είναι το χωριό.
0: Περικλή, ξέρουμε πόσο κοντά είναι, έχουμε πληροφορίες για το πόσο κοντά μπορεί να είναι.
6: Είναι πάρα πολύ απλωμένο, είναι πολύ εξαιρετικά απλωμένο το μέτωπο. Εκτείνεται από τη Χαράδρα κάτω από την κρύα βρύση, στον δρόμο που οδηγεί δηλαδή προς την Αγία Γαλήνη που γεννώθηκε, αλλά και ανάποδα προς το χωριό στις Μέλαμπες, mm-hmm, που είναι ορεινό.
0: Που είχαμε και εκεί 112 για να εκενωθούν οι περιοχές. Σακτούρια και Μέλαμπες, ναι.
6: Ακριβώς. Βλέπω ότι γυρνάει προς τον δρόμο που κατευθυνόμαστε και εμείς ο καπνός. Άρα και τα μέτωπα, φαντάζομαι ότι οι εστίες θα πάνε προς τα εκεί. Δεν μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή, βέβαια, σε τι κατάσταση είναι, αν υπάρχει εκένωση, mm-hmm, στο σημείο. Προσπαθούμε και εμείς να προσεγγίσουμε. Σίγουρα έχουν εκδοθεί 112. Είναι και προς το βουνό, ακριβώς απέναντι από την κυρία Βρύση. Απλώνουν δηλαδή στους οικισμούς που φτάνουν στις Μέλαμπες. Βλέπουν περιοριστικά ακριβώς στην απέναντι μεριά του βουνού, στον άλλο λόφο δηλαδή, ότι βρίσκονται εκεί οι πατμούν. Και όντως ο άνεμος γυρίζει, βλέπουμε δηλαδή από εκεί που έκυβε και πήγαινε να ανέβει προς το χωριό των Μελάμπων και να ανέβει το βουνό. Τώρα βλέπουμε ότι γυρίζει προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή αντί να πηγαίνει από το βορρά προς το νότο ο καπνός, τώρα πηγαίνει από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Δεν ξέρω αν και εφόσον είχατε σχολιάσει και το θέμα των 112 της εκενώσης στις απανωτές, για την ώρα δεν έχει υπάρχει συνδρομή για εκένωση στον δεν έχει εντολή εκένωση μέσω πλωτών μέσων στον Άγιο Παύλο, που είναι τα χωριά που είναι στην παραλία, φυσικά είναι στην ακτογραμμή του νομού Ρεθύμνη στα νότια. Mm-hmm. Αλλά είχαν βρεθεί εκεί και δύο περιπολικά πλοία, δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, καθώς και ένα ναυαγωγικό, και μαζί με τη συνδρομή των ιδιωτικών σκαφών είχαν κάνει, ήταν σε ετοιμότητα έτσι ώστε να γίνει,
0: αν χρειαστεί,
6: η εκένωση. Ενώ πριν από λίγο υπάρχει μια ενημέρωση από το λιμενικό σώμα ότι έχει πραγματοποιηθεί απεγκλωβισμός 17 ατόμων συνολικά. Mm-hmm. Αυτό είναι την νεότερη ενημέρωση, τώρα το διαβάζω και εγώ μαζί σας, αναφέρω. 17 άτομα από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και το ναυαγοσωστικό με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου.
0: Από τον Άγιο Παύλου.
6: Να ρωτήσω στην περιοχή παραμένουν δύο περιπολικά, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, αναφέρει η ενημέρωση συνεχής που κάνει το λιμενικό σώμα, το αρχηγείο του λιμενικού σώματος και το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Να ρωτήσω κάτι, ο Άγιος Παύλος είναι κοντά στην Αγία Γαλλία, είναι και τα δύο προς τον νότο, έτσι δεν είναι?
6: Είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις. Πάντως το μέτωπο της φωτιάς, όπως το βλέπω εγώ, να εκτείνεται, ναι, προφανώς κινείται και προς τα εκεί.
0: Μάλιστα.
6: Δεν είναι πολύ κοντά, δεν είναι γειτονικοί οικισμοί. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή εκτείνεται σε πολύ μεγάλη περίμετρο το μέτωπο και μάλλον βλέπω και διαφορετικές εστίες αυτή την ώρα, πιθανότατα είναι προς εκεί η κατεύθυνση.
0: Και διαφορετικές οι κατευθύνσεις που αλλάζουν συνεχώς στα μέτωπα και στις περιοχές αυτές όπου υπάρχουν οι εστίες και είναι κοντά η φώτια στους οικισμούς. Λοιπόν, Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Βαγγέλη το Σαρή, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου. Έχουμε
7: καλησπέρα, Βερεδική.
0: Καλησπέρα.
7: Καταρχάς, να πω για το αυτό που μας είπε μόλις ο Περικλής Κουκλάκης.
0: Καταλαβαίνουμε
7: την κρισιμότητα της κατάστασης από την στιγμή που ήδη έχουμε εκεί στην περιοχή απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης.
0: Mm-hmm. Και παραμένουν
7: εκεί. Ακριβώς. 17 άτομα και παραμένουν σε συναγερμό εκεί. Δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη τα οποία είναι σε επιφυλακή, εφόσον χρειαστεί να απεγκλωβίσουν επιπλέον άτομα.
0: Βεβαίως.
7: Και για τον τραγικό θάνατο, να σου πω, Ευρυδίκη, των δύο πυροσβεστών, είχαμε πριν από λίγο ανάρτηση και από τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σημειώνει, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο πυροσβεστικό σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια, καταλήγει ο κύριος Δένδιας.
0: Βαγγέλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτη Δημάρεση, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio πριν από λίγο και τον Ανδρέα Παπαστοματίου για τους αρνητικούς παράγοντες που έχει η πυρκαγιά.
8: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστροσκοπείο έχουν δώσει δελτία καιρού. Αναμένουμε αύξηση των ανέμων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο αρνητικούς παράγοντες έχει η δασική πυρκαγιά. Ο πρώτος είναι η ένταση και η δύναμη και η φορά των ανέμων. Και ο δεύτερος είναι η ξασία και η δημιουργία νεκρής καύσιμης ύλης που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, να δημιουργεί στροβιλισμούς και να πάμε σε ακραία πυρκαγιές. Τις βλέπουμε, τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δυστυχώς πάμε σε μια αρνητική εξέλιξη με δύο νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στους καπνούς κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι το πεδίο πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο στο επίπεδο των επιχειρήσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολύ καλά οργανωμένη δικασία στην επιχείρηση.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, περίπου 30 ώρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά, και πάμε στην Ελένη Μπουγά που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ελένη.
9: Καλησπέρα από την Πάρο. Ναι, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, από χθες

0: της πυροσβεστικής στην περιοχή. Από ό,τι μας λένε, είναι η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ στο νησί και ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί. Από χθες το μεσημέρι επιχειρούν εδώ 15 αέρια μέσα, ενώ το πρωί προσθέθηκαν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό της κατάστασης. 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Ήταν ένα τιτάνιο έργο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Όπως σας είπα, εκενώθηκαν και 9 οικισμοί. Αυτή τη στιγμή οι απώλειες, οι οποίες και τελικά θα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης, ας αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ποιμιοστάσιο το οποίο έχει καταστραφεί και υπήρξαν και κάποιες, καταστράφηκαν και κάποιες αποθήκες.
1: Λοιπόν,
0: είναι καλή εικόνα.
1: Είναι καλύτερα, μας λες, γενικότερα εικόνα, αλλά έχουμε αρκετές.
0: Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, αλλά έχουμε εστίαση.
1: Αναζωοπυρώσεις.
0: Αναζωοπυρώσεις λόγω της έντασης των ανέμων.
1: Για τι ένταση ανέμων μιλάμε στην περιοχή?
0: Δεν σε άφησε, παιδί, και αν θέλω να
1: μιλήσω. Λέω, αν έχεις την εικόνα από την ένταση των ανέμων. Γιατί στην Κρήτη, ας πούμε, φτάσαμε και τους 11 βαθμούς.
0: 11 μποφόρ.
1: 11 μποφόρ, συγγνώμη, ναι.
0: Είναι σίγουρα πάνω από 7-8 μποφόρ η ένταση των ανέμων. Κυρίως η ένταση αυτή αυξήθηκε ισχύς των ανέμων μετά το μεσημέρι. Ήταν κάτι που ήταν και αναμενόμενο, γι' αυτό και είχαν λάβει τα μέτρα τους οι άνδρες της πυροσβεστικής και δεν άφησαν, ήταν σε επιφυλακή, διαρκή επιφυλακή και θα παραμείνουν οι επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της αναζωοπύρωσης.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στο σημείο αυτό στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Γιακοπούλου. Κυρία Γιακοπούλου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Η κατάσταση εξελίσσεται επικίνδυνη και κυρίως στην Κρήτη, στο Νοτιορέθυμνο, όπου είχαμε και την τραγική είδηση με το χαμό των δύο προσβεστών εκεί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν λόγω και της έντασης των ανέμων.
2: Ναι, θα έλεγα το εξής, ότι η τραγωδία εκεί συντελέστηκε υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες καιρικές ανεμολογικές που είχαμε στη χώρα μας. Δηλαδή, κοιτούσα τα στοιχεία, η περιοχή του Ρεθύμνου εκεί και νοτιότερα είναι η περιοχή που είχαμε ρηπές στιγμιές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει έστω και για λίγο αίσθηση σαν 10 και 11 μποφόρ, το είπατε και εσείς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο ο βοριάς που φτάνει στα βόρεια του νησιού με εντάσεις 7-8 μποφόρ. Αυτός ο βοριάς αναγκάζεται εκεί να αλληλεπιδράσει με το ανάγλυφο, κατεβαίνει νοτιότερα, καναλίζεται στις χαράδρες και φτάνει ταχύτερος, πιο θερμός και πιο ξηρός σε περιοχές εκεί στο νότιο Ρέθυπνο. Άρα οι συνθήκες θα είναι δύσκολες και μάλιστα η επικίνδυνη λέξη και η λέξη κλειδί για τη συνέχεια είναι το γεγονός ότι θα είναι αδιάκοποι αυτοί οι βοριάδες. Δηλαδή, αν και θα υπάρξει μια πολύ μικρή εξασθένηση στις βραδινές νυχτερινές ώρες, δεν θα είναι ουσιαστική να πούμε ότι θα έχουμε άπνοια ή μεγάλη εξασθένηση που θα βοηθήσει πολύ εκεί στην κατάσταση. Διότι από εδώ και πέρα και οι επόμενες ώρες, αλλά κυρίως και μέρες μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα είναι πολύ δύσκολες, ίσως και δυσκολότερες από σήμερα. Διότι
1: για ποιο λόγο?
2: Θα έχουμε αύξηση στην ένταση, δηλαδή από τα 7-8 μποφόρ σήμερα, μέσος άνεμος προφανώς, πηγαίνουμε αύριο στο γεμάτο οχτάρι, ακόμα και 9 μποφόρ πρόσκαιρα σε περιοχές στο Αιγαίο και στα γύρω-γύρω σημεία της χώρας της προσύνεμε στο βοριά περιοχές. Αυτά τα 8-9 μποφόρ θα είναι από την περιοχή της Λίμνου και θα κατεβαίνουν έτσι ορμητικά αυτοί οι βοριάδες περνώντας από την Εύβοια το Κάβο Ντόρο, καταλήγοντας στη θάλασσα Κυθήρων. Και γι' αυτό το λόγο αύριο θα έχουμε και πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σχεδόν στη μισή χώρα, μέσα σε όλο το Αιγαίο και στις περιοχές που είναι ήδη πληγήσεις, δηλαδή στην Λέσβο, στην Πάρο και στην Κρήτη θα έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό. Και στην Αττική που είναι δύσκολη, αύριο θα έχουμε στα ανατολικά του νομού ακόμα και 8 μποφόρ. Άρα θα έλεγα ότι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου πηγαίνουμε έτσι με θυελώδεις, αδιάκοπους και επικίνδυνους βοριάδες. Θέλει τεράστια προσοχή, διότι και τοπικά θα έχουμε και χειρότερες ρηπές. Και από εκεί και πέρα θα έρθει εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου και την Κυριακή κυριότερα. Μέχρι τότε είναι πολλές ημέρες, οπότε θέλει τεράστια προσοχή.
1: Και αυτό που μας λέτε τώρα, ότι δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες κατά από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους και οι δύο αυτοί συνανθρωποί μας, είναι το γεγονός ότι πέρα από το ύψος της έντασης που έφτασε κάποια στιγμή σαν να ήταν και 11 τα μποφόρ και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, αλλάζουν κατευθύνσεις συνεχώς τοπικά όπου υπάρχουν αιστείες φωτιάς και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα σε κάθε
2: προφανώς,
1: περίπτωση.
2: Προφανώς, η βασική διεύθυνση είναι ο βοριάς, αλλά από εκεί και πέρα όταν συναντά χαράδρες και τα λοιπά και από την ίδια τη θερμότητα

0: φωτιάς. Δυστυχώς έχουμε και εγκλωβισμούς και τραγικές συνέπειες μέσα στο μέτωπο της φωτιάς από τις αλλαγές της διεύθυνσης.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται, να πάμε και στην Λεσβό, στο Πλωμάρι, να ακούσουμε την, να συνδεθούμε με την Δήμητρα Λαχουρή, να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ευρυδίκη. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα, και το ένα μέτωπο είναι προς την πλευρά του Αγίου Αντωνίου, που εκεί είναι και το πιο δύσκολο, γιατί έχουμε συνεχείς νέες αιστείες πάνω στο βουνό, που δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των επίγειων δυνάμεων, και μόνο τα εναέρια μέσα μπορούν να, να κάνουν ρήψη νερού. Και το άλλο είναι προς, προς Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο και Πλαγιά. Η μάχη της κατάσβεσης δίνεται κυρίως από τα εναέρια, θα έλεγα, μέσα, γιατί εκείνα μπορούν να ρίξουν νερό στα σημεία όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις, και κυρίως πεύκα και ελιές.
1: Πόσο μακριά είναι από οικισμούς, Δήμητρα, τα δύο μέτωπα που μας είπες, το ένα μέτωπο που... Ναι. Δεν ακούω. Ναι, Δήμητρα, πες μου. Δεν ακούω εγώ τη Δήμητρα Λαχουρή καλά. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους και για τους συναδέλφους που είναι εκεί και για μας. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με όλα τα μέτωπα και όλα τα σημεία της φωτιάς αυτές τις μέρες. Να μείνουμε γενικότερα στο ίδιο θέμα, αλλά θα πάμε στο εξωτερικό τώρα. Έχω εδώ κοντά μαζί μου τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Ευρυδίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Για να δώσουμε γενικότερα την εικόνα που τη συζητάγαμε και πριν, έχουμε μία καλύτερη εικόνα στην Ισπανία, αλλά όχι το ίδιο καλή στην Γαλλία.
3: Λιγότερο χειρότερη, θα σου έλεγα, στην Ισπανία.
1: Τι να πούμε τώρα.
3: Ακριβώς. Ναι. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Τώρα στην Γαλλία, γιγαντιές τάφρους σκάβονται από τις αρχές στην νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου. Έβλεπα νωρίτερα στο Μετεό Φρανς Ευρυδίκη 41 με 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας αύριο, κάτι που συνιστά βεβαίως απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Στην Ισπανία, ελαφρά βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα τα πύρινα μέτωπα, ενώ επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας βρίσκεται πλέον περισσότερο από μισό της Αγγλίας. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για καθοριστικές ημέρες. Μία εβδομάδα υπεράνθρωπης μάχης για 2.500 πυροσβέστες έφερε αίσιο αποτέλεσμα τουλάχιστον για 60.000 κατοίκους των πρασίων του Μπορντό, που επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφέρεια της Γιρόντ, η κατάσταση αυτή την ώρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο έως και 200.000 άτομα, ανάμεσα τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Στην Ισπανία τώρα για σταδιακή βελτίωση μιλάει η κυβέρνηση, με προειδοποιήσεις ωστόσο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι συντηρούν τον υψηλό κίνδυνο αναζωπηρώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νεκροί στην Ισπανία ανέρχονται σε 14 μετά το θάνατο εγκαυματία. Ευνοϊκή χαρακτήριση στην κατάσταση πυρκαγιάς που μένεται στα περίχωρα της Μαδρίτης ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Τα μέτωπα στην Άβυλα και τη Μαδρίτη παραμένουν ενεργά, αλλά αρχίζουν να υποχωρούν, επιτρέποντας στους κατοίκους 15 δήμων να επιστρέφουν στα σπίτια τους. 9.000 κάτοικοι του Καστελιών και 6.000 από 11 δήμους στο Τολέδο επέστρεψαν επίσης στα σπίτια τους. Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντία πυρκαγιά στην Άβυλα, λίγα χιλιόμετρα μακριά, έχουν ήδη κάνει στάχτη 800.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή. Και να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επίσημα τέθηκε σε κατάσταση ξηρασίας. Περισσότερο από το ίμιση της χώρας, αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος μετά τη συνεδρία της Εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία. 7 περιοχές της χώρας Ευρυδίκη, ανάμεσα στο Λονδίνο, Ανατολική Αγγλία, η Κοιλάδα του Τάμεση, η Κορνουάλη, τα δυτικά Μίτλαντς και η περιοχή Ουέσεξ, τέθηκαν σε καθεστώς ξηρασίας, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσονες έχουν προκαλέσει σημαντική πίεση στους υδάτινους πόρους. Να κλείσω λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μπέρναμ προειδοποιεί ότι η ξηρασία επηρεάζει ήδη την ύδρευση, τη γεωργία, τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού. Ο Υπουργός Υδάτων Έμα Χάρντι κάλεσε τις εταιρείες ύδρευσης να περιορίσουν τις διαρροές και να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε νέες υποδομές, ενώ η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τονίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό με φιδό, καθώς χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις η κατάσταση ενδέχεται να επιθενωθεί τις επόμενες ευρωμάνδες.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί στη συνέχεια του δελτίου θα έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Τώρα, συγκλονίζουν τα στοιχεία που παρέθεσε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Γιώργος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών.
4: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσονες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μία μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη, και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
1: Μία από τις μεγαλύτερες ανάσες στις καθημερινές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο φέρνει η νέα μεταρρύθμιση που συνδέεται με την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη. Απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Μητρώου, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, με στόχο ένα φιλικότερο κράτος για τους πολίτες. Γωγό Κατσέλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Λιγότερες ουρές, λιγότερη γραφειοκρατία και μία μόνο υπεύθυνη δήλωση που θα αντικαταστήσει δεκάδες πιστοποιητικά. Φέρνει αυτή η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το δημόσιο, Ευρυδίκη. Από την επεξεργασία των στοιχείων που είναι και καταγεγραμμένες στο Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών, το γνωστό σε όλους μας μητός, προκύπτει ότι απλοποιούνται περισσότερες από 1.000 διαδικασίες, 1.007 για την ακρίβεια, σε σύνολο 2.500, καθώς 25 από τα πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά δεν θα χρειάζεται πλέον να τα αναζητά ο ίδιος ο πολίτης. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με πρωτοβουλία του οποίου έγινε και αυτή η παρέμβαση, πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στο ΜΥΤΟ και αφορούν στις σχέσεις κράτους και πολίτη. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι οι πολίτες, αντί να προσκομίζουν τα έγγραφα που υπάρχουν ήδη στις βάσεις δεδομένων του δημοσίου, θα υποβάλουν μία απλή υπεύθυνη δήλωση και στη συνέχεια οι ίδιες οι υπηρεσίες θα αναζητούν και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αυτή αφορά συνολικά 32 δημόσιους φορείς, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά. Τώρα, Ευρυδίκη, στη λίστα με τα πιο δημοφιλή δικαιολογητικά που ζητούνται σχεδόν καθημερινά είναι το αντίγραφο ποινικού μητρώου που απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες, ο τίτλος σπουδών, η φορολογική ενημερότητα αλλά και η ασφαλιστική. Αυτό σημαίνει ότι, να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Κάποιος, Ευρυδίκη, που υποβάλλει την αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου και δεν θα χρειάζεται πλέον να συγκεντρώνει τρεις ληξιαρχικές πράξεις όπως γάμου και θανάτου ή πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, καθώς αυτό θα αντικαθίσταται από μία και μόνο υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος δηλαδή στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι 23%. Το ίδιο θα ισχύσει και σε άλλες διαδικασίες όπως, ας πούμε, στη ΔΥΠΑ, σε μεταθέσεις και τοποθετήσεις αδειοδοτήσεις εκπαιδευτικών, αλλά και σε αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, κάνοντας φιλικό, πιο φιλικό μάλλον, το κράτος απέναντι στο πολίτη.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
6: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται και οι πολίτες θα μπορούν πια με μια υπεύθυνη δήλωση να απαλλάσσονται από αναζήτηση πιστοποιητικών που τα κατέχει το δημόσιο και για διαφόρους λόγους δεν μπορεί ακόμα να τους τα δώσει.
1: Την ημερομηνία της κάλπης για την άνοιξη του 27 έδειξε εκ νέου πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι εν μέσω μιας επίσκεψης με ισχυρό συμβολισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με ένστολους εκπέμποντας παράλληλα μηνύματα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στάθηκε ιδιαίτερα στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στα δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσιο.
7: Με φόντο τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο φυλάκιο του Αγαθονησίου, ο Πρωθυπουργός από το βορειότερο άκρο του 12νησιακού συμπλέγματος εκπέμπει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης.
8: Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες. Και είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη. Στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας, αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ενστόλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους. Νέο πρωθυπουργικό σήμα για το μεταναστευτικό και τα κυκλώματα των διακινητών.
8: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Την κερδίζουμε στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
9: Το βαθώ γερά σταθερή πορεία.
7: Οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών.
10: Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι.
11: Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εγκρεμότητες μπορούμε, αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον.
7: Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Επισκέφθηκε επίσης το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Στην αντιπολίτευση, να περάσουμε τώρα ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ. Αιχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλιάς στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσείς, υψηλούς τόνους σχολίασε κατά της κυβέρνησης ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλιάς, τονίζοντας δεικτικά ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντίπαλους που μπορεί εύκολα να νικήσει, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν θα κερδίσει. Δεν αξίζει στη χώρα, είπε ο κ. Τσουκαλιάς, να επιστρέψει στο μνημονιακό δίπολο. Είναι παροχημένο και η συνταγή αποτυχημένη. Επανερχόμενος στην κριτική για τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα, καθώς έχει χάσει κάθε μεταρρυθμιστική πνοή. Έταξε τα πάντα στους πάντες χωρίς αντίκρισμα. Ερωτηθείς τώρα στο ίδιο πλαίσιο της συνέντευξης για το κενό που φέρεται ότι άφησε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με την έλευσή του, ο κύριος Τσουκαλιάς σημείωσε πως το κόμμα Τσίπρα δεν κομίζει κάτι νέο, αντιγράφει πλήρως το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις πολιτικές προτάσεις.
1: Ευγενία, να δούμε, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι αναφέρθηκε και στο θέμα της μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την αντίθεση ελληνικής λύσης για τα όσα είπε.
12: Ναι, ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο περί άθλιων διακινητών μεταναστών, τόνισε σε ανάρτησή του ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθει κανένα ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθομεταναστών, τους οποίους, σημειώνει ο κύριος Βελόπουλος, αποκαλεί μετανάστες. Αν θέλει να τους σταματήσει, ας κλείσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα στη χώρα.
1: Τώρα να πάμε και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, από όπου είχαμε μια ηχηρή παρέτηση του εκπροσώπου τύπου.
12: Και δεν είναι η μόνη, πολλές ήταν οι αποχωρήσεις το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον μη προβεβλημένων στελεχών. Να πούμε όμως ότι η πολυδιαφημιζόμενη συμπόρευση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού σήμερα έλαβε τέλος, καθώς υπέβαλε την παρέτησή του με αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος, κάνοντας λόγο μάλιστα για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Αυγερινός Ευρυδίκη, ο οποίος είχε αναλάβει την προσώπηση του γραφείου τύπου του κόμματος από τον περασμένο Μάιο, ανέφερε σήμερα πως τυχαία πληροφορήθηκε την ύπαρξη ενός παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνωρίζει. Καταληκτικά λοιπόν ανέφερε ο Θανάσης Αυγερινός ότι οι συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο δε για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Και εγώ.
1: Νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Πενελόπη Μητρούλια, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η νέα επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει και πάλι σε πολύ ψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι σε 90,2 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 7,34%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 84,4 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 6,5%. Ψηλά έκλεισε και πάλι η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι στα 60,38 ευρώ ένα μεγαβατόρα, με άνοδο 4,5%. Όλο αυτό βεβαίως επηρεάζει, όπως καταλαβαίνουμε, και τις εγχώριες τιμές. Καταρχήν, τα καύσιμα στην Ελλάδα, η μέση τιμή τους έχει ξεπεράσει ήδη όλη αυτή την εβδομάδα τα 2 ευρώ. Η αμόλυβδη, σύμφωνα με τις χθεσινές ημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στα 2,020 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμα υψηλότερα, στα 2,49 ευρώ ανά λίτρο. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί ή θα σταθεροποιηθεί με κάποιο τρόπο από την 1η Αυγούστου, όταν θα εφαρμοστεί και η δεύτερη επιδότηση αυτή της κυβέρνησης ό,τι αφορά το ντίζελ. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για μια επιδότηση τάξης των 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά ανά λίτρο που προσφέρουν ήδη τα δηληστήρια, ενώ τα δηληστήρια προσφέρουν επίσης έκπτωση 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη. Βέβαια, η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά είναι πάρα πολύ ρευστή και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν σε λογικά για την εποχή επίπεδα. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων, όχι στην ελληνική αγορά, διότι τα ελληνικά δηληστήρια παράγουν μεγάλες ποσότητες δίζελ και μάλιστα είναι εξαγωγικά, και οι δύο εταιρείες, και η Ελληνική Ενέργεια και η Motorola, είναι εξαγωγικές. Ωστόσο, στην ευρωπαϊκή αγορά, λόγω του γεγονότος ότι έχουν πληγεί οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και έχουν περιοριστεί κατά πολύ οι εξαγωγές, ειδικά του ντίζελ, στην Ευρώπη ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Πινελόπη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Να μείνουμε στο θέμα και να πάμε στο Ιράν, γιατί έχουμε νέες απειλές προς την Τεχεράνη, τις οποίες εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεσμεύτηκε ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά την περιοχή αυτή. Η εξέλιξη έρχεται αφού ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πολλούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη προς τις Αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου πάλι στο στούντιο. Δημήτρη, τι γίνεται τώρα,
3: Ευρυδίκη,
1: τι έχουμε?
3: Έκανε δηλώσεις πριν από λίγο, ναι, ο κύριος Τραμπ. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα φάνε πολύ ξύλο. Χρησιμοποίησε και κάποιες ακατονόμαστες εκφράσεις, ύβρις δηλαδή, mm-hmm, δεν μπορούμε να τις πούμε. Θα τους κάνουμε σκόνη. Ο κύριος Τραμπ είπε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν παρά μερικά λεπτά για να καταρρύψουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που έφθαναν. Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον κύριο Τραμπ επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλοϊρανικών ενόπλων οργανώσεων στο Ιράκ, απαντώντας σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Λίγο νωρίτερα, η Ιρακινή Προεδρία κατήγγειλε ωστόσο, χωρίς να κατονομάζει ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε τη Σαουδική Αραβία, τους βομβαρδισμούς που έθεσαν στο στόχαστρο της βάσης της Χασάντ Αλ-Σαμπί, μιας συμμαχίας Ιρακινών ενόπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές παρατάξεις, τις οποίες θεωρεί απαράδεκτη η επίθεση και κατάφορη παραβίαση της ακεραιότητας του Ιράκ με στόχο επίσημους θεσμούς. Σύμφωνα με τη Χασάντ Αλ-Σαμπί, που κατήγγειλε επίθεση, 20 μέλη του σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν. Να σημειώσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σημειώνεται έπειτα από ηρεμία μερικών ημερών. Το Ιράν από την πλευρά του εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ σήμερα τα ξημερώματα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν. Τέλος, η CENTCOM προειδοποίησε ότι οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και οι σύμμαχες ένοπλες ομάδες τους πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, διαφορετικά θα υπάρξει περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική αντίδραση, Ευρυδίκη.
1: Άρα τώρα το πιο σημαντικό είναι ότι η Σαουδική Αραβία έχει συρθεί στην κρίση με ενεργό ρόλο και αντεπιτίθεται.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και γι' αυτό. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμφθηκε από τον πρόεδρο Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Βουλής Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλική επίθεση. Ακολούθησαν πειρά προς τον κύριο Κυριαζίδη από όλες τις πτέρυγες, το Προεδρείο και τα υπουργικά έδρανα. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και όπως είπε χθες ο κύριος Κυριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εξηγώντας την τότε στάση του και τη φράση του «πήγαινε και κάνε κανένα παιδί», ότι αυτό της το είπε ως ευχή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, μεγάλο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση επιτέθηκε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και υπουργός πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Μενδώνη αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Είτε είναι ο Κυριαζίδης, είτε είναι ο Πολάκης, προηγουμένως σε μένα, είναι το ίδιο. Και πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Εξαιτίας αυτών του γεγονότος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ενημέρωσε αργά χθες το βράδυ, επισκεπτόμενος τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, στην απόφασή του να παραπέμψει τον πρόεδρο της, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει τα φακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Βουλής Ελευθερίας, για να αποφασίσει αν θα υποστεί κάποιες κυρώσεις, συνέπειες, εν πάση περιπτώσει, με βάση τον κανονισμό της Βουλής.
1: Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ενημερώνω ότι μπορούμε να πάμε πάλι στο Ρέθυμνο που έχουμε τη μεγάλη φωτιά. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλησπέρα, γιατί έχουμε και νέους απεγκλωβισμούς με πλωτά μέσα.
15: Ναι, συνολικά είναι 29 οι απεγκλωβισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί.
1: 29 μας είπες πριν. Ναι, ναι.
15: Από τη δύναμη του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Όλα είναι αποτέλεσμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση. Αρχικά έγινε ο απεγκλωβισμός σε 17 ατόμων και λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα αργότερα, ακόμα 12 συμπολίτες μας απεγκλωβίστηκαν από το συγκεκριμένο σημείο. Χρειάστηκε η βοήθεια και η συνδρομή των περιπολικών του λιμενικού. Έχουν δεσμευτεί και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία επίσης συμμετέχουν και βοηθούν σε αυτήν την επιχείρηση και παραμένουν στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί εκ νέου να επέμβουν.
1: Μάλιστα. Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά την διήμερη επίσκεψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Πράγματι προανήγγειλε την προετοιμασία για μια νέα διάσκεψη πολυμερής 5-1 ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ μετά τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές στην Κύπρο και την κοινή τριμερή συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές αλλά και την τριμερή, ενώ διευκρίνησε ότι δεν είναι ακόμα, ενώ διευκρίνησε ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως είναι γνωστό, ο Γενικός Γραμματέας ολοκληρώνει τη θητεία του στα τέλη του χρόνου, τέλη Δεκεμβρίου, και μια πιθανή, εάν και εφόσον γίνει δυνατό να πραγματοποιηθεί η πολυμερής διάσκεψη, θα πρέπει να γίνει στα τέλη του φθινοπόρου. Ο κύριος Γκουτέρες επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν μια λύση όμως στον Κύπρο, διαβεβαίωσε όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παραμένει πλήρως δεσμευμένος να στηρίξει τον κυπριακό λαό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επεσήμανε πως δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο στο κυπριακό, είπε ότι δεν υπάρχει κοινή εδαφική πρόταση, δεν αλλάζει η θέση με την αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Να σας πω ακόμη ότι ο τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Ερχουμάν, επανέλαβε για την επίσκεψη Γκουτέρες ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση αυτή τη φορά και έκανε λόγο για την πραγματοποίηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Αλλά έχουμε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
16: Ακριβώς. Ναι. Το οποίο χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέου του ΟΗΕ και είπε ότι είναι σε ετοιμότητα και πάντα σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη των προσπαθειών και επανάληψη των διαβουλεύσεων και των συνομιλιών για το Κυπριακό.
1: Πάντως έχει σημασία ότι ο κ. Γκουτέρες, ακριβώς επειδή είναι οι τελευταίοι μήνες, το τελευταίο διάστημα που θα βρίσκεται επικεφαλής του, θα είναι Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θέλει να υπάρξει ένα θετικό μήνυμα, όπως είπε, σε μια περιοχή που βουλιάζει από συγκρούσεις.
16: Ακριβώς, προσπαθεί έστω και την ίστατη στιγμή να υπάρξει μια επανέναξη, να κρατήσει ζωντανή την προσπάθεια για επανακίνηση του Κυπριακού. Μένει να δούμε τι θα γίνουν τα επόμενα βήματα και βεβαίως το χαρτί, το κλειδί το κρατάει η Άγκυρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σιδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψαν το πώς έφτασαν στο όνειρο.
18: Εγώ είμαι πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
3: Μπράβο,
18: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνει πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία Είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και οι αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς, να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
3: Παναγιώτη.
19: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οκτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ. Να ακούσουμε τι είπε στο Ernews Radio 105,8 και το Δημήτρη Πετρόπουλο.
20: Ήταν κάτι πολύ όμορφο και το ήμουνα και εγώ τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση και οι συμπαίκτες μου φρόντισαν να έχω τις καλύτερες συνθήκες. Να σουτάρω δηλαδή όσο πιο εύκολα γίνεται, οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο. Όλοι αθλητές δεν προσπαθούμε να είμαστε. Να είμαστε ταπεινοί και να μην θέλουμε τα πάντα, αλλά μέσα στην πισίνα και μέσα στον αγώνα δεν υπάρχει αυτό, χάνεται. Όλοι οι πρωταθλητές νομίζω έτσι σκέφτονται. Οπότε γι' αυτό πολεμάμε, για να, είμαστε, να μπορούμε να πανηγυρίζουμε και χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα. Αρχικά στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας τουλάχιστον και στις άλλες χώρες, όχι της Ελλάδας, δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να ζήσουν από αυτό. Όχι, δεν μπορούν. Οι περισσότεροι αθλητές δεν ζουν από αυτό βασικά. Ένας αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην εθνική ομάδα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Ζει από αυτό, αλλά προφανώς δεν είναι λεφτά τα οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη και να χτίσει το μέλλον του γύρω από αυτό.
3: Άρα το βασικό και κίνητρο πάνω απ' όλα έτσι είναι η αγάπη, το πάθος.
20: Ακριβώς, το μόνο κίνητρο.
3: Αυτό που κάνει ο αθλητισμός, όχι μόνο στους φιλάθλους, γιατί και αυτοί οι παθιασμένοι τα κοιτάνε, και στους άλλους που παίζουν.
20: Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο προπονητής της Εθνικής, ο Δωρής Βλάχος, ο οποίος ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο στόχος από εδώ και πέρα.
21: Στόχος είναι πάντα η κορυφή, όχι μόνο στις διοργανώσεις και στις προηγούμενες και θα είναι και στις επόμενες. Αλλά στη διάρκεια υπάρχουν μικρότεροι στόχοι που καθορίζουν το που μπορείς να φτάσεις.
3: Σας ικανοποιεί η ανάπτυξη του αθλήματος, δηλαδή μια χώρα που είναι περιτριγυρίζεται από θάλασσα κτλ. Έχει αναπτυγμένο το πόλο στις υποδομές τόσο όσο θα έπρεπε.
21: Ναι, με ικανοποιεί. Για τελευταία χρόνια είναι μεγάλη η πρόοδος που υπάρχει και σε αριθμό αθλητών που ασχολούνται με ενεργά δελτία, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, και στο τι δουλειά γίνεται στα σωματεία, στα αθλητικά σωματεία που καταλαβαίνετε ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα γιατί για όλους αυτούς τους λόγους που ξέρετε.
3: Νομίζω είναι και αυτό αυτοχρηματοδοτούμενο άθλημα. Δηλαδή οι αθλητές πρέπει να πληρώνουν τη συνδρομή τους, έτσι.
21: Οι αθλητές τα πληρώνουν όλα. Όχι μόνο οι συνδρομήτες, πληρώνουν οι συνδρομήτες, τα ρούχα τους, πληρώνουν τα ταξίδια που πηγαίνουν με την ομάδα για επίσημα πρωταθλήματα, όπως είναι και σε όλα τα αθλήματα. Πλέον οι χορηγοί είναι οι γονείς.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
21: Έτσι γίνεται στον τεχνικό αθλητισμό.
3: Το πόλο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυξημένες απαιτήσεις ως προς την προπόνηση των αθλητών που νομίζω δεν μπορούν να έχουν επάγγελμα, το χαρακτηρίζεται ακόμα ερασιτεχνικό, έτσι.
21: Είναι ερασιτεχνικό, είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Δουλεύουν όμως σαν επαγγελματίες, ενώ δουλεύουν, απασχολούνται τόσες ώρες σαν να είναι επαγγελματίες.
3: Για τα αποτελέσματα πάντως είναι πολύ επαγγελματικά, πρέπει να πούμε.
21: Εντάξει, καλώς. Και στο τέλος μένει αυτό, μένει η χαρά της νίκης, η αναγνώριση του πιο πολύ κόσμου για το τι προσπάθεια γίνεται, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Αυτό μένει, δεν μένει κάτι άλλο. Είναι το κουβαλάς για πάντα στη ζωή σου.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκανσή τους και την απόδοση ευθυνών κατά την επίσκεψή τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο. Αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
22: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά η αστυνομική, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα. Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Έχουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν αύριο σημαντικά παιχνίδια. Δεν αφορά την συνέχεια στην Ευρώπη. Θα αποδεχτούν οι πράσινοι στο Ολυμπιακό Στάδιο, που μάλλον θα είναι γεμάτο. Σχεδόν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, την Ουγγρική Πάξη που την είχε κερδίσει 2-1 στην Ουγγαρία, ενώ αντίθετα στην Τούμπα, στην κατάμπευτη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβο και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 3-1 τους Ουκρανούς και ήδη είναι φαβορεί, αλλά θα πρέπει να είναι σοβαροί για να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν στην επόμενη φάση στο Europa League και στο Conference League.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συντάξη Βαγγελή Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λεοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού με την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Καλό σας βράδυ.
17: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση φωτιά στη Νέα Κρίση, Κρέα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και ένα πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Τη βαθύτατη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους και τους συναδέλφους τους εξέφρασε με δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Πριν από λίγο δόθηκε εντολή για εκένωση του Ορνέ προς Χορδάκια Μαρίου. Προηγουμένως κλήθηκαν από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς το Τυμπάκι. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κοινότητας Κρέας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη στο Earth News, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Ακόμη, απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ρηπές που φτάνουν το 7 μποφόρ. Λόγω των δραματικών εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε τη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του δυστυχήματος και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού αλλά και ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο ηρώων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η πατρίδα θρηνεί δύο νέα παιδιά. Η πολιτεία οφείλει απαντήσεις. τονίσει ανακοίνωσή της η Νίκη. Μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά σε δασική έκταση, στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο πλωμάρι της Λέσβου. Εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες για διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών, προσθέτει. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, καταλήγει. Εκρήξεις στο λιμάνι της Διαμέντα στην Αίγυπτο. Πλήγμα με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο αποθήκευσης LNG αμερικανικών συμφερόντων. Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό.
17: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
17: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, 29 του μηνός. Και θα σας έλεγα, ξέρω, να έχουμε καλή διάθεση. Έτσι τι ωραία που βρεθήκαμε ξανά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί έχουμε φωτιές και κυρίως έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους. Και αυτό είναι τραγικό. Δύο πυροσβέστες νεκροί στην Κρύα Βρύση. Είναι μια τραγωδία στο Ρέθυμνο. Οπότε θα τα καλύψουμε όλα αυτά, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς γι' αυτά και είμαστε λίγο κι εμείς έτσι καταρακωμένοι, λίγο επηρεασμένοι. Τέλος πάντων, μαζί όμως παρέα θα την περάσουμε, όχι αυτή την ώρα, αυτές τις δύο ώρες, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βούλα Κουλουσοπούλη επίσης είναι, εγώ τη βλέπω, τη χαιρετάω και ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο.

0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Τσαπάκο, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είναι δύσκολη μέρα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ. Εξακολουθεί ο άνεμος να φύγει με πολλά μπουφόρ.
0: Ναι.
1: Τα αέρια τώρα προσπαθούν να επιχειρήσουν μέχρι να δει ο ήλιος.
0: Έχουμε καταλάβει ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις οι οποίες είναι εδώ.
0: Ναι. Και έχουμε και αυτή την τραγωδία που είναι...
1: Δυστυχώς έχουμε απώλεια δύο ανθρώπων να ζουν. Ναι. Θα σας δύο σε εδώ. Αυτό είναι το δυσκολό που αυτό που έχει τώρα είναι λοιπόν να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο και να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και έπειτα την ανθρώπινη ζωή.
0: Να σας πω, έχετε εικόνα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι περνάει η ώρα, δηλαδή είναι 8 και 4. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να έχουμε τα εναέρια μέσα. Έχετε εικόνα λίγο μέχρι πότε θα πετάνε, τι γίνεται? Ναι.
1: Οπότε είναι η κατάσταση εδώ, αυτό σας μεταφέρω. Θα κάνουμε τα πάντα, θα δοθεί μάχη και θα δει σε ό,τι μου δοθεί.
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κάποια σκέψη, αν χρειαστεί, εκένωση μέσω της θαλάσσης?
1: Έγινε εκένωση μέσω της θαλάσσης.
0: Έγινε. 29 άτομα, ναι. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει, να έχουμε έτσι δεύτερο?
1: Όχι.
0: Ό,τι
1: χρειαστεί θα γίνει.
0: Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Εντάξει, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες στιγμές. Αυτός ήταν ο κύριος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Όλα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί πέρα από τις δυσκολίες και τις ρηπές ανέμων, μιλάμε μέχρι 11 μποφόρ στη φωτιά, έχουμε δύο νεκρούς. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δύο άνθρωποι ηλικίας 60 και 28 ετών. Αυτό επισκιάζει τα πάντα. Εκατοντάδες πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112. Εκένωση οικισμών, Κρυαβρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος, Τριόπετρα. Έχουμε διάφορες δηλώσεις θεσμικών παραγόντων που λένε ότι δυστυχώς η φωτιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Διάβαζα τις δηλώσεις του κύριου Σύφη Βαβουράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, και λέει ότι είναι ανεξέλεγκτη σε μια ακτίνα 15 χιλιόμετρων. Δύο πολίτες που συμμετείχαν εθελοντικά ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά, έτσι, ευτυχώς. Και έχουμε και την ανακοίνωση και όλα αυτά που σας είπα και πριν για το θάνατο των δύο πυροσβεστών. Έπεσαν ηρωικά στο καθήκον, είναι βαθιά η θλίψη. Η ηγεσία έχει εκφράσει τη βαθιά της θλίψη, τελικνή τη συλληπιτήρια για τις οικογένειες των εκλειπώντων.

0: πάμε στο ρεύμα και τον συνάδελφο Περικλή Κουκλάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από εδώ πέρα, από το μέτωπο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά σε διαφορετικά σημεία και όσο περνάει η ώρα με τους έντονους ανέμους, είναι ολοένα και πιο επικίνδυνη η κατάσταση που διαμορφώνεται. Πριν από λίγο να σου πω, φίλοι, ότι είχαμε απεγκλωβισμό σε ένα ακόμα χωριό, εκένωση ένας ακόμη χωριού, ξέπεψε το 112 για να εκενωθεί το χωριό Ορνές, που είναι ουσιαστικά ανατολικά από την Κρύα Βρύση, από το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, γιατί ενώ ο άνεμος έστελνε προς τον νότο τις φλόγες και το καπνό που απειλούσε το χωριό Μέλαμπες, το χωριό Σαχτούρια που και αυτά έχουν εκενωθεί, ξαφνικά και μέσα σε πάρα πολύ λίγη ώρα οι άνεμοι γύρισαν οι διευθύνσεις τους προς την Ανατολή. Και εκεί που, το χωριό ήταν, απλά και παρακολουθούσε την κατάσταση, βρέθηκε να απειλείται, διότι οι καπνοί και οι φλόγες έφτασαν στα λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις πρώτες κατοικίες του χωριού. Πριν από λίγη ώρα έγινε η εκένωση και από εκεί με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Νωρίτερα είχαμε και 112 στο μεγάλο χωριό, το παραθαλάσσιο και πολύ δημοφιλές και άκρος τουριστικό της Αγίας Γαλήνης. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που είχε πάει και για παραθερισμό αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί και δραστηριοποιούνται, έτσι. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση νωρίτερα. Με κατέθεση αυτή προς το Τυμπάκι, δηλαδή προς τα ανατολικά. Για την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν απειλείται ο οικισμός της Αγίας Γαλήνης, από αυτά που μπορώ να πω εγώ από εδώ που βρίσκομαι. Ενώ το πολύ σημαντικό ήταν επίσης ότι μέσα στις εκενώσεις τις υπόλοιπες, στους οικισμούς όπου εξέπεψε το 112 για απομάκρυνση, για εκένωση, ήταν και το επίσης παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Παύλου, μια περιοχή που επίσης έχει πάρα πολλά καταλήμματα και πολύ τουρισμό, διότι έχει πάρα πολλές παραλίες στα Πέριξ. Εκεί όπου η εκένωση έγινε δύο θαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Δεν ξέρω, μπορείτε να ακούσετε τον αέρα που
0: Ναι, τον ακούμε.
1: Το αυτοκίνητο όλη αυτή την ώρα. Πραγματικά μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο για να μπορέσω να κάνω την ανταπόκριση, αλλά νιώθω και τραντάζεται το όχημα, πραγματικά, από τις μανιασμένες ρηπές.

0: σημείο. Είναι μια κατάσταση τώρα πάρα πολύ δύσκολη, διότι λόγω των ρηπών των ανέμων και όσο περνάει η ώρα και νυχτώνει, δεν θα έχουμε και καμία συνδρομή εναέριων μέσων. Από πολύ νωρίτερα έχει σταματήσει αυτό, διότι υπήρξε επικινδυνότητα για τα πληρώματα των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων στο να επέμβουν στην περιοχή, που βέβαια αυτό προκάλεσε έτσι κάπως και την δυσαρέσκεια των κατοίκων και των δραστηριοποιημένων στην περιοχή, διότι θεώρησαν ότι θα είχαν λυθεί τα προβλήματα. Ωστόσο, πραγματικά οι άνεμοι που ξεπερνούν την ένταση, οι ρηπές τους, τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, όπως κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο, δεν επέτρεψαν στα εναέρια να συνεχίσουν το έργο τους. Και άρα αυτό προκάλεσε, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, σε συνδυασμό με τους άνεμους, την επέκταση της πυρκαγιάς. Παραμέναν πάρα πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, σίγουρα για τις εκκαινώσεις, αλλά σαφέστατα οι μάχοι δίνουν το περιοριστικό σώμα, τα περιοριστικά στελέχη, που καλούνται και πηγαίνουν συνεχώς από τη μία περιοχή στην άλλη, εκεί όπου μία σπίθα μεταφέρεται με τον έντονο άνομο και προκαλεί μεγάλες πυρκαγιές σε άλλα σημεία που δεν είχαν καεί μέχρι τώρα. Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για την ευρύτερη περιοχή εδώ, στο ανώτερο του Ρεθύμνου, που πιάνει μια έκταση που πλέον νομίζω ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα σε περίμετρο.
1: Να ρωτήσω, πες μας και για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και ακόμα είμαστε συγκλονισμένοι.
0: Το τραγικό της ημέρας, το τραγικό για αυτή η τραγωδία της ημέρας. Δύο πυροσβέστες δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Επιβεβαίωσε και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του. Πρόκειται, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για έναν εποχικό πυροσβέστη και για έναν ακόμα πενταετούς υποχρέωσης, όπως είναι η ιδιότητα, οι οποίοι κινούμενοι από την κρύα βρύση προς Μέλαμπες, σε ένα σημείο που έκαναν απότομη στροφή, έχασαν πιθανότατα, δεν υπολόγισαν τους κύκλους η φωτιά, πάντως έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες περισσότερες από επίσημα χείλη, οπότε και εμείς πεδαφέρουμε με ασφάλεια και περιμένουμε να δούμε το τι άλλο θα προκύψει. Και είναι σίγουρα μια κατάσταση εξαιρετικά τραγική. Νωρίτερα στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News, ήταν και ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντής, που έκανε λόγο για δραματικές στιγμές εκεί με τις οικογένειες των ανθρώπων του. Αλλά και τους γνωστούς, γιατί ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τραγωδία. Ο ένας διάβασε 28 ετών. Μιλάμε για τραγωδία και ο άλλος 60 ετών. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Περικλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Αν χρειαστεί, φυσικά θα ξαναμιλήσουμε. Καλή δύναμη. Σου εύχομαι. Ο συνάδελφος ο Περικλής Κουκλάκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Από Ρέθυμνο.

τώρα σε τελείως διαφορετικό κλίμα να σας πω ότι στη Βόρεια Βουλγαρία βρέθηκαν λείψανα που ανήκουν σε ένα μαμούθ και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά.

0: Θέλουμε να αλλάξουμε κλίμα, αλλά δεν γίνεται, γιατί πρέπει να σας ενημερώνουμε. Πάμε στον κύριο Νίκο Κουμνά, ο οποίος είναι πρόεδρος ξενοδόχων Ρεθύμνου. Να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Είμαστε στο πικ της τουριστικής περιόδου, τα πράγματα δυσκολεύουν σήμερα. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Το κλίμα δεν είναι καλό, το καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Είναι η χειρότερη στιγμή που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Πώς το βλέπετε, τι γίνεται, πόσο προετοιμασμένοι είστε, τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αντιλούμε συνέχεια πληροφορίες από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, αλλά και από τον Δήμο κάτω εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο. Σαν Σύλλογος Ξενοδόχων έχουμε ήδη ενημερώσει ότι είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί, είτε αφορά σε κλίνες, είτε αφορά σε φαγητό, σε σύντηση, είτε οπουδήποτε, ακόμα και στους πυροσβέστες, που πραγματικά οι άνθρωποι είναι ήρωες. Δυστυχώς είχαμε και τις απώλειες. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Το κακό είναι ότι δεν μας βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες.
0: Το έχουμε καταλάβει αυτό, είναι απίστευτος ο άνεμος.
1: Ακριβώς, και μάλλον πάμε για διήμερο τέτοιο άνεμο, που είναι ακόμα πιο κακό για όλη αυτή την κατάσταση. Σε πάσα περίπτωση είμαστε έτοιμοι σαν Σύλλογος Ξενοδόχων να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Το είπαμε την πρώτη στιγμή και είμαστε συνέχεια, μάλιστα ένα μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι ήδη στην Αγία Γαλήνη, γιατί εκεί δραστηριοποιείται, οπότε οι πληροφορίες είναι πραγματικά on the spot.
0: Άρα, το σημαντικό είναι ένα, ότι πραγματικά οι άνθρωποι που δίνουν έναν αγώνα, που εμείς τι να πω, έχουμε απίστευτο σεβασμό για αυτούς, για τους πυροσβέστες. Ακριβώς. Για τους εθελοντές, για όλους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, θα έχουν κάπου να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν λίγες ώρες.
1: Ακόμα και για τους απλούς κατοίκους, οι οποίοι και αυτοί παλεύουν μαζί.
0: Οι απλοί κάτοικοι, οι οποίοι και αυτοί περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί να πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αυτά. Και μετά έχουμε και τους τουρίστες, που εκεί υπάρχει μια αναστάτωση και εκεί φαντάζομαι είστε ευέλικτοι και ό,τι μπορείτε θα κάνετε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουμνά.
1: Να είστε καλά. Για τον ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την επικαιρότητα, όσο δυσάρεστη και αν είναι αυτή, και φυσικά με τα θέματα μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλίψη για την απώλεια τριών πυροσβεστών. Ένας εποχικός πυροσβέστης και ένας πενταετούς θητείας έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστης στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τη φωτιά στο Ρέθυμνο, το πυρηνό μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, απεγκλωβισμοί 29 ατόμων από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρία Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Δυσχεραίνεται το έργο των εναέριων μέσων λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγιά στην Κρήτη σε δασική έκταση στην περιοχή Αιγαία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ. Σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά στη Λέσβο. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση στις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Σταθερός στόχος παραμένει η επιλύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η Επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΠΕΞ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε στο Γήθιο να μιλήσουμε με την Πέγγι Προύσαλη. Εκεί είχαμε τον χαμό του τρίτου πυροσβέστη. Φαίνεται ότι είναι από φυσικά αίτια. Η Πέγγι θα μας πει ότι γνωρίζει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νεφέλη, φαίνεται ότι είναι από παθολογικά αίτια ο θάνατος του υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου. Βρισκόταν εκεί στο επιχειρησιακό πεδίο. Μιλάμε για την φωτιά που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι στην περιοχή Αγερανού, πάνω από το Γήθιο. Δεν σχετίζεται όμως ο θάνατός του με τη φωτιά. Αντιστοιχώς, ο άνθρωπος φαίνεται ότι λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να τον αναζητούν οι συνάδελφοί του και τον εντόπισαν τελικά σε ένα σημείο που δεν είχε καεί, δεν υπήρχαν εκεί καμένα. Ειδοποίησαν αμέσως στο κέντρο υγείας Γηθίου, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε εκεί, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τους συναδέλφους ήταν σε εξαίρετος αξιωματικός νέος, ιδιαίτερα καταρτισμένος και μάλιστα ευσυνείδητος, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Εφέλη, δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ άσχημη είδηση για την περιοχή του Γηθίου, που έρχεται βέβαια συμπληρωματικά με όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός χάθηκε από παθολογικά αίτια, ένας νέος άνθρωπος.
0: Πες μας λίγο για την κατάσταση με τη φωτιά. Πώς έχει εξελιχθεί, πώς
1: είναι,
0: πέρασε η μέρα,
1: κατάσταση,
0: ευτυχώς.
1: Είναι πολύ καλύτερη, ήταν βέβαια αρκετά δύσκολες εκείνες οι ώρες, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Στάλθηκε 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Μιλάμε για την περιοχή Αγερανός, είναι κοντά στο βαθύ του Γηθίου, για όσους γνωρίζουν εκεί την περιοχή της Λακωνίας. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση η οποία έγινε από πολλές περιφερειακές ενότητες, από όλες σχεδόν, από όλη την Πελοπόννησο, τα σαρική οχήματα. Τέθηκε αρκετά γρήγορα υπό έλεγχο και βέβαια οριοθετείται η φωτιά. Ευτυχώς ήταν οι συνθήκες τέτοιες που δεν βοήθησαν και στην εξάπλωσή τους. Δεν υπήρχε κατοικημένη περιοχή, ήταν διάσπαρτα κάποια σπίτια. Κατευθύνθηκε η φωτιά με τους ανέμους προς το βουνό. Μπόρεσαν να επιχειρήσουν και τα εναέρια, ήταν αρκετά και τα εναέρια που ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Το δυσάρεστο βέβαια είναι αυτό ότι βρέθηκε ο άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, γύρω στα 27 ήταν σε ηλικία, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός.
0: Μάλιστα. Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.

Έχουμε την πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή, μάλιστα μιλήσαμε με την παραγωγή μας, με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Ιωνή, ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται εκένωση περίπου 7-8 χιλιάδων έτσι, ανθρώπων. Οπότε καταλαβαίνετε το εγχείρημα και τις δυσκολίες. Κοιτάξτε, αν δεις μόνο εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, καταλαβαίνει κανείς τους ισχυρούς ανέμους. Οπότε αντιλαμβάνεται λίγο τι συμβαίνει. Η νύχτα πέφτει, η ώρα είναι 8:40. Αρχίζει σιγά σιγά να βραδιάζει. Εκενώσει χωριών, απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, ισχυροί άνεμοι. Είναι όλο αυτό εκρηκτικό.

μάθαμε ξαφνικά για τις παραλίες της Αττικής που απαγορεύεται η κολύμβηση, είναι από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Έτσι, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη εξέδωσε την εγκύκλιο για την απαγόρευση κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής που στην πραγματικότητα δεν πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτων. Δηλαδή, συγκεκριμένα λιμάνια, ναυπηγεία, περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εκβολές αγωγών, λιμάτων. Εντάξει. Δεν μου κάνουν εντύπωση τα περισσότερα. Έτσι προσπαθώ και εγώ να τη διαβάσω. Νομίζω όχι ότι δεν μου κάνει. Δηλαδή για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών, εντάξει, είναι κοινή λογική. Πάντως είναι τρομερό πως κάθε μέρα υπάρχει και ένα νέο έγκλημα που μας απασχολεί. Είναι σαν να ζούμε σε ένα... Ξέρω, ας πούμε, τώρα διάβαζα την ιστορία με τη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα. Πώς ήρθε, πότε ήρθε, με ποιον ίσως ήταν, πώς ανακάλυψαν την ταυτότητά της, ενώ την, το όνομά της σε συνεργασία με την Ιντερπόλ. Και είναι σαν κάθε μέρα να συμβαίνει και κάτι άλλο. Εξίσου, όχι εντυπωσιακό, φρικιαστικό.

0: Σύθη και στον Ιάσονα Ταβλά, γιατί έχουμε και εκεί δύο πυρκαγιές δυστυχώς. Γεια σου Ιάσονα.
1: Καλό βράδυ να πω στα ακροατές μας. Ναι, είναι μια μεγάλη πυρκαγιά αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην περιοχή Θερινόλακος. Είναι ουσιαστικά στο ανατολικότερο κομμάτι προς τη Σιτία. Αυτή τη στιγμή έχει κατέβει φωτιά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο ευτυχώς δεν λειτουργεί, δηλαδή δεν δίνει ρεύμα στο δίκτυο, απλά έχει σε κάποια σημεία φωτιά. Είναι μια ανεξέλεκτη φωτιά αυτή, δεν μπορεί να την ανελεχθεί, διότι και μεγάλες δυνάμεις έχουν φύγει από την περιοχή για να πάνε στο Ρέθυμνο. Είχαμε το κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες ευτυχώς ελαφρά και νοσηλεύονται αυτή την ώρα.
0: Έχει ευτυχώς.
1: Καεί μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Η αποτίμηση θα γίνει αργότερα.
1: Ναι. Δεν κινδυνεύουν κάποια χωριά μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη φωτιά, ισχυρή άνεμη νέα στην περιοχή. Και το ότι είχε κατέβει στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, αυτό είναι ένα
0: ανησυχητικό.
1: Ναι, ένα ανησυχητική
0: εξέλιξη. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε
1: φυσικά. Είναι το χωριό Αγία Τριάδα από πάνω, είναι ο Χατράς, είναι Ζήρος.
0: Σε τι απόσταση?
1: Είναι μια απόσταση μεγάλη, μεγάλη σχετικά. Είναι ευθεία, ας πούμε ότι είναι 7-8 χιλιόμετρα, αλλά είναι ένα βουνό, είναι χαράδρες, είναι... να πω βέβαια ότι δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, έχουμε μια χαμηλή βλάστηση, ωστόσο υπάρχει αρκετή βλάστηση για να κάψει δηλαδή αυτή η φωτιά. Και πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή αυτό.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα παντού, δυστυχώς.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα.
0: Αυτό έχεις δίκιο, να το λέμε και να το ξαναλέμε, γιατί είδες τι έγινε στο Ρέθυμνο με τους δύο ανθρώπους, στο Γήθιο με τον άλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Γεια σου.

μας τρελάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά που συμβαίνουν. Έτσι λίγο να δούμε τα προβλήματα των άλλων για να αποφορτιστούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που πραγματικά δεν το έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή, εγώ δεν... θέλει ο Τραμπ και η ομάδα του να χρεώνει επενδυτές με 100.000 δολάρια το μήνα για να κάνουν τι? Να βλέπουν πρώτοι. Δηλαδή είναι μια συνδρομή. Σκεφτείτε το ως μια συνδρομή. Να βλέπουν πρώτοι τις αναρτήσεις του. Άρα να παίρνουν μια εικόνα για τις αποφάσεις του και πώς αυτές θα επηρεάσουν, καταλαβαίνετε, την παγκόσμια οικονομία. Επενδυτές, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, χρυσές θα πληρώνουν τις αναρτήσεις του. Τώρα, αυτό δεν είναι απλά αμφιλεγόμενο. Γι' αυτό διάφοροι γερουσιαστές ζητούν να ερευνηθεί αν είναι νόμιμη μια τέτοια απόφαση, δηλαδή η πώληση των αναρτήσεων ενός προέδρου σε επενδυτές, επαναλαμβάνω, πριν δημοσιευτούν στο κοινό, ή αν είναι μια κατάχρηση του αξιώματος του προέδρου για προσωπικό όφελος, η οποία υπονομεύει και απλούς επενδυτές, την ακεραιότητα των αγορών. Τι σημαίνουν όλα αυτά?

0: και στον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, στον κύριο Ταταράκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Γεια σας, μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, εμείς σας ακούμε.
1: Ναι,
0: είναι ο αέρας, το καταλαβαίνω ότι είναι κάπως δύσκολη επικοινωνία. Ναι. Πείτε μας τα τελευταία, τι γίνεται, τι...
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα, τα εξακολουθούν να είναι δύσκολα, ένα αέρια μέσα δεν μπορούν πλέον, ούτε μπορούν να σηκωθούν και λόγω του αέρα και τώρα που έχει βραδιάσει. Οπότε οι επίσημες δυνάμεις δίνουν μάχη να μην πει στην Αγία Γαλήνη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι την έχουμε σταματήσει από εκεί. Στην Ορνέ έχει ένα μεγάλο μέτωπο που πάει μέσα στο χωριό, έχει μπει.
0: Α, έχει ήδη μπει.
1: Ναι, ήδη έχει μπει, κοντά είναι σε σπίτια. Ευτυχώς προσπαθούμε να την ελέγξουμε. Προς την Ακουμιανή Γυαλιά πάλι τα ίδια. Δηλαδή είναι παντού, είναι το ίδιο φαινόμενο.
0: Όλα έτσι,
1: το
0: ίδιο.
1: Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Και άρα φαντάζομαι είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν λέω για αυτούς που έχουν καταφέρει, έχουν εκκαινώσει, αλλά είναι πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θα κάνουν αυτό το βράδυ, έτσι.
1: Θα σας πω, ήδη εμείς έχουμε εκκαινώσει, η Αγία Γαλήνη έχει αδειάσει.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει 7 λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει όλοι που μένανε στα ξενοδοχεία και πηγαίνουν προς την
0: πάλι. Πάνε.
1: Προς Δυμπάκη, προς Δυμπάκη τους δίνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, και ανοίγουμε και το κλειστό του Δυμπακίου.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να μείνουν όσοι θένε.
0: Το βράδυ.
1: Ναι, για το βράδυ απόψε. Ναι. Και τη σύντηση τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
0: Τη σύντηση, αν θα βοηθήσουν διάφορα γύρω, δεν ξέρω, μαγαζιά, ξενοδοχεία.
1: Το ίδιο περιφερειάρχης έχουμε μιλήσει,
0: ωραία.
1: Δεν υπάρχει θέμα κανένα, όλα θα είναι εντάξει. Ναι.
0: Τώρα να ευχηθούμε για το καλύτερο, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι το μόνο να πω συλληπιτήρια σε αυτούς, τους οικείους αυτών των ανθρώπων που ήρθαν και έπεσαν πάνω στο καθήκον τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να βοηθήσουν για τις περιουσίες τους και δυστυχώς αυτοί δεν είναι πλέον μαζί μας.
0: Ναι, αυτή είναι για τραγωδία, έχετε δίκιο που το λέτε.
1: Σας
0: ευχαριστώ, να είστε
1: καλά,
0: Δημαρχέ, καλή δύναμη, γεια σας, καλό βράδυ, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το βράδυ.

0: Πάμε στον κύριο Βουνάτσο, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινότητας Τρίγωνα. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Γεια σας.
1: Γεια σας, ακούω. Γεια σας.
0: Τι κάνετε, τι κάνετε.
1: Καλά είσαι.
0: Χαλά, ακούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο, ανησυχούμε κι εμείς, όπως κι εσείς.
1: Εντάξει, φωτιά είναι... Έχει τώρα λίγο περιοριστεί, δεν έχει...
0: Α, ναι.
1: Εντάξει, τώρα το βράδυ είναι τον αέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, είναι τα πεζοστικά όλα...
0: Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι στη Μυτιλίνη, γιατί ο κόσμος ίσως έχει μπερδευτεί. Του πάμε από Γήθιο στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο τα πράγματα πολύ δύσκολα. Άρα λέτε ότι είναι.
1: Στην περιοχή Πλωμαρίου.
0: Πλωμαρίου, ναι. Πείτε μας λίγο τις περισσότερες λεπτομέρειες. Άρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή όχι σε ύφεση, αλλά έχει κάπως ελεγχθεί, έχει περιοριστεί.
1: Ναι, έχει περιοριστεί αρκετά δηλαδή.
0: Τι, πόσοι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
1: Έχει πολλά οχήματα. Έχει πολλά οχήματα. Ναι. Τώρα πόσο σου πω. Ναι. 15-20 πόσα είναι, πολλά τα οχήματα. Ναι, από την Μυτιλίνη έχουν έρθει και το πλωμάρι που είχε, το πυροσβεστικό.
0: Ναι.
1: Προλάβουμε. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχουν καεί σπίτια και. Εντάξει, ελιές έχουν καεί πολλές ελιές, χωράφια.
0: Ναι. Πώς ξεκίνησε, γιατί είναι δύο τα μέτωπα, σωστά. Εμείς διαβάζαμε για δύο μέτωπα.
1: Κάει και ένα δάσος, πέταξε κουκουνάρα, κάτι και άναψε μέτωπο για απέναντι. Τώρα δεν είναι...
0: Ναι. Μέχρι ποια στιγμή επιχειρούσαν και ένα αέρια μέσα.
1: Μέχρι τις 8.30 ώρα ήταν 9 αέρια μέσα.
0: Πώς είναι ο αέρας εκεί?
1: Και τώρα έχει βγάλει λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ αέρα, γύρω στα 7 μπουφών.
0: Και είχαμε και προληπτική εκένωση τμήματων του οικισμού.
1: Εντάξει, δεν
0: ήταν.
1: Πήγε σε κανένα για τρία σπίτια. Εντάξει, τώρα είναι από έλεγχο. Εντάξει, και την έχουν ζήσει, δεν έχουν φόβο.
0: Εντάξει.
1: Ότι...
0: Ωραία. Ωραία που τα πράγματα έτσι εξελίσσονται κάθε τι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Πάμε στον κύριο Φάνη Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου λιμενικού σώματος. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Έχετε ρηχτεί και εσείς στη μάχη.
1: Βεβαίως, όπου υπάρχουν πύρινα μέτωπα, βρισκόνται και οι λιμενικές αρχές σε ετοιμότητα. Να σας ενημερώσω ότι πριν από μερικά λεπτά ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση απεκλωβισμού ατόμων στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου, υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΣΚΕΔΙΚ, και βέβαια υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ, όσον αφορά τα επιχειρησιακά μας μέσα. Ολοκληρώθηκε ο απεκλωβισμός συνολικά 31 ατόμων, στα οποία συμμετείχαν περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, ναυαγωγικό σκάφος, αλλά και σκάφος της δύναμης Frontex σε έναν τελευταίο απεκλωβισμό 2 ατόμων. Όλοι οι διασωθέντες, 31 άτομα στο σύνολο, έχουν μεταφερθεί καλά στην υγεία τους στο Κόκκινο Πύργο, όπου λαμβάνουν ιατρική φροντίδα με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού. Και βέβαια τα σκάφη παραμένουν όλα σε ετοιμότητα, καθώς είναι σε εξέλιξη κι άλλο πυρηνό μέτωπο στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οπότε έχουμε και εκεί πέρα, σε αυτό το σημείο, στην περιοχή του Αθερινόλακου συγκεκριμένα, δύο περιπολικά σκάφη σε ετοιμότητα να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.
0: Αν χρειαστεί, ναι.
1: Και όσον αφορά τη Λέσβο και συγκεκριμένα το Πλωμάρι.
0: Ναι, τώρα μιλούσαμε. Πέρα, τώρα συνδεθήκαμε. Εκεί καλύτερα τώρα είναι τα πράγματα.
1: Φαίνεται καλύτερα, ωστόσο όλες οι λιμενικές αρχές της Λέσβου βρίσκονται σε ετοιμότητα, όλα τα επιχειρησιακά μέσα και συγκεκριμένα στο Πλωμάρι βρίσκονται περιπολικό σκάφος και οχήματα να συνδράμουν στην επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη, και εφόσον απαιτηθεί θα συνδράμουν και άλλα πλωτά μέσα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και δεν θα χρειαστεί να επέμβουμε.
0: Μακάρι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τρεις ανθρώπινες απώλειες στο πυροσβεστικό σώμα την ώρα που δίνεται μάχη στα μέτωπα πυρκαγιών με μεγαλύτερα εκείνα του Ρουεθύμνου και της Λέσβου. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σε μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώση οικισμών. Πριν από λίγη ώρα δόθηκε εντολή για εκένωση του Ορνέ προς Χορδάκια Μαρίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Σε εξέλιξη στην Κρήτη άλλη μια πυρκαγιά. Αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσσεως έως 7 μποφόρ. Μάχη δίνουν αυτή την ώρα επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιάς στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί πλήρως. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Πόσο υπάρχει ακόμα φως, αντιμετωπίζονται από δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα. Σταθερός στόχος παραμένει η επιλύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην αποστολή καλών υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξέβρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού ζητήματος, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα και συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Ert News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Σήμερα, Τετάρτη, 29 του μηνός, ο Ιούλιος φεύγει μέσα από τα δάχτυλά μας και δυστυχώς δεν φεύγει έτσι ευχάριστα. Όλη την πρώτη ώρα καλύπταμε τις πυρκαγιές, πυρκαγιές Ερέθυμνος, το Γήθιο, στη Λέσβο. Το χειρότερο είναι ότι τρεις άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Ένας πέθανε στη φωτιά στο Γήθιο, όχι όμως από φυσικά, από παθολογικά αίτια. Εντοπίστηκε δηλαδή, όπως μας έλεγε και μας περιέγραφε ένας συνάδελφος, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, λιποθύμησε, χάσει τις αισθήσεις του, οι συνάδελφοί του τον έψαχναν, τον βρήκαν μετά από κάποια ώρα. Άρα τρεις άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τώρα, μπαράζ από 112 σε περιοχές, στο Ρέθυμνο, σε διάφορα, εκένωση έχουμε, η τελευταία είναι και στο Πλωμάρι Λέσβου. Μιλήσαμε με τον επικεφαλής επικοινωνίας, τέλος πάντων τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού, το οποίο συμβάλλει. Είναι ένα δύσκολο βράδυ. Λοιπόν, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Μαζί θα πορευτούμε για την επόμενη ώρα. Και έχουμε και τον David Bowie δίπλα να πηγαίνουμε μαζί.

0: Με στο Σύφη Βαβουράκη, κοινοτάρχη της Κρίας Βρύσης. Γεια σας, είμαστε στο Ρέθιμο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καταλαβαίνουμε και την ένταση και τη δυσκολία των στιγμών.
1: Είμαστε μέσα στη φωτιά, στη γυρολεξία.
0: Πώς η άνεμη, γιατί διαβάζουμε ότι δεν έχει καλυτερεύσει καθόλου εικόνα. Δεν έχουν κοπάσει.
1: Δεν έχουν κοπάσει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γλιτώσουμε το διπλανό χωριό, την Ορνέ, και απ' έξω. Έξω από τα σπίτια, ακριβώς. Τραβάμε μάντσες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα.
0: Φανταζόμαστε το πόσο δύσκολα είναι όλα.
1: Πείτε μου κάτι άλλο που να μπορέσω να σας πω γρήγορα.
0: Διαβάσαμε για τις εκενώσεις, για όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες, επισκέπτες. Όλοι έχουν φύγει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό, έτσι.
1: Έχουμε μείνει εμείς που δουλεύουμε, παιδιά που δεν μπορούμε να φύγουμε, να τα παρατήσουμε όλα. Δεν γίνεται να φύγουμε από εδώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Είναι και πάρα πολλοί εθελοντές.
1: Ναι, και
0: πέρα από τους πυροσβέστες.
1: Είμαστε της πολιτικής προστασίας, εθελοντές, έχουμε πυροσβεστικά στα αυτοκίνητά μας και σβήνουμε.
0: Ναι.
1: Με καταλαβαίνεις τι είναι.
0: Ναι, τώρα δίνεται υπεράνθρωπο αγώνα, το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Είμαστε τώρα με το δικό. Έχουμε πυροσβεστικά στα δικά μας αυτοκίνητα.
0: Πείτε μας, ποιο είναι το χωριό το οποίο τώρα προσπαθείτε να προστατεύσετε. Είναι το διπλανό. Έχει μπει, παλεύει φωτιά να μπει σε σπίτια τώρα.
1: Ναι, είναι ακριβώς 50 μέτρα από το σπίτι.
0: Ναι.
1: 50 μέτρα.
0: Καλή δύναμη. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Καλή δύναμη, τίποτα άλλο. Και να μην έχουμε άλλη τραγωδία.
1: Γεια σα.
0: Ναι, κανένα άλλο θύμα. Έτσι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, όταν ακούς αυτή την απόγνωση και αν δεν το έχει ζήσει, δηλαδή κάποιος αν δεν έχει βρεθεί, αν δεν έχει δει το σπίτι του να κινδυνεύει, πραγματικά το εύχομαι να μην το ζήσει κανένας, αλλά είναι κάτι τόσο δύσκολο, τόσο στενάχωρο, υπάρχει τόσο ένταση και όλα αυτά αποτυπώθηκαν στη φωνή του ανθρώπου που μας μίλησε.

τώρα να φύγουμε έτσι έστω για ένα λεπτό από τις φωτιές. Διαβάζω ότι πάρα πολλά σχόλια για τη στάση του Γιώργου Χατζηδάκη και την απαγόρευση που αφορούσε στην εταιρεία παραγωγής μιας συναυλίας, όχι προσωπικά στο Μανώλη Μητσιά, έβγαλε και ανακοίνωση. Γενικά ο Γιώργος Χατζηδάκης έχει δεχτεί επανειλημμένα κριτική. Κατά καιρούς αρνείται να δώσει άδεια για τη χρήση, την εκτέλεση έργων του πατέρα του σε κάποιες συναυλίες, αφιερώματα, διασκευές. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό, όχι το μοναδικό. Εντάξει, είναι πως το βλέπει κανείς. Εγώ ας πούμε πιστεύω ότι βέβαια δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω τα πνευματικά δικαιώματα. Εγώ πιστεύω ότι η προστασία δεν πρέπει να καταλήγει σε αποκλεισμό. Ο Χατζηδάκης αποτελεί εθνική πολιτιστική κληρονομιά. Καθόλου δεν υποτιμώ το ρόλο του γιού του σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είναι τα τραγούδια του ιδιωτική περιουσία. Έχουν διαμορφώσει την ελληνική μουσική. Είναι μέρος της συλλογικής μας μνήμης. Η μουσική ζει όταν ακούγεται. Ο Χατζηδάκης ζει μέσα μας όταν ακούγεται, όταν τον μαθαίνουν νέες γενιές, ευρύ κοινό. Υπερβολική αυστηρότητα κάπως δημιουργεί και μια αρνητική εικόνα. Φυσικά δεν αμφισβητώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι απολύτως νόμιμες και είναι δικαίωμά του, αλλά έτσι διακρίνω έναν υπερβολικά περιοριστικό ρόλο. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι το έργο του Χατζηδάκη απειλείται και ότι δεν το σέβονται. Αντιθέτως, όταν ακούγεται, δυναμώνει μέσα μας. Αυτά τα λίγα από μένα.

0: Διαβάζω κάθε μέρα, είναι μια διαφορετική δήλωση. Ο Τραμπ για την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, θα τους συντρίψουμε. Πολύ δύσκολο να παρακολουθεί κανείς και αυτό, έτσι. Εκεί που πας λίγο να αναπτερωθεί το... Έτσι, κάπως να πούμε ότι το πράγμα μπορεί να πάει καλά. Όχι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάλαρη, ο οποίος είναι υποστατικός σε ένα αποστρατεία, και να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με τις φωτιές. Λέγαμε αυτό το καλοκαίρι πως είναι καλύτερο. Κύριε Χάλαρη, δεν είναι καθόλου. Τι κάνετε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Αντιστράτηγος αναποστρατεία.
0: Αντιστράτηγος, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει, είναι μπερδεύοντα αυτά.
0: Αντιστράτηγος.
1: Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Γιατί
0: όχι, και να σας υποβαθμίσουμε.
1: Είναι μια αποφράδα μέρα για το πυροσβεστικό σώμα.
0: Όπου έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι, ναι.
1: Χάσαμε τρεις λεβέντες, δύο παλικάρια στην Κρήτη και ένα στο Γήθιο. Στη μάχη εναντίον της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει θλίψη, και αυτό που είπατε, ενώ ήταν μια περίοδος η οποία δεν περιμέναμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με ισχυρές φωτιές, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες, δυστυχώς βλέπουμε ότι εκεί που εφησυχάζουμε δημιουργείται η καταστροφική κρίση.
0: Και το βλέπουμε και σε διάφορες περιοχές και χώρες της Ευρώπης, δηλαδή η Γαλλία παλεύει, η Ισπανία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα λέμε για την Ευρώπη, να, η γειτονική μας Τουρκία, άσχετο, αλλά δίπλα μας αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε διαφορετικά οικοσυστήματα, ξέρετε, εδώ πέρα έχουμε εμείς περίεργο ανάγλυφο στην Ελλάδα, συγκριτικά με την Ισπανία και με την Γαλλία. Βέβαια είναι ακριβώς το ίδιο το οικοσύστημα, το μεσογειακό οικοσύστημα. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πάρουμε τα μαθήματα από τις περασμένες κρίσεις, να κάνουμε αξιολόγηση των αναερίων μέσων μας, τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε. Και αυτό δεν είναι, ξέρετε, δεν έχει κάποιο χρώμα. Πρέπει να καθίσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις κάτω μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και να βγει αυτό που χρειάζεται. Γιατί έχουμε 7 χρόνια, έχουν έρθει υπάρχουν τρεις νόμοι πλέον περί πολιτικής προστασίας. Και παρόλα αυτά το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν το έχουμε. Και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική κρίση. Πρέπει και εμείς, που έχει μεγάλο μερίδιο τώρα για να είμαστε ξεκάθαροι στο τι συμβαίνει, αλλά πλέον πρέπει να μπορέσουμε εμείς ανεξαρτήτου πηγής προέλευσης της οποιασδήποτε δασικής πυρκαγιάς να είμαστε αποτελεσματικοί, να τη σβήνουμε γρήγορα και να μην αφήνουμε να επεκτείνεται. Και βέβαια και το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού.
0: Αυτά δεν έχουν γίνει, γιατί κάποιος θα έλεγε, αν δεν έγιναν αυτά μετά το μάτι. Που ζήσαμε μια εθνική τραγωδία η οποία αποτελεί συλλογικό τραύμα, δεν θα γίνουν ποτέ. Δεν έγιναν πράγματα.
1: Δεν έχουν γίνει στην ένταση που θα έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή έναν από τους μεγαλύτερους αναερίους στόλους στην Ευρώπη. Δυστυχώς, τα ενέργεια μέσα, με εξαίρεση πολύ λίγα, δεν είναι επιχειρησιακά λειτουργικά. Άρα είναι δώρον άδωρον. Λέμε ότι έχουμε πολλά ενέργεια μέσα, πάρα πολλά για σαν χώρα, ενοικιαζόμενα, δηλαδή σε ιδιότητα έχουμε δώσει, εκτός από τα Καναντέρ που είναι δημοσίου συμφέροντος. Παρ' όλα αυτά, σήμερα στην Κρήτη δεν μπορούσαμε να επιχειρήσουμε. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να καθίσουμε κάτω και να τα δούμε με νυφαλιότητα και να δούμε τι πραγματικά μας χρειάζεται και πώς προχωράμε. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά.
0: Μόνιμους. Εν τω μεταξύ είναι και μόνιμους.
1: Δεν μιλάμε
0: για τους εποχιακούς, λέτε.
1: Οι μόνιμοι είναι λιγότεροι τελικά. Αλλά το συνολικό νούμερο όμως, το τελικό άθροισμα είναι μεγάλο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κακή κατανομή του προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε σωστά επιχειρησιακά.
0: Ναι, και αυτό με το εποχιακό υπάρχουν διάφορα ζητήματα και εκεί.
1: Έχουμε και τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού. Δηλαδή είναι οι μόνιμοι.
0: Ναι, και αυτό με το εποχιακό υπάρχουν διάφορα ζητήματα και εκεί.
1: Έχουμε και τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού. Δηλαδή

0: δηλαδή αυτοί που βρίσκονται, αν θέλετε, υπό το καθεστώς, ας το πω λιγάκι έτσι, λίγο πιο εκλαγευμένα της ομοιρίας, δεν είναι τον καλύτερο του σε αυτό. Άσχετα του χρόνου δεν θα ξανά είμαι οι συμβασιούχοι, δεν είναι σίγουρα θα ξανά είμαι, για να είμαστε ακριβείς. Παρόλα αυτά, όλα αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Δεν μπορούμε να τα διαγωνίζουμε.
1: Απλά είναι, ξέρετε, τα συζητάμε τώρα και είναι άκρος σοβαρά, ειδικά όταν γίνεται αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή που καίγονται χωριά.
0: Ξέρετε, και αισθάνομαι και λίγο αμήχανα.
1: Α, υπάρχει μια αμηχανία.
0: Σε μια πολύ κακή στιγμή, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ως απόστρατος, εγώ θα σας πω την κουβέντα που είχα από έναν, όταν ήμουν νέος αξιωματικός, ένας μεγάλος αξιωματικός μου λέει, θα σου το πω έτσι πως μου το είπα ακριβώς, μικρέ μου λέει, πρόσεξε μη σου πεθάνει τη ροσβέση στο πεδίο. Είναι ό,τι χειρότερο για όλους μας. Και δυστυχώς είναι πολύ θλιβερό να χάνονται πυροσβέστες στην ώρα του καθήκοντος.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχει επισκιάσει ο χαμός αυτών των τριών ανθρώπων τα πάντα σήμερα. Πάντως έχετε δίκιο, ας κρατήσουμε ότι πρέπει να γίνει μια ψύχρεμη συζήτηση, η οποία δεν έχει χρώμα πολιτικό, δεν έχει.
0: Η πολιτική προστασία και η κλιματική κρίση και οι φωτιές δεν έχουν χρώμα, αλλά, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Αλλά ξέρετε κάτι, να τα λέμε Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, να τα ξεχνάμε αρχές Σεπτεμβρίου και άντε πάλι τα ίδια. Και αυτό νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που καταλαβαίνει το πόσο κρίσιμες οι στιγμές είναι στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο, στην Κρή. Και μας ακούει και λίγο. Έχει κουραστεί και αυτός ο κόσμος.
0: Προφανώς εδώ έχουμε κουραστεί και εμείς που τα λέμε, δηλαδή μερικές φορές. Εγώ λέω τα ίδια πράγματα την τελευταία τετραετία, πενταετία, για να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά θα ήθελα να μην τα λέω, να μην με καλείτε. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν θέλω να με καλούν το καλοκαίρι για να σχολιάσουμε δασικές πυρκαγιές και περιστατικά τέτοιου είδους.
1: Αυτό που μας ευνηδιάζει, το οποίο λέγαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, πως δεν θα ευνηδιαστούμε και πως θα το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη να πούμε σε όλους όσους παλεύουν σήμερα.
0: Καλή δύναμη στους ανθρώπους που επιχειρούν καθ' την εχθημερών και συλληπιτήρια στις οικογένειες. Είναι το κενό είναι σαν απλήρωτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Κύριος Χάλαρης, αντιστράτηγος αναπαστρατεία. Μια συζήτηση που ναι πρέπει να γίνει, αλλά πότε, τώρα που κι εγώ είμαστε όχι, πρέπει να γίνει όταν είμαστε ψύχρεμοι και πρέπει να γίνει με μια σοβαρότητα για να είναι μια αποτελεσματική συζήτηση η οποία θα οδηγήσει κάπου, αλλά έχουμε αρχίσει και αμφισβητούμε λίγο και τον εαυτό μας, γιατί λέμε τα ίδια ακούμε, τίποτα δεν γίνεται, δηλαδή υπάρχει μια, τέλος πάντων, ψυχραιμία. Το λέω για να το ακούω έτσι. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από την επιχείρηση του λιμενικού στον Άγιο Παύλο. Να βλέπεις το πέπλο καπνού να έχει καλύψει τα πάντα. Να μην μπορούν να μην βλέπουν τίποτα και να παλεύουν, να αρπάζουν τον κόσμο, να τον βάζουν. Να πούμε ένα μπράβο και τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Να πούμε και μπράβο σε όλα αυτά τα ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν και μπήκαν και αυτοί στον αγώνα και διέσωσαν δεκάδες άτομα, έτσι, στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Είχε τρομερή παρουσία καπνού. Πάμε στην Πάρο και στην Ελένη Μπουγά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Πάρο που βρισκόμαστε από το μεσημέρι, καλύπτοντας το ρεπορτάζ για τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Ενεργό μέτωπο δεν έχουμε από το πρωί, ωστόσο χθες το βράδυ απειλήθηκαν τουλάχιστον 9 οικισμοί, οι οποίοι χρειάστηκε εν εφέλει να εκενωθούν. Η φωτιά έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Δεν έχει αποτιμηθεί ακόμη η καταστροφή που άφησε πίσω της, πέραν της οικολογικής, η φωτιά, αυτή η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από Χιτά στην περιοχή Καμπή. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε πως έχουν καεί κάποιες αποθήκες και μια ακτινοτροφική μονάδα. Επίσης να σου αναφέρω ότι νωρίτερα εδώ το έργο της κατάσβεσης των μικρών εστιών και του κινδύνου των αναζωπυρώσεων που είναι συνεχής δεν έχει περάσει. Είναι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Να σου πω ότι έχουν ενταθεί από το μεσημέρι και μετά. Έτσι όλοι είναι σε εγρήγορση και σε επιφυλακή. Μιλάμε τώρα το βράδυ ότι έχει αναπτυχθεί μια δύναμη με

0: περισσότερους από 80 πυροσβέστες και 4 ομάδες δασοκομάντος. Εκεί θα πέσει το βάρος της κατάσβεσης μετά καθώς αφού έπεσε το σκοτάδι και μετά δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα τα οποία βλέπαμε να πηγαίνουν στοχευμένα και να κάνουν ρήψεις, συνεχείς ρήψεις στις διαρκείς αναζωπηρώσεις που σημειώνονταν στην πλαγιά. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που έχουμε αμφιθεατρικά και την Τρυπητή και το Λευκό Χωριό και πολλές περιοχές από αυτές που κινδύνευσαν χθες το βράδυ. Να σου πω ότι ουσιαστικά από το Φάραγγα που είμαστε και σε μία απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων είχαμε δύο νέες εστίες φωτιάς πριν από ένα δίωρο περίπου. Ήταν κοντά στη Μονή των Αγίων Θεοδώρων, οι οποίες κατασβέστηκαν άμεσα. Είναι, όπως σου είπα και πριν, οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα στοχευμένες. Αλλά και τώρα όπου βλέπαμε σε θάμνο, γιατί είναι... Το ανάγλυφο της περιοχής είναι δύσκολο, είναι δύσβατο, υπάρχουν χαράδρες και μιλάμε για χαμηλή βλάστηση, οπότε βλέπαμε σε ένα θάμνο ξαφνικά και με την ένταση των ανέμων μία μικρή εστία, ένα μικρό καντιλάκι φωτιάς, το οποίο έσπευαν άμεσα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και υπήρχε κατάσβεση ακαριαία. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα είναι όλοι σε γρήγορση και σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις που θα σημειωθούν στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλίψη για την απώλεια τριών πυροσβεστών. Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγιαρανό Γηθίου, χωρίς αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστης στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτόσης περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο. Απεγκλωβισμοί 31 ατόμων από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρύα Βρύσης, Ακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγιά στην Κρήτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη δύο μέτωπα πυρκαγιά στη Λέσβο. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση τις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση Μεγαλονήσου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9 και 33 λεπτά. 29 του μηνός, 29 Ιουλίου, Τετάρτη. Earth News Radio 105,8. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον κύριο Καπετανάκη Μιχαήλ. Είναι πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 πολιτικής προστασίας νομού Ρεθύμνης. Γεια σας, κύριε Καπετανάκη. Ξέρω ότι είστε τώρα στα πιο δύσκολα. Δίνετε έτσι έναν τεράστιο αγώνα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Όλοι όσοι έχουμε βιώσει αυτή την κατάσταση σήμερα είναι κάτι πρωτόγνωρο, θεωρώ, και από την ένταση των ανέμων και από τη ζημιά και το χαμό των δύο παλικαριών που τόσο άδικα χάθηκαν, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Αλλά όσοι το ζήσαμε αυτό το πράγμα και ακόμα και οι ίδιοι εμείς, η ομάδα μας είναι με ένα πυροσβεστικό όχημα και κινδυνεύσαμε κι εμείς, παρά λίγο να καούμε, προλάβαμε και τραβηχτήκαμε. Ήταν η πέση των ανέμων 11-12 μποφόρ, ήταν απίστευτη η δύναμη αυτή, ήταν απίστευτη.
0: Άρα γυρνούσε η φωτιά, ε!
1: Ανά πάσα στιγμή αλλάζει κατεύθυνση η φωτιά. Ανά πάσα στιγμή, εκεί που έρθει τα σταθμικά και τη ζούσε από μία πλευρά. Άλλο και πήγε από την άλλη πλευρά και μπορεί να έρχονται και τα φόβο ή φύγει στα κάτω πάνω μα. Λάγκωσε αριθμόγε, τα αυτοκίνητά μα. Και προλάβαμε, μπήκαμε και τα βγάλαμε. Φύγαμε.
0: Ναι.
1: Ήταν τραγικό αυτό το πράγμα. Και για μα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μια απίστευτη, μια μεγάλη, χωρί να δούμε το πάει φωτιά. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Η νύχτα είναι πολύ μεγάλη, πολύ κρίσιμη.
0: Άρα, λίγο να τα βάλουμε κάτω. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει καθόλου.
1: Όχι. Είναι σε κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ.
0: Τώρα δίνεται αγώνας να σωθεί τι? Γιατί εμείς ακούγαμε ένα διπλανό χωριό από την Κρία Βρύση ότι έχει μπει μέσα, ότι καίγονται κάποια σπίτια. Έχετε εικόνα τι γίνεται?
1: Ορνέ ήταν ένα μέτωπο. Στην Ορνέ ήταν ένα μέτωπο που μιλάμε με κάποιους συναδέλφους, τέλος πάντων, το οποίο το προλάβανε να μην μπει στο χωριό.
0: Ευτυχώς.
1: Είχε πάρει και στο Βιάκι κάτω. Αυτό τώρα έχει παντού αναζωπηρώσεις, έχει φεύγει η φωτιά, φεύγει ανά πάσα στιγμή σε διάφορες κατευθύνσεις. Έχει κινηθεί προς την Τριόπετρα από τον Νότο, έχει προς την Αγία Γαλήνη. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη έκταση.
0: Εντάξει.
1: Είναι μεγάλη έκταση.
0: Να. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες ώρες, ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ.
1: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες, γιατί δεν μπόρεσαν τα ελικόπτερα να σηκωθούν.
0: Ναι, λόγω των ανέμων πριν βραδιάσει, λέτε.
1: Δυστυχώς το φωνάζουμε και το ξαναφωνάζουμε. Το Ρέθυμνο και ο Νότος, η Κρήτη, χρειάζεται Έριξον. Χωρίς Έριξον ελικόπτερα δεν γίνεται εδώ πέρα. Οι ρηπές των ανέμων είναι απίστευτες. Τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Ήρθαν ελικόπτερα και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Έφυγαν κατευθείαν. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, τα οποία θα τις είχαμε προλάβει αν ήταν κάποια ελικόπτερα τα Έριξον.
0: Αυτά συζητούσαμε και με έτσι, τον αντιστράτηγο, ένα αποστρατείο πριν.
1: Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Το φωνάζουμε και το λέμε στα συνταγωγικά όλοι. Και για την Δημάρχη από την Πολιτική Προστασία. Όλοι το φωνάζουμε και το λέμε. Η Κρήτη χρειάζεται Έριξον. Δυστυχώς αυτό πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Είναι πανάγλυφο τέτοιο. Μιλάμε για καταβάτες ανέμων, οι οποίοι μπορεί οι προβλέψεις να ήταν 6-7 από 4, αλλά εμείς το μιλάμε για ανέμους 11 και 12 και ίσως
0: 11 και 12.
1: Οι ρηπές είναι απίστευτες, ήταν απίστευτες. Γι' αυτά βέβαια τα σταθμίνεται, άμα μπείτε σε σταθμίνεται, δηλαδή, υπάρχουν και πυρομετεωρολογικοί σταθμοί, μπορούν να δείξουν τη πραγματική ένταση των ανέμων. Δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, δεν το έχουμε ξαναδεί σε τόσο μεγάλο βαθμό και τόσο μεγάλη η άνεμη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Θα σας ευχηθώ καλή δύναμη, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να περάσει αυτό το βράδυ και να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Προσοχή στον κόσμο και δυστυχώς δεν πρέπει να καούμε για να μάθουμε.
0: Δεν πρέπει να καούμε για να μάθουμε.
1: Δυστυχώς. Και αυτό που είπαμε εμείς σήμερα εδώ, είπαμε ότι εμείς εδώ σήμερα δεν ήρθαμε για να καούμε. Αυτό κρατήστε το, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να καούμε.
0: Βέβαια.
1: Και κανείς. Δυστυχώς τα δύο παλικάρια δεν το κατάφερα. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Κουράγιο. Γεια σας.

Να πούμε κι άλλο ένα πολύ δυσάρεστο. Σε εξαιρετικά χρήσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών με συμπτώματα πνιγμού στο Ηράκλειο. Ο αναπληρωτής διοικητής Στέλιος Κτενιαδάκης λέει ότι κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Καταλαβαίνετε. Η κατάστασή του και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του.

και συλληπιτήρια του Έλληνα Πρωθυπουργού για το θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήφιο. Η σκέψη μας είναι με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Αυτά ανέφερε ο Κυριακός Μητσοτάκης.

Ομοσπονδία αποφάσισε να βάλει συλλεκτικό νόμισμα των 5 ευρώ για να τιμήσει την εθνική ομάδα. Φυσικά κατέκτησε το Μουντιάλ. Είχε γίνει και το 2024 κάτι αντίστοιχο με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα απεικονίζεται στο ένα μέρος του νομίσματος ο Βασιλιάς Φίλιππος, στο άλλο το κύπελο. Η σημαία, δύο αστέρια και αναγραφή παγκόσμιοι πρωταθλητέ.

Έχουν πάθει όλη η ψύχωση που βλέπουν την Οδύσσια και δεν γνώριζαν την ιστορία, γιατί εμείς εντάξει, με τη σκηνή επανένωση του Οδυσσέα με τον πιστό του σκύλο, τον Άργο. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Πίστερα από 20 χρόνια απουσίας και εμπειριών επιστρέφει ο Βασίας Ιδάκης και ο μόνος που τον καταλαβαίνει και ξεψυχά είναι ο γερασμένος σκύλος του. Παραμελημένος, εξτενωμένος, αντιλαμβάνεται αμέσως ποιον έχει μπροστά του. Πάρα πολύ συγκινητικό, οπότε όλη κυριαρχεί η ιστορία του Άργου στη συζήτηση στα social media. Για να είναι έτσι όσο πιο ρεαλιστικό η ρεαλιστική σκηνή, επιλέχθηκε ένα σκύλος που ανήκει σε μια φυλή που έχει ιστορία 2.700 χρόνια. Λέγεται πορτογαλικά ποτέγκο. Και τέλος πάντων αυτοί οι τετράποδοι τρομεροί τύποι έχουν ιστορία, θεωρούνται πανέξυπνα σκυλιά, ειδικεύονται στο κυνήγι λαγών και άλλων μικρών θυραμάτων.

Έτσι να πούμε ότι σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια έφυγε από τη ζωή Ρένα Βλαχοπούλου σε ηλικία 82, 81, στα 81 της. Ήταν 5η 29 Ιουλίου 2004.

Ο Φάουτσι, όλοι τον ξέρουμε, ο ίδιος τα ημερολογιά του που κυκλοφόρησαν έλεγε το 2020 στον κορονοϊό ότι μάλλον είμαι ο πιο διάσημος άνθρωπος σε όλο τον κόσμο. Αυτός λοιπόν οργάνωσε την απάντηση του Λευκού Οίκου στην πανδημία COVID, θυμάστε. Αρνήθηκε σήμερα να απαντήσει σε μια επιτροπή της Γερουσίας για την προέλευση της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία, πλην the fifth που λένε οι Αμερικανοί, του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Λοιπόν, τελείωσε και σήμερα η εκπομπή μας. Μια δύσκολη εκπομπή με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τις φωτιές, τις ανθρώπινες απώλειες, τις συνδέσεις με ανθρώπους που δίνουν έναν αγώνα που εμείς ούτε να τον προσεγγίσουμε, ούτε να τον... Δεν ξέρω, νιώθω απίστευτο, τεράστιο σεβασμό για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πρώτο, στο μέτωπο. Μιλάω για το Ρέθυμνο, για το Πλωμάρι Λέσβου, για το Γήθιο. Τρεις άνθρωποι σήμερα έφυγαν από τη ζωή. Τα συλληπιτήριά μας, πραγματικά τις ευχές μας αυτό το βράδυ να περάσει και να κυλήσει όσο πιο ήρεμα γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πολύ. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, την τελευταία ώρα, την πρώτη ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Τα λέμε αύριο, πάντα από Earth News Radio 105,8 και δεν πάει κανείς πουθενά, διότι ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Γεια σας, τα λέμε αύριο, καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τρεις ανθρώπινες απώλειες στο πυροσβεστικό σώμα την ώρα που δίνεται μάχη στα μέτωπα πυρκαγιών με μεγαλύτερα εκείνα του Ρεθύμνου και της Λέσβου. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρίση Βρύση, Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα, από το 112, για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει την διαθεσιμότητα καταλήμματων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκάβματα, στους οποίους, αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Μάχη δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας την σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητες συνθήκες για την επανέναρξη των συνομιλιών, προστίθεται στην ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία συνατική από 22 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης. Είμαστε εδώ μαζί στα μικρόφωνα του Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
1: Ακριβώς, η Μαρίλα Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Σφυρόαρεν στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Μια δύσκολη μέρα σήμερα, Δημήτρη, με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς που μας έρχονται σαν αποτέλεσμα των πυρκαγιών που έχουμε σε σημεία της χώρας και απασχολούν μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε. Από χθες ήδη ξεκίνησαν τα προβλήματα. Μας είχαν προειδεάσει και προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι εδώ της ΕΡΤ ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι δύσκολες και κατά την χθεσινή και κατά την σημερινή, αλλά και για την αυριανή ημέρα. Δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξα τα σενάρια, τα δεδομένα μάλλον του καιρού, και τα δυσάρεστα μας ήρθαν από την Κρήτη αρχικά, να πούμε, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά η οποία μένεται στο Ρέθυμνο από τη μια, και από την άλλη στο Γήθιο έχουμε τον θάνατο ενός πυροσβέστη από παθολογικά αίτια, είναι μάλιστα υποδικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: 27χρονος νέος άνθρωπος.
0: Τόσο μικρής ηλικίας, ήταν εν ώρα εργασίας, αλλά ήταν εκτός του μετόπου της φωτιάς. Δεν ήταν στο μέτωπο της φωτιάς. Μένει να φανεί το πώς αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων. Αύριο μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ρηπές με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα. Εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι με δεδομένη και την μεγάλη ζέστη που επικρατεί, τα 11 μποφόρ είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί ούτε καν τα ενιαία μέσα δεν μπορούν να πετάξουν με 11 μποφόρ.
0: Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στο Ρέθυμνο εκεί που αδυνατούσαν να πετάξουν τα ενάερια μέσα και να βοηθήσουν στην πυρόσβεση εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων. Είναι η Ευτυχία Πενταράκη όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νεότερα από την πλευρά των εκενώσεων από θαλάσσεις που είχαμε, σωστά? Ευτυχία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το λιμενικό από την πρώτη στιγμή διέθεσε ό,τι μέσο έχει προκειμένου να εξυπηρετήσει, καθώς πάρα πολλοί κόσμος είτε κατευθύνθηκε προς την Τριόπετρα και τον Άγιο Παύλο, που είναι κάτι πολύ ωραίες παραλίες εκεί στα νότια του νομού Ρεθύμνου. Είναι οι δρόμοι που οδηγούν εκεί, που περνάνε μέσα από τα χωριά που πέρασε η φωτιά και καταλήγουν στην παραλία. Οπότε ήταν ή άνθρωποι εγκλωβισμένοι που κατευθύνθηκαν προς τα εκεί ακολουθώντας το 112, ή άνθρωποι που είχαν πάει στην παραλία για να κολυμπήσουν και τους βρήκε εκεί η φωτιά. Πήγαν τα σκάφη του λιμενικού, δύο περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό, αλλά και αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη. Απεγκλώβησαν τον κόσμο αυτόν, 31 άτομα συνολικά.
0: 31 έφτασαν, έτσι, γιατί ναι, θυμάμαι στην αρχή του δελτίου μας στις 7 και κάτι μας ήρθε η πρώτη ενημέρωση για 17 ή 19, αν δεν κάνω λάθος.
2: 17, μπράβο. Μετά ναι. Άλλοι 12, γίνανε 29 και δύο άτομα τελευταία που απεγκλωβίστηκαν από τη μικρή Τριόπετρα. Και επειδή ξέρετε εκεί τώρα είναι κυριχά τα νερά και δεν μπορούσε, είχε και πάρα πολύ καιρό, εκτός από ότι ήταν η ατμόσφαιρα αποπνικτική με μηδέν ορατότητα, είχε και πολύ καιρό στη θάλασσα και τα μεγάλα σκάφη δεν μπορούν να πλησιάσουν τόσο ρηχά, πήγανε οι ιδιωτικά σκάφη, πήραν τον κόσμο και κάνανε εν πλώ μετεπιβίβαση τους ανθρώπους και μεγάλους σε ηλικία και κατοικίδιο και παιδάκια, και τους μετεπιβίβασαν εν πλώ στα σκάφη του λιμενικού. Βγήκαν με ασφάλεια στον Κόκκινο Πύργο. Έχει και το Air News στη διάθεσή του τα βίντεο αυτά που πραγματικά δείχνουν την προσπάθεια που έγινε, και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά φυσικά. Δείχνει τους ανθρώπους αυτούς όταν βγαίνουν πια και πατάνε στο Μπροβλήτα εκεί στον Κόκκινο Πύργο, που κάνουν το σταυρό τους και είναι έτσι ανακουφισμένοι που αυτή η περιπέτειά τους έλαβε τέλος. Και παραμένει βέβαια το λιμενικό, ναι μεν τώρα τα σκάφη έχουν δέσει γιατί ο κόσμος έχει απομακρυνθεί, αλλά οτιδήποτε χρειαστεί, σε μια πολύ καλά συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβίστηκαν, και οτιδήποτε χρειαστεί φυσικά είναι πάλι στη διάθεση των αρχών εκεί, των τοπικών και όσων συντονίζουν τα της φωτιάς, για να σπεύσουν για βοήθεια. Όλα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα, ευτυχώς λέω και πάλι, και δεν είναι εύκολο, ξέρετε, ούτε με την επιβίβαση ελπλό από ανθρώπους που δεν είναι θαλασσινοί.
0: Βεβαίως.
2: Και δεν ξέρουν ακριβώς, και μεγάλη ηλικία και με κινητικά προβλήματα και με δυσκολίες και με αυτό τον καιρό λέω και πάλι, γιατί δεν, με τόσο αέρα και η θάλασσα έχει πολύ έντονη θαλασσοταραχή. Όλα έχουν πάει μέχρι στιγμής πολύ καλά. 31 άτομα έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και βρίσκονται σε άλλες περιοχές τώρα μακριά από τη φωτιά.
0: Φαντάζομαι ότι θα πέφτει σαν βάρος δυστυχώς πάνω στις πλάτες όλων και κυρίως αυτών που ακόμη δίνουν τη μάχη τόσο για την ασφαλή μετάβαση των ανθρώπων έτσι σε άλλα σημεία, όσο και για την κατάσβεση της φωτιάς από την είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Αυτό σίγουρα στην ψυχολογία τους θα έχει επιδράσει ευτυχία.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος. Είναι πολύ καταβεβλημένοι όλοι με αυτό που έχει συμβεί, γιατί όλοι ξέρουμε πάντα σε όλες αυτές τις καταστροφές προέχει η ανθρώπινη ζωή. Το λέμε, το ξαναλέμε, το λένε όλοι, το λένε οι αρχές. Πολλές φορές ο κόσμος δυσκολεύεται, ξέρετε, να απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Λέμε, κάτσε εδώ, μπορεί κάτι να σώσω. Αλλά έχουμε δει να γίνονται. Μην πηγαίνουν καλά αυτό, να μην εξελίσσονται καλά. Οπότε πάντα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, σκεφτείτε τι δύναμη είχε η φωτιά, πώς στροβιλίστηκε, πώς γύρισε ο άνεμος και τους εγκλώβησε δυστυχώς μέσα στο όχημα. Επειδή την ξέρω την περιοχή και έχουμε καλύψει πολλές φορές φωτιές εκεί, παιδιά, σε παίρνει ο αέρας. Mm-hmm. Δηλαδή κουνιέται το αυτοκίνητο, λες θα το πάρει ο άνεμος. Είναι έτσι η μορφολογία με τα ψηλά βουνά και τις χαράδρες που μπαίνει ο άνεμος μέσα και γυρίζει και έχει τρομερή δύναμη. Δηλαδή τοπικά εκεί είχε 11 και τοπικά 12 μποφόρ έφτασε κάποια στιγμή ο άνεμος. Είναι λίγες οι φορές που δεν μπορούν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Σήμερα ήταν μία από αυτές. Όταν δυνάμωσε τόσο πολύ ο άνεμος, ήταν επικίνδυνος και για τα πληρώματα. Με αυτό το βάρος λοιπόν της απώλειας της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας των ανθρώπων και της περιουσίας τους εκεί, οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούν μέχρι αυτήν την ώρα με τον άνεμο πραγματικά πολύ δύσκολο. Πριν από λίγο μας έστειλε μία γυναίκα που έχουν εγκλωβιστεί εκεί στις Μέλαμπες ένα βίντεο πόσο κοντά είναι η φωτιά και πώς είναι η εικόνα και τώρα τη νύχτα, και μας έκανε και μια συγκλονιστική περιγραφή που πήγανε μια οικογένεια που πήγε σήμερα στις Μέλαμπες από την Αθήνα για διακοπές και με το που φτάσανε τους έπιασε το 112 και μας έλεγε ότι ευτυχώς πήγαν όλοι μέσα στο καφενείο του χωριού και τα παιδιά 18-19 χρόνων, ο γιος της με ένα φίλο του, πήραν τους ηλικιωμένους από τα σπίτια τους και τους πήγανε και αυτούς στο καφενείο και έφτασε φωτιά έξω στις πόρτες, στα σκαλοπάτια του χωριού.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για όλα όσα μας μετέφερες εδώ. Θα ήθελα να πάμε στο άλλο μέτωπο που απασχολεί το νησί της Κρήτης, εκεί στον Αθερινό Λακκό της Ιτίας. Ο συνάδελφος ο Ιάσον Ταβλάς είναι εκεί και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσονα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια δύσκολη νύχτα, μια δύσκολη νύχτα για το διευθυντή και το διοικητή της, των πυροσβεστικών υπηρεσιών εδώ στο νομό Λασιωτίου, τον κύριο Δημήτρη Καλιωτζή, διότι έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη φωτιά, ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, χωρίς πολλές δυνάμεις, γιατί οι περισσότερες δυνάμεις έχουν μεταφερθεί στο ρεύμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα να πω λοιπόν ότι είχαμε τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών, όπου είχαμε γκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους, δεν κινδυνεύουν δηλαδή η ζωή τους. Κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα λόγω των ισχυρών ανέμων και της φωτιάς, η οποία έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, παρότι τα περισσότερα σημεία έχουμε χαμηλή βλάστηση, ωστόσο δεν κατάφεραν οι πυροσβέστες να σώσουν αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, να καούν δύο αυτοκίνητα. Η φωτιά, η δύναμη του αέρα ήταν τόσο μεγάλη που η φωτιά μπήκε μέσα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο ευτυχώς βρίσκεται αυτήν την ώρα σε εφεδρεία, στο εργοστάσιο του Αθερινόλακου, με αποτέλεσμα να κάψει εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε δει την εικόνα που στείλαμε στην τηλεόραση.
0: Δημιουργήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση εξαιτίας αυτού.
3: Είναι σε εφεδρεία το εργοστάσιο, είναι σε εφεδρεία. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ζημιές στην κατάσταση του εργοστασίου. Και επίσης να πω ότι η φωτιά αυτή την ώρα είναι πάνω στην κορυφογραμμή. Σε απόσταση 3 με 4 χιλιόμετρα είναι το χωριό της Αγίας Τριάδας, είναι ο Ζήρος, είναι ο Χαντράς και από κάτω ακριβώς είναι ο Γούδουρας. Τώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν είναι να μπορέσουν να ανακόψουν τις φλόγες, να μην περάσουν σε κάποια κατοικημένη περιοχή. Είχαμε κάποια μαντριά τα οποία κάηκαν, εγκαταστάσει το ΕΒ, λάστιχα δηλαδή πάρα πολλά. Μιλάμε τώρα για ολική καταστροφή όσον αφορά την άρδευση στην περιοχή. Στο επιτόπο βρίσκεται και ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και ο διευθυντής δασών ο κύριος Μανώλης Κουτουμάς, όπου συντονίζουμε και τους θελοντές τους, και πριν από λίγο υπήρξε ΕΣΟΒΕ και συνεδρίασαν δηλαδή όλοι μαζί προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται τουλάχιστον με το πρώτο φως της ημέρας να πάνε ένα αέρια μέσα εκεί για να σταματήσει η φωτιά. Έχουμε και αύριο θα έχουμε ισχυρούς άνεμους. Λίγο λιγότερο από σήμερα, αλλά θα έχουμε ισχυρούς άνεμους αύριο. Δημιουργείται ένα ειδικό περιβάλλον εκεί, διότι έχει χαράδρες.
0: Είναι και η μορφολογία δύσκολη.
3: Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολη η μορφολογία. Δεν υπάρχουν δρόμοι για να μπορέσουν να δουλέψουν οι πυροσβέστες. Ψηλά έχουμε κάποια σημεία δάσους, δηλαδή πυκνού δάσους με άγριες βλαντίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση δύσκολη, παρότι το περισσότερο κομμάτι το οποίο έχει καεί είναι χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, έχουμε, όπως είπαμε και πριν, μεγάλες ζημιές σε εγκαταστάσεις άρδευσης. Ζημιές στο Γοσάριο της ΔΕΗ, δύο αυτοκίνητα πυροσβεστικά τα οποία έχουν καεί, είχαμε τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών, είχαμε κάποιο θύμα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κινδυνεύσει που έχουν καεί, είχαμε τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών, δεν είχαμε κάποιο θύμα, μέχρι

0: στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα προσπάθησε ο διευθυντής εκεί να ανακόψει τις φλόγες. Πριν, νωρίτερα, είχαμε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στην περιοχή της Καλαμάφκας και στους Μύθους, όπου και εκεί είχαμε μια φωτιά, κατάφεραν να τις σβήσουμε αμέσως και μετά έπεσαν να πάνε στη Σιτία.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
0: Έχω μια εικόνα. Υπάρχει περίπτωση να ξεκίνησε η φωτιά από εγκαταστάσεις κεραιών. Υπάρχει αυτή η πληροφορία.
2: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.

0: τραγική ημέρα, Βαγγέλη.
1: Πολύ δύσκολη, πραγματικά. Και θέλω να πάμε κατευθείαν στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην Κρήτη, για να μας δώσει την εικόνα του τώρα και από την πορεία της φωτιάς και της προσπάθειας πυρόσβεσης, που είναι μεγάλη. Γιώργο, καλησπέρα. Έχει πέσει γραμμή, δεν πειράζει, θα επανέλθουμε και πάλι.
0: Είναι πολύ δύσκολο στον Παπαδάκη. Είναι δύσκολο. Το είδαμε αυτό, Βαγγέλη. Ναι. Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες.
1: Και είναι και έντονος ο αέρας, ο οποίος περνάει από το, περνάει από το μικρόφωνο. Εννοείται. Και του τηλεφώνου. Και... ποιος? Ο Περικλής Κουκλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όχι ο Γιώργος Παπαδάκης, προκειμένου να μας δώσει την εικόνα τώρα. Περικλή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλό βράδυ από την Κρία Βρύση, ουσιαστικά στο Ρέθνα, εκεί που εδώ που ξεκίνησαν όλα και εδώ που από ό,τι φαίνεται.
1: Εκεί εκτυλίχθηκε και αυτή η τραγωδία.
2: Δυστυχώς, σε αυτό το σημείο που ουσιαστικά ο δρόμος πήγαινε προς τις Μέλαβες, που ήταν το επόμενο μέτωπο, η επόμενη αιστεία φωτιάς που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι.

0: σήμερα και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του δύο πυροσβέστες, τον έναν εποχικό και τον άλλον πενταετούς υποχρέωσης. Νεαρός ο ένας, λίγο μεγαλύτερος ο άλλος, αλλά δεν έχει καμία σημασία, διότι θυσιάστηκαν την ώρα του καθήκοντος και ήταν και σε αυτό το πλαίσιο η ανακοίνωση της πυροσβεστικής όπως εξεδόθη, που επιβεβαίωνε ότι και οι δύο δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους την ώρα της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Μεταφέρονταν σύμφωνα με πληροφορίες από την Κρυαβρύση προς τις Μέλαμπες, ώστε να μεταφέρουν νερό εκεί με ένα όχημα πυροσβεστικό το οποίο μετέφερε νερό, και δυστυχώς κάτω από για την ώρα ερευνόμενες οι συνθήκες που έχασαν τη ζωή τους, πιθανότατα τους κύκλωσε η φωτιά και κάπως έτσι δυστυχώς κόβει το νήμα της ζωής και για τους δύο. Τώρα στις νεότερες πληροφορίες να σας πω ότι έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Η άνεμη είναι εξαιρετικά ισχυρή. Πριν και στις ζωντανές συνδέσεις για τη τηλεόραση του Earth News αδυνατούσα να καθίσω στη θέση μου να σταθώ. Φανταστείτε ότι ναι, ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο που περιμέναμε να γίνει η σύνδεση, διότι έπνεαν εξαιρετικά ισχυρή άνεμη, το αμάξι κουνιόταν παρότι ήμασταν δύο άτομα μέσα. Πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις έχουν πέσει από όλη την Κρήτη, τα λέγανε και νωρίτερα οι συνάδελφοι, και παραμένουν, ολονύχτια θα είναι η μάχη ακόμα και για τα πεζοπόρα τμήματα, ώστε να καταφέρουν όπου μπορούν κορμό-κορμό να σβήνουν τις μικρές εστίες που θα συγκεντρώνουν έτσι ώστε να αποφύγουμε τις αναζωπηρώσεις. Έγινε επίσης και ένα συντονιστικό πριν από λίγη ώρα στο χωριό της Κρύας Βρύσης με τον περιφερειακό διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων, τον κύριο Σελινιωτάκη, καθώς και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αλλά και υπηρεσιακούς από την περιφέρεια Κρήτης που φροντίζουν για την πολιτική προστασία, έτσι ώστε να δουν σε ποια μέτωπα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα και μέσα στη νύχτα αλλά και με το πρώτο πρωινό φως που πρέπει να εστιάσουν οι δυνάμεις ώστε να προφυλάξουν όποια σημεία έχουν μείνει ανέβαφα. Νωρίτερα στη δήλωση που μας έκανε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, της ευρύτητης περιοχής δηλαδή, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, είπε, το πιο συγκλονιστικό από όλα ήταν αυτό, ότι δυστυχώς η φωτιά ξεκίνησε στην Κρύα Βρύση ακριβώς κάτω από το κεντρικό δρόμο που διασχίζει, τον περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στην Αγία Γαλήνη. Και οι ενδείξεις οι ίδιες που έχει ο ίδιος είναι ότι πιθανότατα πρόκειται για εμπρισμό. Προφανώς οι αστυνομικές δυνάμεις και τον ακριτικό.
1: Περικλή, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και είναι ο μόνος λόγος που θα μπορούσα να σε διακόψω αυτός. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστη στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο, 31 απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη άλλη μία πυρκαγιά στην Κρήτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά στην Λέσβο, οριοθετημένο το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά. Αναζωπυρώσεις στο βόρειο-δυτικό μέτωπο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωση στην θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: 11 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Επιστροφή στον Περικλή Κουκλάκη που τον κόψαμε άκομψα.
0: Για τους τίτλους
1: ειδήσεων όμως είναι μονόδρομος η ακριβής ώρα σε αυτό, προκειμένου να είμαστε συνεπείς. Περικλή, σε διακόψαμε. Μας έλεγες για το πόσο δύσκολη διαφαίνεται να είναι και η νύχτα εξαιτίας των τόσο ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
2: Εξαιρετικά δύσκολη, και γιατί συνήθως όταν νυχτώνει ο άνεμος κάπως σκοπάζει. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, και ειδικά όταν έχουμε μέτωπα τα οποία είναι κάπως σε ύφεση, ελαφρώς έστω, ότι συνήθως ακόμα και το μικροκλίμα που δημιουργείται σε κάποιες περιοχές λόγω της φωτιάς κάπως σκοπάζει. Αυτή όμως δεν είναι μια τέτοια περίπτωση για εδώ, για την Κρύα Βρύση. Είναι μια νύχτα που έχει πάρα πολύ έντονο άνεμο. Πραγματικά δεν μπορείς να σταθείς όρθιος με ευκολία. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να... και δεν είμαι και ένας άνθρωπος, έχω κάποια κιλά παραπάνω, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση στον άνεμο και οι ρηπές σίγουρα ξεπερνάνε τα 10 από φορή. Είμαι σίγουρος ότι δεν είμαι μετεωρολόγος, αλλά μπορώ να το διακρίνω, μπορώ να καταλάβω την εμπειρία. Έλεγα νωρίτερα ότι στις δηλώσεις που έγιναν μετά το συντονιστικό που οργανώθηκε επί τόπου στο σημείο ουσιαστικά που έχουν συγκεντρωθεί και οι ερυθροσταυρίτες, αλλά και γίνεται και ο συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων, συμμετείχε ο στρατηγός, ο περιφερειακός διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης, ο κ. Ελληνιωτάκης, μαζί με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και τους εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης που κάνουν την πολιτική προστασία, να δουν στα σημεία που υπάρχουν ήδη προβλήματα το πώς θα ενταχθούν οι δυνάμεις, αλλά βέβαια και με το πρώτο πρωινό φως που θα πρέπει να δώσουν την μεγαλύτερη προσοχή, έτσι ώστε να μην έχουμε κομμάτια τα οποία θα είναι επικίνδυνα στο να ζωπηρώσουν ή να προκληθούν νέα μέτωπα ανάλογα με την περιοχή. Βέβαια, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Σταταράκης, σε δηλώσεις που έκανε, είπε ότι πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις της Δημοτικής Ενότητας Λάπης, που είναι όλα αυτά τα χωριά τα οποία εκενώθηκαν νωρίτερα, έχουν καεί ολοσχερώς, και βέβαια αυτό θα είναι και το μέτρο που θα χρησιμοποιήσουν με το πρώτο πρωινό φως, να δουν την ένταση πλήρη της πυρκαγιάς. Και βέβαια δεν παρέλειψε να πει ότι βάσει των δικών του πληροφοριών και της εκτίμησης που γίνεται, λόγω του πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, πιθανότατα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, δηλαδή, να πρόκειται για εμπρισμό. Διότι ξεκίνησε σε ένα σημείο, όπως είπε, το οποίο είναι ακριβώς κάτω από το περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στην Αγία Γαλήνη, και άρα δεν αφήνει περιθώρια για κάποιον να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Βέβαια θα το εξετάσει ήδη ο ίδιος, και είναι αυτό που είδηστε το ανακριτικό της πυροσβεστικής να κάνει την πλήρη διαλεύκανση για το πώς ξεκίνησε, από πού και με ποιο τρόπο. Παράλληλα να πω ότι νωρίτερα στις εκενώσεις της 8 συνολικά συνοικίες και τους οικισμούς και τα χωριά, 8 συνολικά, αυτό μας είπαν και οι αρμόδιοι με την καταγραφή που έγινε, στους 8 οικισμούς, στις 8 στα 8 χωριά που έγιναν οι εκενώσεις, ο ένας έγινε διαθαλάσσης, μάλιστα 31 άτομα συνολικά, 29 από τον οικισμό του Αγίου Παύλου, που είναι μια παραλία στο νότο του Ρεθύμνου, είναι εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός και άρα έχει και πολλή επισκεψιμότητα και σήμερα, και εκενώθηκαν με πλοία του λιμενικού σώματος και τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών αλλά και του ναυαγοσωστικού του λιμενικού. Εκενώθηκαν, απεκλωβίστηκαν, όπως αναφέρει η αναγκή ενημέρωση του λιμενικού, 29 άτομα από εκεί και άλλα 2 από την μικρή Τριόπετρα, ουσιαστικά άλλη μια παραλία πολύ δημοφιλή στα ανατολικά σε σχέση με τον Άγιο Παύλο.
0: Περικλή, μία ερώτηση να κάνω. Με δεδομένο ότι εφόσον έχει αέρα, έχει και πολύ κύμα, προφανώς ήταν δύσκολη η προσέγγιση των σκαφών του λιμενικού και του ναυαγοσωστικού έτσι προς την ακτή για να παραλάβει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν και ηλικιωμένοι, να είχαν κινητικά προβλήματα.
2: Βέβαια, και υπάρχουν και βίντεο που καταγράφουν αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια που έκαναν οι λιμενικές αρχές πια σε άψογη συνεργασία με τους πυροσβέστες αλλά και με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και την αστυνομία. Ήταν δηλαδή μια συνεργασία δυνάμεων και σωμάτων. Οπότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη και λόγω του καιρού, αλλά και λόγω της φύσης της επιχείρησης, διότι μιλάμε για πυκνό καπνό που κατέκλυσε τον Άγιο Παύλο. Μάλιστα, οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι έφτασαν μερικές δεκάδες μέτρα από κατοικίες και από καταλήμματα οι φλόγες, και καταλαβαίνουμε ότι οι πυκνοί καπνοί, και με την προϊστορία που έχουμε σαν χώρα, αλλά και, και μόνο να το ζεις και τη στιγμή, είναι δραματική η όλη κατάσταση. Οπότε και στους διασωθέντες και στα στελέχη υπήρξαν πολύ δύσκολες στιγμές. Ευτυχώς όμως έγιναν όλα όπως έπρεπε, με την ασφάλεια πάνω απ' όλα των ανθρώπων που διασώθηκαν και των στελεχών του λιμενικού σώματος και των ιδιωτών, βέβαια, των εθελοντών που έσπασαν στο σημείο. Και βέβαια παρέμειναν για πάρα πολλή ώρα, αρκετές ώρες, μέχρι και που έπεσε νύχτα και που διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πια για τους παραθαλάσσιους οικισμούς. Παρέμειναν και τα σκάφη του λιμενικού, αλλά και οι ιδιώτες στην ετοιμότητα αυτή, ώστε να συνδράμουν εκ νέου εφόσον χρειαζόταν. Ουσιαστικά μιλάμε για 8-112 που μηνύματα, το 112 που εκπέφθηκαν νωρίτερα. Και κατέγραψα και τις δραματικές στιγμές επίσης και σε ένα χωριό, την Ορνέ, που ξαφνικά από πουθενά, και ενώ οι άνεμοι πήγαιναν από βορρά προς νότο η διεύθυνση, ξαφνικά άλλαξαν και έπνεαν πλέον προς τα νότιο-ανατολικά και κατευθύνθηκαν από την Κρία Βρύση στην Ορνέ, ένα χωριό που είναι πολύ κοντά στον πρώτο οικισμό. Ωστόσο όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε απειληθεί. Και εκεί πολύ γρήγορα το 112 ήχησε σε όλα τα κινητά και οι αστυνομικές αρχές έκαναν γρήγορα τις εκενώσεις και σε ηλικιωμένους αλλά και σε αλλοδαπούς επισκέπτες που διέμεναν σε καταλήμματα και πραγματικά δεν είχαν προλάβει να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Είναι και πολλής ο κόσμος αυτή την περίοδο στο νησί, έτσι.
2: Βέβαια, είναι στο τοπίο της τουριστικής σεζόν, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος και επειδή και οι περιοχές αυτές είτε είναι οι ίδιες υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, είτε είναι δρόμοι που οδηγούν σε αυτές τις περιοχές και πίσω στο Ρέθυνο ομοίως, καταλαβαίνετε ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Η κυκλοφορία είχε κοπεί στο κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς την Αγία Γαλήνη από πολύ πιο πριν, από το σπίτι ουσιαστικά για όσους γνωρίζουν. Αρκετά χιλιόμετρα δηλαδή πριν εκτρεπόταν η κυκλοφορία από άνδρες της αστυνομίας και πάλι προς τα πίσω, έτσι ώστε να μην οδηγείται κόσμος εκεί που είναι η καρδιά της φωτιάς.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχεις εικόνα στο βαθμό που μπόρεσες να προλάβεις να μιλήσεις με τους κατοίκους και τους ξενοδόχους και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξουν μαζικές ακυρώσεις ή άλλου τέτοιου τύπου προβλήματα?
2: Δεν νομίζω ότι η ανησυχία ήταν προς τα εκεί. Πιο πολύ έβλεξα εγώ και όλοι οι συνάδελφοι που κάναμε το ρεπορτάζ την αγωνία αφενός να σωθεί ο τόπος τους και ο τόπος αναγωγής και διαμονής και, αλλά και ο τόπος δραστηριότητας αυτών, αλλά και τη μεγάλη πικρία που βέβαια δικαιολογημένα τη μεριά τους, από την άλλη δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, ότι από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή λίγες ώρες μετά που ξεκίνησε να καίει η φωτιά, σταμάτησαν οι συνδρομές των αερίων μέσων. Οπότε,
0: ναι, αλλά λόγω των ανέμων δεν μπορούσαν
2: να γίνουν. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Εγώ σας λέω τώρα αυτές τις ώρες που έχει κάπως κοπάσει και το μέτωπο και οι ρηπές του ανέμου δεν επέτρεπαν σε εμάς τους ίδιους που είμαστε στη γη να ανασταθούμε. Οπότε φανταστείτε τι μπορούσε να συμβεί αν τα εναέρια μέσα αυτά που μένουν είναι εξειδικευμένα, δεν μπορούσαν όμως σε καμία πιθανότητα να προσεγγίσουν τόσο απόκρινα μέρη και με τόσο μεγάλη επικινδυνότητα.
1: Περικλή μου.
2: Θα είχαμε πολύ χειρότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Καλή δύναμη να ευχηθούμε και κάθε καλό στην πορεία της βραδιάς. Να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στο πλωμάρι της Λέσβου εκεί και στην συνάδελφο τη Δήμητρα Λαχουρή για να μας δώσει την ειδική της εικόνα από το εκεί μέτωπο. Δήμητρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι να πω. Η κατάσταση
1: έβλεπα
3: είναι...
1: και στην τηλεόραση και η εικόνα σου τα έλεγε όλα, νομίζω, για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, Δήμητρα.
3: Αν βλέπατε τώρα την εικόνα, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί, πλησιάζουν τα 8-9 μποφόρ. Ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός, πότε και σπρώχνει τη φωτιά προς το πλωμάρι μερικές φορές και άλλες φορές πάνω στο βουνό. Υπάρχουν δύο μεγάλα μέτωπα. Στο ένα, αν βλέπατε δηλαδή τώρα την εικόνα, πώς να σας περιγράψω αυτό το θέαμα που βλέπω, με τις δεκάδες, εκατοντάδες αναζωπυρώσεις. Παντού υπάρχουν καντιλάκια. Παντού, λόγω των ανέμων, ξεπετιούνται φλόγες. Στο άλλο πάλι μέτωπο είναι δηλαδή δύο μέτωπα που αγκαλιάζουν, αν ξέρετε, τον οικισμό του, του Πλωμαρίου. Είναι χτισμένο σε πανοραμική έτσι θέα. Είναι
0: ψηλά και πολύ.
3: Ναι, και κατεβαίνει κάτω και βλέπουμε δηλαδή τις τάχτες της φωτιάς, τα αποκαίδια, να κατεβαίνουν σε απόσταση περίπου 2,5 περίπου χιλιόμετρους και περισσότερο και να φτάνουν στο λιμάνι, εκεί που ήμασταν. Δηλαδή βλέπαμε τις τάχτες. Και έχει βρει πολύ καύσιμη ύλη και η Πεύκα και οι ελιές. Οι ελιές, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν. Τα δε Πεύκα βοηθούν στην εξάπλωση της φωτιάς πάρα πολύ γρήγορα.
0: Με τα κουκουνάρια τα οποία αρπάζουν, εκρήγνεται και μεταφέρονται εκατοντάδες μέτρα μακριά.
3: Ως σωστά. Ως δέντρο παίρνει πολύ εύκολα φωτιά. Πλησιάζει, μάθαμε ότι πλησιάζει τώρα τα κημητήρια του Πλωμαρίου. Μου έστειλαν φωτογραφίες μέσα από το πεδίο όπου φαίνεται η φωτιά να γλύφει τείχους εξοχικών. Έχουν καεί δύο στάνες, ευτυχώς δεν υπήρχαν ζώα μέσα. Κάποιος άλλος συνοτρόφος έχασε τις βάλες που είχε με το άχυρό του. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση της φωτιάς για τις επίγειες δυνάμεις.
0: Οι οποίες είναι μεγάλες, μέτριες, πώς είναι.
3: Οι επίγειες δυνάμεις είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής εδώ.
1: Είναι γύρω στους 50 πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος.
3: 14 οχήματα, σωστά. Είναι πεζοπόρα τμήματα, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη εθελοντών πυροσβεστών, γιατί είναι ανεπτυγμένο το εθελοντικό κίνημα στο νησί, από όλο το νησί εθελοντικές ομάδες, όπως και οι εθελοντικές ομάδες των Δήμων και τα οχήματα των Δήμων και οι υδροφόρες των Δήμων και των δύο Δήμων, δηλαδή του Δήμου Μυτιλίνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Η φωτιά όμως είναι δύσκολη, γιατί ανεβαίνει σε ένα βουνό όπου δεν υπάρχει οδικό δίκτυο.
0: Και ούτε ζώνες, ούτε αντιπυρικές ζώνες, φαντάζομαι.
3: Να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι στο νησί υπήρχε αυτόδης πυρετός και ότι απαγορευόταν οι μετακινήσεις των ζώων, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά χτήματα να μην καθαριστούν. Γιατί ξέρετε τι κάνανε οι κτηνοτρόφοι σε συνεργασία πάντα με τους υλοπαραγωγούς? Έλεγαν, μπορείς να βάλεις τα ζώα σου στο χτήμα μου για να φάνε τα χόρτα. Αυτό δεν ισχύει. Πολλά επίσης ελαιοχτήματα ήταν καλλιέργητα. Δεν είχε κοπεί το χορτάρι. Έτσι λοιπόν η φωτιά βρήκε αρκετό υλικό. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει είναι το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο που δεν υπάρχει στο βουνό, εκεί που είναι τα ελαιοχτήματα, αλλά και να σας πω κάτι. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τη φωτιά από διάφορες πλευρές του Πλωμαρίου. Το οδικό δίκτυο εντός του χωριού, οι δρόμοι είναι τόσο στενοί, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι κάποιοι είναι διπλής κατεύθυνσης. Δηλαδή δεν μπορεί πια στο σήμερα, στο 2026, να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις, να μην έχει δοθεί λύση σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Πλωμαρίου. Μην να σας πω για ολισθερό οδόστρωμα, για ανηφόρες που ανέβαιναν οι δρόμοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ στενοί και επικίνδυνοι. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι θα γινόταν, εγώ λέω, ένα σενάριο που το απέφχομαι, αν η φωτιά επεκτηνόταν στον οικισμό. Λέμε για τα σχέδια πολιτικής προστασίας. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα εφαρμοζόταν αυτό το σχέδιο πολιτικής προστασίας σε ένα τέτοιο οικισμό, όπου οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και όπου με το ζόρι δεν χωράει ένα αυτοκίνητο με ένα μηχανάκι. Όχι δύο αυτοκίνητα.
1: Πόσο δε μάλλον τώρα που η κίνηση είναι ακόμη πιο αυξημένη, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Στην
3: ακριβώς.
1: Περιοχή την ευρύτερη.
3: Ακριβώς.
1: Άρα και τα παρκαρισμένα Airbnb, στην άκρη του δρόμου.
3: Δηλαδή Airbnb σε σημεία που δεν τα φανταζόμασταν ποτέ, όπου απορρίσαμε πώς ανεβαίνουν οι τουρίστες στο συγκεκριμένο σημείο. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να ανεβούμε στο συγκεκριμένο σημείο με το όχημά μας, το υπηρεσιακό, και δεν φτιάχνονται οι δρόμοι. Οι δρόμοι, δηλαδή τα σχέδια αυτά της πολιτικής προστασίας, τα σχέδια διαφυγής σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό, και κυρίως αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή Αυτό είναι το βασικότερο. Ας πούμε ότι δεν υπάρχουν δρόμοι, ας ανοίξει.
3: Έχουν δημιουργηθεί,
0: τουλάχιστον μία...
3: έχουν δημιουργηθεί δίκτυο αντιπυρικών ζωνών σε πολλές περιοχές του δάσους. Mm-hmm. Έχουν γίνει. Έχουν γίνει και κυρίως εκεί που υπήρχαν οι στήλοι της ΔΕΗ. Έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες. Στο σημείο όμως εδώ που είναι οι ελαιοκτήματα και που είναι πάνω στο βουνό με τη γεωμορφολογία του εδάφους να είναι πάρα πολύ απότομη, οι επίγειες δράμεις δεν έχουν να κάνουν και πολλά.
1: Τα εναέρια μέσα, έπαψαν
3: μέχρι τις 8.30 ώρα το βράδυ.
0: Η στήλη της ΔΕΗ, να εικάσω ότι είναι στην πλειοψηφία τους ξύλινη, έτσι.
3: Φυσικά.
0: Ναι.
3: Φυσικά. Είναι ξύλινη.
0: Το τσιμέντο δεν παίρνει φωτιά όμως.
3: Υπάρχουν διάφορες, διάφορες αναφορές για το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Γιατί αρχικά πιστέψαμε ότι ήταν από την παλιά χωματερή, η οποία έχει επιχωματωθεί εδώ και 10 χρόνια. Και
1: δεν ήταν Δήμητρα από εκεί κανένα... λοιπόν.
3: Όχι, δεν ήταν. Ήταν πλησίον του δρόμου. Άλλοι αναφέρουν φωτιά από βραχυκύκλωμα κεραίας και άλλοι από βραχυκύκλωμα στήλου ηλεκτροδότησης. Τώρα αυτά μένει στο πυροσβεστικό, στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής να κάνει την έρευνά του και να δώσει κάποιες απαντήσεις. Πάντως είναι πολύ περίεργο πώς η φωτιά πήρε τόσο πολύ μεγάλη έκταση πάρα πολύ γρήγορα και αγκάλιασε κυριολεκτικά το πλωμάρι. Υπήρχε μία χαράδρα, έκαιγε μέσα στη χαράδρα, αλλά αγκάλιαζε δεξιά και αριστερά το πλωμάρι.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τη μία ξέφευγε η φωτιά προς το πλωμάρι Άγιο Ισίδωρο πλαγιά Τρίγωνα, κάποια άλλα χωριά, και από την άλλη προς τον Άγιο, νομίζω Αντώνιο, αν θυμάμαι καλά, προς το φράγμα Σεδούντα.
0: Μάλιστα.
1: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να ευχηθούμε.
0: Το αναλυτικότατο ρεπορτάζ.
1: Να ευχηθούμε όσο το δυνατόν καλύτερη νύχτα και
3: Αμήν.
1: Για το νησί της Λέσβου.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι
1: με
0: εδώ.
1: Το Βαγγέλη Σαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί.
1: Ακριβώς, και προς το παρόν θα πάμε στην καλή συνάδελφο τη Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στο Γήθιο. Θα μας δώσει μια εικόνα της κατάστασης εκεί και αν υπάρχουν κάποια
0: νέα. Είναι
1: νεότερα.
0: Θετικά τα νέα από την πλευρά της φωτιάς. Είχαμε όμως αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση του νεκρού αξιωματικού κιόλας της πυροσβεστικής. Είναι ο υποδιοικητής, αν δεν κάνω λάθος, Πέγκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πέγκη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο, σε όλους. Είναι ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως οι συναδελφοί του ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ του Γηθίου, το κέντρο υγείας του Γηθίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μεταφέρθηκε ισορρός στο νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις ιατροδικαστικές. Ο άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός από παθολογικά αίτια, από ό,τι φαίνεται, μακριά από το σημείο της φωτιάς. Δεν φέρει εγκάβματα, σύμφωνα με πληροφορίες. Βρισκόταν στο πεδίο το επιχειρησιακό από την πρώτη στιγμή. Και μιλάμε για μια φωτιά στον Αγερανό της Λακωνίας, εκεί όπου ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι. Ήταν 3:30 όταν οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα για να είναι σε ετοιμότητα. Έγινε όμως μια τεράστια επιχείρηση, οργανώθηκε από όλη την Πελοπόννησο. Βοήθησαν προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να μην πάει προς τις κατοικημένες περιοχές. Κατευθύνθηκε προς το βουνό, πήγαν όλα καλά με τη φωτιά, αλλά δυστυχώς είχαμε αυτή την εξέλιξη. Λίγες ώρες αργότερα, αφότου η φωτιά είχε οριοθετηθεί, εντοπίστηκε ο αξιωματικός νεκρός. Μιλάμε για έναν.
0: Για ένα νέο άντρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: 27
0: Πέγκη.
2: Ετών.
0: Ισχύει,
2: 27
0: λοιπόν,
2: ετών.
0: Αυτή η ηλικία.
2: Ένας εξαίρετος αξιωματικός, σύμφωνα με τους συναδέλφους του, ο οποίος ήταν ευσυνείδητος και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα καταρτισμένος. Έμπειρος, όσο βεβαίως το επέτρεπε και η ηλικία του, από τις φωτιές σε μια περιοχή αρκετή δύσκολη εκεί στη Λακωνία, όπου έχουν αντιμετωπίσει, η αλήθεια, πολλές δύσκολες φωτιές εκεί οι πυροσβέστες. Δυστυχώς, ενώ είπαμε ότι όλα πήγαν καλά με τη φωτιά και γλίτωσε εκεί η περιοχή, είχαμε αυτή την απρόπτη και τραγική είδηση που έχει σκορπίσει πένθος σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα, πόσο ακόμα βέβαια εκεί στην πυροσβεστική υπηρεσία Γηθίου, στους συναδέλφους του, στους οικείους του πρώτα απ' όλα, στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα.
0: Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και βέβαια, Βαγγέλη, να πούμε ότι οι νεκροί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είχαμε από τις. Θα μιλήσουμε αργότερα για τις φωτιές στην Ισπανία, τη Γαλλία και τη γειτονική Τουρκία. Μόνο στην Ισπανία να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν θα το ξεχάσει κανένας. Είναι το χειρότερο καλοκαίρι μακράν από πλευράς πυρκαγιών, όχι μόνο στη χώρα μας, νομίζω ότι είναι και στη χώρα μας ένα από τα χειρότερα.
0: Αλλά σίγουρα η Γαλλία ζει τη χειρότερη της χρονιά. Η Ισπανία επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω για την Πορτογαλία ίσως, γιατί
1: μικρότερα
0: έχει δεχθεί αρκετά πλήγματα και εκεί.
1: Αλήθεια
0: από τις πυρκαγιές.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να πούμε ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία έχει ξεσπάσει και μια φωτιά απόψε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης. Μα τι γίνεται με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης? Στη θέση πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας Αττικής. 65 πυροσβέστες επιχειρούν εκεί με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα συνδρομής από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης Δήμων Περιφέρειας.
1: Ξέρεις, αυτό που γίνεται στο Μαρκόπουλο, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι γνωστό, το έχω δει στο Earth News σε εκπομπές. Υπάρχουν οι κάτοικοι βγάζουν πάρα πολλά μπάζα. Και όταν λέω μπάζα, εννοώ βιβλιοθήκες, κρεβάτια, ξύλινα, όλα αυτά, έτσι, τα οποία είναι ό,τι καλύτερη τροφή μπορείς να δώσεις στη καύσιμη ύλη, στη φωτιά. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο Μαρκόπουλο, συμβαίνει και σε άλλους δήμους. Δηλαδή, εγώ και στο κέντρο της Αθήνας έχω δει δίπλα από τους κάδους των απορριμμάτων κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζάκια. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να γίνουμε άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορεί να πετάμε την παλιά μας δουλάπα στο δρόμο, ας πούμε, λες και είναι δεν ξέρω εγώ τι.
0: Υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση στον εκάστοτε δήμο για αυτήν την δουλειά. Να πούμε ότι υπάρχει ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Υπάρχει και μέσα στην ιστοσελίδα στο earthnews.gr το link στο οποίο μπορείτε να μπείτε, διαφορετικά στο site του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μπορείτε ακριβώς να δείτε το που οι πληγέντες μπορούν να δουν το που μπορούν να μείνουν αν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακριβώς με την διαμονή τους εξαιτίας της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Το link και μέσα στο site earthnews.gr.
1: Και βέβαια όσοι μπορείτε, έχετε χρόνο, κέφι και διάθεση να βοηθήσετε, είστε στις πληγήσεις περιοχές. Οι εθελοντές πάντα διαδραματίζουν έναν εξέχοντα ρόλο.
0: Πρέπει να το κάνουμε το σωστό τρόπο. Ναι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά να μην μπορούμε.
1: Να
0: μην
1: έχουμε τον τρόπο. Να πάνε στην πυροσβεστική και να πούνε πώς μπορώ να βοηθήσω.
0: Ακριβώς έτσι. Βάσει των σωστών εντολών μπορεί η βοήθεια όλων μας να είναι πολύτιμη. Και εμείς, Δημήτρη Φαναριώτη, φτάσαμε τώρα στην ώρα του δελτίου των 11 και εκεί θα πάμε. Επιστρέφουμε σε λίγο στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις σε 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει την διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των πάροχων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκάβματα, στους οποίους, αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Στο πλωμάρι της Λέσβου, μάχη δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νότιο-δυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στην Μούγλα και την Ατάλεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
0: Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8.
1: Έχουμε κάνει μια γύρα, θα μπορούσε να πει κανένας, από όλες τις φωτιές, Βαγγέλη. Δυστυχώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις για αύριο είναι εξαιρετικά δυσίωνες.
0: Είναι δυσίωνες.
1: Ενίσχυση των ανέμων αναμένεται, 8-9 ρηπές που μπορεί να είναι 10 ακόμη και 11 μποφόρ. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, με τέτοιο καιρό και τέτοια ζέστη και τόσο αέρα, είναι ό,τι πιο δύσκολο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παλέψουν με τις φλόγες, πολλό δε μάλλον όταν σε περιοχές όπως το Ρέθινο που φυσάει πάρα πολύ δυνατός αέρας, δεν μπορούν να πετάξουν τα ενέαρια μέσα και δεν θα μπορούν να πετάξουν και αύριο το πρωί, και είναι γνωστό το πόσο αποτελεσματικές είναι οι πυροσβέσεις των εναέριων μέσων, Βαγγέλη.
0: Να δούμε λίγο, Δημήτρη, γιατί μας ήρθε ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα,
1: ναι,
0: για 8 συλλήψεις που έγιναν αναφορικά με πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν ανά την χώρα. Οι 8 αυτές συλλήψεις, Δημήτρη, έγιναν σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Καταρχάς διευκρινίζω ότι είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού και της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, και διενεργούν συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες ακριβώς για τη διερεύνηση των αιτίων. Να πούμε τώρα ειδικότερα τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση πλησίων του οικισμού Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, έγινε την Τρίτη αυτό. Ταυτοποιήθηκαν δύο Έλληνες ηλικίας 26 και 24 ετών, και ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων, οι δύο ημεδαπείς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν την Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα. Στην Ερέτρια της Εύβοιας είχαμε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στη θέση Κοτρώνη επί της οδού Ρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν από την προανάκριση, ένας Έλληνας επίσης ηλικίας 77 ετών προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων, με έναν τροχό δηλαδή.
1: Και το έχουν πει τόσες φορές, ο τροχός βγάζει σπινθύρες, βάζουν φωτιά.
0: Δεν προχωρούμε σε εργασίες που μπορεί να παράξουν οποιοδήποτε σπινθήρα. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην Ερέτρια της Εύβοιας. Και αν έχει πληγεί η Εύβοια από τέτοιου είδους φαινόμενα πυρκαγιών, έτσι. Από τον τροχό λοιπόν, μέσα στο χώρο της κατοικίας του εξωτερικά, ανεφλέγησαν ξηρά χόρτα εντός οικοπαιδικού χώρου και έπιασε η φωτιά. Ο υπαίτιος συνελήφθη και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ακριβώς, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ. Στο Γήθιο, στο Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι, ένας επίσης Έλληνας 47 ετών προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών, πάλι με τη χρήση τροχού. Και μιλάμε για ημέρες οι οποίες είναι στο κόκκινο, έτσι, ο χάρτης, έστω στο πορτοκαλί ή στο κίτρινο, αλλά δεν χρειάζεται.
1: Ευαγγέλη, είναι μικρονοϊκοί οι άνθρωποι. Δηλαδή το έχουμε ακούσει τόσες χιλιάδες φορές. Ειδήσεις να μην βλέπεις, σίγουρα θα ακούσεις κάποια στιγμή ότι όχι, παιδιά, δεν καίμε ξερόχορτα, δεν κάνουμε εργασίες με τροχό. Πόσες φορές πρέπει να υποθεί αυτό το πράγμα και πόσα δάση πρέπει να καούν προκειμένου να περάσει στον εγκέφαλο αυτών των μικρονοϊκών ότι δεν πρέπει να κάνουν τέτοια πράγματα με αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες. Δεν με ξεπερνάει.
0: Πάμε. Ο 47χρονος λοιπόν με τις εργασίες που έκανε με τον τροχό έβαλε φωτιά, η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους εκεί της αρμόδιας υπηρεσίας στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στην Πάρο τώρα, για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες 1:15 στο Χιτά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Χιτά, επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση και έλαβε τις διαστάσεις που όλοι γνωρίζουμε. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν στην διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Να πούμε ότι συνολικά από την 1η Γενάρη μέχρι και τις 29 Ιουλίου, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 τέτοια διοικητικά πρόστιμα, κοντά στο 1 εκατομμύριο, σχεδόν 900.000 είναι. Έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, από τις οποίες οι 204 είναι από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Κοίταξε να δεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, έτσι.
1: Ακριβώς, και πόσο λιγότερες θα ήταν οι φωτιές αν δεν υπήρχε αυτή η αμέλεια. Θα ήταν οι μισές και πάλι πολλές, λέω.
0: Η αμέλεια, η οποία όμως κάποιες φορές είναι ακριβώς, είναι εγκληματική και δεν δικαιολογείται από ένα σημείο και μετά, όταν προειδοποιούμε και εμείς από τα μέσα ενημέρωσης από το πρωί μέχρι το βράδυ για τις δύσκολες συνθήκες που έπονται, και αύριο θα είναι μια τέτοια πολύ δύσκολη μέρα, να πούμε, Δημήτρη, και αύριο θα είναι πολύ δύσκολη ημέρα, πρέπει να το γνωρίζουμε. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάλι και την αυριανή ημέρα.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστροφή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Τσάρη.
0: Πάμε να δούμε λίγο τις αντιδράσεις. Καταρχάς να πούμε για τις τέσσερις συλλήψεις που αναφέραμε κατά την ενημέρωση που είχαμε από το πυροσβεστικό σώμα, από την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι τέσσερις συλλήψεις που είχαμε στην Πάρο αφορούν τον ίδιο το δήμαρχο του νησιού, γιατί όπως είπαμε η φωτιά εκδηλώθηκε στον Χιτά.
1: Τον Κωνσταντίνο Μπιζά.
0: Τον ίδιο τον κύριο Μπιζά, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και έναν ακόμη υπάλληλο, κατά πληροφορίες, οδηγό απορριμματοφόρου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές έρευνες. Να δούμε τώρα λίγο, Δημήτρη, γιατί είχαμε αντιδράσεις από σύσσωμη την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τις ανθρώπινες ζωές που θρηνήσαμε στο μέτωπο των πυρκαγιών.
1: Ακριβώς, και έχουμε δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στον ομό Ρεθύμνου. Επισημαίνει λοιπόν ο κ. Τασούλας: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στο βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος». Και καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας την ανθρώπινη φύση, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών».
0: Είχαμε αντίδραση και από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας, την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Αυτή ήταν και η αντίδραση από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Να δούμε τώρα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη Δημήτρη.
1: Ο οποίος είπε ότι η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους. Ειλικρινή συλληπιτήρια εκφράζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Βαγγέλη.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από το γραφείο τύπου του, αναφέρει ότι οι συνθήκες που δίνουν τη μάχη πυροσβέστες και ο λαός στα μέτωπα των πυρκαγιών γίνονται ακόμη πιο δύσκολες λόγω των τεράστιων κενών στο αναγκαίο μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, με υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό. Αντίδραση είχαμε και από την Ελληνική Λύση δια του Προέδρου Κυριάκου Βελόπουλου,
1: ο οποίος ανέφερε ότι οι ήρωες πυροσβέστες έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή, μαχόμενοι με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τη γη μας. Η θυσία τους συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
0: Αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Έστω και τώρα που είμαστε εν μέσω της πιο επικίνδυνης φάσης της αντιπυρικής περίοδου, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα», σημειώνει η Κουμουνδούρου. Είχαμε και από το κόμμα Νίκη, από το γραφείο τύπου, αντίδραση.
1: Όπου η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχη
0: δράση.
1: Όπου η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχη.

0: απίφθινε μήνυμα συμπαράστασης προς τον ελληνικό λαό και τίμησε την προσφορά των δύο ανδρών. Έγραψε χαρακτηριστικά η κυρία Γκυλφόιλ: «Η καρδιά μου είναι σήμερα με τον ελληνικό λαό μετά την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους ενώ μάχονταν με γενναιότητα την πυρκαγιά κοντά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Εκφράζω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους, στους αγαπημένους τους και σε ολόκληρο το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα». Και η ανακοίνωση της Αμερικανίδας πρέσβυρας καταλήγει λέγοντας: «Τιμούμε το εξαιρετικό θάρρος όσων κάθε μέρα θέτουν αυτούς σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους, καθώς και εκατομμύρια ταξιδιώτες από την Αμερική και όλο τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα», Βαγγέλη.
1: Τώρα υπενθυμίζουμε ότι το πιο δύσκολο μέτωπο μένεται ανεξέλεγκτο στην Κρήτη, εκεί στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου, εκεί όπου έχασαν και τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σαχτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, Ορνέ και την Αγία Γαλήνη. Σχηματίστηκε έτσι ένα πύρινο μέταλλο μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων και εκεί
0: σαν σε σχήμα πετάλου. Και ξέρεις, Βαγγέλη, βλέπω τις φωτογραφίες αυτές τώρα που έχει το Earth News και βλέπεις δεκάδες καντιλάκια. Και όλοι ξέρουμε ότι τα καντιλάκια συνιστούν εν δυνάμει μια νέα φωτιά. Και μάλλον με τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσβεσή της.
1: Και είναι δύσκολες οι συνθήκες και οι γεωγραφικές συνθήκες εκεί της περιοχής. Το ανάγλυφο είναι τέτοιο που δυσχεραίνει το έργο των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν εκεί στην περιοχή. Και στη σύνδεσή μας λίγο νωρίτερα με την Λέσβο είδαμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα με τις αναζωπηρώσεις που έχουμε στο Πλωμάρι. Έχει πλησιάσει πάρα πολύ, κυκλώσει τον οικισμό του Πλωμαρίου η φωτιά εκεί που μένεται σε δύο μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα για επιστρέφοντας στα της Κρήτης, να πούμε ότι εστάλησαν 7 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών προκειμένου οι κάτοικοι τους να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία, ενώ το λιμενικό πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης. Η Ευτυχία Πενταράκη μας το περιέγραφε κιόλας και πόσο δύσκολες ήταν αυτές οι επιχειρήσεις. Έτσι, μας το περιέγραψε ακριβώς, Δημήτρη, γλαφυρότατα, με δεδομένο ότι πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις αυτές διαθαλάσσης απεγκλωβισμού με υποδύσκολες συνθήκες και με ανθρώπους, όπως μας έλεγε η Ευτυχία, που δεν είναι μαθημένοι να ανεβοκατεβαίνουν σε σκάφη. Δεν είναι της θάλασσας, έτσι. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι η κατάσταση δύσκολη. Να δούμε όμως τι γίνεται και στη γειτονική μας Τουρκία, Δημήτρη, γιατί δεν αντιμετωπίζει λιγότερα προβλήματα.
0: Ακριβώς τα ίδια με εμάς. Είναι αντιμέτωπη με μια πύρνη λέλαπα και εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους. Υπάρχουν δεκάδες δασικές πυρκαγιές, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε μια εστία στην επαρχία Μούγλων έχουν κινητοποιηθεί νωρίτερα 5 αεροπλάνα, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και εκατοντάδες πυροσβέστες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών, εργαζόμαστε ακούραστα για να θέσουμε τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Τώρα, τι έχει συμβεί? Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Βαγγέλη, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγέ στα νότια έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Επίσης απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό τουρκικό κανάλι NTV. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ξεκίνησε από αγροτική ζώνη και εξαπλώθηκε στο δάσος και οι αρχές έκραναν αναγκαίο να απομακρύνουν 202 ανθρώπους καθώς και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου. Δεύτερη εστία από τις πολλές που ξεκίνησε το απόγευμα στη δασόδη περιοχή του Μπελικεσίρ στη δυτική Τουρκία, πάνω στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια.
1: Αντίστοιχες, φαντάζομαι, Δημήτρη, μετεωρολογικές συνθήκες αντιμετωπίζουν και οι

0: και γειτονές μας. Έτσι.
1: Ζέστη και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη.
0: Ξηρασία, πολύ, στο ευρύτερο περιβάλλον, έτσι, η οποία δυστυχώς δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης. Τώρα, αν θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά για τις πυρκαγιές, θα το δούμε ακριβώς μετά από τους τίτλους ειδήσεων, γιατί μην ξεχνούμε ότι έχουμε και τις μέγα πυρκαγιές, οι οποίες ακόμη δεν έχουν πάψει να απασχολούν την επικαιρότητα και στην Ισπανία, Δημήτρη, αλλά και στην Γαλλία.
1: Έτσι. Μέγα όνομα και πράγμα, Βαγγέλη.
0: Και έχουν
1: έτσι
0: κατακάψει τεράστιες, απίστευτα μεγάλες περιοχές.
1: Εκατομμύρια. Ένα εκατομμύριο στρέμματα είναι μόνο στη Γαλλία. Είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει φέτος.
0: Και μου λέγεις και για τη Μεγάλη Βρετανία ότι έχει ρεκόρ ξηρασίας.
1: Επισήμως κηρύχθηκε η χώρα, το 50% της χώρας σε κατάσταση ξηρασίας.
0: Ποια η Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
1: Ναι, ποια η Μεγάλη Βρετανία και τα ποτάμια κοντεύουν να στεγνώσουν.
0: Το κοροϊδεύαμε για την συνεχής βροχοπτώσεις.
1: Σωστά. Και στο Δούναβι σταμάτησε να λειτουργεί στην Ουγγαρία ένα πυρηνικό εργοστάσιο γιατί έπεσε τόσο πολύ η στάθμη των υδάτων όπου δεν μπορεί να παρασχεθεί η απαραίτητη ψήξη. Είναι μια εφιαλτική εικόνα, θα σου έλεγα, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, αν εξαιρέσεις τη Γερμανία, την Αυστρία, την κεντρική Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων εδώ, στο Air News Radio, στο τέλος της μέρας, για όλα τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο, 31 απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κρία Βρύσης, Ακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Ενισχυμένες οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στη φωτιά της Αγίας Τριάδας στην Σιτία που παραμένει σε εξέλιξη. Πυρκαγιά και στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος. Λασιθίου, μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς μακρύ γυαλό. Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωση στη θέση πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά τους τίτλους ειδήσεων εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μέχρι και τις 12 θα είμαστε στη συντροφιά σας. Είδαμε όλα τα τελευταία νέα από τις πυρκαγιές που απασχολούν τη χώρα μας και θα ήθελα τώρα να πάμε, μας είπες Δημήτρη, και το τι γίνεται στη γειτονική μας Τουρκία. Mm-hmm. Θέλω να δούμε τώρα τι γίνεται με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, αυτές τις μέγα πυρκαγιές.
1: Και να ήταν μόνο αυτές, Βαγγέλη μου, έχει και στην Ιταλία πυρκαγιές.
0: Και στην Ιταλία.
1: Και έχει και στην Πορτογαλία πυρκαγιές. Αλλά ας ξεκινήσω από αυτό που θεωρώ την πιο σημαντική είδηση. Ο Δούναβης, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή υποχώρηση της στάθμης των υδάτων του, συνέπεια της παρατεταμένης ξηρασίας και των κυμάτων καύσωνα, και γίνονται πλέον αισθητές οι επιπτώσεις αυτές σε πολλαπλά επίπεδα, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές μέχρι και την αποκάλυψη ευρημάτων που παρέμεναν κρυμμένα για χιλιάδες χρόνια.
0: Έλεγα χθες ότι οι Ρουμάνοι, εξαιτίας της σημαντικότατης ρεκόρ πτώσης του Δούναβη, mm-hmm. διέκοψαν τη λειτουργία δύο μονάδων
1: υδροελεκτρικών.
0: Ρεύματος.
1: Και τώρα, ρεύματος. Εδώ ανάγκαστηκε η Ουγγαρία να κλείσει τον πυρηνικό σταθμό του ΠΑΞ.
0: Νομίζω πυρηνικό ήταν ο σταθμός και στη Ρουμανία.
1: Και στη Ρουμανία.
0: Παραγωγής ρεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπάθησαν να βρουν εναλλακτικές μάλιστα για να έχουν απόθεμα.
1: Ναι. Τώρα στον πυρηνικό σταθμό αυτόν, ένα στους τέσσερις αντιδραστήρες έχει πάψει να λειτουργεί από σήμερα το απόγευμα. Είναι η βασική πηγή ψήξης στο νερό στις εγκαταστάσεις και η σημαντική μείωση της στάθμης δεν επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας. Τώρα, η Γαλλία αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και αρκεί να σου πω ότι δυτικά του Μπορντό περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους τα τελευταία 24 ώρα, περισσότερες από 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Είναι χαρακτηριστικό με τις εκενώσεις ότι 4.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από το παράσιο θέρετρο Λακανό, που επεκενώθηκαν κάμπινγκ, τουριστικά καταλήματα και χώροι αναψυχής. Στην Ισπανία οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την τουριστική δραστηριότητα. Ενώ στον Μπορντό επαγγελματίες τουρισμού αναφέρουν μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων, σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας και εκφράζουν φόβους για σοβαρές οικονομικές απώλειες κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας χαρακτήρισε την κατάσταση ως ισχυρό οικονομικό πλήγμα για μια περιοχή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε.

0: Πήρε τις πυρκαγιές την πιο οδυνηρή έκφραση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Τώρα η Κομισιόν προειδοποιεί ότι αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν νέες πυρκαγιές και σε άλλες χώρες της Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους ήδη επιβαρημένους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Στην Ιταλία, Βαγγέλη, εκατοντάδες λόμενοι απομακρύνθηκαν από τις παραλίες της πόλης Πεσίκη στην Απουλία, όπου μεγάλη πυρκαγιά πλησίασε την ακτογραμμή, ενώ στην Πορτογαλία οι φλόγες κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή της Μπράγκα. Όπως βλέπεις, είναι αρκετές οι χώρες οι οποίες βασανίζονται από τις πυρκαγιές.
1: Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα και δεν αφορά μία και δύο χώρες. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και μας προειδεάζουν ότι μπροστά μας έχουμε και τα χειρότερα, Δημήτρη, ειδικοί, έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίτανε τι γίνεται τώρα στη Γαλλία. Σκάβουν συνέχεια γιγαντιές τάφρους για να μπλοκάρουν την συνένωση δύο μεγάλων πυρκαγιών, και όλα αυτά είχα μπει πριν από λίγο στο Μετεό Φρανς, στη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Αύριο υπάρχουν περιοχές της Γαλλίας που θα έχουν 41 βαθμούς. Έτσι, καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Ήδη προειδοποιούσαν και για την Γαλλία και για την Ισπανία για τον ερχομό νέου κύματος καύσωνα, mm-hmm, που θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Γι' αυτό και προσπαθούσαν όσο μπορούν πιο σύντομα να προβούν στον έλεγχο των πυρκαγιών πριν την έλευση του καύσωνα. Δυστυχώς δεν το έχουν καταφέρει, γιατί δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
0: Πάντως στη Γαλλία τουλάχιστον κατάφεραν οι πυροσβέστες, 2.500 τον αριθμό, έτσι, mm-hmm, να ελέγξουν κάπως την πυρκαγιά στον Μπορντό. Ναι. Γιατί τον Μπορντό κινδύνευε να καεί.
1: Πραγματικά.
0: Και μιλάμε τώρα για μια εμβληματική πόλη της Γαλλίας, εινοπαραγωγική.
1: Μερικά χιλιόμετρα μόλις από τον Μπορντό έφτασαν οι φλόγες. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι φοβερό, και θα ήταν και πολύ δύσκολη μία απόφαση, δεν επάρθει ποτέ, μία απόφαση ενδεχόμενης εκένωσης του Μπορντό, γιατί μπορούμε να αντιληφθούμε για μία τόσο μεγάλου μεγέθους πόλη τι θα σήμαινε αυτό.
0: Και όχι μόνο αυτό, το Σάββατο διάβαζα στις περιοχές Λεοαγιάν και Σαμεντάρ Αλζάλ, δύο από τις περιοχές που εκκοινώθηκαν προληπτικά στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τι βρίσκονται? Εργοστάσια που είναι κρίσιμα για την παραγωγή και τον εφεδιασμό των γαλλικών βαλιστικών πυράβλων M5, οι οποίοι εκτοξεύονται από υποβρύχια. Εκεί λοιπόν στο τσακ το γλιτώσανε και δεν έφτασε η φωτιά στο εργοστάσιο, διότι καταλαβαίνεις, άλλο να καίγονται μπάζα, άλλο να καίγονται δέντρα και άλλο να καίγονται εκρηκτικά υλικά, γιατί εκεί πλέον θα είχαμε σειρά πολύ επικίνδυνων.
1: Θα ήταν ανυπολόγιστες
0: εκρήξεων.
1: Οι συνέπειες, έτσι, δεν ξέρουμε ποιες θα ήταν πραγματικά.
0: Και οι νεκροί στην Ισπανία, να πούμε, στη Γαλλία έχουμε 3 μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένους νεκρούς πυροσβέστες. Οι νεκροί στην Ισπανία ανέρχονται σε 14, με τα μέτωπα στην Άβυλα και τη Μαδρίτη να παραμένουν ενεργά. Η δε πυρκαγιά στην Άβυλα έχει καταστρέψει ήδη 800.000 στρέμματα. Μιλάμε για απίστευτους αριθμούς. Γιατί τα δάση δεν είναι ανεξάρτητα. Κάποια στιγμή δεν θα μείνει τίποτα. Κολυμπιθρόξυλο που λέμε και στην λαϊκή.
1: Να πούμε ότι φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκένωσης και περίπου 800 άνθρωποι από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη βρίσκονται πλέον σε δύο χώρους φιλοξενίας, στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και το δεύτερο δημοτικό σχολείο εκεί της περιοχής. Έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές, το ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Και τώρα, δεν ξέρω, Δημήτρη, μπορούμε νομίζω να φύγουμε από το.
0: Το τελευταίο για την Αγγλία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πάνω από το 50% της Μεγάλης Βρετανίας έχει κηρυχθεί επισήμως σήμερα σε κατάσταση ξηρασίας.
1: Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. 7 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Λονδίνο, κοιλάδα του Τάμεση, το Hampshire, νήσος White, το Devon και η Κορνουάλη. Devon και Κορνουάλη είναι παραλίες στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Κινδυνεύουν όμως από ενδεχόμενες πυρκαγιές αυτές όλες. Ακριβώς. Οι περιοχές, έτσι, ακριβώς, που έχουν κηρυχθεί σε αυτή την κατάσταση, Δημήτρη.
0: Και η Υπουργός Υδάτων, η Έμα Χάρντι, κάλεσε τις εταιρείες ίδρυυσης να περιορίσουν τις διαρροές και τόνισε ότι οι πολίτες πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό με φιδό. Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, επειδή η λειψιδρία είναι κάτι το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη παντού, να σου πω ότι όταν πλένω πιάτα, με το που τελειώνω το ένα πιάτο, δεν αφήνω το νερό να τρέχει, το κλείνω και περιμένω να πάω στο επόμενο. Δηλαδή, ό,τι μπορώ κι εγώ ως πολίτης, ως καταναλωτής να σώσω, να το σώσω. Και όλοι θα πρέπει να
1: το λειτουργούμε. Το ίδιο έτσι. Και όταν πλένουμε τα δόντια μας. Δεν αφήνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, τώρα λέμε τα αυτονόητα, η αλήθεια είναι. Αλλά αν συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύτιμο είναι πλέον το νεράκι, θα πρέπει να τα κάνουμε κάποια
0: και
1: στιγμή.
0: Και αν το κάνουμε πράξη, όλοι,
1: η διαφορά θα είναι τεράστια.
0: Έτσι.
1: Και βλέπουμε ότι γίνονται και προσπάθειες και από τα αρμόδια, συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου ακριβώς το δίκτυο ίδρυψης να εξυγχρονιστεί, οι όποιες απώλειες να περιοριστούν ή να εκμηδενιστούν, γιατί υπάρχουν σημαντικές απώλειες εξαιτίας και της γύρανσης του δικτύου. Οπότε θα πρέπει όλοι με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε, να σου πω κάτι, στην Κορινθία, όπου ναι, τυχαίνει, ναι, μένουν οι γονείς μου. Ναι. Το πρόβλημα υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε καλοκαίρι, για αρκετές ώρες, κλείνει το νερό.
0: Η παροχή του νερού.
1: Κλείνει η παροχή του νερού. Γι' αυτό και όλα τα σπίτια σε πάρα πολλά χωριά της Κορινθίας που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα, όλα τα σπίτια έχουν πλέον πιεστικό μαζί με βιτίο μεγάλο,
0: ναι,
1: το οποίο τι κάνει όταν έρχεται το νερό, συγκεντρώνει, γεμίζει αυτό το βιτίο, το οποίο μπορεί να είναι μισός, ένας τόνος.
0: Ντεπόζιτο δηλαδή.
1: Ναι. Φαντάσου ένα μεγάλο ντεπόζιτο, σαν ένα μεγάλο βαρέλι, έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Και όταν πλέον δεν υπάρχει νερό, γιατί κόβεται και είτε συγκεκριμένες ώρες είτε ατάκτως, όταν δεν υπάρχει νερό, υπάρχει ένα πιεστικό σύστημα που μέσω αυτού του ντεπόζιτου δίνει και παρέχει νερό στο νοικοκυριό, έτσι, για να πλύνεις τα πιάτα, για να πλύνεις τα χέρια σου, να κάνεις το μπάνιο σου κλπ. Και όταν ξανάρχεται το νερό, το συγκεντρώνει πάλι μέσω του βιτίου αυτού και κινείται έτσι η διαδικασία. Το πρόβλημα κάποιες περιοχές το ζουν ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω πώς θα νιώθαμε αν ξαφνικά μας έλεγαν ότι αύριο κάποιες ώρες θα έχει, κάποιες ώρες δεν θα έχει. Και αν αυτό ήταν καθημερινότητα τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, κυρίως για χωριά τα οποία δεν είναι τόσο τουριστικά, δεν είναι στο παραλιακό μέτωπο της Κορινθίας τα χωριά, και μάλιστα μιλούμε για μια περιοχή που έχει το Λουτράκι.
0: Έτσι, για σκέψου.
1: Και που πίνουμε και εδώ στην Αθήνα νερό Λουτρακίου, από το περίπτερο για παράδειγμα, και εκεί που είναι τόσο κοντά το Λουτράκι, δυστυχώς υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα με το νερό.
0: Μίλαγα πέρυσι με έναν καθηγητή υδρολογίας, Βαγγέλη, ο οποίος τι μου εξήγησε, ότι εμείς ως Έλληνες καταναλωτές καταναλώνουμε κατά προσέγγιση 300 με 350 λίτρα νερό την ημέρα, και στις τουριστικές περιοχές, Κυκλάδες βλέπω που είναι σπάνιο αγαθό το νερό, καταναλώνουν οι τουρίστες 450 με 500 λίτρα την ημέρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται βέβαια και κάποιες πισίνες, αλλά να θυμίσω ότι οι Γάλλοι για παράδειγμα, πέρσι και πρόπερσι, όπου η ξηρασία ήταν φοβερή και η παραγωγή κρασιού μειώθηκε στο 50%, υποχρέωσαν άπαντες που έχουν πισίνες να μην τις γεμίσουν, και τα πρόστιμα ήταν πάρα πολύ τσουχτερά. Και να σου πω και κάτι, όταν δεν έχεις νερό για να σβήσεις τη φωτιά, το να γεμίσεις την πισίνα σου, το λιγότερο είναι εγωισμός.
1: Έχεις.
0: Το λιγότερο.

0: στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
0: Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Ειδικά προσαρμοσμένες στο θλιβερό κλίμα της ημέρας.
0: Να, και να σου πω κάτι, είχαμε λίγο διαφορετικά προετοιμαστεί με τον Γιώργο τον Τσολάκη σήμερα, γιατί είναι ιδιαίτερη ημέρα και για έναν άλλο λόγο. Και είχαμε προετοιμάσει κάπως διαφορετικά την σημερινή εκπομπή μουσικά. Παρόλα αυτά, ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε έτσι τώρα προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα όμως, Δημήτρη, πρώτα να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το Κυπριακό. Ο Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα πάντως.
0: Υπάρχει κινητικότητα και αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Ναι. Καλά, όχι ότι ο Ερντογάν θα κάνει ποτέ πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Χωρίς να γεφυρωθούν πάντως ακόμα οι ουσιαστικές διαφορές για επανέναρξη συνομιλιών, κατάφερε να διατηρήσει την διαδικασία του διαλόγου εν κινήσει. Έτσι, αυτό. Το ταξίδι του στην Κύπρο ολοκληρώθηκε με συμφωνία όλων των πλευρών για μια νέα συνάντηση 5-1, χωρίς όμως να καθοριστεί καν η ημερομηνία. Θα προηγηθεί προετοιμασία στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στην ουσία του Κυπριακού, όπως τόνισε ο ίδιος. Να ακούσουμε τι δήλωσε αρχικά, Δημήτρη, ο ίδιος ο κύριος Γκουτέρες. Είπε: δεν θέλω άλλες συναντήσεις 5-1 χωρίς αποτέλεσμα. Θέλω επιτυχημένη συνάντηση η οποία θα ανοίξει το δρόμο προς την επίτευξη μόνιμης λύσης. Είναι μεγάλο στοίχημα από ό,τι φαίνεται για αυτόν.
1: Ναι,
0: τελειώνει κιόλας το τέλος του έτους.
1: Τελειώνει η θητεία του.
0: Η θητεία του. Οπότε θέλει να το προσπαθήσει. Είναι οι τελευταίες προσπάθειες όσο γίνεται περισσότερο.
1: Από τους καλύτερους γενικούς γραμματείς του ΙΕ.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης, και εκεί θα πάμε αμέσως μετά, στην πρώτη του αποτίμηση ήταν συγκρατημένα θετική και δεν υπήρξε επανέναξη, είπε, των διαπραγματεύσεων. Δημιουργήθηκε όμως συγκεκριμένο επόμενο στάδιο. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε θετική την συμφωνία για τη νέα διάσκεψη και τόνισε το ρόλο που πλέον έχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν θα αρχίσουν από μηδενική βάση.
2: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό κεκτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι όλοι, εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά, και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα, πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
1: Λοιπόν, βέβαια, όπως ήταν φυσιολογικό, είχαμε και αντιδράσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα αναφέρθηκε στο Κυπριακό και είπε ότι παρακολουθούν προσεκτικά κάθε κίνηση των κύκλων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή μας και επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών υποδομών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι το ζήτημα της Κύπρου υπερβαίνει το πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης για την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αφορά στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Επανέφερε τη θέση της Άγκυρας ότι καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους τουρκοκυπρίους. Και κατέληξε ότι είναι γνωστό σε όλους ότι οι λύσεις που αποσκοπούν στο να καταδικάσουν τον τουρκικό πληθυσμό της Κύπρου σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν.

0: Γιατί παίζουμε Beatles και το honeymoon song, βέβαια, Δημήτρη.
1: Γιατί?
0: Γιατί σαν σήμερα, το 1925, γεννήθηκε ο μεγάλος, ο ανεπανάληπτος Μίκης Θοδωράκης. Και είναι μια επιτυχία που έφτασε μέχρι και να τραγουδήσουν οι Beatles. Βέβαια, αργότερα να πούμε ότι πρωτακούστηκε το 59 αυτό με τους
1: και
0: Beatles.
1: Και νομίζω το 67 παίχτηκε.
0: Το 60.
1: Το 60.
0: Το 60 με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Αν θυμηθείς, το όνειρό μου είναι

0: καλοκαίρι. Με Δημήτρη Ψαριανό το ακούμε τώρα, ένα υπέροχο τραγούδι. Πόσα υπέροχα τραγούδια δεν μας χάρισε ο Μίκης Θοδωράκης.
1: Έτσι. Είναι αστήρευτος.
0: Να πω ότι το Σάββατο έχει και συναυλία, ναι, με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη και εκλεκτούς ακόμη ερμηνευτές στο Βραχάτι. Το Βραχάτι που τόσο αγάπησε και τόσο προέβαλε και ο ίδιος.
1: Έτσι,
0: με όλη του την αγάπη εκεί στο σπίτι του. Λοιπόν, Δημήτρη, έχεις μια είδηση όμως που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο και είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Της τελευταίας στιγμής, λοιπόν, ο κύριος Τραμπ προανήγγειλε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν νέες σφοδρές επιθέσεις τις επόμενες ώρες σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Είπε ο κύριος Τραμπ με το γνωστό του ύφος: «Ξέρουν τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Επομένως, είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε στη συμφωνία κάποια στιγμή, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά». Βλέπεις, Βαγγέλη, ότι είχαμε λίγες μέρες ηρεμίας, μια σχετικής, ας το πούμε έτσι, εκεχηρίας, μη επιθέσεων, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τραβάει το σκηνί και το Ιράν, και ειλικρινά έχω την αίσθηση, μακάρι να βγω ψεύτης, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα φτάσουμε δεν θα έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό για να τελειώσει αυτή η σύγκρουση.
0: Θέλει να έχει βάλει ένα τέλος μέχρι τις ενδιάμεσες
1: δεν θέλει
0: εκλογές,
1: να πάει
0: έτσι,
1: σε ενδιάμεσες εκλογές με ανοιχτό πόλεμο.
0: Όχι, και με ανοιχτό άλλον έναν που είχε τάξει ότι θα λύσει, έτσι, ότι θα φέρει την ειρήνη, το πόλεμο της Ουκρανίας. Έτσι.
1: Ακριβώς. Για να μην πούμε βέβαια για το Συμβούλιο της Γάζας, όπου πρόκειται να ανοικοδομηθεί η Γάζα. Νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια. Ούτε ένα σεντ ισοπεδωμένη, εξαθλειωμένη, και η κατοική της και αυτή, και δεν έχει μπει ούτε ένα σεντ σε αυτό το περίφημο ταμείο για τη Γάζα. Έφτασε η ώρα, είναι 12 παραμισό λεπτό. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη από το Earth News Radio 105,8, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο μας, στην παραγωγή τη Μαρία Σφυρόερα, και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές.
1: Και αύριο ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τόσες δυσάρεστες
0: ειδήσεις. Με πιο ευχάριστες ειδήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Η ευχή όλων. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Δύο πυροσβέστες νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Ακρία Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν τη μάχη στα πύληνα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη της για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που έδιναν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Η πυρκαγιά στη Νέα Ακρία Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσιες 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ένα βαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει την διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη

0: Βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ερθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου, στην Λέσβο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι, δασική και καλλιεργημένη με υγιές έκταση. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Το μεγαλύτερο τους εμπόδιο είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με ρηπές ανέμου που μερικές φορές ξεπερνά τα 8 μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών ή δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης, τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη. Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη βρίσκονται τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, διενεργώντας συνεχείς και εντελεχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών. Στο πλαίσιο αυτό, άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων ανακριτικών κλιμακίων για 4 περιστατικά στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Εύβοια, στη Λακωνία και στην Πάρο, με αποτέλεσμα την σύλληψη συνολικά 8 ημεδαπών. Από αυτούς οι 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και οι 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στην θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στην Μούγλα και την Ατάλεια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο

0: και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα, το δύσκολο ξημέρωμα, είναι η αλήθεια της Πέμπτης. Έχουμε 30 Ιουλίου. Με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω και να σας πω ρομαντικά πράγματα για την Πανσέλινο κτλ. Θα προκύψει και αυτό κάποια στιγμή, θα τα πούμε. Τώρα προέχει κάτι άλλο και καταλαβαίνετε ότι προέχουν οι φωτιές. Και δεν είναι οι φωτιές μόνο, καταστρέφουν καλλιέργειες, καταστρέφουν δάση, καταστρέφουν περιουσίες. Είναι το πρώτο και το σημαντικότερο ότι έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες. 3 πυροσβέστες. Εχθές. Και αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί και συνέβη. Πραγματικά δεν ξέρω, μερικές φορές λες θα φτιαχτεί, ό,τι χαλάει θα φτιαχτεί, ό,τι καίγεται θα ξαναφυτρώσουμε κάποιο τρόπο με την ανθρώπινη παρέμβαση, φροντίσει η φύση, κάτι θα γίνει. Εγώ θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το βαρύ πένθος στο αμάρι του Ρεθύμνου για το θάνατο των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες στη Φωνική Πυρκαγιά στο Ρεθύμνο. Έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες. Ένας 58χρονος πυροσβέστης και ένας 25χρονος έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Ο νεαρός, ο 25χρονος, μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Μάλιστα ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, γιος ιερέα, του ιερέα της περιοχής. Ο 58χρονος, 5 ετούς υποχρέωση στο πυροσβεστικό σώμα, ήταν, λένε οι πληροφορίες, άνθρωπος δραστήριος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες τους των 2 πυροσβεστών. Και δεν ξέρω, δηλαδή θερμά συλληπιτήρια στους οικείους τους, στους ανθρώπους τους. Τι να πεις, κουράγιο και υπομονή, ναι, το είπες και. Επίσης ο τρίτος νεκρός αξιωματικός πυροσβεστικής έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, στον Αγερανό Γηθίου. Και εκτός της περιμέτρου της Πυρκαγιάς, αξιωματικός πυροσβεστικής, τον πήρε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στη Σπάρτη, στο Γενικό Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν 27 χρονών. Και βεβαίως πυροσβεστική εξέφρασε η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος στη βαθιά της λήψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγικό και το σπουδαίο. Τώρα, όσον αφορά στη φωτιά στη Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτήν την ώρα που κουβεντιάζουμε, εδώ μιλάμε, είναι πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ. Έφτασαν οι άνεμοι να πνέουν 11 μποφόρ. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη, τα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Τώρα είναι η κατάσταση από άποψη του αέρα ελαφρά βελτιωμένη. Όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, που έχασαν τη ζωή τους και οι 2 πυροσβέστες. Επεκτάθηκε γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σαχτούρια, στην Κρυόπετρα, στον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Γεώργιο, στην Ορνέ, στην Αγία Γαλήνη. 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο. Φανταστείτε ένα πέταλο 15 χιλιόμετρων. Και μάλιστα λίγο πριν τα μεσάνυχτα εκδόθηκαν άλλα δύο μηνύματα του 112 για τους κατοίκους των περιοχών Λίγκρες και Αγία Παρασκευή για να απομακρυνθούν προς Αγαλιανό και Κεραμές. Νωρίτερα απεστάλησαν 7 μηνύματα από το 112 για γενώσεις οικισμών για να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Το λιμενικό μάλιστα πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης, 31 άτομα. Σε αυτή την ολονύχτια μάχη που δίνει πυροσβέστης για την κατάσβεση της φωτιάς είναι τουλάχιστον 190 άνδρες πυροσβεστικοί, 40 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και μηχανήματα έργου. Και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Τσαπάκος, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, δήλωσε ότι η ελπίδα μας είναι να πέσει ο άνεμος, έχει πέσει από ό,τι φαίνεται, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Οι γενώσεις πραγματοποιήθηκαν συντεταγμένα, οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προκαθορισμένους χώρους. Όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντών παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη. Λοιπόν, ιδιαίτεροι, περίπου 1000 άτομα από όσους εγκατέλειψαν την περιοχή της πυρκαγιάς μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών. Και ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Νότιας Κρήτης. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν οργανωμένα από την περιοχή, δεν δημιουργήθηκε πανικός. Μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και σε ξενοδοχειακά καταλήμματα του Ρεθύμνου μετά από συντονισμένη κινητοποίηση του ξενοδοχειακού κόσμου και των αρμόδιων αρχών. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν ξέρω, θα σβήσει, πότε θα σβήσει και πώς θα σβήσει και τι θα αφήσει πίσω του. Αυτό είναι το διατάφτα. Για την Κρήτη μιλάμε πάντα. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι, 1000 άνθρωποι περίπου βρίσκονται, που απομακρύνθηκαν από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δύο χώρους φιλοξενίας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο. Έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές του ΕΚΑΠ και τον Ερυθρό Σταυρό. Και λένε οι πληροφορίες ότι ο Δήμος Φεστού έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 1000 μερίδες φαγητού. Από σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Είπαμε, παρέχεται συνεχώς βοήθεια και φροντίδα σε όσους έχουν ανάγκη, διότι είναι εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, είναι η πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές και προσωπικό του Δήμου. Και το ΕΚΑΒ έχει ισχυρή παρουσία, δύο ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Το ένα χρειάστηκε να μεταφέρει άτομο στο νοσοκομείο, το δεύτερο παραμένει στο κλειστό γυμναστήριο. Το ασθενοφόρο για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Και πηγαίνουν εκεί οι τουρίστες και οι κάτοικοι. Τι να κάνουν, να φορτίσουν τα κινητά τους οι άνθρωποι. Να ενημερωθούν από τον Ερυθρό Σταυρό, να λάβουν κάθε δυνατή υποστήριξη. Ανάμεσα στους πολίτες που μετακινήθηκαν από την Αγία Γαλήνη είναι Ολλανδοί, Γάλλοι και Γερμανοί τουρίστες. Και ο Ερυθρός Σταυρός διαθέτει κουβέρτες, στρώματα και στεγνά ρούχα. Ο Δήμος έχει αναλάβει, είπαμε, τη σύντησή τους, των ανθρώπων όλων αυτών. Οι οποίοι πήγαν για διακοπές και βρέθηκαν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, φοβερή. Φοβερή στην κυριολεξία όμως. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι, παιδιά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν στην ευρύτερη περιοχή τουλάχιστον έως το Σάββατο. Και είναι και η μορφολογία του εδάφους και είναι και οι άνεμοι που καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν τεράστιο εμπόδιο στην κατάσβεση, αλλά πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις ότι θα τα καταφέρουν και ότι θα σβήσουν οι φωτιές. Επίσης, να έχουμε το νου μας ότι η κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα παραμείνει και σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, κατηγορίας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος. Πεντάβαθμη είναι η κλίμακα, 4 είναι η κατηγορία για την Κρήτη. 4 είναι η κατηγορία επικινδυνότητας. Επίσης έχουμε και μία φωτιά ακόμη στον Αφελινόλακο, στη Σιτία. Χθες, από χθες έχει ξεσπάσει. Και όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Earth News, ο Ιάσονας Ταυλάς, πέρασε και στο εργοστάσιο της ΔΕΗ που βρίσκεται στην περιοχή και έχουν καεί κάποιες από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Επίσης, κάηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής. 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Πήγαν στο νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Η φωτιά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο. Πάνω από αυτό, σε μια απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων, είναι το χωριό Αγία Τριάδα. Και σε αποστάσεις περίπου 3 χιλιόμετρων βρίσκονται και κάποιοι οικισμοί. Και έχει και ανέμους ισχυρούς. Και η χαμηλή βλάστηση. Επιτόπου είναι 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Είχε κινητοποιηθεί νωρίτερα και ένα ελικόπτερο, υδροφόρες του Δήμου, Σιτίας, έτσι. Και με μήνυμα στο 112, οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής Αφερινόλακος Σιτίας, επαναλαμβάνω, να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Και για την πυρκαγιά αυτή ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Λασιθίου για να διερευνήσει τα αίτια της. Λοιπόν, υπάρχει επίσης μια ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας και τους Δήμους, δηλαδή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά τη χθεσινή στον Άγιο Βασίλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος τη δημιούργησε την πλατφόρμα αυτή και μπορείτε να μπείτε και να δείτε και να κάνετε τη σχετική αίτηση αν χρειαστεί, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί, έτσι. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν καεί και κάποια σπίτια και όλα τα σχετικά. Είπαμε, από εδώ δεν θα κάνουμε τους φωστήρες και τους πώς το λένε, τους σοφούς, αλλά ελπίζουμε να τεθούν γρήγορα υπό έλεγχο, όσο γίνεται γρηγορότερα, οι φωτιές. Επίσης, η φωτιά έχουμε και τη φωτιά σε 2 μέτωπα στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Ισχυροί άνεμοι, συνεχείς αναζωπηρώσεις. Η φωτιά αυτή ξεκίνησε στο Πλωμάρι, ξεκίνησε από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μιλιές. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση το Πλωμάρι, τον Άγιο Ισίδωρο, την Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Ουσιαστικά αυτά τα 2 μέτωπα αγκαλιάζουν τον οικισμό του Πλωμαρίου και εκεί έχει ανέμους μέχρι 9 μποφόρ. Μέχρι να δύσει ο ήλιος επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Τώρα καταλαβαίνουμε, δεν είναι καινούριο πράγμα, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Δύσβατη περιοχή, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Και πυροσβέστες και εθελοντές σε αρκετά σημεία που είχε σβήσει η φωτιά λένε ότι παρατηρούνται συνεχείς αναζωπηρώσεις. Η φωτιά καίει κυρίως ελιές και δασική έκταση. Και έχουμε εδώ, θα μπείτε στο earthnews.gr να δείτε και τις φωτογραφίες και να διαβάσετε και τα ρεπορτάζ βεβαίως, που δείχνει τις φλόγες να αγκαλιάζουν κάποια σπίτια και έχουν φτάσει και κοντά στο νεκροταφείο του Πλωμαρίου. Εχθές το απόγευμα είχε δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση τμήματων του οικισμού του Πλωμαρίου, που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο, με κατεύθυνση προς τη θάλασσα και την περιοχή του Αγίου Ισίδωρου. Λοιπόν, 50 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, επίσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λέσβου. Και επειδή έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία και επειδή υπάρχει ο τρόπος να δούμε τον καπνό και τα λοιπά, Ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, δείχνει μεγάλες ποσότητες καπνού που παράγει η πυρκαγιά στην Κρήτη. Και AtmoHub δείχνει μεγάλες ποσότητες καπνού που παράγει η πυρκαγιά στην Κρήτη.

επηρεάζοντας τη Λέσβο, τη Χίο, τις Κυκλάδες και μετά τμήματα της Κρήτης. Και επίσης, η μεγάλη πυρκαγιά στην Κρήτη παράγει εκτεταμένο νέφος καπνού που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή του νησιού και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές. Και ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά, λέει, στην περιοχή των Δαρδανελίων, στο Τσανάκαλε το λένε, Δαρδανέλια τέλος πάντων, αναμένεται, λέει η πρόγνωση, να μεταφερθεί προς την Εύβοια και την Αττική. Βέβαια, η προσομοίωση δείχνει ότι το νέφος παραμένει σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους. Έτσι. Στην επιφάνεια του εδάφους. Γιατί λέμε τώρα για τον αέρα, για τον καπνό μάλλον που θα έρθει εδώ από την Τουρκία. Βρίσκονται από χθες οι δυνάμεις εκεί στην Τουρκία, οι προσβεστικές δυνάμεις, αντιμέτωπες με μία πυρκαγιά. Μάλλον τι μου, μία πυρκαγιά. Με ένα τεράστιο μέτωπο, διότι ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές. Και έχει αέρα. Και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους. Ιδίως στα τουριστικά τους θέρετρα, στα νότια της χώρας. 5 αεροπλάνα κινητοποιήθηκαν στην επαρχία Μούγλων, για Τουρκία μιλάμε, 18 ελικόπτερα, δεν θα πετάνε τώρα είναι βράδυ, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, εκατοντάδες πυροσβέστες. Και το αυτοκινητόδρομος, λέει, που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγέ στα νότια, έκλεισε για την κυκλοφορία, διότι έχει καπνό φοβερό αυτός που θα έρθει και εδώ. Επίσης, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου. Από αγροτική ζώνη ξεκίνησε η πυρκαγιά, ξαπλώθηκε στο δάσος. 202 άνθρωποι απομακρύνθηκαν στην Τουρκία και από ένα τοπικό νοσοκομείο οι ασθενείς. Κάμε και αυτό. Επίσης υπάρχει και άλλη μια φωτιά το απόγευμα από χθες στη δασόδη περιοχή του Μπαλικεσίρ στα δυτικά. Αυτή είναι, τα Δαρδανέλια είναι πάνω στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Αυτός ο καπνός θα έρθει εδώ. Αλλά δεν θα επηρεάσει δεν θα φτάσει τέλος πάντων η ποιότητα του αέρα να είναι πολύ χαμηλή στην επιφάνεια του εδάφους. Λοιπόν, επίσης, για να μην το ξεχάσω, είχαμε χθες 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Και μάλιστα από αυτούς που συνελήφθησαν, 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Θα μου πεις ναι, γιατί και στην Πάρο από το Χιτά ξεκίνησε η φωτιά. Και στην Κρήτη από το Χιτά ξεκίνησε, παλιό Χιτά. Okay. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να μην προκαλούμε φωτιές, έτσι, ο άλλος εμπρισμό από πρόθεση, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και σου λέει, ξέρεις, ναι, κάτι δεν πήγε καλά και άρπαξε φωτιά και έχουμε τώρα αυτά που έχουμε. Στο Πλωμάρι, μισό λεπτό, έχει ενισχυθεί. Στο βουνό, λέει, δεν υπάρχουν δρόμοι και το έργο των επίγειων δυνάμεων είναι δύσκολο. Στο βουνό. Και έχουμε εδώ και τις φωτογραφίες. Κάτι για εθελοντές έδωσαν μάχη με λάστιχα και κουβάδες, ώστε να εμποδίσουν τις φλόγες να φτάσουν στα σπίτια. Έχουν ενισχυθεί 92 πυροσβέστες, 5 ομάδα πεζοπόρων, 16 οχήματα, υδροφόρες κτλ. Και η Λέσβος την Τετάρτη. Και η Λέσβος ήταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς χθες το 4, παιδιά. Και θα έχει και ανέμους σήμερα. Αυτό όταν το λέμε τώρα εμείς από εδώ, να προσέχουμε. Εμείς προσέχουμε. Και τώρα βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Να τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ξαναλέω. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές, των 2 πυροσβεστών που κάηκαν οι άνθρωποι ουσιαστικά και ο νεαρός, ο άλλος 27χρονος, λένε πληροφορίες, από παθολογικά αίτια, γιατί σταμάτησε η καρδιά του δεν ξέρω, υποθέτω θα το μάθουμε, έτσι, πώς και γιατί.

0: Και θα είμαστε εδώ και να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Όλες τις εξελίξεις. Τι έχουμε, λοιπόν. 112 στο Ρέθυμνο για απομάκρυνση από λίγρες προς Αγιαλό και Κεραμές. Από Αγία Παρασκευή προς Αγαλενό και Κεραμές. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι, κάτι έχω να ακούσω βέβαια. Έχω να ακούσω του σταθμού, ναι, τα σήματα. Και βεβαίως αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από ηρεμία, δεν υπάρχει. Όχι εμείς είμαστε εδώ σε ένα στούντιο, εσείς που είστε σε ένα σπίτι, ο άλλος που είναι στις διακοπές του. Οι άνθρωποι που είναι στα μέτωπα, οι πυροσβέστες προσπαθούν, οι εθελοντές και όλοι όσοι συνδράμουν, και οι άνθρωποι που βλέπουν την περιοχή τους να καίγεται, έτσι. Α, πριν πάμε, έχω χρόνο. Συλληπιτήρια εξέφρασε ο Πρωθυπουργός για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Συλληπιτήρια του Προέδρου της Βουλής. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχουμε και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα, το δύσκολο ξημέρωμα της 5ης 30 Ιουλίου, γιατί έχουμε τις φωτιές στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στο Λασίθι. Στο Λασίθι, η Σναγία Τριάδα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πυροσβεστών τμήματων και 12 οχήματα. Έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Μακρύ Γυαλό. Ενισχυμένες και δυνάμεις στο πλωμάρι της Λέσβου. Για το Ρέθυμνο είναι σε εξέλιξη. Θα δοθεί ολονύχτια μάχη σε όλα τα μέτωπα. Επαναλαμβάνω, να μην το θέλω καθόλου να το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα το ξεχάσουμε, δεν είναι κάτι που το ξεχνάς. 3 νεκρούς πυροσβέστες θρυνούμε. Πληροφορίες έχω. Δεν μπορώ να πω ότι η πηγή βέβαια, αλλά είναι εγκυρότατες. Γιος Ιερέα, ο 25χρονος εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, και εκεί στα χωριά Αγία Γαλήνη και τα λοιπά λειτουργεί ο άνθρωπος, και βέβαια γίνεται, αντιλαμβάνεστε, το θρήνο που έχει ξεσπάσει, και όχι μόνο για τον νεαρό και για τον 58χρονο. Στο 10 το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο. Δεν μου αρέσει αυτό που λέει 25χρονος, 58χρονος, 27χρονος. Ονόματα έχουν οι άνθρωποι. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Φουρφουρά, και η κηδεία του 58χρονου στο χωριό του, το Γερακάρι, 5 το απόγευμα, στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου στην εκκλησία θα πραγματοποιηθεί, και η ταφή του. Τι να πω, επειδή ήρωες έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, παιδιά, αυτό είναι, έτσι, εν καιρό ειρήνης. Λοιπόν, είπαμε και για την Τουρκία που έχει επίσης φωτιές πολλές και εξαιρετικά δύσκολες, και αυτοί αντιμετωπίζουν. Τι γίνεται τώρα με τα άλλα μέτωπα, γιατί έχουμε, και δεν είναι, παιδιά, ότι ξέρεις, άντε σβήνουνε. Άμα ξεκινήσει μια φωτιά, να πάμε λίγο να δούμε στη Γαλλία τι γίνεται, να αφήσουμε λίγο τα δικά μας, παλεύουν εκεί οι άνθρωποι. Έχουν επιστρέψει υψηλές θερμοκρασίες, είπανε θα έχουν κύμα κάψωνα στη Γαλλία, και στα νοτιοδυτικά 420.000 στρέμματα έχει κάψει. Τροφοδοτεί εκ νέου την πυρκαγιά αυτή, η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Εχθές είχαμε μια σχετικά ήσυχη νύχτα, μιλούσανε για σταθεροποίηση του μετόπου. Και είπαμε μήπως τέλος πάντων κάτι γίνει και βελτιωθεί η κατάσταση περαιτέρω. Και έρχεται μετά ο καιρός και τα κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από τις 22 Ιουλίου καίει η φωτιά στη Γαλλία. Η μεγαλύτερη δασική στη χώρα από το 1949. Και η αναζωπήρωση, λέει, μια μεγάλη αναζωπήρωση στα βόρεια του θέρετου Λαντών έχει κινητοποιήσει από το μεσημέρι χθες πυροσβέστες και εθελοντές. Τουριστική λεκάνη του Αρκανσό. Εγλύβουν τα όρια, λέει, μιας καλλιεργήσιμης έκτασης με καλαμπόκια. Στην Ισπανία, να ανοίξω, θα πούμε και για την Ισπανία, να ανοίξω μια παρένθεση. Ο μεγαλύτερος στοβολώνας της Ισπανίας κάηκε. Έτσι. Και στη Γαλλία τώρα έχουν το ίδιο θέμα. Και έχουν επίσης πυκνούς καπνούς που δυσχεραίνουν την κατάσταση, αποπνικτική ζέστη. Και τα καναντέρ, δείχνει, έχει τα βίντεο, σαν το, παιδιά, παντού οι πυροσβεστικές δυνάμεις και παντού οι χειριστές των καναντέρ και των εναέριων γενικά. Οι άνθρωποι καταβάλουν τέτοιες προσπάθειες που λες, σου βγαίνει αθόρμητα. Μπράβο του. Πόσο χαμηλά στο έδαφος φτάνουν. Πόσο χαμηλά. Για να σβήσουν και την τελευταία σπίθα. Με τη ζέστη να έχει επανέλθει, 40 βαθμούς είχε χθες, λένε μάλλον, ποτέ δεν ξέρεις, ότι μάλλον θα δροσίσει. Μάλλον, για τη Γαλλία μιλάω, μάλλον θα δροσίσει σήμερα. Για να δούμε. Οι προγνώσεις προηγουμένες μιλούσαν μέχρι το Σάββατο ότι θα έχει ζέστη. Θα δείξει. Τέλος πάντων, και έχει πάνω από 120 πυροσβέστες η Γαλλία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσον αφορά τώρα στην Ισπανία,
υπάρχει ένα καλό, ας πούμε, ένα θετικό έρι της εκενώσεις από τις πυρκαγιές στη Ναβίλα και στις δύο πυρκαγιές στη Μαδρίτη, που είχαν εκενωθεί λόγω της φωτιάς σε δασικές περιοχές, με άμεση ισχύ, λέει, για όσες πόλεις, για 12 πόλεις και χωριά που παρέμεναν υπό καθεστώς απομάκρυνσης. Και βγαίνει χθες ο Σάντζεθ. Βέβαια, ο Σάντζεθ λέει το ίδιο πράγμα, ο πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντζεθ, ο Ισπανός, ότι θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Δεν το ξέρουμε. Επίσης, είπε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την κατάσβεση της άλλης μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται κοντά στη Μαδρίτη. Θα είναι, λέει, πολύ σημαντικές αυτές. Αντί αυτή την περίπτωση. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν την περασμένη εβδομάδα να σβήσουν τη φωτιά στη Μαδρίτη, γύρω στην περιοχή της Μαδρίτης και στην Άβυλα, σε μια επαρχία εκεί κοντά. Η χειρότερη στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει από τα σπίτια τους. Και επειδή λέμε για το μετά, τους είπαν φύγετε. Καήκαν τα σπίτια τους. Τους είπαν επιστρέψτε. Τα βρήκαν όλα καμένα. Μια καταστροφή βρήκαν. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της περιφέρειας της Μαδρίτης είπε στους δημοσιογράφους ότι 24.000 άνθρωποι είχαν επιστρέψει στα σπίτια τους βάσει των μέτρων της 28 Ιουλίου. Άλλοι 1.500 θα μπορούσαν να το κάνουν μετά την ανακοίνωση τη χθεσινή. 9.500 άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν απομακρυσμένοι. Ναι, και λένε οι αρχές ότι οι πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά σχεδόν 80.000 hectares γης. Γυρίστε σπίτια σας, όχι γυρίστε, γυρίστε στις περιοχές από τις οποίες φύγατε, γυρίζουν και βλέπουν αυτή την κατάσταση. Ο Μακρόν είπε στη Γαλλία, θα τα φτιάξουμε, θα τα αναδημιουργήσουμε, θα βοηθήσουμε όλοι μαζί και τα λοιπά. Ο Σάντζεθ είπε πολύ δύσκολη κατάσταση, υποθέτω θα βγει κάποια στιγμή και θα πει επίσης θα βοηθήσουμε και όλα τα σχετικά. Όπως ελπίζω, και αυτό θεωρώ ότι θα γίνει, να βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι, να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να βρουν μόνο μικρές υλικές ζημιές και μόνο καπνούς από τα, πώς το λένε, μαυρίλες από τους καπνούς και τίποτα άλλο. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τι έχουμε? Πολλά και διάφορα έχουμε και πολλά και... Α, θέλω να σας πω και κάτι άλλο τώρα που λέμε για τα καιρικά, για τα καιρικά και για τις φωτιές και για όλα αυτά που συμβαίνουν, τα τραγικά δίπλα μας και τους θανάτους. Επειδή μιλάμε για ξηρασία, γιατί και στη Γαλλία και στην Ισπανία είπανε είχαμε βλάστηση, έβρεξε το χειμώνα, ήρθε ο κάψωνας, τα ξέραμε το καλοκαίρι, πιάσανε φωτιά και έχουμε τις καταστάσεις αυτές. Ο Δούναβης, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανή υποχώρηση της στάθμης των υδάτων του. Δεν έχει νερό. Οι συνέπειες, λέει, της παρατεταμένης ξηρασίας και των αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα γίνονται πλέον αισθητές σε πολλαπλά επίπεδα. Από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές μέχρι και την αποκάλυψη ευρημάτων παραμένουν κρυμμένα για χιλιάδες χρόνια, παιδιά. Τι έγινε στην Ουγγαρία, ας πούμε. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη ανάγκασε τον πυρηνικό σταθμό του ΠΑΞ να θέσει εκτός λειτουργίας ένα από τους 4 αντιδραστήρες από χθες το απόγευμα. Το ποτάμι είναι η βασική πηγή νερού για την ψήξη των εγκαταστάσεων. Που σημαίνει τι? Η σημαντική μείωση της στάθμης του δεν επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας. Για πυρηνικό σταθμό μιλάμε. 4 αντιδραστήρες έχει ρωσικής κατασκευής. Ναι. Παράγει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται η Ουγγαρία. Ήδη από τη Δευτέρα είχε περιορίσει την παραγωγή άλλης μονάδας. Χθες η συνολική παραγωγή του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου από χθες περίπου στο 60% της δυναμικότητάς του. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Επίσης, κάτι άλλο. Στη Βόρεια Βουλγαρία, η υποχώρηση, λέει, των νερών έφερε στο φως ένα εντυπωσιακό έβριμα. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Κάτοικος του χωριού Ριάχοβο εντόπισε στην κήτη του ποταμού Λείψανα, που πιστεύεται ότι ανήκουν σε μαμούθ.
Και πήγαν οι ειδικοί του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου της Ρούση και αναγνώρισαν, λέει, μια κατογνάθο, δύο χαβλιόδεντες κτλ. Θα πάνε στο εργαστήριο να δουν με ακρίβεια την ηλικία και την προέλευσή τους. Και ένα τέτοιο έβριμα, λέει, έχει ιδιαίτερη επιστημονική αξία, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό οι ειδικοί πίστευαν ότι πριν από χιλιάδες χρόνια η περιοχή αυτή ήταν βάλτος. Χιλιάδες χρόνια. Όλες αυτές τις εξελίξεις, δεν σας τις λέω τυχαία, αποτελούν άλλη μία υπενθύμηση ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι κάτι που θα έρθει στο μέλλον. Η αύξηση της συχνότητας και της έντασης του καύσωνα σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας μεταβάλλει την εικόνα των υδάτων. Ενεργειακή ασφάλεια, φυσικά οικοσυστήματα δοκιμάζονται. Στην Ισπανία και στη Γαλλία έχουν γίνει στάχτη οικοσυστήματα σπουδαιότητας μεγάλης. Ο Δούναβης, για τον οποίο μιλάμε, είναι ένας ποταμός ο οποίος για αιώνες υπήρξε πηγή ζωής και ανάπτυξης. Εκατομμύρια ανθρώπους έχει επηρεάσει όλο αυτό. Σήμερα είναι ένας, λέει, από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες των επιπτώσεων που επιφέρει η συνεχώς μεταβαλλόμενη κλιματική πραγματικότητα. Σας έχω πει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις λέξεις. Σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση, εάν συνεχιστεί έτσι, που θα συνεχιστεί, γιατί η κλιματική αλλαγή, δεν είπαμε, δεν είναι κάτι, εντάξει, σε λίγο, όχι, θα έχουμε χειρότερα. Χειρότερα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, δηλαδή τη φωτιά στην Πάρο. Ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, είναι τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο, σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Και οι συλλήψεις αυτές έγιναν μετά από τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων εκδήλωσης της πυρκαγιάς από ανακριτικούς υπαλλήλους Κυκλάδες. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία λένε της έρευνας ότι μέσα στο περιφραγμένο χώρο που βρίσκεται ο Χιτά σε απόσταση 200-300 μέτρων φέρεται να είχε δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου στην ανεξέλεγκτη χωματερή δεν τηρούνταν, όπως διαπιστώθηκε, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Μετά, λέει, από τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, να συλληφθούν τα άτομα που αναφέραμε για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Σήμερα. Όχι, αύριο οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μέσα στο Χιτά, που βρίσκεται στην περιοχή Καμπή και επεκτάθηκε τόσο γρήγορα σε έκταση κοντά με χαμηλή πλάστηση, εννοείται ότι, δηλαδή το είδαμε, έλαβε διαστάσεις τεράστιες, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τρέχανε και δεν φτάναμε πάλι. Και το Earth News έχει εξασφαλίσει αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό όπου φαίνεται ο τεράστιος όγκος απορριμμάτων. Παιδιά. Και μετά δείχνει τη φωτιά και τα λοιπά. Από χθες το πρωί δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο πλέον. Αλλά παραμένει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο νησί. Ότι φυσάει. Φυσάει. Γύρω στις 8 χθες το βράδυ υπήρξαν δύο νέες εστίες κοντά στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, οι οποίες έσβησαν άμεσα, και λέει η πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, διότι και απόψε όλοι θα βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάθε φορά το αίτιο, από πού ξεκινάει, από πού ξεκινάει και που καταλήγει. Το που καταλήγει θα το δούμε όταν θα σβήσουν οι φωτιές. Εκεί θα δούμε το μέγεθος
της καταστροφής. Λοιπόν, εστιάζουμε, είπαμε, σε Κρήτη και σε Λέσβο, εκεί στο Πλωμάρι. Και βλέπω εδώ τις φωτογραφίες, τις βλέπω, μα πεις εσύ τις βλέπεις, άλλοι παλεύουνε. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εμείς. Ο καθένας λέει από το μετερίζει του. Τι να σας πω. Έτσι θα είναι. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν πω και το... Γιατί έχω και άλλη, είχα και άλλη μια φωτιά. Πού είναι και... Τι λες και λίγο ύποπτη έως πολύ. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική μας και επανερχόμαστε.

Πήγε παραπέντε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Το δύσκολο ξημέρωμα, η αλήθεια είναι αυτή. Έπιασε χθες μια φωτιά στο Μαρκόπουλο, στη θέση Πάτημα, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Χθες το βράδυ. Γύρω στις 10 παρά 20, ναι. 65 πυροσβέστες πήγαν, 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 15 οχήματα, δροφόρος του Δήμου κτλ. Κάει και όλος χερός. Και τα αίτια λέει εκδήλωσης θα διερευνηθούν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πολλά εργοστάσια ανακύκλωσης, παιδιά. Πολλά καίγονται. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ο καταστράφηκε κτλ. Δεν είχαμε εκεί τίποτα άσχημο. Εκτός από το να πει δεν είναι άσχημο να καταστραφεί. Είναι άσχημο να καταστραφεί, αλλά έχουμε 3 ανθρώπους πυροσβέστες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Έτσι, είπαμε. Όλα τα υλικά ξαναφτιάχνονται με τον άλλο, τον άλλο τρόπο. Φτιάχνονται όλα. Εκείνο που δεν φτιάχνεται και δεν επιστρέφουν πίσω, δεν επιστρέφουν πίσω. Ναι. Είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε την κατάσταση στα μέτωπα. Ρέθυμνο, Σιτία, Πλωμάρι. Έτσι. Είναι σε εξέλιξη και οι 3 φωτιές. Και εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση Ορνή Αγίας Γαλήνης Αγίας Παρασκευής, Λίγκρες στο Ρέθυμνο και Γουδούρας και Ασπρόλιθου στο Λασίθι. Εκεί στον Ασπρόλιθο έχουν καεί 2 πυροσβεστικά οχήματα, έχουν τραυματιστεί ελαφρά στα χέρια και στο πρόσωπο 2 πυροσβέστες. Και έχουμε τους 3 νεκρούς πυροσβέστες. Θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί πραγματικά είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Τραγούδι. Μουσική θα ακούσουμε, έτσι. Παρακαλώ. Και επανερχόμαστε μετά της εκπομπής σε λίγα λεπτά. Εδώ θα είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δύο πυροσβέστες νεκροί στην κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό και έναν 58χρονο πενταετούς θητείας πυροσβέστη από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς αξιωματικός της πυροσβεστικής. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αιτία. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας ότι η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα από χθες από τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκαν χθες διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λάση Θείου επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόληθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 χθες το μεσημέρι δασική και καλλιεργήσιμη γη με ελιές. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με ρηπές που μερικές φορές ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών ή δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της κοιόμενης έκτασης, τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση πάρα πολύ δύσκολη. Ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στο νησί σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο ανακύκλωσης που τυλίχθηκε στις φλόγες χθες το βράδυ στο Μαρκόπουλο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοανατολική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και στην Ατάλεια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Φιλαράκια.
2: φιλαράκι. Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Έβηξα, ακούστηκε στον αέρα. Πάντως δεν είναι από τον καπνό που πνίγει τα νότια της χώρας. Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 30 Ιουλίου. Ο Ιούλιος άλλη μία μέρα έχει, δεν μας αποχαιρετάει καθόλου καλά. Από χθες έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στη Σιτία και στο Λασίθι. Είναι οι προσπάθειες των πυροσβεστών αν αέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν. Δεν μπορούσαν και χθες γιατί είχαμε το καμποφόρ. Αλλά επειδή μπορεί και να βελτιωθεί η κατάσταση, ποτέ δεν ξέρεις, αν και οι μετεωρολόγοι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι, για 8 μποφόρ μιλάνε σήμερα, να πετάξουν τα αέρια μέσα για να δούμε τι θα γίνουμε τέλος πάντων. Και στο Πλωμάρι είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Έχουν σταλεί απάνω τα 112 μηνύματα από το 112 για εκένωση οικισμών. Το θέμα είναι ότι έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες, 2 στην Κρήτη, ένας 25χρονος εθελοντής και ένας 58χρονος 5 έτους θητείας. Οι κηδείες τους θα γίνουν σήμερα των ανθρώπων. Και ένας ο υπαρχηγός του πυροσβεστικής Γηθίου, παιδιά, έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν 27 χρονών, έτσι. Καταλαβαίνετε τι θρήνος επικρατεί έτσι στο αμάρι. Και έχουμε και 2 τραυματισμούς πυροσβεστών, με ελαφρά εγκάβματα στα χέρια και στο πρόσωπο. Εγκάβματα είναι πάντως. Είχαμε απεγκλωβισμούς δια ξηράς και θαλάσσης. Δια θαλάσσης 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν. Γιατί από τον Άγιο Παύλο, την περιοχή του Αγίου Παύλου, με περιπολικά του λιμενικού και ένα βαγοσωστικά. Και από Άγιο Παύλο και Αγία Γαλήνη, περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη συνδρομή του Δήμου Φεστού. Και βεβαίως επειδή είναι περίπου 2.000 τουρίστες στην Αγία Γαλήνη, καταλαβαίνετε ότι κάπου πρέπει να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, βρίσκονται σε επικοινωνία αρμόδιες αρχές για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους που πρέπει κάπου να μείνουν. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε ξενοδοχεία τις επόμενες ημέρες και στους κλειστούς χώρους φιλοξενίας. Υπάρχουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, υπάρχει ο Ερυθρός Σταυρός, η Δήμη, ο Δήμος φροντίζει εκεί, παρέχουν σύντηση και είδη πρώτης ανάγκης. Εν τη αυτή περιπτώσει έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια εκατοντάδες άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το Νότιο Ρέθυμνο. Και τώρα και οι ξενοδόχοι είναι οι άνθρωποι επιποδός για να δουν τι θα γίνει εκεί και με τους τουρίστες και με τους κατοίκους, διότι όλη αυτή η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ. Και καταλαβαίνετε ότι έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και θα έχουμε όλο το βράδυ το νου μας, διότι άλλοι είναι στα μέτωπα των πυρκαγιών, εκατοντάδες πυροσβέστες όπου υπάρχει φωτιά έχουν σπεύσει και εθελοντές και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των δήμων και πεζοπόρα τμήματα. Για τους πυροσβέστες δεν το συζητώ. Περιμένουμε τώρα να χαράξει με το πρώτο φως της ημέρας να δούμε τι θα γίνει με τα μέτωπα όλα αυτά που καίνε στη δάση, καίνε ελιές, καίνε σπίτια, έτσι. Και θα βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση όπως βρισκόμαστε πάρα πολλά χρόνια τώρα, διότι κάποια στιγμή με όλες αυτές τις δυνάμεις και όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και όχι μόνο, θα σβήσει η φωτιά, τι θα αφήσει πίσω της. Και μετά θα αρχίσουμε τα ίδια, καταμέτρηση των ζημιών, να δούμε πού θα πάνε οι πληγέντες, πώς θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους, να δούμε τι θα κάνουν. Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο.
μα κάθε χρόνο. Φωτιά έχουμε και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Έχουμε και τους καπνούς και τα λοιπά. Αλλά τι να κάνουν και αυτοί, και αυτοί αντιμέτωποι με πυρκαγιές. Έτσι. Και η Ισπανία το ίδιο και η Γαλλία το ίδιο. Σε μια κατάσταση συνεχούς γρήγορσης είναι όλοι. Να προσέχουμε πάρα πολύ, γίνανε κάποιες συλλήψεις, εμπρισμούς. Από αμέλεια, 8 γίνανε. Από αμέλεια οι 6, οι άλλες 2 από πρόθεση. Εμπρισμός από πρόθεση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τιμωρηθούν όσοι έχουν υπαιτιότητα για αυτή την καταστροφή που βλέπουμε εδώ και που θα τη δείτε και εσείς και στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο και παντού. Έτσι. Επίσης, για τη Λέσβο είπα, για το πλωμάρι. Επίσης, ολονύχτια μάχη με τη φωτιά, από χθες το μεσημέρι και στην περιοχή Χαλκέλια, στο πλωμάρι είπαμε, κοντά στην παλιά Χωματερή και στις κεραίες λίγην της τηλεφωνίας. Ελιές και Πεύκα. Α, αυτά είναι. Και επίσης το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να γεννώσουν την περιοχή, να πάνε προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πάνω στο βουνό δεν υπάρχουν δρόμοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το έργο των επίγειων δυνάμεων είναι δύσκολο. Και έχει και ένα εφτάρι, μποφόρ, που σημαίνει ότι όλο αυτό δημιουργεί περαιτέρω δυσκολία. Αφήστε και το άλλο. Θυμάστε που κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέμε κάθε φορά. Το μικροκλίμα. Λόγω της φωτιάς, που δημιουργείται λόγω της φωτιάς. Καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την κατάσβεση. Ναι. Λοιπόν, κάποτε, όχι πολλά χρόνια πριν, μία φωτιά είχε ξεσπάσει εδώ στην Αττική και εγώ ήταν ο κόσμος που λέει ο λόγος. Δεν μιλάω για φωνική φωτιά, έτσι, να μην παρεξηγούμε. Και εγώ ήταν, λέει, σπίτια, δάση, τα πάντα. Είχαμε επικοινωνήσει, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, με έναν αντιδήμαρχο ενθυμούμε. Και ρώτησα γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι που να είναι εφικτό να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα, 2, 3, 5 όσα χρειαστούν για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς. Τότε αυτός ο κύριος μου είχε απαντήσει, ξέρετε, μου λέει, δεν χρειάστηκε, δεν χρειάζεται. Λέω, και τώρα που γεγόσαστε, πάλι πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται? Μου λέει άλλο αυτό. Λέω, το άλλο δεν είναι. Το σπίτι σας, εσάς, είναι μια χαρά. Και να παραμείνει. Αλλά εάν δεν υπάρχει τρόπος να πάει το όχημα εκεί που έχει πιάσει η φωτιά και είναι το άλλο μέσα στο δάσος, στο σπίτι, το οτιδήποτε. Πώς? Δεν ξέρω τι απέγινε αυτό ο άνθρωπος. Νομίζω δεν ξαναβγήκε. Όχι επειδή μίλησε σε εμάς, όχι. Αλλά δεν μπορείς να λες δεν χρειάζεται. Να αποχρειάζεται. Να αποχρειάζεται. Σε χώρες ζούμε, χώρες λέω, οι οποίες κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Αν δεν φροντίσεις να έχεις την εύκολη πρόσβαση, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Υποθέτω. Δεν είμαι αιρετή εγώ και επίσης δεν είμαι, πώς το λένε, πυροσβέστης. Τι έχουμε? Αυτά είναι. Αυτά είναι τα χαρούμενα. Παντού τα ίδια. Λοιπόν, Αργεντινή, βασικές πυρκαγιές σε εθνικό πάρκο. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Καλά πάνε και αυτοί. Και δυστυχώς έπεσε ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. 7 νεκρούς. Αργεντινή, ξαναλέω. Αργεντινή. Ναι, μάλιστα. Συνολικά, λέει, υπέβαλαν 7 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο. Ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, παιδιά. Είχε χρησιμοποιηθεί, λέει, στο πλαίσιο εκπαίδευσης και τα λοιπά. 2 φύγανε, το ένα έπεσε, το άλλο το βρήκε. Στην Αργεντινή.
φωτιές και εκεί. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, αν έχετε, γιατί κάποιοι έχετε πάει διακοπές και καλά κάνετε, έρχεται και ο Αύγουστος, καλώς εχόντων τον πράγμα, θα έρθει, αυτά είναι προγραμματισμένα, δεν είναι κάτι που αλλάζει. Τι έμεινε, μια Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, από το Σάββατο, brand new μήνας, τώρα είναι 1:22, 3:30. Όσοι είστε ήρεμοι και καλά κάνετε και είστε ήρεμοι, έτσι πρέπει, είναι παιδιά το αποκορύφωμα της πανσελίνου, γιατί έχουμε και την πανσελίνου όμως σας όλα, του κόκκινου ελαφιού. Βέβαια, 3:30 τώρα τα ξημερώματα. Δεν ήθελα να σας το πω από χθες, ήθελα να σας το κρατήσω για έτσι να πω κάτι ωραίο, κάτι ρομάντικο, αλλά δεν προέκυψε. Όπως και να έχει, αν έχετε χρόνο και όρεξη και τα λοιπά και είστε κάπου που ο ουρανός είναι καθαρός και δεν έχει καπνούς και είστε και κάπου που θέλετε λίγο να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε και να περάσετε ρομαντικά, η πανσέλινος, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν την έχω δει, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ωραία. Και επίσης είναι, λέει, θα σας το πω τώρα αυτό, να ξεφύγουμε λίγο από τα πυρκαγιές και από τα τραγικά. Είναι, λέει, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Buck Moon λέγεται, η πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού. Μάλιστα. Είναι η πανσέλινος του Ιουλίου, μάλιστα. Γιατί λέει του κόκκινου ελαφιού, γιατί λέει αυτή την εποχή τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία καλύπτονται από ένα χνουδωτό βελούδινο δέρμα. Κάθε χρόνο τα ελάφια ρίχνουν και αναγεννούν τα κέρατά τους για να είναι δυνατά στην περίοδο του ζευγαρώματος, τα οποία καλύπτονται από ένα χνουδωτό βελούδινο δέρμα. Κάθε χρόνο τα ελάφια ρίχνουν και αναγεννούν τα κέρατά τους για να είναι δυνατά στην περιοχή.

κεφάλι του και ρίχνει τα κέρατα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα της Πανσελίνου, βέβαια, η αλήθεια, τώρα για να τα λέμε όλα. Έχει κάτι καταπληκτικές εικόνες, παιδιά. Καταπληκτικές όμως. Από το φεγγάρι αυτό. Εκπληκτικές. Αν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπείτε να τις δείτε. Και δεν έχετε πάει κάπου, μπορείτε να την απολαύσετε. Την Πανσέλινο. Να πάτε και να την απολαύσετε. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ φαίνεται τίποτα από την ΕΡΤ. Να βγούμε σε κανένα παράθυρο μετά την εκπομπή να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Και να κοιτάζοντας, λέει, το φεγγάρι, την Πανσέλινο, και έχουν και εκδηλώσεις σε ανά την επικράτεια και τα λοιπά, και δωρεάν μάλιστα, βεβαίως, να πάτε. Θα μου πεις τέτοια ώρα, πήγαινε αύριο. Όπως και να έχει, αν κάνεις, λέει, στο φεγγάρι τώρα το που είναι της Πανσελίνου, μια ευχή πιάνει. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν πιάνει, το θέμα είναι να κάνουμε όλοι μια ευχή να σβήσουν οι φωτιές. Θέλετε? Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πετύχει. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Όχι. Όχι, δεν έχουμε. Τι έχουμε? Έχουμε σε εξέλιξη τις φωτιές. Ενώ αν έχουμε κάτι πιο ευχάριστο, θα σας το πω αμέσως. Μόλις τα ευχάριστα θα τα λέμε άμεσα. Ό,τι και να λέμε θα διακόπτουμε και θα πούμε την εξέλιξη την καλή. Λοιπόν, θυμάστε που έχουμε ένα πόλεμο? Δύο έχουμε. Και μάλιστα ο Ζελένσκι είπε, ο Ουκρανός πρόεδρος, ότι θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαπολύσει, λέει, η Ρωσία μαζική επίθεση σήμερα, απόψε. Μάλιστα. Θέλει τους Patriot, αυτό θέλει. Είπε ότι συμφώνησε ο Τραμπ να δώσει τις άδειες για τους Patriot. Τώρα αντιεροπορική άμυνα, έτσι. Τώρα τι να σας πω. Ψήφισε και η Γερουσία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Είπε ο Τραμπ ήταν καλή η συνάντηση. Τώρα και με τον Νετανιάχου προχθές και με τον Ζελένσκι, τι είπανε δεν ξέρουμε. Υποθέτουμε ότι θα ήταν να μεσολαβήσει στα μέτωπα. Επίσης, τι έχουμε? Ουκρανία, συντριβή ουκρανικού μαχητικού F-16. Ο πιλότος εγκατέλειψε γέρος στο αεροσκάφος. Είναι σώος, πήγε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Έχει παραλάβει η Ουκρανία αμερικανικής κατασκευής F-16 από αρκετές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ολλανδία και η Δανία. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, εχθές τα ξημερώματα, εδώ τα λέγαμε, βομβάρδισε. Στόχευσε η Τεχεράνη αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Έτσι. Και βγαίνει εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος και προαναγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη στην Ιορδανία. Ξέρουν, λέει, τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε. Γνωρίζετε ότι προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αφήνει στο τραπέζι το ενδεχόμενο της διπλωματικής λύσης. Όμως. Αλλά, λέει, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Έτσι. Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφού ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι είχε αναχαιτήσει πολλούς βαλιστικούς πυράβλους από την Τεχεράνη προς την Ιορδανία. Καλά, είπε και κάτι άλλο πιο έτσι. Θα τους κάνουμε σκόνη, είπε, όχι, ναι, τους Ιρανούς. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα φάνε ξύλο και τα λοιπά. Ο ανταποκριτής, λέει, του Fox, το Fox News είναι ο δημοσιογραφικός τόπος στον οποίο είναι φύλλα προσκύμενος προς τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ο ανταποκριτής, λοιπόν, του Fox είπε, ανέφερε, λέει, ο πρόεδρος, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, θα φάνε ξύλο, και πρόσθεσε ότι χρησιμοποίησε βρισιές για να τονίσει το μήνυμά του.

0: Οπότε τώρα τι κάνουμε εμείς, περιμένουμε να δούμε. Αφού λέει τις επόμενες ώρες, εγώ ψάχνω εδώ και περιμένω ένα χτύπημα, μην σας πω πολύ χτύπημα, πολλά χτυπήματα, να δούμε τι θα γίνει. Τι χτυπάει, η Ρωσία χτυπάει. Ωραία. Ναι. Σας πάω από τη Ρωσία στο Ιράν και ξανά. Έχουμε ρωσική επίθεση στο Κιέβο με βαλιστικούς πυράβλους και ακούγονται εκρήξεις, λέει το Reuters. Ναι. Τι άλλο? Και πηγαίνουν στα καταφύγια. Μάλιστα. Αυτά είναι. Είναι και οι κυρώσεις. Είναι και που δέχτηκε ο Τραμπ τον Ζελένσκι. Είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε κάποια ηρεμία σχετική, να δεν είχαμε αμερικανικούς βομβαρδισμούς, αλλά τώρα, αν ο πρόεδρος έδωσε την άδεια, υποθέτω ότι σε λίγο θα διατάξει και να γίνουν, πώς το λέμε, τα χτυπήματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα έχω και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο, γιατί τα αφήνουμε συνήθως πίσω αυτά. Λέμε, έλα, εντάξει. Ποιος να ξέρει τι γίνεται, ποιος να ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες ότι γίνονται πάρα πολύ τρομακτικά πράγματα στο Ιράν, και για τα οποία τα εσωτερικά τους, ξέρετε, καμιά φορά λέμε τι γίνεται εκεί, είναι τι περνάνε οι άνθρωποι, γεια σας, τέλος. Το τι περνάνε οι άνθρωποι θα σας το πω αμέσως, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, δεν είναι κάτι που θα κρυφτεί, αν και πολλοί θα το θέλαν οι μουλάδες, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται στο Ιράν, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε και για να μην έχουμε ζητήματα. Δεν δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση έναν πόλεμο, μία επίθεση. Σε καμία περίπτωση. Και επίσης, εμείς εδώ δεν είμαστε η κολυμβήθρα του Σιλουάμ, έτσι, να συγχωρούνται οι αμαρτίες των ανθρώπων, σε καμία περίπτωση. Θέλω όμως να έχουμε μία εικόνα. Το επιθυμώ πολύ και να την έχετε κι εσείς τώρα, 30 Ιουλίου, που κουβεντιάζουμε. Βασίλη μου, έχω να ακούσω κάτι για του σταθμού. Ωραία, θες να τα ακούσουμε πρώτα και θα σας τα πω μετά. Παρακαλώ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Δεν είσαι μόνη.
10: Δεν είσαι μόνος.
9: Είμαστε δίπλα σου.
10: Δεν σε καθορίζει.
9: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Λοιπόν, λέγαμε για το Ιράν. Να θυμίσω ότι η ώρα είναι 2:25. Να θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές στην Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, και θα είναι όχι θα είναι, δηλαδή το δεδομένο είναι αυτό, ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και τα λοιπά και οι δήμοι δίνουν μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Έστω να τεθούν υπό έλεγχο, παιδιά. Έστω να τεθούν υπό έλεγχο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το Ιράν που είπε ο Τραμπ θα χτυπήσουν σε λίγες ώρες. Να περιμένουμε. Τι γίνεται τώρα στο Ιράν, τι πληροφόρηση υπάρχει. Μαζική απεργία πείνας πραγματοποιούν τουλάχιστον 1500 θανατοπινίτες στη φυλακή Γκεζέλ Χεσάρ κοντά στην Τεχεράνη. Διαμαρτύρονται για την αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν. Ορισμένοι κρατούμενοι έφτασαν, λέει, στο σημείο να ράψουν τα χείλη τους, ζητώντας να ακουστεί η διαμαρτυρία τους. Γιατί εκτός από τις που μας στέλνουν τις εικόνες που βλέπουμε να κλαίνε για το Χαμενεΐ τον πατέρα και να θρηνούν και να βγαίνουν και να βρίζουν και να λένε κατά της Αμερικής και τα λοιπά, κάτι τους βομβαρδίζει, έτσι. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που δεν φαίνεται, δεν μας τη δείχνουν, το καθεστώς. Σύμφωνα λοιπόν με ιρανικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικαλεί τον Guardian, η κινητοποίηση άρχισε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν 6 άνδρες είχαν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά, μεταφέρθηκαν στην απομόνωση και τους είπαν ότι μπορεί και να σας εκτελέσουμε. Που θα τους εκτελέσουν, δεν το συζητώ. Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οργανώσεις της Ιρανικής Διασποράς, κρατούμενοι εμφανίζονται συγκεντρωμένοι στους διαδρόμους της φυλακής, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά των εκτελέσεων. Ξέρετε τι ζητάνε? Να παρέμβει η διεθνής κοινότητα. Αυτό ζητάνε. Σε άλλο βίντεο, κρατούμενος αναφέρει ότι ορισμένοι απεργοί πείνας χρειάζονται ιατρική βοήθεια, αλλά οι φύλακες δεν τους επιτρέπουν να μεταφερθούν στο ιατρείο της φυλακής. Με απλά λόγια, να πεθάνουν τους αφήνουν. Έτσι. Η κινητοποίηση αυτή λοιπόν των απεργών πείνας εντάσσεται σε ευρύτερη εκστρατεία κρατουμένων κατά της θανατικής ποινής, η οποία ξεκίνησε το Γενάρη του 24 και έχει, όχι η θανατική ποινή, η εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής, και έχει εξαπλωθεί σε πολλές φυλακές της χώρας. Το τελευταίο διάστημα, λέει, η χρήση της θανατικής ποινής στο Ιράν έχει αυξηθεί σημαντικά. Η οργάνωση Iran Human Rights με έδρα το Όσλο αναφέρει ότι τουλάχιστον 424 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί από τον αρχή του χρόνου, ενώ εκατοντάδες βρίσκονται εν αναμονή εκτέλεσης. Οι περισσότερες καταδίκες, θανατικές, αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό έγινε και σε μια γειτονική μας χώρα προς Ανατολάς, που επειδή δεν μπορούν να τους πιάσουν αλλιώς, να τους κατηγορήσουν για οτιδήποτε, τους ρίχνουν μια κατηγορία για ναρκωτικά. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να, κάποιες από αυτές να είναι αληθείς οι κατηγορίες, αλλά πάρα πολλές από αυτές δεν αποδεικνύονται ποτέ και σου λέει μέσα. Έτσι. Δεν λέω ότι όλοι είμαστε άγιοι, δεν λέω ότι τέτοιο πράγμα. Λέω για αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση. Ξαφνικά βρίσκονται υπόδικοι για ναρκωτικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παράλληλα, λέει, στο Ιράν τώρα έχουν αυξηθεί, λέει, εκτελέσεις κρατουμένων που συνδέονται με αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Πριν από λίγες μέρες κρεμάσανε 2 άνδρες, οι οποίοι καταδικάστηκαν για το θάνατο 2 αστυνομικών στη διάρκεια των διαμαρτυριών. Θυμάστε, τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου. που γινόντουσαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Και βγήκε τότε η Δύση, για να μην λέμε ονόματα, και είπε: εμείς θα σας βοηθήσουμε πάρα πολύ να απαλλαγείτε από τους τύραννους και θα σας βοηθήσουμε πάρα πολύ να επανέλθει η ομαλότητα στη χώρα σας. Αυτή είναι η εξέλιξη. Λοιπόν, η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγγείλει ότι τα επαναστατικά δικαστήρια του Ιράν, τα οποία εξετάζουν μεταξύ άλλων υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και ναρκωτικών, στερούνται ανεξαρτησίας και επιβάλλουν βαριές ποινές, ακόμη και θανατικές καταδίκες, μετά από διαδικασίες που δεν πληρούν βασικές εγγυήσεις δίκαιης δίκης. Τους βάζουν απέναντι, γιατί καταδικάστηκες, γιατί σε πιάσανε με ναρκωτικά μάλιστα. Πώς σε λένε, τάδε, εις θάνατο. Αυτό είναι. Έτσι γίνονται. Και αν τους είναι και μπροστά και δεν βγάζουν το φυρμάνι, δεν τα ξέρουμε. Ο διευθυντής λοιπόν της οργάνωσης Iran Human Rights, το όνομά του είναι Μαχμούτ Αμίρι Μογκαντάμ, είπε ότι πολλοί από όσους καταδικάζονται σε θάνατο για υποθέσεις ναρκωτικών προέρχονται από φτωχά και κοινωνικά περιθωριοποιημένα στρώματα και συχνά λέει πρόκειται για χαμηλόβαθμους μεταφορείς και όχι για μεγάλους διακινητές. Τα βαποράκια πιάνουν και σκοτώνουν. Αν είναι βαποράκια. Επίσης, υποστήριξε λοιπόν ο ίδιος ο διευθυντής του Iran Human Rights Watch ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι καταδίκες βασίζονται σε ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια και οι αντίστοιχες καταγγελίες διατυπώνονται και για πολιτικούς κρατούμενους και για διαδηλωτές που συνελήφθησαν μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου. Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση. Δεν έχουν δικηγόρο. Ούτε τη δυνατότητα να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους. Δεν έχουν γνώμη. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες και κατασκευασμένες κατηγορίες σε βάρος ανθρώπων από εθνοτικές μειονότητες ή φτωχές οικογένειες. Δεν μπορούν να τους πιάσουν αλλιώς. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν να τους μαζέψουν, θα μπορούσαν, τουλάχιστον τα προσχήματα, σου λέει. Παρόμοια κινητοποίηση λοιπόν είχε γίνει στην Κεζέρχες Άρχης τον Οκτώβριο του 25, στην φυλακή που είναι κοντά στη Τεχεράνη, όταν περισσότεροι από 1.500 κρατούμενοι συμμετείχαν σε εξαήμερη απεργία πείνας. Τότε είχε ακολουθήσει σπάνια επίσκεψη αξιωματούχων στη φυλακή, χωρίς, λένε οι ακτιβιστές, να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση των συνθήκων. Έξω από τη φυλακή ήταν συγγενείς θανατοπινητών σε ένδειξη συμπαράστασης. Πήγανε να συμπαρασταθούν. Το αποτέλεσμα το φαντάζεστε ποιο είναι. Πήγαν οι αρχές και τους πάσαν στο ξύλο και τους διέλυσαν τη συγκέντρωση. Για να έχουμε μία εικόνα του τι συμβαίνει. Γιατί δηλώσεις. Μίλησε ο Τάδε, μίλησε ο Δίνα, ξαναμίλησε ο Τό και είπε ο Ιρανός Τάδε και είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος και είπε, παιδιά, είπαμε, εντάξει, καλές είναι οι δηλώσεις, γιατί κάθε δήλωση είναι χτύπημα, είναι η τιμή του πετρελαίου. Μόλις όταν είχαμε σχετική ησυχία έπεφτε το πετρελαίο. Ξανά χτύπησαν οι Ιρανοί, ανέβηκε το πετρέλαιο. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Περιμένουμε τις ασιατικές αγορές να ανοίξουν σήμερα πάλι. Τι είπε, το διατάφτα και να φύγουν οι τύρανοι και να δούμε τι θα γίνει με τα πυρηνικά τους και να δούμε το διατάφτα. Η κεντρική διοίκηση, λέει, των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Ως χθες, τις 29 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία. Ακινητοποίησαν 2, έχουν πραγματοποιήσει νιοψίες σε άλλα 2, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού. Τι άλλο έχουμε, ναι, για να τα λέμε όλα. Μετά βγαίνουν οι άλλοι, λένε οι Ιρανοί, εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε διόδια. Βγαίνουν οι Αμερικάνοι, λέει, χωρίς διόδια θα περνάνε τα πλοία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι γίνεται. Τις επόμενες ώρες, είπε. δεν είπε ακριβώς. Υποθέτω όμως ότι θα γίνει αυτό. Πού να ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω, παιδιά. Δεν γνωρίζω. Τραμπ είναι αυτός. Μπορεί σε λίγο να βγει να πει κάτι άλλο. Γνωρίζετε. Το μυαλό του είμαστε. Τι έχει. Μάλιστα. Σε κατάσταση μέσα σε όλα έχουμε και τα κλιματικά. Τα βλέπουμε. Τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Πάνω από το μισό, το ίμιση της έκτασης της Βρετανίας κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας. Ο Ιούλιος είναι ο ξηρότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί. Κεντρική, Ανατολική και Νότια Αγγλία. Ευνίδια ξηρασία. Στην Αγγλία δεν βρέχει, παιδιά. Να, ναι. Δεν βρέχει. Κατάσταση, ναι. Τι άλλο έχουμε. Το νέο ρεκόρ. Α, θερμοκρασίες. Νέο ρεκόρ ανέχεται σε 38 βαθμούς Κελσίου στις 26 Ιουνίου. Μετά δεν ανέβηκε ξανά. Τώρα ούτε βρέχει. Ωραία. Είναι παρατέταρτο. Έχω να ακούσω κάτι. Πάμε να ακούσω. Τραγούδι. Πάμε να ακούσω τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 30ης του Ιουλίου, τελευταία 5η του Ιουλίου, Παρασκευή, και μετά, πώς το λέμε, ο Αύγουστος. Άκουγα μια κουβέντα, δεν υπήρχε, παιδιά, μέσα σε όλα, με τις φωτιές, με το, τους πυροσβέστες, τους νεκρούς, με το Ιράν, με τα πολιτικά, με τα οικονομικά. Άκουσα για μια κουβέντα που μου άρεσε πάρα πολύ. Καθότουσαν και με νεολαία, καταπληκτική νεολαία, γύρω στα 80, τέτοια νεολαία. Τέτοια, αλήθεια σας το λέω, νεολαία όμως. Δηλαδή πιο πολύ φασαρία έκαναν τα αγόρια μου αυτά και τα κορίτσια μου παρά όλοι οι υπόλοιποι. Πόσα, λέει, τριήμερα έχει το 27. Μόνο, λέει, η καθαρά Δευτέρα. Κανένα άλλο τριήμερο. Και λέω, καθόμαστε να δούμε τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι θα γίνει σήμερα, τι θα γίνει σε μια ώρα, όχι. Και ο άλλος σκέφτεται τι θα, πότε πέφτουν τα Χριστούγεννα το 27. Εγώ νόμιζα τα Χριστούγεννα τώρα. Και λέω Σάββατο. Όχι, λέει το 27. Καταπληκτική. Σας λέω, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Κυρίως πολιτικά, οικονομικά με τα συντάξεις και τέτοια και όλα μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτήν την ώρα στο Κίεβο. Πάνε στα καταφύγια εκεί οι άνθρωποι. Είχε βγει ο Ζελένης και είχε πει ότι θα εξαπολύσει εμπειρία κλίμακα επιχείρηση στρατιωτική με βομβαρδισμού η Ρωσία. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, τι να σου πω, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις αμερικανικές δυνάμεις, αν θα βομβαρδίσουν το Ιράν, γιατί είπε ο Τραμπ ότι ξέρετε θα τους χτυπήσουμε και τα λοιπά. Τι είπε, θα τους λιώσουμε, τι, το ξέρω εγώ. Και βέβαια το θέμα μας ποιο είναι, το βασικό και το επώδυνο, είναι οι φωτιές που μένονται σε Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και με τους ανέμους, Ρέθυμνο, Σιτία, Πλωμάρι. Και βεβαίως σήμερα, το ξαναλέω, γιατί δεν μπορώ με καμία δύναμη να το δεχτώ. Δεν θέλω. Είναι οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που χάσαν τη ζωή τους χθες στην Κρήτη, εγκλωβίστηκαν τη φωτιά, 25χρονος και ένας 58χρονος. Και ένας αξιωματικός πυροσβεστικής στο Γήθιο, ο οποίος λένε παθολογικά αίτια και λένε πληροφορίες ότι ήταν 27 ετών. Διότι αυτό είναι το δράμα, παιδιά. Τα υπόλοιπα θα φτιαχτούν. Θα μου πεις, αυτό θα φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις βάζεις το κεφάλι κάτω και λες αυτό είναι. Θα το φτιάξω. Το άλλο δεν. Δεν θα διορθωθεί και θα είναι καρφί στην καρδιά. Έτσι. Των ανθρώπων που ζουν αυτή τη τραγωδία, των οικογενειών. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε για να ακούσετε ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε για να βλέπουμε και τα νεότερα από όλα τα μέτωπα και τα πύρινα και τα άλλα. Θα να σας ενημερώνουμε και όταν χρειάζεται και όσο μπορούμε με ψυχολογία περίεργη να σας ψυχαγωγούμε κιόλας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο μετά το δελτίο στις 12 λέμε να είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς θα μας χαροποιήσετε ιδιαίτερα. Να έχουμε μία θετική και θα ήθελα όσο γίνεται νύχτα με καλές ειδήσεις. Έτσι, με καλές ειδήσεις πια. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο πυροσβέστες νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κριαβρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό και έναν 58χρονο πενταετούς θητείας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Νεκρός από παθολογικά αιτία, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Γηθίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η πυρκαγιά στη Νέα Κριαβρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυναμείς με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη συνδρομή του Δήμου Φεστού. Ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρεια και Δήμη λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει δασική και καλλιεργημένη με ελιές έκταση. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπορατμήματα και 19 οχήματα. 8 συλλήψεις για φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο ανακύκλωσης που τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες το βράδυ στο Μαρκόπουλο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτή την ώρα στο Κίεβο. Προαναγγελία Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, ενώ δήλωσε ενημερωμένος και για την επίθεση με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο στην Αίγυπτο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 30 του μηνός. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Εδέησε να κάνει βράδυ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα. Η Μέρη από το Γέρακα μου λέει δύο κυρίες της επαρχίας κάθονται στο μπαλκόνι και συζητάνε. Μαρή, ποιο είναι κοντά στο φεγγάρι ή του Παρίς? Χαζή είσαι, Μαρή. Βλέπεις του Παρίς από το μπαλκόνι? Οκ, Μέρη, υπάρχει και αυτή η διάλεκτος. Η ντοπιολαλιά, για να το εξηγήσουμε καλύτερα, είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα εφικτό. Όταν ήρθα στην Αθήνα το 1994 για μόνιμη εγκατάσταση, ο τότε διευθυντής προγράμματος του Αντένα γύρισε και μου είπε: ήρθε ο Βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Οκ, εγώ όντως η ντοπιολαλιά μας κόβαμε τις... τότε δεν ξέρω τι κάνουν τώρα, κόβαμε τις καταλήξεις. Τι κάνεις? Οπότε κάποιοι ζορίζονταν. Βέβαια, πολλές φορές δεν είναι έβυχο και δεν τους αρέσει να τα ακούνε. Εντάξει, όπως μάθει ο καθένας. Άμα ακούς όλους να μιλάνε έτσι. Τέλος πάντων, εμένα το θέμα είναι ότι με πείσμωσε. Στη σχολή λοιπόν του Αντένα έκανα 2 χρόνια ορθοφωνία με τον αείμνηστο πλέον Τσόγκα και αυτό μου έκανε καλό. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους. Λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, το Βασίλη, το Γιάννη, το Γιώργο. Ο Μιχάλης λέει από την εξωτική Παιανία. Έχουμε κι άλλο. Λοιπόν, βεβαίως, την καλημέρα μου στο Σταύρο και στο Δημήτρη που μας ακούν στη Λαμία. Να και που το ανέφερα κιόλα, μια και τα ανέφερα. Για πάμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος? Συνηθίζω να απαντάω αγγλιστή.

Βλέπω κάποιος έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Δομοκό. Αυτά που μου γράφεις είναι δομοκίτικα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κυνηγημένος. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, Κώστας Μοναχός, αγαπητή μάχη, είναι αυτό. Το ήρθα να σου πω μια καλησπέρα. Το ζήτησε ο Νικολόπουλος. Πάμε στο Βασίλη, κάτι για μας. Έλα, μπιλαρέ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσά.

0: Ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που μας ακούει στο Δήμο Μεσίνης. Κάνω φεγγαροθεραπεία, λέει, στην αυλή μου και σας ακούω και περνάω καλά. Χαίρομαι. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά, μας ακούει στην Ηλίκη.

Τρισμέγιστη Ευαγγελία Κοσμίδου. Κατά κόσμον κυρία Λίτσα Διαμάντη. Γεια σου ρε Λιτσάρα. Και φίλος μου Θανάση ο Κομινός. Αναγκάζομαι.

0: έτσι πρέπει κι αγάπη. Και εσύ δακρύζεις.
1: Και κλείνουμε την ώρα με το Βασίλαρο μαζί με τους Pix Lux.
0: Σου είπε πως
1: εδώ ας την αλέη
0: θέλει να πει.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρυσβάς και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήχτρα.